0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

I and I to everyone.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρες, καλημέρες, καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι εβδομάδα Ευρώπης. Επιστρέφουμε στα των εβδομάδων Ευρώπης και είναι το πρώτο ταξίδι, όχι μάλλον ταξίδι γιατί είναι εντός, αλλά ναι, πρακτικά είναι το πρώτο ποδοσφαιρικό ταξίδι της Ομόνιας στους ομίλους του Europa League στο League Face. Η Ομόνια παίζει σήμερα 8 παρατέταρτο με το συγκρότημα της Celta Vigo από την Ισπανία, ομάδα Primera Division. Εντάξει, δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά προφανώς, όσο και αν λέμε ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση η Θέλτα. Η Ομόνια καλείται να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας, γιατί αναμένεται πάρα πολύς κόσμος στο Γασιπί, και να βάλει τις βάσεις για να δοκιμάσει, να προσπαθήσει και να κερδίσει εν τέλει τους Ισπανούς. Η Ομόνια γενικά η κλήρωσή της είναι δύσκολη, ως πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, στο Europa League, αλλά το γεγονός ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε βαθμούς στο Europa, το ξέρετε αυτό, γενικά στην Ευρώπη, και οι ομάδες οι οποίες θα μας φέρουν κάτι τέτοιο είναι η Ομόνια και η Πάφος. Στις δύο διοργανώσεις που παίζουν, η μία Ομόνια στο Europa, η δε Πάφος στο Conference League. Η Ομόνια η οποία κάνει αρχή σε αυτές τις αγωνιστικές που θα έχει με την ομάδα της Θέλτα. Θυμίζω ότι έχει Μπενφίκα μέσα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Γιουβέντους έξω, ακόμα πιο μεγάλο παιχνίδι, Σέλτικ μέσα, Ρεν έξω, Τσέλι έξω, Μπεσίκτας εντός και Ναϊμέγεν εκτός. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει η Πάφος στην οκτάδα ουσιαστικά των αγώνων απέναντι σε ομάδες από διάφορες χώρες. Η Ομόνια η οποία και η Πάφος θέλουν να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται, μάλλον εντάξει, εννοείται ότι είναι μεγάλο στόχος η πρόκριση στους 24 καλύτερους, αυτό το τεράστιο έτσι βαθμολογικό πίνακα των 36 ομάδων. Από εκεί και πέρα όμως γενικά θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες, με ορίζοντα τη 15η θέση για την Κύπρο να την κρατήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη μάλλον χρονιά 5 ομάδες στην Ευρώπη, γιατί είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο δέλεαρ, εννοείται για όλες τις ομάδες μας και στο πρωτάθλημα και η Ευρώπη, και πολύ χρήμα πάνω απ' όλα. Ο Χιράλντες πάντως, ο προπονητής της Θέλτα, είπε ότι έχω παρακολουθήσει πολλούς αγώνες της Ομόνιας, λέγοντας ότι έχουν ικανότητα να προκαλούν ζημιά, κάτι τέτοιο το οποίο προφανώς είναι ένα στόχος. Λοιπόν, σήμερα παίζει, πέρα από την Ομόνια, παίζει και ο Ολυμπιακός, ενώ αύριο παίζει ο Όφη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπως είναι το όνομα της πολωνικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορί στο Καραϊσκάκι. Το θέμα είναι να το βγάλει αυτό μες στο γήπεδο, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα τον οποίο τον ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα, μετά και την, πριν ή και μετά τη φυγή του Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει μια τεράστια κόντρα ανάμεσα σε μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν θα πω εμφύλιος, γιατί δεν είναι αδόκιμος ο όρος, όμως υπάρχουν θέματα και ο Ολυμπιακός καλείται μέσα από το αγωνιστικό κομμάτι να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Μια νίκη, διευρωπαϊκή νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα πολωνική, θα είναι νομίζω ένα καλό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Όφη παίζει αύριο με την Hoffenheim, δύσκολο παιχνίδι. Είναι αύριο αυτή η αναμέτρηση, νομίζω είναι νωρίς. Ναι, είναι 8 παρατέταρτο. Γενικά έχει πάντως ωραία παιχνίδια. Το ντέρμπι της ημέρας σήμερα, ανεξάρτητα αν ο κόσμος θα δει Ομόνια Θέλτα και Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, τα περισσότερα βλέμματα θα είναι σε αυτά τα στραμμένα τα παιχνίδια. Το ντέρμπι της ημέρας σήμερα είναι μάτς από το Champions League, Μίλαν Μπενφίκα. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη, μόνο μόνο για λίγο, Αντώνης υπάρχω, γεια σου Αντώνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Θανάση, το Ρισβάνι, γεια σου Θανάση μου, ο παίκτης μου είναι στην παρέα, βέβαια. Θανάση είναι πρώτη μούρη στο γήπεδο. Άντε, θα δούμε σήμερα, Θανάση θα γίνει με τη Θέλτα. Καλημέρα, μόνο Ιόνια Χρήσανδος, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, γεια σου Χρήσανδε, καλημέρα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, 361, έχουν κάνει αυτοί 4 ποδαρικό με μηνύματα. Τι άλλο έχουμε Εντάξει, χθες δεν είχε πολλά πράγματα όσον αφορά παιχνίδια κλπ. Έκανα ένα παιχνίδι στην Ιταλία, Κόπα Ιταλία, ψιλομάπα, δηλαδή μάπα-μάπα, δεν τίποτα το ιδιαίτερο. Κέρδισε 2-0 η Φιωρεντίνα, 3-0 με γκολάρα το τρίτο, την Πίζα. Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτη φάνηκε ότι θα κάνει περίπατο απέναντι στην Έλτσε. Κέρδιζε 2-0 στα πρώτα 30 λεπτά, ημίχρονο βασικά. Στο 85 ισοφάρισε η Έλτσε σε 2-2 και έγινε θρίλερ με τον Έσπι από ασίστ του Εμπαπέ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η Ρεάλ πήρε την νίκη σημαντική 3-2 απέναντι στους γηπεδούχους. Είναι Έλτσε Ρεάλ 2-3. Καλημέρα στο Μιχάλη, μόνο Ομόνια. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος τι λέει? Καλημέρα, άλκησε καλά. Καλές επιτυχίες στην ομάδα μου. Απόψε πολύ δύσκολη όντως η κλήρωση. Γιατί όχι να μην προσπαθήσουμε? Καλά, ότι να προσπαθήσει εννοείται. Γιατί η πρόκληση στην ενδιάμεση φάση είναι και το ζητούμενο. Δεν το συζητάμε για κάτι παραπάνω. Είναι όμως δύσκολη κλήρωση. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Καλημέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Χθες λοιπόν είχαμε αυτό το Έλτσε Ρεάλ 2-3. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Ντέπορα Λαβές Βαλένθια 0-1. Είχε κάτι κυπελάκια στην Αγγλία, αυτά τα, ξέρετε, τα EFL Cup, δηλαδή το League Cup κοινός. Εντάξει, οκ, okay, δεν ξέρω, είχε πολλά γκολ. Ήταν όλα over και goal, goal, goal, goal και over, όλα. 3-3 Peterborough Barnsley, 2-3 West Ham Fulham, 2-4 Ipswich Arsenal, 3-1 Liverpool Tottenham και 1-2 Reading Bradford. Πάρα πολλά γκολ. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία τα περισσότερα είχαμε χτες. Ξεχώρισε η τεσσάρα της Al Ain στο Champions League της Ασίας απέναντι στην Al Nassr του Ρονάλντο. Είναι η μεγαλύτερη ήττα για τον Ρονάλντο στην εποχή όπου παίζει στην Al Nassr. Έφαγε ένα τετράμπαλο. Και μάλιστα το ένα από τα τέσσερα γκολ της, μάλλον έβαλε hat-trick ο Ράχμη για την Al Ain. Το τέταρτο γκολ το έβαλε ο δικός μας, ο Γιακουμάκης. Έτσι έφαγε ένα καλό τετράμπαλο ο Κριστιάνο και οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα, πέρα από το, για να κλείσω έτσι με την εισαγωγή, έχουμε και αρκετά πράγματα να πούμε εδώ για τα δικά μας εννοείται. Πέρα από τα παιχνίδια του Europa League σήμερα, έχει φουλ αγωνιστική, μάλλον έχει τέσσερα παιχνίδια στην La Liga, έχει και παιχνίδια στο League Cup. Όλα αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά στην συνέχεια, αφού πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, μικρό, να πάμε να φέρω εφημερίδες και να δούμε τι παίζει.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: η βασική δουλειά που κάνω σε αυτό το πεντάλεπτο διαφημίσιο είναι να ταΐσουμε και τους γάτους. Έχουμε και αποστολή. Πεθάναν τα γατιά στην πείνα. Κρίμα ρε οι γάτοι. Εντάξει, πάω τώρα να πιάσω εφημερίδες και είχε 200 εφημερίδες. Τι έγινε ρε παιδιά, λέω, έχει ένθετο σήμερα, έχει δώρο κάθε εφημερίδα. Ο Κρόνος έφερε δύο πακέτα. Μας έφερε το πακέτο που μας δίνει, που πιάνουμε για την αλήθεια τέλος πάντων, το συγκρότημα. Και έφερε ένα πακέτο για την κυρία Πίτσα Χατζημάρκου. Άρα ένα έχει περίπτερο. Δεν ξέρω που έχει περίπτερο. Πίτσα Χατζημάρκου. Καληνύχτα, είναι εδώ οι εφημερίδες. Έπρεπε να πουλήσει σήμερα. Λοιπόν, άρα ειδοποιήστε τη γυναίκα εκεί να φέρει. Να έρθει εδώ στα Λατσιά να πιάσει τις εφημερίδες της, διότι δεν θα πουλήσει εφημερίδες σήμερα. Να ψάχνουν εκεί ο κόσμος να αγοράσει εφημερίδες, αλλά οι εφημερίδες της του περιπτέρου Πίτσα Χατζημάρκου είναι εδώ. Τι να σας κάνω. Ας έρθει ο Κρόνος να πιάσει το πακέτο. Δεν γίνεται. Έχει 200 εφημερίδες, δεν είναι έτσι πράγμα πρωί-πρωί. Τέλος πάντων. Παρακαλείται η κυρία Πίτσα Χατζημάρκου να φέρει, να στείλει άτομο εδώ στα Λατσιά στο. Στο συγκρότημά μας να πιάσει τις εφημερίδες της. Αλλιώς δεν θα πουλήσει μία σήμερα. Και θα τη χρεώσουν για πάνω. Αν, έχει, αν είναι έτσι η διαδικασία. Γεια σου ρε Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα στα σπορ. Καλημέρα ροκομπιλάδες, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο 333. Μακρινός ξάδερφος του 666. Λοιπόν. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια από έναν Απολωνίστα, λέει ο 987. Καλημέρα και σε σένα. Για πάμε αλήθεια λίγο πρωτοσέλιδα. Διεκδικεί πίσω το δίκο. Ποιος, ο Νικόλας. Ακυρώνει τις λευκές επιταγές ο Νικόλας Παπαδόπουλος και επαναφέρει όλα τα σενάρια για το 28. Απαντά στους δύο υπουργούς και αντιπρόεδρους του κόμματος που προεξόφλησαν τη στήριξη Χριστοδουλίδη. Ανοιχτή διάβλη με Ακέλ και Άλμο, παράλληλα και προσπάθεια συνένωσης δίκο ΔΥΠΑ ΕΔΕΚΤΗ οικολόγων. Έχει και τον Κενεβέζο. Έχουμε καινούριο τώρα. Είχε και ο Κενεβέζο για υποψήφιο. Να σου πω, ετοιμάσου για υποψήφιο. Έγινε δε. Ρε, όποιος θέλει, όποιος περνάει έξω από το προεδρικό
1: είπε να πει. Ο Κενεβέζο ότι ενδιαφέρεται.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Έτσι ακούγεται. Ναι, είπε,
0: δεν ξέρω, για να γράφεται, αυτό σημαίνει έχει εντέχνος διοχετευθεί στην. στα ΜΜΕ.
1: Πώς το πες.
0: Εντέχνος διοχετευθεί.
1: Okay.
0: Έτσι. Καύσιμα 2 ευρώ το ντίζελ, περαστικά μας. Λοιπόν, Χαραυγή, αν δεν μπορούν να ερευνήσουν να παραιτηθούν. Καραμπινάτη, θεσμική διαφθορά και διαπλοκή επί Αναστασιάδη Δυσή, με συγκάλυψη από την νομική υπηρεσία. Βαράτε! Αυτό λέει είναι πρώτο σελίδο θέμα η Χαραυγή. Ο Νίκαρος πρέπει να ψουρίζεται κάθε μέρα, δεν έχει περιθώριο. Κάθε μέρα γράφουν για τον Αναστασιάδη οτιδήποτε. Κάποιος το μελετάει, δεν γίνεται. Πολίτης απροστάτευτη από κέντρα μαϊμού. Τρίτη καταγγελία από Υπουργείο Υγείας στην αστυνομία για την κλινική σε εισαγωγικά στη Λάρνακα. Ποια, η κλινική είναι αυτή που μου στείλατε χτες στην Αραδή, που είναι αυτή η κλινική. Κάτι ένα, εντάξει, δεν θα πω όνομα εννοείται, αλλά πρέπει να είναι αυτή η κλινική σε εισαγωγικά. Βασικά δεν είναι κλινική, είναι οτιδήποτε άλλο εξω από κλινική, αλλά δουλεύει σαν κλινική. Ήρθε η ασυλία της Νατινοπούλου γιατί, τι έκανε η Αφροδίτη, αντιμέτωπη με ποινική διαδικασία για συμμετοχή στις ευρωεκλογές με πλαστές υπογραφές. Οκ, δεν προσπαθώ να τα πω. Σήμερα είναι η πρώτη στο δικαστήριο για τη Σάντι. Ο Δρουσιώτης στο δικαστήριο μαζί με Κυριακή Κυριάκου. Η Σάντι εμφανίζονται σήμερα στο επαρχιακό Λευκοσίας για παραπομπή του σε απευθείας δίκη στο Κακουργοδικείο. Λοιπόν. Σήμερα έχει και συνεδρίαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και λέει ο πολίτης συνεδρίαση μπαρούτι για τους εκτιβιστές λαθροθυρίας. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Να βγουν τα πιστόλια εκεί πέρα. Η ΕΜΕΛ ποια είναι, τα λεωφορεία της Λεμεσού, ναι, αυξήσεις στα κόμιστρα λεωφορείων από Νοέμβριο. Πόσο το πάει, δηλαδή, ούτε έχω ιδέα πώς είναι τα εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν επαρχία είναι διαφορετικά. Μισό λεπτό να δω. Πού είναι η ΕΜΕΛ, ρε παιδιά, που είναι, λοιπόν η ΕΜΕΛ λέει από 5 Νοεμβρίου το απλό εισιτήριο αυξάνεται από 2 ευρώ σε 2,5. Παραμένει ωστόσο στα 2 ευρώ όταν χρησιμοποιείται e-wallet. Μάλιστα, e-wallet, όσοι μπορούν και το καταλαβαίνουν. Τι κάνουμε. Προχωράμε, πάμε και στο Φιλελεύθερο. Τι λέει ο Φιλελεύθερος. Άδειασε τον Σαββίδη η αρχή κατά της διαφθοράς. Αποχώρησε ο Αγγελίδης εφόσον ξεκαθάρισε ότι η έρευνα αφορούσε και τον ίδιο. Μάλιστα. Κεντρικές φυλακές. Πρώτη επιλογή ο Άγιος Σωζόμενος. Εκεί θα χτιστούν οι νέες φυλακές. Στον Άγιο Σωζόμενο έχει πάρθει απόφαση και δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Ανοίγει ο φάκελος γιατρών τσαρλατάνων στην αστυνομία. Νέα καταγγελία για Λάρνακα. Εκεί πρέπει να κάνανε να ξέρει αυτή την πλασμαφαίρεση. Τη χρεώνανε 2.500 στη Λάρνακα. Πιο ακριβή από την Ελλάδα. Είμαστε πιο ακριβοί εδώ στην Κύπρο. Με βάση αυτό που είδα από τους τιμοκατάλογους, γιατί έχουν και τιμοκατάλογο μέσα στην ιστοσελίδα τους. Μάλιστα. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Σούπερ σπορ αλήθεια στην πισίνα από τα βαθιά. Τι εννοεί στην πισίνα από τα βαθιά. Οι πρωταθλητές Κύπρου αρχίζουν την προσπάθεια στο League Face του Europa League με αντίπαλο μια ιστορική ομάδα και από ισπανικό πρωτάθλημα. Ομόνια Θέλτα. Από έλα να ζητούτε φόρμουλα αλλαγές από τον Παπαδόπουλο μέχρι να βρει τους ιδανικούς. Μάλιστα. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Ακόμα μια ευρωπαϊκή βραδιά. Η Ομόνια ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο League Face του Europa League. Μάλιστα. Γήπεδο του Πολίτη. Για να μπει με το δεξί. Η Ομόνια υποδέχεται τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Μάλιστα. Και Goal News. Το τριφύλι μπαίνει απόψε στα βαθιά. Στην πρεμιέρα της League Face υποδέχεται την Θέλτα Βίγκο. Έλα ρε Θέλτα Βίγκο, να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, η Ομόνια έχει σοβαρές. Αν είναι. Αν βγάλει την εικόνα που είχε με την Σεν Τρουίντεντ, επειδή είδα τη Θέλτα φέτος, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κάποιους παιχταράδες, αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι για τους Ισπανούς και το καταλαβαίνουν αυτό τουλάχιστον από τις δηλώσεις. Θα μπει τώρα στις δηλώσεις και με το Γιβραλτάρ να παίζει με την Ανδόρα, πάλι το ίδιο θα λέγανε. Οπότε, ναι, είναι μια κουβέντα η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν η Ομόνια μπορεί να τους κάνει ζημιά. Προφανώς μιλάμε για φαβορή την Θέλτα και για πιο μεγάλη ομάδα με δεδομένο ότι παίζει πριμέρα, έτσι, καμία σχέση στα μπάτζετ με κυπριακές ομάδες. Ο Μιχάλης λέει με νίκη αύριο βάζει ύμνο, εννοείται μαζί με γκολ. Έτσι είναι η διαδικασία, βάζουμε ύμνο και γκολ παρέιτσα. Ο Ανδρέα, γεια σου Αντρίγο, καλημέρα. Τι μου έχεις στείλει ο Ανδρέα, σε ένα λεπτό να δω. Ναι. Ναι, επειδή έχει κλείσει το stem cell, η κλινική στο Κολωνάκι των γιατρών αυτού του Θοδωρόπουλου και της Γάκα, γράφουν από κάτω, μην ανησυχείτε, λέει, πεταχτείτε στη Λάρνακα στην Κύπρο στο ιατρείο που έχει εκεί για να κάνετε πλασμαφαίρεση. Έχει έτσι κουβέντα γράφουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, μας πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Γιάννο Μόνια Ψευδά. Γεια σου Γιάννο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Να τα δούμε αναλυτικά. Εντάξει, η κλήρωση θα μπορούσε να είναι καλύτερη κλήρωση. Α, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, πριν πάω στην Ομονία. Τζόκερ jackpot εχθές, κι άλλο jackpot. Δεν ξέρω πόσο πήγε ο κουμπάρας, πάνω από 9 εκατομμύρια νομίζω, ή κάπου στα 9. 9, 16, 30, 31, 34, τζόκερ αριθμός 12. Βρέθηκαν πεντάρια που παίρνουν 100.000, αλλά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Γιατί αν πιάσει πεντάρι και χάσει τον τζόκερ, να κλαις. Αλλά τέλος πάντων, και 100.000 είναι μια χαρά. Καλημέρα και από Παναγιώτη και Φώτη. Καλώ τα παιδιά και τον Παναγιώτη και τον Φώτη. Καλημέρα, παιδιά. 678 λέει καλημέρα. Αν μπει ιατρικό, τι μετά από φάουλ που δεν δόθηκε κίτρινη, ενώ τραυματία γίνει αλλαγή, δεν πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Πρέπει να το δω, δεν είμαι σίγουρο. Αν μπει ιατρικό, τι μετά από φάουλ που δεν δόθηκε κίτρινη, ενώ τραυματία γίνει αλλαγή, δεν πρέπει αλλαγή να μείνει. Πρέπει να το δω. Δεν είμαι σίγουρο. Καλημέρα, 678. Λοιπόν, Ομονιάκα. Ξεκινάει με Θέλτα Βίγκο, 10, μάλλον 8 παρατέταρτο. Η μπάλα θα στεθεί στη σέντρα για να υποδεχτεί την Θέλτα, την ομάδα με την οποία την περσινή σεζόν, όπως είπε και ο Μπέρκ, για να αναδείξει τις δυνατότητές της. Στην περσινή Λα Λίγκα εκτός έδρας είχε την τρίτη καλύτερη συγκομιδή και αν θυμάστε καλά είχε κερδίσει την Ρεάλ στον Μπερναμπέου. Εντάξει, βέβαια τη Ρεάλ πέρσι την κέρδισε και η Κουτσή Μαρία, ειδικά στον Μπερναμπέου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, η Ομόνια μπαίνει στα βαθιά, έτσι, όταν παίζει με Ισπανούς ομάδα πριμέρα δεν συζητάω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένας αγωνιστικός Γολγοθάς ο οποίος ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται με το μάτς κόντρα στην Ρεν Γαλλία. Στο ενδιάμεσο όσο αφορά την Ευρώπη έχει Μπενφίκα Σέλτικ Μπεσίκτας. Τσέλιε, Ναϊμέγγεν και Ιουβέντους. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχει η Ομόνια μπροστά τη. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, 8 αγωνιστικές. Ευελπιστούν ότι θα έχουν εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση, δηλαδή στα play-off. Στην ενδιάμεση φάση, εν πάση περιπτώσει. Τα λεφτά είναι πολλά. Η Ομόνια έχει βάλει εγγυημένα τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Αυτό το ποσό θα ανέβει σίγουρα πάνω από 10 εκατομμύρια, αν βάλουμε και τα εισιτήρια κλπ. Με τα μπόνους και όλα τα οποία θα μπουν. Θυμίζω ότι η νίκη στο Europa League είναι σχεδόν μισό εκατομμύριο, 450.000, και η ισοπαλία 150.000. Ο Μπέρκ γενικά με τα απόψε θέλει για πολλούς λόγους το τρίποντο. Είπε ότι είναι τεράστια εμπειρία για την ομάδα του, για τους παίκτες του να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Το καλό για την Ομόνια είναι ότι η Θέλτα δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι να σκεφτούν και μια και δύο και τρεις φορές τι ενδεκάδα θα βάλουν σήμερα οι Ισπανοί, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα την επόμενη, το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα πρέπει να δουν πώς και τι. Δεν έχουν κερδίσει ακόμα σε 6 αγωνιστικές. 4 ισοπαλίες, 2 ήττες. Η προπόληση πέρασε τις 9.000. Να έχει κάνα 15.000, χαλαρά το βλέπω η Ομόνια απόψε. Είναι και νωρίς, 8 παρατέταρτο, είναι καλή ώρα για μένα. Το προτιμώ από τις 10 το βράδυ. Και θα περιμένουμε να δούμε. Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα κατά την κρίση του ο Χένινγκ Μπέρκ. Και να δούμε. Να δούμε γιατί... επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό το απόψινο, και θα δούμε και το πλάνο των Ισπανών, έτσι να δούμε ποιους από τα πρωτοκλασσά τα αστέρια τους θα ρίξουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ομόνια δεν έχει ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα, οπότε είναι άπαντες ετοιμοπόλεμοι και περιμένω να δούμε το πλάνο του Νορβηγού coach για τον απόψινο αγώνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Ναι, να πάω γήπεδο, να πάω να το δω. Να πάω να δω το. Βασικά θα δω το πρώτο ημίχρονο και κάνα 20 λεπτά από το δεύτερο, γιατί έχω μάτι στις 10. Αλλά επειδή είναι κοντά εδώ τα στούντιο με το γασιπί, να πάρω σκούτερ και να πάω. Άτσα, με το σκούτερ. Σιγά μην πάμε σκούτερ, τέλος πάντων. Να πάω να το δω, ναι, το πρώτο ημίχρονο θα το δω σίγουρα. Και το δεύτερο λίγο. Ενώ από στο γήπεδο. Καλή επιτυχία στην Ομόνια. Ραδιοφωνικά εννοείται εδώ στον Supersport στους 104 και τηλεοπτικά από. Α, είναι από το RIC αυτό. Α, είναι στο RIC, δεν είναι στη Cintavision. Okay. Από το RIC. Προχωράμε. Περί Ομόνιας, ο Δημήτρης Γρηγόρη, διαβάζω ότι ανακοίνωσε χτες την παρέτησή του από την Επιτροπή για Θέματα Διαιτησίας της ΚΟΠ. Εξαπολύοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της, έκανε λόγο για επιτροπή που είχε καταλήξει σε μεγάλο βαθμό σε one man show. Απλά τι είναι αυτό, αναφέροντας ονομαστικά τον Φίβο Βάκη. Okay. Και λέει ο Γρηγόρη, η απόφαση μου δεν έχει να κάνει με ένα αγώνα, μια φάση, ένα διαιτή, κάποιο σωματείο. Δεν είναι κάτι που μου ήρθε ξαφνικά. Εδώ και μήνες έθετα τα ίδια πράγματα γραπτός και προφορικά μέσα στην Επιτροπή και στον ίδιο τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Ζήτησα να αλλάξουν, το επανέλαβα, δεν άλλαξε τίποτα, οπότε παραιτήθηκε. Και παρετούμε από μια συμμετοχή που έτσι όπως λειτουργεί σήμερα δεν έχει πια ουσία. Μάλιστα. Okay. Με τη διαιτησία έχουμε θεματάκια. Προς το παρόν θεματάκια, όσο τα αποθεματάρες. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε στις θεματάρες. Να μείνουμε στα θεματάκια και να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Ένα θεματάκι λύνεται πιο εύκολα από μια θεματάρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Καλημέρα, τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, και σε σένα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ. Ο δρόμος προς τη νέα εποχή νομίζω είναι ορθάνυχτος με αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει... Εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ δεν λένε πολλά λόγια. Οι ανακοινώσεις είναι ή και γενικά οι δηλώσεις από τους γαλαζοκίτρινους είναι ακριβώς to the point, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή θα πούν αυτά τα οποία μπορούν να πούνε και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντως, ουσιαστικά πριν από τον επόμενο Μάρτιο, που είναι το τυπικό για να περάσει το νέο διοικητικό καθεστώς με το επενδυτικό σχήμα Λιασί, αναμένεται να αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στο εσωτερικό της ποδοσφαιρικής εταιρείας νωρίτερα. Και τι εννοώ, με την έναρξη χρημάτων από το από το Λιασί, θα μπει ένα πρόσωπο μέσα στην εταιρεία που θα έχει ρόλο εποπτείας και ελέγχου των οικονομικών, δηλαδή κάτι σαν ελεγκτής. Δηλαδή θα υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος θα τσεκάρει. Δώσαμε σήμερα 2 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα 2 εκατομμύρια? Τα φάγανε στραγάλια ή πληρωθήκανε μισθοί, υποχρεώσεις, ξεγοφόροι, ιστορίες κλπ. Αυτό θέλει. Δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνει από τώρα ο Λιασίς, αλλά τουλάχιστον από αυτά που βγαίνουν από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα για εμπλοκή του φαντ του Σάβα Λιασί στα του ΑΠΟΕΛ, έτσι, με κάποιον τύπου ελεγκτή, να το πω έτσι. Το θέμα του ΑΠΟΕΛ είναι το αγωνιστικό, γιατί το ΑΠΟΕΛ δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, με 2 είτε σε 3 παιχνίδια και 1 νίκη. Και παίζει με τον Απόλλωνα, έτσι, στην Λεμεσό. Ο Λαΐφης αισθάνεται καλύτερα και συνεχίζει την προσπάθεια για να προλάβει το Σαββατιάτικο ντέρμπι. Αντίθετα, ο Μαρκίνιος έχει μια θλάση, οπότε πάπαλα ο Μαρκίνιος για αρκετό καιρό μετά τη διακοπή, δηλαδή θα λείψει ένα μήνα περίπου. Εκτός μέχρι τότε θα μείνει και ο Καρίγιο, ο οποίος έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο αγώνα φαίνεται ότι αυτές είναι οι απουσίες. Και επιστρέφει ο Ντάλσιο, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και πλέον είναι στη διάθεση του ελλαδίτη προπονητή. Πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Παπαδόπουλος, δεν το συζητάω καν αυτό. Και ειδικά το κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Δεν ξέρω αν θα αφήσει τον Ντέγκενεκ έξω στον πάγκο. Είναι μια επιλογή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τσιρτσιρίζει. Πώς το πιάνει καμιά φορά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Το τηλέφωνο εννοώ, τσιρτσιρίζει. Πάφος, η Πάφος βγάζει μια πολύ καλή εικόνα γενικά σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι γκέλαρε με τον Ολυμπιακό το 0-0 στο Παφιακό, εν τούτης με την ΑΕΚ ήταν όντως καλή. Έκανε ευκαιρίες, δεν μεταφράστηκε σε ανάλογο αριθμό τερματών, δηλαδή θα μπορούσε το 1-0 να είναι περισσότερα γκολ. Όπως και με τον Ολυμπιακό, έμεινε στο 0-0. Δηλαδή ένα θεματάκι όπου είναι μια ομάδα που κάνει πολλές φάσεις, αλλά δεν ακολουθεί το γκολ της φάσης, το έχει Πάφος. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παίζει με ΑΕΛ. Είναι μεγάλο φαβορί για το παιχνίδι της Παρασκευής. Θυμίζω ότι αυτό το μάτς είναι Παρασκευή, το παιχνίδι της Πάφου με την ΑΕΛ, όπως και το παιχνίδι της Ομόνιας 29 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Και αυτό την Παρασκευή, μεθαύριο, σε 2 μέρες. Άρα θα δούμε ο Ρικάρντο Σαπίντο πώς θα κυλήσει το συγκεκριμένο κομμάτι με το αγωνιστικό, τις επιλογές κλπ. Εντάξει, λείπουν κλασικά κάποιοι παίχτες που είναι απόντες εδώ και καιρό. Όμως, να περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει κάτι με τον Κορέα, βασικά κάποια ανακοίνωση, ο οποίος συνεχίζει από ό,τι αντιλαμβάνομαι το πρόγραμμα αποθεραπείας. Αυτά είναι τα δεδομένα.

Η ΑΕΚ θα το πάει το θέμα με τον διαιτητή τον Μάριο Αντωνίου μέχρι τέλος. Η ΑΕΚ μπαίνει στο χορό για επαναφορά ξένων διαιτητών. Σας το έχω ξαναπεί, η πρόθεση της Σκόπια να γλιτώσει λεφτά σε πρώτη φάση, αλλά και να στηρίξει ας πούμε τους Κύπριους διαιτητές, είναι να μην έχουμε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος Κύπριους διαιτητές. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Τα παράπονα, γενικά το καζάνι έχει αρχίσει να ψιλοβράζει. Ξέρετε, όταν βάζετε να βράσετε μακαρόνια και βάζετε το νερό μες στην κατσαρόλα, από κάτω αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει φυσαλίδες. Δηλαδή, αν βάλεις το χέρι σου μέσα, δεν καίγεσαι. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει με τη διαιτησία. Έχει αρχίσει το καζάνι να βγάζει τις φυσαλίδες, τις πρώτες από κάτω. Που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να τσιμπάει λίγο θερμοκρασία. Δεν έχει αρχίσει να κοχλάζει το νερό, διότι αν φτάσουμε να κοχλάζει το νερό, βράστα. Και επειδή η ΚΟΠ δεν έχει πρόθεση ο Λοϊζίδης, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή να φέρει ξένους διαιτητές, για τους λόγους που σας έχω εξηγήσει, θα πρέπει οι Κύπροι είτε να κάνουν μια συζήτηση πάλι από την αρχή η ΚΟΠ με τις ομάδες, να τους πει παιδιά, υπάρχει αυτό το πράγμα, ή κάντε υπομονή, ή δώστε μας πίστοση χρόνου, ή μην είστε τόσο ακραίοι στις τοποθετήσεις σας κλπ. Οι ίδιοι όμως οι διαιτητές πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο οι διαιτητές, οι βαρίστες, γιατί γίνονται πολλά λάθη και από τα VAR. Το VAR είναι μια πολυτέλεια πλέον για το ποδόσφαιρο, αλλά κάποιοι δεν το εκμεταλλεύονται όπως πρέπει. Δεν δουλεύει όπως πρέπει. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει θέμα με τον βαρίστα, τον Μάριο Αντωνίου. Δεν είναι θέμα ο διαιτητής, δεν είναι τον διαιτητής με την Πάφο. Διαιτητής ήταν ο Μενέλαος νομίζω. Το πρόβλημα του είναι με τον βαρίστα, διότι δεν τσέκαρε τη φάση με τον Μιραμόν, την ανατροπή του από τον Γκούγκα. Άρα από ό,τι, όχι από ό,τι φαίνεται, από αυτό που έχω μάθει είναι θα το πάει μέχρι τέλους, δηλαδή καταγγέλει τον Μάριο Αντωνίου στην ΚΟΠ και παράλληλα επαναφέρει θέμα ξένων διαιτητών. Που η ΑΕΚ διαχρονικά είναι μια ομάδα η οποία στηρίζει τους Κύπριους διαιτητές. Δηλαδή εκεί τα προηγούμενα χρόνια που ξετοίμαζαν όλοι και θέλανε ξένους διαιτητές τώρα κλπ. Η ΑΕΚ κρατούσε χαμηλούς τόνους. Έδινε πίστοση χρόνου στους Κύπριους διαιτητές. Αν φτάνει και η ΑΕΚ τώρα να ζητάει από τώρα Κύπριους διαιτητές, έχει αρχίσει και βράζει το νερό. Λοιπόν, προετοιμασία, η ΑΕΚ παίζει ομοιομόνια 29 μεθαύριο, θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ο Μπάγιτς υπολογίζεται, ο Αμίν είναι εκτός, ο Σάμπορητ είναι αμφίβολος, αλλά θα περιμένουμε να δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Okay. Το ξαναλέω, η ΚΟΠ αυτή τη στιγμή δεν λογαριάζει να υποκύψει στα παράπονα ή στην πίεση που βάζουν οι ομάδες για ξένους διαιτητές. Πέρσι ο πρώτος γύρος ήταν μόνο Κύπροι. Φέτος εικάζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι πέρσι, για να κλείσω έτσι το πρώτο μισάωρο, θυμίζω ότι πέρσι διαιτητές ξένους φέραμε μετά την 24η αγωνιστική. Αλλά φέραμε βαρίστες από το εξωτερικό από τη 15η αγωνιστική. Τώρα, επειδή η γκρίνια έχει αρχίσει να είναι έτσι μεγάλη, είναι εύλογο το ερωτηματικό αν φέτος θα δούμε βαρίστες σε πρώτο πλάνο ή σε πρώτο χρόνο νωρίτερα από ό,τι την περσίνη χρονιά. Θα βγει αυτή η αγωνιστική σίγουρα με Κύπριους διαιτητές, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Και θα περιμένουμε να δούμε αν θα πάνε καλά, ελπίζοντας ότι θα πάνε καλά στην ολότητά τους, για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα εν ώψη και της διακοπής των 3 εβδομάδων. Αυτά

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
4: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
6: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
6: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
9: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
8: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
10: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο?
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε, 7 και 40 πρώτα λεπτά, καλημέρες. Έχει κλασικά πολλή κίνηση, το αντιλαμβάνομαι, μου στέλνετε μηνύματα. Χτύπα ξύλο, δεν έχουμε κανένα μικρό τροχαίο που να κάνει καμιά ουρά χιλιόμετρων στον αυτοκινητόδρομο.
14: Κάμε έτσι.
13: Ναι, δάγκα. Ακά τη γλώσσα. Λοιπόν, δαγκώστε τη γλώσσα σας. Τη γλώσσα μου, τέλος πάντων. Γλώσσα, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Ε, Πάμπο, κατάλαβα δηλαδή. Έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Πάμπος, ο γνωστός Πάμπος.
14: Ο Πάμπο,
13: στο κύριο Πουλή εδώ και του λέει: πες του μπότ στο εισιτήριο. Όταν, για το εισιτήριο, καταρχήν. Ναι, καταρχάς,
14: να μας δώσει το εισιτήριο.
13: Ναι, να μας δώσει το εισιτήριο όταν πάει γήπεδο. Διότι λέει από τα 98 λεπτά που είδε το από ΕΛΑΕΛ, ναι. Γιατί είχα πάει σε αυτό το παιχνίδι στο 6-0, ναι. Τα 94 λεπτά ήμουνα πάνω στο κινητό. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπήρχε έτσι θέμα για 94 λεπτά. Και να σου πω κάτι, επειδή είμαι και λίγο στραβός, βάζα και τα γυαλιά και προσπαθούσα να δω, να δω λίγο και τα νούμερα κλπ. Γιατί από ψηλά δεν τα έβλεπα και τόσο clear τα πράγματα. Δεύτερον, από τα 98 λεπτά, 98 λεπτά δεν ήρθα στο γήπεδο. Μπήκα στο 2-0 στο πέναλτι και έφυγα στο 3-0, στο 4-0. Δηλαδή το 5ο και το 6ο γκολ δεν το έχω δει. Διότι είχα δουλειά και έπρεπε να φύγω νωρίς.
14: Άρα πάμε
13: από το 98, πάμε στα 58.
14: Κόψε κι άλλο.
13: Κόψε κι άλλο. Έπεσε πάλα μεγάλη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άκου δω ρε Πάμπο τώρα. Για να είμαστε φίλοι και να μην πλακωθούμε ο νέα.
14: Είμαστε φίλοι.
13: Ω, δεν έχουν πρόβλημα, έχουν κανένα πρόβλημα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν. Θα το βάλω τις επόμενες μέρες, θα σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά θέλω τρεις αποελίστες και τρεις ομονιάτες να κάνω ένα παιχνίδι ραδιοφωνικό, μάλλον όχι ραδιοφωνικό, τέλος πάντων, θα είναι ένα παιχνίδι και θέλω στο πρώτο επεισόδιο, αν μπορώ να το πω έτσι, τρεις αποελίστες και στο δεύτερο τρεις ομονιάτες. Εννοώ πρέπει να παίξετε, να έρθετε να σας πω πώς και τι, δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, για χάρη, αν θα είσαι διαβασμένος στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ θα είσαι ένας από τους τρεις παίχτες. Αν σε ενδιαφέρει εννοείται. Διότι να είναι παιχνίδι γνώσεων για τις ομάδες σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Θα χρειαστώ τρεις αποελίστες οπαδούς και τρεις ομονιάτες οπαδούς.
14: Ο ένας είναι ο Μπάμπος, έκλεισε.
13: Ένα δω, μπορεί να μην θέλει.
14: Δεν
13: ξέρω. Λοιπόν, θα είναι παιχνίδι γνώσεων για τις ομάδες σας. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Θα έχει πάρα πολύ φάση. Θα σας αρέσει. Και θα έχει αποελίστικα και ομονιάτικα δώρα. Ας σας πω μέχρι εκεί.
14: Και χορηγούς, μάλιστα. Και χορηγούς.
13: Λοιπόν, άρα ετοιμαστείτε. Θα σας δώσω λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Να το οργανώσω λίγο, θέλω κάτι τεχνικά που μου λείπουν. Και Πάμπο μου, είσαι υποψήφιος για να είσαι μέσα στους τρεις αποελίστες, αν σε ενδιαφέρει. Θα το κάνω έτσι.
14: Και αρχηγός της ομάδας του.
13: Δεν ξέρω αν έχει αρχηγό.
14: Θα έχουν πρόεδρο.
13: Να ψηφίσουν
14: μεταξύ τους.
13: Θα έχει πρόεδρο. Στην ώρα τους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Πάμε Λεμεσό. Εννοείται θα. Αν θα γίνει όλη αυτή η κουβέντα έτσι όπως το σκέφτομαι, θα γίνει και με, πώς το λένε, και με απολωνίστες και με αελίστες και με παφίτες και με αεκτζίδες και εννοείται με ανορθωσιάτες και με σαλαμινέους και εννοείται και με οπαδούς άλλων ομάδων και Ολυμπιακούς, δεν έχουν κανένα θέμα. Αλλά περιμένετε να οργανωθεί αυτό το πράγμα. Πάμπο, χαιρετίσματα από το φίλο σου, το Στάθη τον Ομονιάτη. Πες, είναι ασυγγενής, είναι συγγενής.
14: Ναι,
13: με συγγενείς, ναι, ο Στάθης. Γεια σου, Στάθη. Χαιρετίσματα στον Πάμπο. Ο Πάμπος είναι, έχει ένα αστέρι. Να τον κάνουμε αστέρι εδώ στο πρωινό. Λοιπόν, και όχι πελάρες στα βίντεο, ήρεμα. Λοιπόν, πού πάμε, η Ανόλα λειτουργήσε ευεργετικά. Μίλησα με κάποιους φίλους μου ανορθωσιάτες οι οποίοι είχαν πολύ άγχος πριν από το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και αλήθεια είναι αυτό, διότι η ομάδα δεν είχε ξεκινήσει καλά. Το ΑΠΟΕΛ ερχόταν από εξάρα με την ΑΕΛ. Η παρουσία του Αρτηματά και του Μίντεντορπ για πρώτη φορά στην εντεκάδα ήταν μια κίνηση η οποία δούλεψε. Δούλεψε διότι ήταν και οι δύο στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων. Ο Αρτηματάς έβγαλε αυτό το πάθος, δε παιδί μου, το οποίο είναι το πάθος του αρχηγού, να το πω έτσι απλά. Και πλέον η ανόρθωση βλέπει η Νέα Σαλαμίνα. Είναι ντέρμπι αμοχώς του, είναι ντέρμπι το οποίο δεν θέλαμε να το δούμε στη Λάρνακα και δυστυχώς τα τελευταία 52 χρόνια το βλέπουμε στη Λάρνακα. Είναι ένα ντέρμπι της αμοχώς του, ντέρμπι το οποίο γεννήθηκε, οι ρίζες του είναι στην αμόχωστό μας. Λοιπόν, για μία ακόμα χρονιά μακριά από την αμόχωστο και ξέρετε, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, αλλά είναι έτσι όπως το αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να ζήσω ένα. Είναι ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς, όχι της δικής μου, των ανθρώπων οι οποίοι ξεριζώθηκαν από μικρή ηλικία από τα παντρογονικά εδάφη και συνεχίζουν να ζούνε μακριά από τις αιστείες που μεγάλωσαν, από τις αιστείες που έζησαν ο πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά κλπ. Έτσι. Και δεν λέω μόνο για την αμόχωστο, εννοώ για όλη την. Όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι το οποίο παραμένει πληγωμένο και σκλαβωμένο πάνω από μισό αιώνα. Λοιπόν, η Ανόλα θα έχει 450 εισιτήρια μόνο. Είναι λίγα. Ανακοίνωσε ότι θα πάνε όλα στους οπαδούς, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο στήριξη. Δηλαδή, φανταστείτε το 1/3 ουσιαστικά της κερκίδας στο αμόχωστος, τόσα θα είναι τα εισιτήρια. Μπέρκστρομ τραυματίας, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι. Πάμε Λεμεσό. Ο Απόλλωνας παρά τις απουσίες, το είπα και το προηγούμενο διάστημα, βγάζει μια εικόνα στιβαρή μες στο γήπεδο, έχει πάρα πολλές απουσίες. Δεν είναι καλό αυτό για τον Λωσάδα, αλλά σιγά σιγά μαζεύεται το πράγμα. Είναι διαθέσιμος ο Όσμπολ, το οποίος κάτι έφαγε, τον πείραξε, είχε πρόβλημα στο στομάχι. Και ο Λωσάδα περιμένει τα νεότερα για τον Γκασπάρ και τον Σπόλιαριτς. Ντέρμπι είναι, Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ είναι πάντα ένα παιχνίδι με τεράστια αντιπαλότητα και στις τάξεις των οπαδών και στις τάξεις των ομάδων. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα ιστορία. Γενικά δεν είμαστε κατά της βίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι ελεκτικό είτε σωματικό, δεν γουστάρουμε οτιδήποτε. Η βία είναι καταδικαστέα από όλους. Και κυρίως η λεκτική. Η λεκτική για μένα είναι χειρότερη μορφή βίας. Διπλανά αποδυτήρια. ΑΕΛ παίζει με την Πάφο. Η ΑΕΛ πριν μερικά χρόνια θα ήταν φαβορί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Η Πάφος είναι, παιδιά, δηλαδή έχουν οι Μπούκηδες 1-30 την Πάφο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ ισορροπίες τα τελευταία χρόνια. Δικαιολογημένα θα πω είναι φαβορί. Η Πάφος είναι πιο δυνατή ομάδα, πολύ πιο ακριβό ρόστερ, αλλά το 1-30 ξενίζει. Δηλαδή πάρα πολύ χαμηλά η τιμή. Επειδή μου το στείλατε από χτες με μήνυμα, το σχολίασα λίγο. Το ξαναλέω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι εκεί 1-30 κάτι, αλλά είναι πολύ μεγάλα outsider η ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ αγωνιστικά έχει Καρό, Μιλοσάβλεβιτς και Τζέφρι λογικά να υπολογίζονται. Δύσκολα θα προλάβει ο Αλμέιδα, σίγουρα είναι εκτός ο τιμωρημένος Καφού, ο οποίος σήμερα θα μάθει την ποινή που θα του επιβληθεί από την νεοσύστατη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Τι νεοσύστατη, αφού η ίδια είναι. Τέλος πάντων. Τώρα η ΑΕΛ για αυτό το θέμα με τον Καφού, με το φτίσμα ή αλλιώς την τζίχλα, δηλαδή αυτό που έγινε τέλος πάντων στο μάτς με το ΑΠΟΕΛ, έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στην ΚΟΠ και απαιτούν να τους δοθεί ο διάλογος του ΒΑΡ. Θέλω να ακούσω διάλογο του ΒΑΡ, δηλαδή να ακούσω, ας πούμε, όχι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γενικά έχει... Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή βαρίστας με διαιτή, το οποίο θα του λέει ο διαιτής, έλα τι γίνεται, και θα του λέει ο βαρίστας, περίμενα κατά ποιο την μπίκλα, μισό λεπτό και να σου πω, δηλαδή να μην τρώνε λίγο, κάτι να τρώνε. Στην Ελλάδα αυτό το βιντεάκι με τα σάντουιτς, τα σουβλάκια που πήγανε στο VAR room ήταν viral. Είχε κάνει ένα τρομερό βίντεο ο Ράπτης, αλλά πρέπει να το βρω με το VAR, ένα διάλογο. Δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να το βρω. Τρομερή διάλογη και νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει και στα ΒΑΡ. Εν πάση περιπτώσει, για να σοβαρευτούμε, η ΑΕΛ ορθώς πράττει από τη στιγμή που έχει παράπονα για την αποβολή και για το τι παίχτηκε. Θέλει να ακούσει το διάλογο του βαρίστα με τον διαιτή. Για ποιο λόγο αποβλήθηκε, γιατί ο βαρίστας τον απέβαλε. Μάλλον δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ήταν η υπόδειξη του βοηθού. Μπορεί, νομίζω ήταν ο Εγγλέζου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η ΑΕΛ έχει ζητήσει επίσημα από την Ομοσπονδία και λέει ότι αν δεν μας δώσετε το διάλογο του VAR από το συγκεκριμένο παιχνίδι, παύλα τη συγκεκριμένη φάση, θα κινηθούμε νομικά. Είναι η δεύτερη φορά που η ΑΕΛ φέτος αντιδρά κατά τη ΚΟΠ, έχοντας ως αφορμή διαιτητικές αποφάσεις. Σας το λέω για αυτό το θέμα με αντιδράσεις κλπ. Του χρόνου έχουμε εκλογές στην ΚΟΠ. Και το αφήνω μέχρι εκεί. Θα είναι περίεργη χρονιά φέτος για κάποιες ομάδες ή γενικότερα για το ποδόσφαιρό μας. Και επειδή είναι 5 τα εισιτήρια, έχουν βγάλει όλη νύχια και ξύνονται για να βγάλουν, να πάρουν θέση στην Ευρώπη. Πέρα από το αυτονόητο των τίτλων, έτσι. Εγώ σας είπα ότι από το καλοκαίρι, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα φέτος, θα έχουμε βιολιά και λαούτα κάθε Δευτέρα ή Τρίτη, αφού πολλές φορές έχουμε και μάτς Δευτέρα, από τα παράπονα των ομάδων για την διαιτησία. Και δυστυχώς επιβεβαιώνουμε, δεν ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς που άρχισαν τα όργανα φέτος. Πολύ νωρίς, δηλαδή έχει ήδη σοβαρές καταγγελίες στο καλεντάρι της ΙΚΟΠ να εξετάσει και ο αρχιδιαιτητής πρέπει να δει πώς θα το μαζέψει το πράγμα. Επαναλαμβάνω, ακόμα δεν είναι θεματάρα, είναι θεματάκια ή θέμα, τέλος πάντων, θέμα. Προτού γίνει χειρότερη κατάσταση, θα πρέπει να βρεθεί η λύση. Στα ακόμα πιο διπλανά αποδυτήρια του Άρη, ο Άρης πήρε αυτή τη νίκη με την ψυχή στο στόμα προχθές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική με δεδομένο ότι ήταν η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Πανηγυρισμούς για τους, εγώ θα τους δω μπέμπιδες στον Άρη, γιατί είναι πολύ πιτσιρικάρια, ρε παιδί μου. Είναι μπέμπιδες. Και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν εν όψη του παιχνιδιού με την Καρνιώτισσα δείχνουν ότι ο Κορέα, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, επιστρέφει και μέσα στην εβδομάδα θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Χάμπου. Ο Χάμπος είναι σημαντική απουσία για μένα στον Άρη. Ολυμπιακός πλήγμα με Σάπινεν. Ο Εστονός έχει ένα διάστρεμα στον Αστράγαλο που σημαίνει ότι θα λείψει ένα μήνα. Εντάξει, χάνει η βασική επιλογή για την γραμμή κρούσης του Κωστή. Εκτός για το ίδιο διάστημα θα παραμείνει και ο Ντομινίκ Πρόκοπ, ο οποίος υπέστη υποτροπή και θα χρειαστεί χρόνο για να τεθεί ξανά στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Οπότε, εντάξει, θα παίξει ο Ζάνος. Δεν καταλαβαίνω, αφού υπάρχει ο Ζάνος Σάββα, έχει σέντερφορ, αφού τη στιγμή που είναι ο Σάπινεν τραυματίας. Στην Καρνιώτισα κρατάνε την εικόνα, ψάχνουν όμως την νίκη απέναντι στον Άρη, την εικόνα μας στο 1-1 με την Ομόνοια, δηλαδή που ήταν καλή η Καρνιώτισα, τουλάχιστον από τα highlight που έχω δει, έχει κάνει φάση κλπ. Εντάξει, ισοπαλία. Ο Γαρπόζης ζητάει από τους παίχτες του νίκη ή βαθμολογικό κέρδος απέναντι στον Άρη. Κρασάβα, 0 βαθμοί, 1 γκολ και πολλές καμπανέλες για τον Τσιγκρίνσκι. Θα δούμε αν θα αλλάξει προπονητή ο Ύψονος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει σε χαμηλές πτήσεις και εδώ η πίεση έχει αρχίσει να μεγαλώνει επικίνδυνα. Αν δηλαδή χάσει από την ανόρθωση, μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις στη Νέα Σαλαμίνα και δεν είναι κάποια άλλη από την απομάκρυνση του προπονητή. Ομόνοια Ραδίπου, ο Κάς μια χαρά, έχει πάρει βαθμούς, πολύ καλή συγκομιδή και δεν περνάει καθόλου απαρατήρητη. 5 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές, αήττητο σερί, οπότε μια χαρά αντανακλαστικά και αντοχές, είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα εννοείται, αλλά το ξεκίνημα είναι καλό. Ομόνοια 29 επίσης πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Έτσι με τη βαθμολογική συγκομιδή που έχει και μάλιστα ο Μπούης είπε ότι θα ήθελα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Σημαίνει πίστη στην ομάδα του για κάτι τέτοιο. Και νομίζω με την Ομόνοια 29 ολοκληρώσαμε το μενού για την πρώτη κατηγορία. Τι άλλο έχουμε, νομίζω εδώ όχι κάτι άλλο. Πάμε να κάνουμε βόλτα του εξωτερικού.
15: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Τι λέει ο κανονισμός για τον καφού, για την ποινή, για το φτύσιμο, όπως πήγε παραπέμπτυγε. Τι λέει, νομίζω είναι 6 αγωνιστικές. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά σε νομικού είδους θέματα, νομικού, ναι, σε τέτοια θέματα, ζητήματα. Δεν ξέρω, να το δούμε, γιατί τα νομικήστικα, να έχει ενδιαφέρον πάντως σήμερα στην Δικαστική Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής, είναι μέσα ο Βριονίδης, αλλά υπάρχουν και νέα μέλη, ο Αντωνιάδης, Γιάννης Αντωνιάδης και Κατερίνα Γεωργίου. Εντάξει, ο Βριονίδης είναι το α και το ω όσον αφορά τη δικαστική τα προηγούμενα χρόνια, όμως τώρα υπάρχουν και άλλα μέλη και γενικά η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς έχει θέματα, πώς λέει και ο Γονίδης, ο Σταμάτης, έχει θέματα. Λοιπόν, πάμε Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έκανε deal με... Μα πού έπαιζε αυτό στην Τουρκία, στη Samsung, ναι, Samsung Sport, και ο Μάριος σε 119 με παιχνίδια με τη Samsung Sport πέτυχε 44 γκολ, ο επιθετικός από το Τσάντ, δίνεται στα Ερυθρόλευκα. Πόσους παίχτες να πάρει ο Ολυμπιακός, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στο φετινό παζάρι, με τον 28χρονο επιθετικό Μάριος από τη Samsung Sport να είναι μία ακόμα μεταγραφή για τους Ερυθρόλευκους. Εχθές πήγε η θύρα 7, η οργανωμένη του Ρέντι, και έκανε μια επίσκεψη στήριξη στους παίκτες και στον προπονητή. Ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει σήμερα 10 ώρα το βράδυ με τη Γιαγκελόνια. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Τη Γιαγκελόνια την είδα στα μάτς με τη Φερεντσβάρος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, άρα θέλει προσοχή, μέγιστη προσοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βγάλει εσχάτως πολλές παιδικές ασθένειες. Στην ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε την προετοιμασία, πώς θα κυλήσει εν ώψη πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο, θα έχει πάνω από 10.000 οπαδούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. ΠΑΟΚ παίζει σήμερα κύπελο League Face 8 η ώρα με τον Ατρόμητο, χωρίς Παυλένκα ο δικέφαλος του Βορρά. Είναι ατρόμητος ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ενώ έχει πολλά παιχνίδια στο κύπελο σήμερα. Ξεκινάμε από τις 3 η ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Και στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτή είναι το όλο μενού σήμερα για το κύπελο Ελλάδος. Αυτό το League Face το οποίο υπάρχει στο πρόγραμμα. Μ' αρέσει αυτό το leak phase γενικά. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Καλημέρα, λέει, και την κολάρα του Σόμπο Σλάι. Την είδες? Όχι, δεν την είδα. Όχι. Καλημέρα, τι παίζει με Σανέα από Άρη σε Απόλλωνα? Καλημέρα, 152. Δεν έχω κάτι. Δεν το ξέρω. Καλημέρα στο 400 Ρεάλκι. Τι το ψάχνεις με τους γεννητές? Παντού το ίδιο γίνεται. Δες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τι έγινε, πέναλτι με το πέναλτι. Και ΠΑΟΚ. Μάλλον ναι, με πέναλτι ΠΑΟΚ, αλλά και το Manchester City, Manchester United, Manchester City. Μάλιστα. Τους γεννητές, θα το πω στα 3 δευτερόλεπτα. Τους ξένους τους έχουμε για να μην υπάρχει προκατάληψη. Τίποτα άλλο. Τα ίδια χάλια είναι πολλές φορές και οι ίδιοι με τους δικούς μας. Σε πολλά λάθη από τους ξένους. Απλά δεν έχεις προκατάληψη. Αν φέρνεις τον Ιταλό, ο Ιταλός δεν είναι γεννημένος ομονιάτης ή αποελίστας ή απολωνίστας ή αελίστας ή ανορθωσιάτης κλπ. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα για τα σημερινά παιχνίδια. Το Europa League σήμερα έχει 8 παρατέταρτο Αραράτ, Σπάρτα Πράγα και εννοείται Ομόνια Θέλτα. 10 το βράδυ το κυρίως μενού. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Άντερλεχτ Λιόν, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μίλαν Μπενφίκα, στο για μένα πιο δυνατό παιχνίδι της βραδιάς, έτσι ξεκάθαρα. Αυτό είναι match Champions League. Εύκολα και ευκολάκι. Έχει πριμέρα 4 παιχνίδια, 8 η ώρα Ατλέτικο Οσασούνα και Ντέπορ Λακορούνια Σεβίλη, 10:30 Μπάρτσα Σαντάντερ και Λεβάντε Μπιλμπάο. Έχει League Cup Αγγλίας, 10 παρατέταρτο Everton Wolves και Fleetwood Sheffield United και στις 10 Manchester United Brighton και Coventry Aston Villa. Αυτά είναι παιχνίδια στο αγγλικό League Cup. Ουσιαστικά Europa, La Liga, αγγλικό League Cup και κύπελο Ελλάδας είναι τα παιχνίδια τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθεί σήμερα και να ρίξει έτσι κάποιες κλεφτές ματιές. Ισπανία χτες Elche Real 2-3, Deportivo Alaves Valencia 0-1 και Ράγιο Εσπανιόλ 2-1. Αγγλία κύπελο League Cup χτες βράδυ, Reading Bradford 1-2, Liverpool Tottenham 3-1, Ipswich Arsenal 2-4, West Ham Fulham 2-3 και Peterborough Barnsley 3-3. Στα πέναλτι προκρίθηκε η γηπεδούχος ομάδα, η Peterborough. Άγιαξ Βίλεμ 5-1 στην Ολλανδία. Okay, αυτά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο 973, λέει, σχετικά με την ποινή του Καφού της ΑΕΛ σε περάμια παράβαση στην τρίτη κατηγορία παίκτης που έφτισε, δέχτηκε 1 χρόνο αποκλεισμό. Ναι, εδώ θέλουν το ΒΑΡ και τους διαλόγους του ΒΑΡ για να δουν τι έχει γίνει, διότι η ΑΕΛ υποστηρίζει ότι δεν έφτισε, του έφυγε τσίχλα. Άρα είναι κουβέντα η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει νομικά απόψε στη Δικαστική Επιτροπή. Περιμένετε να δούμε για τα νομικά θέματα. Το ξαναείπα πριν, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να είναι οποιαδήποτε απόφαση. Να το δούμε.
16: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
18: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
2: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League κάνει απόψη η Ομόνια στις 7:45, καθώς υποδέχεται τη Θέλτα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο Χένινγκ Μπέρκ έχει απάντηση στη διάθεσή του. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το RIC. Η ΕΛ ζητά από την ΚΟΠ να την πληροφορήσει ποιο αρμόδιο όργανο θα αναλάβει τη διερεύνηση της καταγγελίας της για το θέμα Καφού και ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για την εξέταση της υπόθεσης. Η απόφαση θα πάρθει το απόγευμα. Ενώ Ψιπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Έμιλο Σάβλεβιτς. Χωρίς Μαρκίνιος θα αγωνιστεί ο Αποέλ απέναντι στον Απόλλωνα, ενώ αμφίβολος είναι ο Λάιφης. Στον αντίποδα και Ανόλευκη αναμένουν να ξεκαθαρίσει η Αγκασπάρ και Σπολιαρίτς. Στην έκανο ψιωμονές 29 δεν υπολογίζονται σαν μπορεί και αμήν. Η Πάφος συνεχίζει την προετοιμασία της για τον τέρπι με την ΑΕΛ, ενώ ψάχνει και ενίσχυση με επιθετικό. Στην Ανόρθωση ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ξεκαθαρίζει για Μπέρκστρομ. Ο Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνη για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Μάριους. Απόψε επίσης για το Europa League 7:45, Αραράτ Σπάρτα, Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τη Χόφενχάιμ, επίσης για το Europa League. Χθες στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ 2-3. Σήμερα στις 8, Ατλέτικο Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη. Και στις 10:30, Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Για το κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας, στις 4:45 Άρης Μαρκό, 5:45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζι Πιένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Όπα, τι κάνεις εκεί?
24: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
23: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
24: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαύρη καρκίνο?
25: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
26: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
22: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
27: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
28: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
2: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Σέρβις σε 15 μέρες.
15: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
15: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
19: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
20: Μαζί μας και σήμερα ο χορηγός σε αυτή τη δεύτερη ώρα, η Primetel, που καινοτομεί προσφέροντας στους συνδρομητές της ολοκληρωμένη προστασία από ψηφιακές απειλές σε συνεργασία με την Bitdefender. Η Bitdefender είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αποκτήστε λοιπόν τώρα συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρτε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία Bitdefender Mobile Security. Έτσι. Στην παρέα μας εννοείται η Pizza Hut είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Ο Σεπτέμβριος παίζει διπλό στην Pizza Hut. Κάντε εγγραφή στο pizzahut.com.cy, κερδίζετε 300 πόντους και απολαμβάνετε διπλούς πόντους σε κάθε παραγγελία για όλο το Σεπτέμβριο. Μεγάλη κουβέντα, εκμεταλλευτείτε το. Λοιπόν, έχουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχουμε μάλλον ήδη στη γραμμή των Τάσιο Ερωδιακό, να δούμε τα του καιρού. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ από όλα και την Στέλλα στην συνέχεια. Πάμε με το ένθετο.
21: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό.
22: Καλημέρα, καλό πρωινό.
20: Τι γίνεται?
22: Καλά είμαστε, εδώ μας βλέπω τα στοιχεία και για τα νέα αλλαγή, για την αλλαγή που θα έχουμε στις επόμενες ημέρες.
20: Πες μας πότε την οριοθετείς και πότε θα έχουμε έτσι σημαντική ή πιο σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.
22: Εντάξει, η θερμοκρασία ήδη αρχίζει να πέφτει αργά και σταθερά, γιατί είναι εκεί που το χαμηλό βαρομετρικό στην Νότια Ελλάδα δεν επιτρέπει ακόμα μεγάλη πτώση. Όμως κινούμενα αυτό ανατολικά, βορειοανατολικά και θα προσεγγίσει περισσότερη περιοχή μας, αναμένεται να σταματήσει αυτή η μεταφορά θερμοκρασίας αέρα και να αρχίσει να πέφτει, οπότε μέχρι και την Παρασκευή πιθανόν να μην ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς, να είμαστε στο ιστορικό στους 29 με 30 βαθμούς, 28 με 30 στα παράλια, 16 έως 22 πάνω στα ορεινά τμήματα για την Παρασκευή, όπου αναμένεται, θα βάλω έτσι έναν 24ωρο, αλλά όχι συνεχόμενο, δηλαδή από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά προς το απόγευμα, τοπικά και πολύ τοπικά, αν θα δώσει κάποια βροχή ορεινά προς εσωτερικό και βόρεια, τοπικού χαρακτήρα περιορισμένο, και το βράδυ της Πέμπτης αργά προς το ξημέρα της Παρασκευής να έχουμε έτσι κάποιον πέρασμα από τα δυτικά, να έχουμε κάποιες βροχές στην περιοχή μας και να διαρκεί μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, άρα κατά περιόδους να έχουμε κάποια περάσματα βροχών στο νησί μέχρι τις 3-4 το απόγευμα της Παρασκευής και από εκεί έπειτα να αρχίσει να βελτιώνεται. Άρα μιλάμε για έναν 24ωρο με κατά περιόδους περάσματα βροχών στο νησί μας. Τοπικά κάποιες καταιγίδες μπορεί να είναι έντονες, αλλά ακόμα δεν έχω τα δεδομένα τέτοια να εκδώσω κάποια προειδοποίηση. Θα δω και θα ενημερώσω. Η πτώση της θερμοκρασίας, ναι. Το πεδίο ανέμων δεν αναμένεται ισχυρό. Ασθενές ως 3 μποφόρ παροδικά και ως 4 που είναι σχεδόν μέτριο στα παράλια παράκτια τμήματα. Σκόνη στην ατμόσφαιρα στα ψηλά, η οποία θα περάσει μαζί με το σύστημα. Σήμερα θα καθαρίσει. Και στο Κυριακό να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, ως 32 με 33 να φτάσουμε την Κυριακή.
20: Okay. Άντε να δούμε. Γενικά αρχίζει να ψιλομυρίζει φθινόπωρο, αλλά
22: ναι, εντάξει, θα το καταλάβουμε. Εντάξει, με αργούς ρυθμούς, ναι. Καταλάβουμε το Παρασκευή Κυριακό, θα είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες. Και κάποια άνοδο που μπορεί να φέρει, ακόμα δεν φαίνεται κάτι να έρχεται πίσω έτσι ιδιαίτερα θερμών. Οπότε αν θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιείται και η θερμοκρασία, θα το βλέπουν και
20: okay. Στην πορεία. Άρα. Καλή δουλειά, Τάσο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
22: Καλή δουλειά.
20: Τάσο Σεροδιακόνου. Πάμε συνέχεια.
21: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Παύλος Πελεγκάρης, πάμε Λεμεσό, αφού πρώτα ότι έχουμε αρκετή κίνηση στο highway από Αλεθρικό προς Λάρνακα, όπως μου λέει ο φίλος ο Στέφανος, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάρα πολύ κίνηση, οπότε προσεκτικά όσοι οδηγάτε σε αυτή την περιοχή από Αλεθρικό προς Λάρνακα στον αυτοκινητόδρομο. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλκή, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
20: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ. Τι μας έλεγε ο Τάσος νωρίτερα, γιατί δεν τον πολύ άκουσα.
20: Αρχίζει σιγά σιγά να φθινοποριάζει. Έτσι με
1: αρμόζει. Να βγάλουμε δηλαδή
20: γαλότσες
1: και αυτά.
20: Ω, ρε γαλότσες, εντάξει.
1: Μου φαίνεται λίγο και παράξενο, δηλαδή με τόση θερμοκρασία, με τόση υγρασία να έχουμε και καταιγίδες. Εντάξει, θα το δούμε. Θα είναι φθινοπορεινή καταιγίδα.
20: Θα έχει κακοκαιρία στην Ελλάδα, ανώτια Ελλάδα, Κρήτη.
1: Ναι, άκουγα χθες. Ναι, και
20: οπότε,
1: από εκεί ότι.
20: Εντάξει, θα δούμε τι θα μας έρθει από εδώ
1: πέρα. Για αύριο Πέμπτη είπε στην Ελλάδα.
20: Από έτσι, Πέμπτη, ναι. Η Ελλάδα είναι αύριο. Ναι, η Ελλάδα είναι αύριο.
1: Λοιπόν,
20: για πάμε στο διάστημα.
1: Εντάξει, στον Απόλλωνα συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια, όπως λέμε, από τη στιγμή που κάθε ντέρπι, κάθε παιχνίδι πάει με πολλές και σημαντικές απουσίες, πονάει στη μέση η ομάδα του Ερνάλο Σάβα, γιατί εκεί στη μεσαία γραμμή εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι απουσίες των Μπράουν, Γιούπιτς, Σπόγιαριτς, αυτοί οι τρεις στη μεσαία γραμμή, ο Αντρέου και ο Γκασπάρ στα άκρα σε άμυνα και επίθεση, να το πω έτσι. Άρα είναι πέντε απόντες στο ιατρικό δελτίο των Γιαννολεύκων εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου απέναντι στον Αποέλ εδώ στη Λεμεσό, στο Αδέλφα Μέγα, Σαββατόβραδο 7 η ώρα. Αυτό το σπουδαίο παιχνίδι για την τέταρτη στροφή του πρωταθλήματός μας. Εντάξει, καλείται σε ένα ακόμα ντέρπι ο Ερνάλο Σάβα να βρει λύσεις, να πάρει αυτό το ντέρπι. Θα είναι πολύ σημαντικό, Αλκή, ο Απόλλωνας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, γιατί μετά υπάρχει η διακοπή των τριών εβδομάδων που θα δώσει χρόνο και φάρμακο, να το πω έτσι, ιατρικό στους τραυματίες για να επανέλθουν σιγά σιγά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στην πέμπτη αγωνιστική ο Απόλλωνας θα πάει στη Λάρνακα στο Αμόγωστος με την Κράμσα Βαϊνή Ήψωνα. Θα είναι ο επόμενος του αντίπαλος. Άρα αν καταφέρει και πάρει το τρίποντο κόντρα στο Αποέλ και θα πάει στους 8 βαθμούς, άρα θα πάει με ηρεμία στην διακοπή, έχοντας υπόψη, επαναλαμβάνω, ότι θα επανέλθουν και αρκετοί από τους τραυματίες που έχω προαναφέρει. Στα ευχάριστα είχαμε την επάνωδο στις προπονήσεις του Γκόλτσον την Δευτέρα το απόγευμα. Μάλιστα ο ίδιος χθες ανέβασε.
20: Αισθάνεται καλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, και την ικανοποίηση
20: και έχει και το OK από τους γιατρούς, γιατί το πιο βασικό είναι αυτό.
1: Ναι, το πιο βασικό είναι αυτό, γιατί μιλάμε για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Η δεύτερη, παρακαλώ, μέσα σε μια δεκαετία για τον Άγγλο ποδοσφαιριστή, τον 33χρονο Άγγλο κεντρικό αμυντικό, που σημαίνει ότι και για τον Γκόλτσον η διακοπή που έρχεται θα είναι υποβοηθητική. Από τη στιγμή που μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα ο ποδοσφαιριστής, ο χρόνος αρχίζει να δουλεύει για τον ίδιο και θα είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του, ή καλύτερα μάλλον η δικιά του πρεμιέρα στον Απόλλων, έτσι, γιατί δεν πρόλαβε να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επίσημα παιχνίδια, ούτε τα ευρωπαϊκά, ούτε του πρωταθλήματος, άρα θα περιμένει και αυτός με ανυπομονησία, αλλά και όλοι στον Απόλλωνα, την πρεμιέρα του Γκόλτσον.
20: Σωστό.
1: Λοιπόν, στα ευχάριστα είναι αυτό, και από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον ντέρπι που μας πέρασε κόντρα στην Ομόνια, στην διάθεση της τεχνικής διευθυνσίας θα είναι ο Άλαν Όσμπορν, που έλειψε πολύ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. ένας παίχτης που στο προηγούμενο ντέρμπι είχε σκοράρει δύο φορές κόντρα στην ανόρθωση, αλλά μια δασεντερίδα τον άφησε κλινήρι για αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα να μείνει και εκτός αποστολής από τον ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου στο Γασιπί. Άρα επανέρχεται ο Όσμοντ. Στη μεσαία γραμμή, λόγω της λειψανδρίας που επικρατεί και που ανέφερα τις απουσίες, θα είναι στην φυσική του θέση ο Λεωνίδας Κονομής. Άρα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κλίντα θα αγωνιστεί ο Αϊβού, έτσι. Και από χθες νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε και η προπόληση των εισιτήριων. Περιμένουμε πολύ κόσμο στο στάδιο Αλφαμέγα. Είναι ένα ντέρπι που εξητάρει πάντα για αναμετρήσεις Απόλλωνα από ΕΛ ή από ΕΛ Απόλλωνα. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Ο Απόλλωνας, για τους λόγους που έχω εξηγήσει νωρίτερα, για να πάει με ηρεμία στην διακοπή και με συγκομιδή 8 βαθμών από τους συνολικά 12 στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Αν τα καταφέρει, θα είναι πολύ καλή συγκομιδή και με τα αγωνιστικά δεδομένα που είχε σε κάθε παιχνίδι μέχρι τώρα και που έχει και για το αυτό το παιχνίδι που έρχεται το Σάββατο κοντά στο Αποέλεψη.
20: Ναι, σωστά. Okay. Παύλο, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
20: Εννοείται, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Παύλο Πελεγκάρη. Φεύγουμε από Λεμεσό, μένουμε Λεμεσό ή στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω. Στέλλα Σάβα, καλημέρα, Στέλλα.
2: Στο ενδιάμεσο.
20: Προσπαθώ να καταλάβω, για να ξέρω πού σε εντοπίζω, εντός, εκτός και επί τα αυτά.
2: Στον δρόμο.
20: Στον δρόμο. Πάντως έχει κινήσει, εντάξει, δεν σε επηρεάζει. Αλεθρικό προς Λάρνακα δεν σε επηρεάζει. Δεν σα επηρεάζει. Είναι από τον. Όχι, δεν σα επηρεάζει.
2: Ως και τρόμος κάθε πρωί.
20: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι είναι. Είναι σαν το αυγό. Δηλαδή, αγοράζεις το αυγό το Kinder τέλος πάντων και δεν ξέρεις τι δωράκι έχει μέσα. Το ίδιο και κίνηση. Έτσι είναι. Kinder είναι αυγό έκπληξη. Λοιπόν, τι γίνεται. Μα, αύριο τι θα έχει, έχουν απεργία οι συνοδοί και οι καθαρίστρες στα σχολεία.
2: Όχι μόνο. Έχει υπαλλήλοι στο δημόσιο τομέα.
20: Ναι, ναι, πολλά κομμάτια του δημοσίου τομέα. Ναι, που σημαίνει θα υπάρχει.
2: Τώρα να σου πω ότι έχουμε μια φθόρμη τη θέση εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
20: Τώρα
2: προέκυψε από νοσηλευτές της συνεχείας της ΠΑΣΥΔΗ. Αφόρμητα βγήκαν έξω από το νοσοκομείο νοσηλευτές. Διαμαρτύρονται για τα διαχρονικά προβλήματα του νοσοκομείου της Λάρνακας. Λόγω της υπερπληρότητας, λένε, που παρατηρείται αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο και ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν λόγω υποστελέχωσης. Πολλές απεργίες και στις 10.30 οι μαθητές θα απέχουν από, από τα μαθήματά τους.
20: Ναι.
2: Θα διαμαρτύρονται για τα κλιματιστικά, για τις στολές, για την ύλη. Και αύριο έχουμε τη διαμαρτυρία των ορομίστερων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, που είναι, όπως έχεις πει και εσύ, καθαρίστριες, πολιτικές ευφορίες.
20: Μέσα σε όλα.
2: Είναι περίπου 10.000 υπάλληλοι με το καθεστώς του ορομίστριου στον δημόσιο τομέα. Άρα είναι πολλοί τομείς της δημόσιας υπηρεσίας που θα υπολειτουργούν ή δεν θα λειτουργούν καθόλου αύριο. Και αυτοί διαμαρτύρονται κυρίως για το μισθολογικό τους κομμάτι. Είναι στην κλίμακα ε1 του δημόσιου τομέα. Και πολλές των περιπτώσεων, όπως ας πούμε είναι οι καθαρίστριες στα σχολεία, το ποσό το οποίο λαμβάνουν μηνιαία σαν μισθό ανέρχεται στον κατώτατο μισθό.
20: Δηλαδή 900 ευρώ περίπου, 800
2: κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Και δεν υπάρχει προοπτική για ανέλυξη μισθολογική. Και αυτό που επισημαίνουν είναι η ανισότητα στους μισθούς του δημοσίου τομέα.
20: Ισχύει.
2: Ο Υπουργός Οικονομικών τους το ξέκοψε όμως.
20: Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια.
2: Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί αυτά που ζητάτε, τους είπε, αγγίζουν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο το κράτος δεν μπορεί να δώσει.
20: Είναι τόσο πολύ, όντως.
2: Κοιτάξτε, και εμένα μου φάνηκε υπερβολικό.
20: Υπερβολικό το 300 εκατομμύρια.
2: Για αυτούς τους, θα μπορούσε όμως να κάνει μια κίνηση, να δώσει κάτι περισσότερο, έτσι.
20: Αυτό
2: τουλάχιστον
20: ναι.
2: Για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ας πούμε τώρα για τον κατώτατο μισθό. Το κατώτατος μισθός έχει συμφωνηθεί όχι για να δίνεται κυρίως, έτσι, αλλά για να είναι αυτό, ο πιο χαμηλός μισθός μπορεί να δώσει κάποιος. Τώρα αν το κράτος, αν ο εργοδότης σου είναι το κράτος και του δίνει τον κατώτατο μισθό, σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη εικόνα.
20: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, η δουλειά η οποία κάνουν, ας πούμε, οι καθαρίστρες σε όλους τους, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε υπουργεία και γενικότερα, δεν είναι και πιο εύκολη.
20: Καθόλου εύκολη.
2: Προφανώς.
20: Ο 867 λέει: μάθαμε στην εύκολη λύση την απεργία, αιώνιος κυπριακός λαός. Πώς το λένε, συγχώρεσέ με, αλλά διαφωνώ μαζί σου. Γιατί εγώ απεργίες στην Κύπρο έχω δει ελάχιστες ως καθόλου αυτές τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Καμία σχέση με την
2: Ελλάδα.
20: Καμία σχέση με την Ελλάδα.
2: Είδαμε τους εκπαιδευτικούς.
20: Ναι, αλλά είναι
2: τα παλιότερα χρόνια.
20: Σκέψου τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε μια απεργία των εκπαιδευτικών μεγάλη πριν 15 χρόνια.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Στο τραπέζι τίθεται του διαλόγου πάντα η απεργία. Ως μέτρο εκφοβισμού. Κάπως έτσι, ίσως αυτό θυμάται και ο ακροατής. Αλλά είναι αλήθεια. Δεν καταλήγουν όλα σε απεργία.
20: Ναι.
2: Είδαμε και την απεργία των νοσηλευτών αρκετές φορές. Την είδαμε.
20: Ο 593 λέει: καλημέρα σας, ενώ για 600.000 για λιμουζίνα υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως μου ακούγεται, νομίζω συμφωνήσαμε με τη Στέλλα σε αυτό, υπερβολικό αυτό το 300 εκατομμύρια, ότι είναι τόσα που χρειάζεται για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ορομισθιών. Πραγματικά υπερβολικό, δεν ξέρω. Πες το.
2: Είναι 11.000 πρόσωπα,
20: ναι,
2: τα οποία εργάζονται στο δημόσιο με αυτό το καθεστώς.
20: Ναι.
2: Δεν ξέρω, το 300 εκατομμύρια που είπε χθες ο Μάκης Κεραυνός είναι ένα συνολικό ποσό σε βάθος χρόνων, δηλαδή το ότι
20: όχι, θα ανεβαίνουν.
2: Ναι, δεν ξέρω.
20: Μα πρέπει να διευκρινιστεί,
2: δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς. Τώρα, αν μπορούν, λόγω του ότι υπάρχουν πλεονάσματα στα κρατικά ταμεία, ήδη τα λένε, που βέβαια εντάξει δεν είναι τα πλεονάσματα εκεί για να τα χρησιμοποιούμε, είναι εκεί για μαξιλαράκι.
20: Μαξιλαράκι, κάτσε, γιατί
2: βλέπουμε τι συμβαίνει.
20: Ετοιμαζόμαστε για δύσκολο χειμώνα ενεργειακά με το, χαμό που γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, και ήδη το πετρέλαιο είναι 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα περιμένουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, αν και φαίνεται ότι θα είναι ζόρικη η κατάσταση. Για
2: τα
20: μία δάνεια, ακόμα φορά.
2: Τα επιτόκια των δανείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχθές αποφάσισε αύξηση τους, αναμένεται να αποφασίσει και ακόμη μία πριν το τέλος του έτους.
20: Ναι.
2: Και βλέπουμε ότι αυξήσεις στα δανειστικά επιτόκια γίνονται με ευκολία, οι μειώσεις δεν γίνονται με ευκολία. Γιατί ακριβώς είναι το θέμα του πληθωρισμού. Ενεργειακά, όπως είπες και εσύ, το πετρέλαιο, τα τιμές στα πρατήρια των καυσίμων, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
20: Τα τρόφιμα.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
20: Τα τρόφιμα. Ναι, ναι.
2: Τα τρόφιμα. Όλα έχουν ακριβήνει. Η ζωή έχει ακριβήνει γενικότερα.
20: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς και είναι πολύ καλά τα οικονομικά του κράτους. Το λένε συνεχώς οι αρμόδιοι υπουργοί.
20: Ρε, χαιρόμαστε να είναι, αλλά να υπάρχει και κάτι αντίκτυπο στην κοινωνία. Βέβαια χαιρόμαστε.
2: Εκεί όμως που μπορείς να δώσεις κάτι, εκεί που υπάρχει αδικία, καλό θα ήταν να την βλέπουμε και να μην την κόβουμε έτσι χωρίς τον όποιον διάλογο.
20: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, τώρα ένα πρόσωπο το οποίο εργάζεται, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα, σε ένα κάποιον διάλογο.
20: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, τώρα ένα πρόσωπο το οποίο εργάζεται, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα, σε

0: να δούμε λίγο και τα άλλα θέματα. Είπαμε για τις απεργίες. Θα δούμε λίγο την ιστορία με το Μαύρο Βαν, που και χθες συνεχίστηκε ο χαρτοπόλεμος μεταξύ Αρχής Κατά της Διαφθοράς και Γενικής Εισαγγελίας. Μετά την τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα του Γιώργου Σαββίδη στο podcast της συναδέλφου της Άντρες Δανίλη στον Πολίτη, που απάντησε στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς ότι δεν ζητήθηκε από την αρχή να διερευνήσει ασυμβίβαστο του Σάββα Αγγελίδη για το Μαύρο Βαν κλπ. Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς έβγαλε μια νέα ανακοίνωση χθες και είπε ότι ήταν γνωστό ότι θα διερευνούσαμε και τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για το ασυμβίβαστο, ξαναλέω. Και πώς ήταν γνωστό, ότι σε μια συνάντηση που είχαμε στην νομική υπηρεσία τον περασμένο Ιούλιο, κάναμε γνωστό στην αίθουσα όπου ήμασταν όλοι μαζί και αναφέρθηκε και προσωπικά στο ποιος ήταν εκεί στην συνάντηση, και αυτό το θέμα με το ασυμβίβαστο του Σάββα Αγγελίδη. Και εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, λέει στην ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, ο κ. Αγγελίδης είχε φύγει από την αίθουσα καθώς τον αφορούσε η συζήτηση. Από εκεί και πέρα, λέει, ήταν γνωστό ότι θα το συζητούσαμε. Παρόλα αυτά, ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε εκ νέου πάνω σε αυτό που είπε η Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Απάντησε κιόλας, λέει, αντιλαμβάνομαι ότι οι ανακοινώσεις μεταξύ εμάς και της Αρχής Κατά της Διαφθοράς δεν βοηθούν στον δημόσιο διάλογο, αλλά θέλησε να πει ότι μπορεί η Αρχή να υποβαθμίσει το έγγραφο που απέστειλε στην νομική υπηρεσία για το τι ακριβώς θα εξετάσει από απόρριτο να το φύγει ως απόρριτο και να το δώσει στη δημοσιότητα για να δει ο κόσμος, ή λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, τι είναι αυτό ακριβώς που ζήτησε να διερευνήσει και τι όχι.
1: Εντάξει, βασικά για να καταλάβει ο κόσμος είναι ένα μπαλάκι ευθυνών και εξουσιών.
0: Κανείς δεν αμφισβητά ότι η Αρχή Κατά της Διαφθοράς αναφέρθηκε στο ασυμβίβαστο του Σάββα Αγγελίδη σε εκείνη τη συνάντηση στην νομική υπηρεσία. Και από την άλλη, δεν παραμφισβητούμε αυτό που λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι και στο έγγραφο το οποίο στάλθηκε από Αρχή Κατά της Διαφθοράς για το τι θα ερευνήσει, δεν διευκρίνησε ότι είναι και το ασυμβίβαστο. Τώρα, όλο αυτό θυμίζει την κολοκυθιά, πραγματικά ένα παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και η μεν και η δε. Δηλαδή, από τη μία, ο Γενικός Εισαγγελέας στο επίσημο έγγραφο δεν μου έγραψες ότι θέλεις να, δεν μου διευκρίνησες ότι θέλεις να διερευνήσεις και το ασυμβίβαστο, άρα μπορεί να πει και κάποιος ότι είναι καλυμμένος. Και από την άλλη, Αρχή Κατά της Διαφθοράς σε μια συζήτηση στην νομική υπηρεσία αναφέρθηκε και στο ασυμβίβαστο. Όχι, αν θέλεις να διερευνήσεις το ασυμβίβαστο, το λες, και αν θέλεις ο άλλος να διερευνήσει το ασυμβίβαστο, θυμάσαι τι σου το είπε. Άρα εκεί εμένα μου θυμίζει λίγο ότι και θέλαμε και δεν θέλαμε, και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τη μία. Και θέλαμε να διερευνηθεί και δεν θέλαμε να διερευνηθεί. Και θέλαμε να το διερευνήσουμε και κάπως τραβήσαμε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και από τις δύο πλευρές. Το θέμα, αυτό που μένει όμως, είναι ότι έμεινε αδιερεύνητο το ασυμβίβαστο.
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή η έρευνα που έχει κάνει και ο συνάδελφος ο Φάνης ο Μακρύδης, που και στην τελική αλκεί να έπρεπε να διερευνηθεί για το αν υπήρχε δεν υπήρχε. Για αν δεν υπήρχε, να τελειώνει αυτή η ιστορία, και αν υπήρχε, θα πάρει ο δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και την καλύτερη, κατά την άποψη μου, η εισήγηση την έκανε ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης ο νομικός. Τον είχαμε χθες φιλοξενούμενο στην εκπομπή.
1: Ότι.
0: Είπε στον αέρα της εκπομπής μας, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα και να φύγουν όλες οι σκιές και από το Μαύρο Βαν, ας ξεκινήσει μια διερεύνηση από την αρχή, με ερευνητική επιτροπή που θα ανεβεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Το Μαύρο Βαν είναι μια μεγάλη σκία. Μια μεγάλη σκία για την οποία πάρα πολλοί κόσμος
1: σκέφτεται.
0: Ναι, δηλαδή, ας διερευνηθεί από την αρχή, τελειώνουμε. Όλα μαζί, με τα νέα στοιχεία. Με τα στοιχεία τα οποία ακούστηκαν και από την Ελλάδα.
1: Εσύ πιστεύεις ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη σε αυτές τις ερευνητικές.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα να διορίσουμε άλλη. Ναι, μα τι, θα μείνουμε έτσι.
1: Δηλαδή να βάλουμε ερευνητική, να διορίσουμε άλλη επιτροπή για να ερευνήσει τα αποτελέσματα άλλης επιτροπής.
0: Από την αρχή.
1: Okay. Εντάξει, επειδή
0: με
1: το θέμα,
0: το θέμα
1: διεθνές αγγίζει και την Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ, δεν είναι στην Κύπρο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία.
0: Δηλαδή 9 εκατομμύρια στοιχεία υποκλοπών, εντάξει, μιλούμε για ένα αριθμό τεράστιο τώρα. Είναι

0: δημοσίου συμφέροντο και σέβομαι και κατανοώ και το αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν κάποια στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, είτε με τον υπόκοσμο, είτε με θέματα ασφαλείας του κράτους. Αλλά τόσα πολλά στοιχεία καταγεγραμμένα μέσα από αυτές τις εταιρείες κοινωνίας, αντιλαμβάνομαι ότι αφορούσαν και άλλα πράγματα και όχι μόνο τα δημόσια συμφέροντα.
1: Το βαν πού είναι, ξέρουμε, το διαλύσανε.
0: Καλή ερώτηση.
1: Ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον. Το διαλύσανε, ενώ δηλαδή φύγαν τα μηχανήματα από μέσα. Είναι ένα απλό βαν το οποίο μπορεί να πάει να το αγοράσει κάποιος. Το πήραν στο Ισραήλ, είναι εδώ στην Κύπρο, είναι Ελλάδα.
0: Προφανώς έχει κατασχεθεί.
1: Ναι, αυτό λέω, παραμένει στην Κύπρο, γι' αυτό λέω. Καλή ερώτηση, να το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει μια εισήγηση. Λέει, πες το λέει και στη Στέλλα. Μια φορά την εβδομάδα, για μία εβδομάδα, να λέτε μόνο τα καλά αυτής της χώρας. Είναι κουραστικό πλέον αυτό που ζούμε με τα άσχημα και τα κακά νέα.
0: Ισχύει.
1: Το 90% της χώρας ζούμε αξιοπρεπώς. Δεν μπορεί να είναι όλα μαύρα.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Να το δοκιμάσουμε από
0: εβδομάδα. Έχει και πολύ καλά.
1: Να το βάλουμε έτσι μια εβδομάδα. Είναι happy news, να το κάνουμε ένθετο happy news.
0: Ευχαριστώ. Αυτό που
1: είναι
0: αυτό.
1: Και εύκολο
0: κιόλας. Είναι μεγάλη αλήθεια. Πήγαμε και εμείς σε έναν κύκλο, σε έναν κυκαιώνα που βλέπουμε τα αρνητικά, που μας έρχονται τα αρνητικά. Και κάπως ξεχνάμε τις ωραίες και τις όμορφες ειδήσεις.
1: Και υπάρχουν τέτοιες. Πιστέψτε μας πραγματικά ότι υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις.
0: Και στον κόσμο υπάρχουν. Να σου πω κάτι τώρα που το λέω ακροατής. Έβλεπα διάφορα βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok και ανακάλυψε ένα προφίλ που αναφέρεται μόνο σε αυτό, σε καλές ειδήσεις στον κόσμο.
1: Okay.
0: Και να δεις πόσα ωραία πράγματα συμβαίνουν, και έκανα τη σκέψη να το εντάξω στην εκπομπή μια φορά την εβδομάδα μέρα πέντε λεπτά.
1: Σε ηρεμεί ψυχικά αυτό το πράγμα. Σε ηρεμεί ψυχικά.
0: Ναι. Και επιστημονικά, πόσο εξελίσσεται η τεχνολογία για το καλό του πλανήτη, περιβαλλοντικά. Ειδήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Να το τεστάρουμε, να το κάνουμε, ρε Κυριάκο, δεν ξέρω για μια εβδομάδα, αλλά για μια μέρα θα βάλουμε μόνο happy news και να το...
0: Να μην ξέρω το πρόσωπο.
1: Να τα βρούμε. Λοιπόν, Στέλλα, καλή δουλειά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Αφήσαμε πίσω και τον Κενεβέζο, ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Αύριο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ακούτε Super Sport
2: 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, να πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104.
9: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
14: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group, Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
15: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμέα και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
16: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
17: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
18: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
19: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
20: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
19: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
20: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
19: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
20: Majestic Gardens στην Τερσεφάνου.
19: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
21: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
22: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
23: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
24: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
23: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
25: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
0: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
25: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
25: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
26: Σέρβις σε 15 μέρες.
24: Κάτι πιο ευχάριστο.
26: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
24: Α, τώρα μιλάς σωστά.
27: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
29: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 9.60 λέει πόσα έδωσες του Χαϊλή. Ο Μιχάλης είναι αστέρις της μετάδοσης. Τον ακούω όταν κάνει τα παιχνίδια.
30: Έχει πιάσει
29: εργολαβία τον Ολυμπιακό και την Ομόνια 29.
30: Καλώς.
29: Και τη δεύτερη κατηγορία. Ο Μπιέλ ήταν για κίτρινη κόκκινη, τέλος πάντων. Αυτά είναι μηνύματα από πριν. Λοιπόν, τι έχουμε.
30: Ο Μπιέλ.
29: Ένα άλλο μήνυμα, άσχετο. Τι λέει.
30: Γίνεται. Ναι, ο ΕΣΠΗ λύτρωσε την Ρεάλ Εψές το 1992. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει. Την μία φορά δεν εμέτρησε. Την πρώτη φορά την λύτρωσε απέναντι στην Εσπανιόλ στο 1990. Mm-hmm. Με την πέντε σε έναν υπέροχο γκολ που δεν εμέτρησε. Mm-hmm. Και χθες το ίδιο. Γέρνιζε 2-0 η Ρεάλ. Στο 92 ο ΕΣΠΗ. Γίνεται μεγάλος θόρυβος στην Αγγλία, ντόρος στην Αγγλία με τον γκολ του που δεν μέτρησε, το είπαμε και χθες. Αλλά ξέρεις, έστειλαν τους και τους δύο προς το παρόν με άδεια.
29: Δικαστική, ναι, με το έσω
30: τους. Τους δύο, ναι, σωτούς. Ο κανονισμός λέει ότι ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής όταν είναι σε θέση offside, εάν κάνει οποιαδήποτε κίνηση, επηρεάζει την απόφαση του αμυντικού.
29: Okay.
30: Και είναι παράβαση.
29: Είναι παράβαση.
30: Δηλαδή, είτε κοντά στον τερματοφύλακα, είτε είσαι μακριά, επηρεάζει την απόφαση του αμυντικού.
29: Ναι, ναι, ναι.
30: Είναι παράβαση.
29: Ναι. Μου στείλατε, ευχαριστώ παιδιά, μου στείλατε τον γκολ του Σόμποσλαϊ χτες βράδυ με την Τότεναμ. Κλασικό Σόμποσλαϊ, έβαλε ένα γκολ από τα 30 μέτρα με βολίδα. Ο Ούγκρος το έχει κάνει πάρα πολλές φορές.
30: Ναι.
29: Αυτό, απίθανο γκολ, το έχει κάνει και με φάουλ, το έχει κάνει και με σουτ. Η Λίβερπουλ καθάρισε 3 με την Τότεναμ, η οποία.
30: Η Τότεναμ δαπάνησε 350 εκατομμύρια και πάλι.
29: Στον Κουβά.
30: Κάθε χρόνο δαπανεί του κόσμου τα εκατομμύρια.
29: Και ομάδα δεν έχει κάνει.
30: Και η Manchester United.
29: Όχι, η Τότεναμ είναι. Η Manchester έχει τουλάχιστον έχει κάνει μια υποφερτά καλή ομάδα. Σε σχέση με την Τότεναμ. Η Τότεναμ είναι, μιλάμε για ιστορία μεγάλη.
30: Ούτε η Manchester δεν είναι.
29: Ναι, αλλά η Τότεναμ είναι χάλια. Αφού δεν κερδίζουμε, πέρσι να πέσουν.
30: Είναι μεγαλύτερο όνομα η Manchester. Και μεγαλύτερε βλέπει.
29: Σίγουρα έχει μεγαλύτερο.
30: Αλλά
29: okay.
30: Ούτε η Μάντσεστερ βλέπετε.
29: Γιάννος Παπαγιάννου στην τηλεφωνική γραμμή, ρεπορτάζ από λέω. Θα ασχοληθούμε πολύ με Ομόνοια στην τελευταία ώρα της εκπομπής, εννοείται με, για το ευρωπαϊκό σήμερα. Γιάννο, καλημέρα.
30: Καλημέρα, Γιάννο.
31: Καλημέρα, καλημέρα, Άγιος Συλλαχωναδίδη.
29: Τι γίνεται,
31: μια χαρά. Εντάξει. Μπορεί η προσοχή τώρα να είναι κυρίως στο κεφάλαιο Σαββαγιασί στο Αποέλα. Θα έχει και το. Αγωνιστικό.
29: Σαν να τα αφήσαμε λίγο πίσω το αγωνιστικό. έτσι στις προτεραιότητες του ρεπορτάζ, όχι.
31: Δεν το αφήσαμε, απλώς εντάξει, επικεντρώνει το ενδιαφέρον η περίπτωση του Σάβα Γιασί σίγουρα, διότι υπάρχουν άμεσες οικονομικές ανάγκες στο ΑΠΟΕΛ που είναι γνωστό. Απλώς αυτό που προσπάθησα έτσι χθες να το ψάξω περισσότερο είναι όσον αφορά το τι με λίγενέσαι, το χρονικό περιθώριο που υπάρχει, αν είναι τόσο κοντά όσον αφορά την τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι το χωρίζουμε σε δύο μέρη, είναι η τελική συμφωνία και η άμεση ρευστότητα που θα πρέπει να υπάρξει στα ταμεία της εταιρείας.
29: Ναι,
31: διότι
29: για αυτή την άμεση ρευστότητα που λες, διάβαζα τώρα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κάπου σε ένα ρεπορτάζ, ότι η πλευρά Λιασί θα βάλει κάποιον ελεγκτή μέσα στην εταιρεία, δικό του άνθρωπο, για να ελέγχει πού θα βάλουν τα, πού θα πηγαίνουν τα λεφτά που θα βάλει, εν πάση περιπτώσει.
31: Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό.
29: Δες το, ψάξω λίγο έτσι να δεις ότι αν ισχύει και σε τι βαθμό, μάλλον αν ισχύει και σε τι βαθμό και ποιος μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο, αν υπάρχει ήδη απόφαση.
31: Αν θα υπάρξει, είναι λογικό ότι θα υπάρχει έλεγχος στο που πηγαίνουν τα λεφτά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά την τελική συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι με αυτά που έχω μάθει, θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος. Δηλαδή δεν αναμένεται ότι εντός ημερών άμεσα θα ανακοινωθεί η τελική συμφωνία ανάμεσα στα τρία μέρη. Είναι συμφωνημένα τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους για να προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο. Όμως υπάρχει μια διαδικασία με τους νομικούς συμβούλους και από τα τρία μέρη που θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό τώρα είναι ο Σάββας Γιασής άμεσα να μπει και να βάλει κάποια χρήματα πριν την τελική συμφωνία. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι ανάγκες είναι άμεσες.
30: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα?
31: Νομίζω ναι.
30: Έτσι
31: προδιαγράφεται ότι θα γίνει, διότι αν χρειαστεί, αν επιβεβαιωθεί ότι θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος για να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία και να πέσουν υπογραφές, αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνει πίσω το οικονομικό. Έτσι θα πηγαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.
29: Okay.
31: Και το πιο πιθανό σενάριο είναι πριν την τελική συμφωνία, που θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος, να υπάρξει η ρευστότητα από την πλευρά του Σάββα Γιασί και να δώσει οικονομικές ανάσες, διότι τα έξοδα τρέχουν και υπάρχουν αρκετές ανάγκες οικονομικές από πλευρά της εταιρείας, προλογία, μισθούς και διάφορα άλλα πράγματα που θα χρειαστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο να μπει από την πλευρά του Σάββα Γιασί. Έτσι θα περιμένουμε
29: τις επόμενες μέρες. Ναι, καλά τα λεφτά και η προοπτική του Λιασί. Το αγωνιστικό είναι το θέμα, διότι ο Παπαδόπουλος πρέπει να αλλάξει πράγματα.
30: Το ερώτημα, το κίνησε και εσύ στη Λευκοσία να ακούεις. Το ερώτημα είναι πότε θα παίξουν μπάλα ο Λιμιός και ο Τζούρισιτς.
31: Εντάξει, το γεγονός ότι Λιμιός και Τζούρισιτς δεν έδωσαν τα αναμενόμενα μέχρι στιγμής, αυτό φαίνεται στο είδος. Και νομίζω είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας το πώς θα ανεβεί όλη η ομάδα και να έχει μια σταθερότητα στην αποδοσή της. Είμαστε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και σίγουρα χρειάζεται χρόνος από όλους. Όμως το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ είναι αρκετά δύσκολο και ήδη μετράει δύο ήττες και αυτά το ανέβασμα κάποιων ποδοσφαιριστών αλλά και κάποιες διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να πράξει ο κ. Παπαδόπουλος, που αυτός είναι ο αρμόδιος, να βελτιώσει κάποια πράγματα, θα πρέπει να γίνουν άμεσα και στο επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα το Σάββατο στο ΑΜΕΓΑ, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν προσθεθεί ακόμη μια αποτυχία για τον ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεστε ότι το κλίμα δεν θα είναι καθόλου καλό. Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και ο ΑΠΟΕΛ να παίρνει αποτελέσματα στα ντέρπι που θα βρει μπροστά. Βλέπουμε ότι οι απουσίες του Λαΐφη και του Ντάσιο στήκησαν πάρα πολύ στο στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Ο Ντάσιο επανέρχεται, ξέρει την τιμωρία του. Ο Λαΐφιζες κάνει αγώνα δρόμου και έχει υπάρχει πιθανότητες να είναι στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Καρίγιο θα είναι εκτός και ο Μαρκίνιος εκτός, ενώ ο Αγγελόπουλος θα είναι στην διάθεσή του, που είναι θετικό το γεγονός ότι δεν θα λείψει και ο Αγγελόπουλος, έτσι θα υπάρχει μια επιπλέον λύση όσον αφορά τα...
30: Πάντως οι φίλοι του Αποέλ τρέμουν στην σκέψη να μην προλάβει ο Λαΐφης.
29: Μα μεθαύριο.
30: Και το όνομα του Θεού.
29: Δηλαδή, πιθανότητες φαίνεται ότι είναι καλές
30: πιθανότητες. Νομίζω και εγώ ότι θα προλάβει.
29: Νομίζω, αλλά ναι.
31: Και αυτό είναι και αρνητικό. Το γεγονός ότι στηρίζεσαι σε έναν ποδοσφαιριστή.
30: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Γιάννο. Δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.
29: Είναι αρνητικό αυτό. Δηλαδή, περιμένεις ένα παίκτη να κάνει όλη τη δουλειά.
31: Είδαμε τα πρώτες τρεις αγωνιστικές, από τη στιγμή που εντέκαινε είναι πλέον βασικός και τον βλέπουμε σε 90 λεπτά ότι κάνει αρκετά λάθη και που στοιχίζουν. Θα πρέπει να δει ο κ. Παπαδόπουλος το τι θα πράξει. Δηλαδή, αν επιμείνει ξανά στον Τέκενε, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, θα δούμε εάν θα τον δικαιώσει ότι επιμένει στις επιλογές του για τον βάζει βασικό.
29: Ωραία. Έχω μια πληροφορία, και επειδή η πηγή μου είναι πολύ αξιόπιστη, ότι ο κύριος Λιασί αυτήν την εβδομάδα θα βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Δεν ξέρω στο ΑΠΟΕΛ πώς θα χειριστούν γενικά αυτή την κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση, διότι το ΑΠΟΕΛ άλλαξε τακτική. Και εμένα μου άρεσε αυτό το κομμάτι και άρεσε πολύ και στον κόσμο το ΑΠΟΕΛ, ενώ αυτή η διαφάνεια που υπάρχει με τα οικονομικά, δηλαδή αν θα προκύψει κάποια ανακοίνωση. Αλλά επαναλαμβάνω, λόγω του ότι η πηγή μου είναι πολύ αξιόπιστη, ο κύριος Λιασί θα βάλει ή θα βάλει αυτήν την εβδομάδα ένα πολύ μεγάλο ποσό για. Έτσι, από τη στιγμή που μπαίνει όλη η διαδικασία σε διαφορετική τροχιά.
31: Είναι αυτό που είπα και εγώ πριν από λίγο, ότι επιβάλλεται η άμεση ρευστότητα πριν την τελική συμφωνία και πολύ πιθανόν, είπα χθες για 10 μέρες, πιθανόν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αυτό που μαθαίνω είναι το από έρθει χρειάζεται τουλάχιστον άμεσα για οικονομικές ανάγκες γύρω στο 1 εκατομμύριο, έτσι. Πολύ πιθανόν να είναι.
29: Είναι καμία σχέση με το 1 εκατομμύριο. Δεν μιλάμε για
31: το ποσό. Θα υπερβεί αυτό το ποσό. Είναι λογικό ότι θα βάλει έναν δυνατό ποσό για να μπορέσουν να ανασάνουν και να ξοφλήσουν κάποια πράγματα που θα πρέπει άμεσα να γίνουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό από τη στιγμή που βγήκαν οι ανακοινώσεις και από τα 3 μέρη ότι προχωράμε ολοταχώς για την τελική συμφωνία, η οποία όμως χρειάζεται κάποιο χρόνο για την διευθέτηση όλων των θεμάτων. Όχι ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, όμως θα χρειαστεί χρόνος. Έτσι νομίζω ότι και οι πληροφορίες που πήρες τώρα εσύ, ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει η άμεση ρευστότητα από τον κύριο Γιασί. Εντός ημερών, το πιο πιθανό.
29: Γιάννο, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
31: Ευχαριστώ.
29: Καλημέρα.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
6: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Goal! Με την ομάδα. ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Και πρεμιέρα στη League Face του Europa Link κάνει απόψε στις 7.45 η Ομονία που υποδέχεται τη Θέλτα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο Χένινγκ Μπέρκ έχει απάντα στη διάθεσή του ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στην ΑΕΛ αναμένουν σήμερα το απόγευμα την απόφαση για τον Καφού, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ενώ ψηπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μίλο Σαβλιαβίτς. Χωρίς Μαρκίνιος αγωνιστεί ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Απόλλωνα, ενώ αμφίβολος είναι ο Λαΐφης. Στον αντίποδα και ανόλευκοι αναμένουν να ξεκαθαρίσει η Αγκασπάρ και Σπολιαρίτς. Στην ΑΕΚ ανόψει ο Μονής 29 δεν υπολογίζονται σαν Μπορίτ και Αμίν. Η ΠΑΦΟΣ συνεχίζει την προετοιμασία της για τον ντέρμπι με την ΑΕΛ, ενώ ψάχνει και ενίσχυση με επιθετικό. Στην Ανόρθωση ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ξεκαθαρίζει η Αμπέρκ Στρόμ. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς υποδέχεται στις 10 την Αγγελόνη για την πρώτη αγωνιστική του Europa Link. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Μάριους. Απόψε επίσης για το Europa Link στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα, 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάπελ Μπερσοβά, Δυναμός Ζαγκρέπ. Ο Όφι ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Χόφενχάιμ επίσης για το Europa Link. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λακορούνια Σεβίλη και στις 10.30 Λεβάντα Μπιλπάου και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Για το κυπέλλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας, στις 4.45 Άρης Μαρκό, 5.45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
19: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food.
0: Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
1: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
22: Σέρβις σε 15 μέρες.
21: Κάτι πιο ευχάριστο.
22: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
21: Α, τώρα μιλάς σωστά.
27: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
25: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρες σε όλους. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα καλύψει και τους μισθούς της φετινής χρονιάς ο κύριος Λιασής. Ότι θα συνεισφέρει, θα συνεισφέρει. Αν θα είναι και οι μισθοί, θεωρητικά είναι καλυμμένοι λόγω του μπάτζετ το οποίο είχε γίνει από πριν. Δεν υπολογίζαν το Λιασί για να κάνουν το μπάτζετ στο ΑΠΟΕΛ φέτος. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα.
1: Ότι αν δεν ισχύει,
0: είναι
1: πολύ σημαντικό.
0: Άλλο, το είναι άλλη κουβέντα, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι μπαίνει για να καλύψει τους μισθούς. Και εννοείται κάθε συνεισφορά είναι πολύ σημαντική. Το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα οικονομικά τουλάχιστον, το κράτησε ο κόσμος με τα διαρκείας και ο Φωτίου με τις κινήσεις που έκανε.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Χάρη.
1: Ναι, βεβαίως. Χάρη στον Φωτίου, βοήθησε πολύ. Τώρα είναι η σειρά του κυρίου Λιασί.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ομόνια, σπουδαίο παιχνίδι, 8 παρατέταρτο με την Θέλτα Βίγκο. Πάμε αρχικά να βάλουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Χρήστου για να μας τα πει πώς είναι τα δεδομένα στο αγωνιστικό κομμάτι, πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Μέρα και στους ακροάτες.
0: Τι γίνεται, πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, χωρίς προβλήματα βασικά, έτσι για να το πούμε πιο απλά.
2: Ναι, ακριβώς. Ολοκληρώθηκε χωρίς τα επιπλέον πρόβλημα. Ουσιαστικά μένουν εκτός μόνο όσοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ακιντόλα, ναι.
2: Ακιντόλα, ο Ντουμπάντζο και η Άιντινγκ από αυτούς που είναι διαθέσιμοι τώρα. Είναι και ο Κίτσος που είναι τραυματίας. Ήταν στην προπόνηση, την ακολουθεί. Έτσι, ξεκίνησε να ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος. Και ο Μουσαλόφσκι που είναι εκτός πλάνου είναι εκτός. Από εκεί και τώρα.
1: Ο Κίτσος, συγγνώμη, αν ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος, δηλαδή να έρθει πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζεται.
2: Υπολογίζεται να επιστρέψει τέλος του χρόνου σε full ρυθμούς. Αλλά καταλαβαίνετε, μετά από 9-10 μήνες απουσίας θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Οπότε για αυτόν τον λόγο θα περιμένουν μέχρι τον Ιανουάριο. Όταν δεν πρόκειται να πιέσουν.
0: Έχουν και λύσεις ούτως ή άλλως για τη θέση του Κίτσου, οπότε αν και εντάξει μια πολύ καλή επιστροφή.
2: Ναι, σίγουρα τον υπολογίζουν έτσι, αλλιώς για τον Ιανουάριο είναι στα πλάνα για να επιστρέψει ουσιαστικά. Νομίζω είναι και ο λόγος που έμεινε ο Ντουμπάντζο, να δώσει να υπάρχει μια λύση εκεί μέχρι να επιστρέψει ο
1: Κίτσου. Με πάθος και καρδιά, είπαν οι Μπέρ και Ντιονί θα παίξουν.
2: Ναι, το είπε έτσι χαρακτηριστικά ο Ντιονί, ότι ναι, σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να μείνει το φαβορί Ομόνοια, αλλά σε τέτοια παιχνίδια, πάθος, καρδιά, η ομάδα που το θέλει έτσι περισσότερο μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Και θεωρώ εκεί πρέπει να εστιάσει η Ομόνοια, σύν να έχει μια πολύ καλή απόδοση, να είναι αρκετά συγκεντρωμένη για να καταφέρει απέναντι σε μια ομάδα όπως η Θέλτα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν πρόκειται να δούμε έτσι επιτυχασμό από πλευράς Ομόνοιας, αλλά ούτε και από πλευράς Θέλτα. Μπορεί να μην πάνε καλά στο πράσινο, όμως είπα και ο προηγούμενος χθες ότι μελέτησαν την Ομόνοια, ξέρουν ποια είναι και έρχονται και αυτοί, θέλουν και την ευρωπαϊκή διακρίση, οπότε θα είναι θεωρώ ένα πολύ.
1: Προσέχω πάρα πολύ τις λέξεις του κυρίου Μπέρκ. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι το βλέπει με πίστη, με αισιοδοξία.
2: Ναι, συμφωνούμε και το δείχνει και η γλώσσα του σώματος πολλές φορές. Είναι ότι δεν θα αναφέρθηκε ξανά στο Champions League, ότι αρχικά αυτός ήταν ο στόχος, αλλά μια τέτοια διοργάνωση, όπως είπε, υπάρχουν μεγάλοι αντίπαλοι και ανυπομονησία για τέτοια παιχνίδια και νομίζω μέσα από τέτοια παιχνίδια μπορεί να φτιάξεις και την αυτοεπίθεση σου. Μίλησε χαρακτηριστικά και για την περσινή σεζόν και για το rotation, ότι και με τις αλλαγές που έκανε κατάφερε να είναι ανταγωνιστική ομάδα, οπότε θεωρώ θα δούμε κάποιες αλλαγές στο απόψινο.
0: Ναι, πού τις εστιάζεις αλλαγές?
2: Εντάξει, κάτω από τα δοκάρια καταλάβαμε πλέον ότι θα μοιράζει τα παιχνίδια, οπότε απόψε περιμένουμε τον Φαμπιάνο. Στην άμυνα Κουλιμπαλί και Σίμιτς το πιθανότερο. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό, σαφιά δεν είναι κάτι, απλά σχίστηκε το φρύδι. Στα άκρα της άμυνας, λόγω και των απαιτήσεων, περιμένω να ξαναδώ του Βέρν και Μπάρκο, δεν θα χρειαστούν σε ένα τέτοιο.
0: Μα θες καλή εντεκάδα σήμερα, γιατί παίζεις με Ισπανούς, δεν μπορεί να κάνεις πειράματα, δεν παίζεις με τη έστω από ομάδα, για να μην παρεξηγηθώ.
2: Ακριβώς. Και στη μεσαία γραμμή περιμένω να δούμε τον Μπράουερς και τον Μαρίτσο. Ο Παναγιώτης Ανδρέου έπαιξε όλο το παιχνίδι προχθές, ο Μάρτης είχε βγει από το ημίχρονο, οπότε θεωρώ Μπράουερς και Μάρτης απόψε θα δούμε στον άξονα. Από εκεί πέρα οι τρεις πίσω, οι τέσσερις μπροστά παίζονται αρκετά. Θεωρώ θα επιστρέψει ο Ευάντρο μετά από δύο παιχνίδια δεξιά. Αριστερά να δούμε τον Μοντνόρ, σε ρόλο δεκαριού ή Τάνκοβιτς ή Τανάσε, ένας από τους δύο τους μοίρασε και αυτούς το χρόνο, έπαιξε 65 λεπτά ο Τάνκοβιτς και περίπου μισή ώρα ο Τανάσε προχθές, και μπροστά ο Κακουλής, καθώς ο Ντιονί αγωνίστηκε αυτό σχεδόν 90 λεπτά.
0: Λες Κακουλή να βάλει δηλαδή δεκαδά του.
1: Να μην έχει ένα κυπριακό στοιχείο μέσα ρε η Ομόνια που την εκδιάζαμε για χρόνια ότι προωθούσε τους Κύπριους παίχτες.
2: Εντάξει, τους πρόθεσε και τους πούλησε αυτή τη στιγμή και τους από αυτούς. Θα πρέπει να βγουν κι άλλοι, ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Περιμένουμε.
1: Αλλά πήρε τον Ντιονί στη συνέντευξη τύπου για να μην τον χρησιμοποιήσει.
2: Εντάξει, δεν είναι και δεδομένο. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Κακουλή απόψε. Δεν θέλει να τον βάλει και απόψε και την Κυριακή. Είναι και παιχνίδι που ίσως να.
0: Περίμενε την Κυριακή με ποιον παίζει, με τον Ύψονα.
1: Ναι.
2: Είναι παιχνίδι σημερινό που βολεύει το περισσότερο το στυλ του Κακουλή. Σε κλειστές άμυνες δυσκολεύεται. Μιλώ για το παιχνίδι με την Κράσα. Αν θα παίξει, θα προτιμήσει εκεί τον Ντίον.
1: Η Θέλτα πέρσι ήταν από τις καλύτερες ομάδες εκτός έδρας και είχε νικήσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, το ανέφερε.
1: Και έχει τον ίδιο προπονητή.
2: Ναι, κύριο Μπέρ. Και φέτος που έχουν 4 ισοπαλίες και 2 ήττες, οι 3 ισοπαλίες είναι εκτός έδρας, οι 2 ήττες είναι στην έδρα τους. Γενικότερα είναι μια ομάδα που αρέσκεται εκτός έδρας να αγωνίζεται, έτσι παίζει με ένα σχηματισμό 3-4-3 συνήθως ο προπονητής των Ισπανών. Πολύ επικίνδυνες και αντεπιθέσεις, και πέρσι με τον ΠΑΟΚ κάπως έτσι είχαν κάνει την ζημιά, πολύ γρήγορες αντεπιθέσεις, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από πλευράς της Ομόνοιας σε όλη τη συνοδεχή.
1: Αρχίσαμε να καθιερώνουμε το 3-4-3 σε πολλές ομάδες, α. Αυτός ο σχηματισμός.
0: Εντάξει, θες καλά full back για να, με πολλά πνευμόνια, αλλιώς δεν μπορεί να το στηρίξεις.
1: Πάρα πολλές ομάδες.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ το 3-5-2, γιατί
2: είναι πιο ευέλικτο, μπορείς να κάνεις και πιο αμυντικό.
0: Βέβαια, γυρίσεις πίσω φουλ άμυνα και φουλ επίθεση, μπορεί να το. Αρκεί να έχεις τα κατάλληλα ακραία μπακ. Αυτά τα full back τα οποία πρέπει να είναι πρώτης γραμμής.
2: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Και θα δούμε και τον κύριο Μπέκ απόψε πώς θα το προσεγγίσει.
0: Τι κόσμο περιμένουμε, Αντρέα?
2: Κόσμο είχαν
0: διαδεχθεί. Κάνα δεκάρι χιλιάδες, η προπόληση ήταν παραπάνω.
2: Ήταν πάνω από 9.000 μέχρι χτες, θεωρώ 10.000 και πάνω θα είναι όψη στο ΑΤΠ. Από τα πακέτα έφυγαν 7.500. Οπότε...
1: Είναι και καλή ώρα.
0: Δεν ισχύουν τα διαρκείας.
2: Δεν ισχύουν.
0: Ωραία, άρα είναι καινούργια πακέτα τα οποία... Ναι. Πώς το λένε, είναι για το τέτοιο, για το,
2: για τα
0: για το ευρωπαϊκά, τα τέσσερα, ναι, σωστά.
1: Τι έγινε με τον κύριο Γρηγόρη και...
2: Εντάξει, νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι ο λόγος που παρατήθηκε όπως το έθεσε ήταν για τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα της Επιτροπής για τα θέματα διατησίας και ουσιαστικά ότι δεν γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση των εμφανίσεων των διαιτών ουσιαστικά. Έριξε τα πειρά του προς τον κύριο Φιμοβάκη, ο οποίος όπως είπε είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ήταν έτσι, ναι, όχι βαριές οι κουβέντες, αλλά ναι, προσωπική επίδεση.
2: Προφανώς θέλει αλλαγές σε αυτό το κομμάτι η Ομόνοια και με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κάνει μια έτσι δήλωση και με την παρέτηση του από την Επιτροπή μόνο, όχι από, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Οπότε είναι ένα έργο που θα το δούμε σε εξέλιξη σε επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και άλλες ομάδες εξέφρασαν τα παράπονα για τη διαιτησία και φαίνεται πως ξεκινήσαμε και οι διαιτητές είναι υπό πίεση από πολύ νωρίς στο φετινό πράσινο.
1: Πάντως τα 3 λεπτά προχθές ήταν αδικαιολόγητο στο διαιτητής. Το λιγότερο ήταν 6 λεπτά.
2: Υπήρχε και cooling break, υπήρχαν και αλλαγές. Σταματήματα πολλά και από τον διαιτητή. Δεν έκανε λάθος σε κάποια φάση. Αλλά ήταν η διαχείριση το θέμα του αγώνα.
0: Ανδρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ο 666 λέει από Ριζοελιά προς Παραλίμνη κολλήσαμε πίχτρα, οπότε πρέπει να έχει κάποιο τροχαίο. Λογικά υπομονή. Ο 029 λέει το σήμα στον Πρωταρά είναι χάλια, δεν μπορούμε να σας ακούμε γιατί μπαίνουν τουρκικοί σταθμοί. Στον Πρωταρά τι είναι η συχνότητα, Μιχαλή? 104. 104. Αυτό που έχουμε? Στο 104, όπως μας ακούτε. Γκαντέμογλου, καλημέρα κύριε, μας σοβαρομιλούμε ότι θα ξεκινήσει με Ντουβέρ. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτά τουλάχιστον που μας είπε ο Ανδρέας. Τώρα αν θα ξεκινήσει όχι θα το δούμε. Αν θα είναι ο Ντιονί, εγώ θα προτιμούσα τον Ντιονί.
1: Τον
0: Ντουβέρ πίσω, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ τον Ντιονί θα τον προτιμούσα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Γιατί δεν ρωτάτε για τον Ντουβέρτη?
0: Δεν ξέρω. Δεν τον θέλει. Θέλει άλλο του. Έχει, κάτι έχει ο Γιάννος ο Παπαϊάννου και μας έχει ζητήσει το λόγο να κάνει μια παρέμβαση για ένα λεπτό, εννοώ με θέμα από ΕΛ. Γιάννο, έλα, καλημέρα και πάλι.
3: Ένα λεπτό θα ασχοληθώ. Απλώς το κομμάτι του που αναφερόμαστε προηγουμένως για την θέμα της άμεσης ρευστότητας, αυτό που μάθαμε πριν από λίγο και έχουμε επιβεβαιώσει είναι ότι από πλευράς εταιρείας από ΕΛ ζήτησαν την άμεση οικονομική στήριξη από το επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί. Χρειάζεται άμεσα έναν ποσό, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, δηλαδή το άμεσα είναι άμεσα, τουλάχιστον έναν ποσό, το γύρω στο 1 εκατομμύριο, και γίνεται μια προσπάθεια από το επενδυτικό γκρουπ. Δεν αναφερόμαστε μόνο για τον Σάβα Γιασί, διότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι είναι στο επενδυτικό γκρουπ, για να βάλουν έναν σεβαστό ποσό για να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες. Και αυτό το ποσό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία, θα είναι η εγγύηση τηλεοπτικά δικαιώματα. Δηλαδή, όπως έπραξαν και κάποιοι επιχειρηματίες που έβαλαν λεφτά πριν λίγο καιρό, 1 εκατομμύριο από την προσπάθεια του σωματείου, και θα έχουν και αυτοί ως εγγύηση τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αν και εφόσον δεν γίνει η τελική συμφωνία. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με το επενδυτικό γκρουπ. Δηλαδή θα γίνει.
0: Επιβεβαιώνει αυτό που σου έλεγα πριν, ότι θα μπει άμεσα ένα ποσό?
3: Δεν μπήκε ακόμη.
0: Ναι, άμεσα. Εγώ σου είπα ότι.
3: Ναι, άμεσα.
0: Όταν λέμε άμεσα, νόμιμε στην εβδομάδα. Αυτό εννοούμε το άμεσα.
3: Ναι, το άμεσα μπορεί και να είναι και σήμερα. Μπορεί να είναι
0: και σήμερα. Ναι,
3: απλώς η εταιρεία ζήτησε άμεσα οικονομική στήριξη από τον επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί, και γίνεται προσπάθεια να μπει ένα σεβαστό ποσό άμεσα. Και τα λεφτά που θα μπουν θα έχουν ως εγγύηση τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι την τελική συμφωνία.
0: Ναι, αλλιώς είναι. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το φαν του Σάβα Γιασί θα διαχειρίζεται. Ενώ θα είναι προσδοκόμενα έσοδα τα τελευταία.
3: Ακριβώς.
0: Για να ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Κώστας λέει: Ρέγκα Αντέμογλου, ας την παλαγορή μου. Ναι, ρε, θα παίξει παιχτούρα ο Ντουβέρτα από την αρχή. Μάλιστα.
1: Μην μου τον έπιασε τον Αντέμογλου με τον Ντουβέρτα. Καλώς παίχτησε, δηλαδή με τον τρόπο που το είπε, σαν να.
0: Ξέρω, εγώ θεωρώ.
1: Σαν ότι... να
0: τι ας πω, θεωρώ μια χαρά. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας να κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα με τον πρώην πρόεδρο του ΚΟΑ, πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ. Καλά, είναι ο άνθρωπος που είναι πάντα κοντά στην ΠΑΕ. Yeah. Κλειάνθης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Γεια σου, καλημέρα, Κλειάνθη, καλημέρα.
4: Καλημέρα να έχει εδώ ο κόσμος.
1: Καλημέρα.
0: Αντιλαμβάνομαι την bike δεν χάνεται παιχνίδι.
4: Όχι, και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι άμα καμιά φορά λίγο στο εξωτερικό κανονίζω το πρόγραμμα μου να είμαι πίσω.
1: Δεν ξεκινήσατε καλά, Κλειάνθη. 4 γκολ εντός έδρας.
0: Ήταν και καλός ο εθνικός, μου είπανε, ότι ήταν πολύ καλός ο εθνικός.
4: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο εθνικός,
0: ναι.
4: Και κακή η ΠΑΕΚ, διότι... Έχουμε προσδοκίες ψηλές φέτος στην ΠΑΕΚ. Κάναμε ένα ρόστερ, φέραμε έμπειρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν στα πόδια τους πολλά παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία και σε ομάδες ανόδου. Προσβλέπουμε ότι θα είμαστε στον γκρουπ των διεκδικητών. Απλώς πρέπει να δοθεί ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται, διότι είναι 20 καινούργιοι παίχτες πάλι. Το κακό που συμβαίνει κάθε χρόνο. Αλλά νομίζω ότι θα βρούμε τον δρόμο μας. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν έχουν, ξέρουμε τι μπορούν να δώσουν και θα το δώσουν. Έχουμε και εμπιστοσύνη βέβαια στον Μάγκη.
1: Παραμένει ο Μάγκης Σεργίδης.
4: Παραμένει ο Μάγκης Σεργίδης, ο οποίος είναι και ο μόνος προπονητής που έκανε άνοδο με την ΠΑΕ.
1: Ναι.
4: Μοναδική του.
0: Πρέπει να είναι και από τους μακροβιότερους στην ΠΑΕ, έτσι εννοούμε, αν βάλουμε συνολικά τις θητείες του.
4: Συμπληρώνει 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Αλλά είχε με κάποιες διακοπές.
0: Όχι, αυτό λέω, να βάλω όλες τις θητείες του. Δεν υπάρχει
4: πρόβλημα. Να πάω να δοκιμάσει την τύχη του σε άλλες ομάδες, αλλά η ΠΑΕ του αρμόζει, μάλλον να το πούμε ότι. Η ΠΑΕ είναι αυτή που τον αναδεικνύει και ο Μάκης είναι αυτός που αναδεικνύει την ΠΑΕ.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Την κατηγορία πώς τη βλέπετε φέτος? Η ΠΑΕ πάει για ανώδο, δηλαδή αν βγουν ειδικά ο πρώτος γύρος που θέλει να είναι στο πρώτο γκρουπ, αντιλαμβάνομαι, είναι ο πρώτος στόχος. Μπορεί μετά για την άνοδο, έχετε αυτή τη φιλοδοξία?
4: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ομάδα για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες. Να ξέρεις, πέρσι με όλες τις ατυχίες που είχαμε με τραυματισμούς, κατάληξε τέταρτη. ΠΑΕΚ με τους πρώτους
1: Μείνατε στους αποδυνάμεις στους τελευταίους δύο αγώνες.
4: Ναι, μείναμε αποδυνάμεις, είχαμε τραυματισμούς σοβαρούς, στο τέλος κύβησε ο τερματοφύλακας. Κλείθηκε ο Μάριος, ένα νεαρό παιδί, να υπερασπιστεί τα γκόλπος. Καλά πήγαινε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Μας έδωσε όμως τις ευθύνες ότι εφόσον με όλες αυτές τις ατυχίες καταλήξαμε τέταρτη, μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και ξέρετε, δεν είναι στην ΠΑΕΚ δεν είναι αυτός σκοπός η πρώτη κατηγορία. Αυτός σκοπός είναι να δημιουργήσουμε δυναμική στην ομάδα, ούτως ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε την Κερίνια. Οπότε έχουμε πέραν του καθαρά ποδοσφαιρικού, έχουμε και συναισθηματικούς λόγους να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Η πρώτη κατηγορία πώς τη βλέπετε, το πρωτάθλημα φέτος?
4: Νομίζω θα ξεχωρίσει σε δύο ή και τρία γκρουπ, θα έλεγα. Οι ομάδες είναι τριών ταχυτήτων. Η Πάφος με την Ομόνια και υπό προϋποθέσεις των Απόλλωναν νομίζω θα διεκδικήσουν, και με την ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Γιατί είπατε με την ΑΕΚ?
4: Η ΑΕΚ είναι μια πολύ συμβατής ομάδα. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ σοβαρή η διοίκηση. Απλώς κάθε φορά που πάει εκεί κάτι της λείπει. Ελπίζω να το βρουν αυτήν τη φορά.
0: Okay. Το βλέπετε να πάει μέχρι τέλους η μάχη? Δηλαδή πέρσι ήταν άνετη η επικράτηση της Ομόνιας.
4: Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Η Ομόνια και η Πάφος θα είναι οι δύο που θα πάνε στο τέλος για το πρωτάθλημα.
1: Δεν αναφέρατε καθόλου στην τετράδα του ΑΠΟΕΛ.
4: Δυστυχώς θα πρέπει να ξεπεράσει τα προβλήματα του πρώτα. Φαίνονται οι αδυναμίες του υποδοσφαιρικές, οι αγωνιστικές στον γήπεδο. Νομίζω ότι δεν θα είναι από τους βασικούς διεκδίκητες του τίτλου. Θα είναι όμως στην εξάδα και θα διεκδικήσει
0: στην Ευρώπη. Έχουμε για αυτή την πόλη, δεν θα πω πολυτέλεια, αλλά το κέρδισαμε το σπαθί τους οι ομάδες. Πέντε θέσεις στην Ευρώπη, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
4: Ναι, βέβαια.
0: Συνεχίζουμε
4: και
0: έτσι.
4: Και είναι και ποδοσφαιρικά, αλλά είναι και οικονομικά μεγάλο στόχος, ειδικά στις ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα όπως τα ΠΟΕΡ. Νομίζω είναι αυτός σκοπός και αναγκαιότητα να παίξουν στην Ευρώπη. Είναι η διέξοδος τους.
0: Συμφωνούμε. Εντάξει, πάντως υπάρχει μια γενικότερη αναβάθμιση του προϊόντος όσον αφορά την πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία κόλλησε εκεί. Δεν κινείται τίποτα όσον αφορά τα πρέπει που πρέπει να γίνουν.
4: Η δεύτερη κατηγορία νομίζω θα έχει μια περίεργη χρονιά. Όλες οι ομάδες δυνάμωσαν.
0: Μα έπεσε χρήμα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
4: Αυτό θα έλεγα. Κάποιες ομάδες έβαλαν πάρα πολλά χρήματα. Ακριβώς επειδή τα έσοδα της δεύτερης κατηγορίας είναι μηδαμινά ποσά στην πρώτη. Οπότε κάποιες ομάδες παίρνουν το ρίσκο, συμπεριλαμβανομένων και εμάς για να είμαι ειλικρινής, παίρνουμε το ρίσκο να υπεργούμε τους προϋπολογισμούς που θα μπορούσαν υπό κανονικές συνθήκες, φιλοδοξώντας ότι θα τον καλύψουμε με την άνοδο μας στην πρώτη
0: κατηγορία. Αν δεν,
4: θα είναι αδύνατες οι ομάδες του χρόνου.
0: Okay.
4: Να
0: φύγουν κάποια λεφτά που υποτίθεται είχατε προϋπολογίσει για την επόμενη χρονιά,
4: έτσι,
0: να πάνε να καλυφθούν τα ελλείμματα φέτος.
4: Έτσι,
0: και αυτό σημαίνει.
4: Αυτό όμως αρκεί μου να πρέπει.
0: Η πρακτική είναι λίγο. Είναι και ρίσκο μια τέτοια. Πολύ ρίσκο.
4: Αλλά μας δείχνει και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να επανακαθορίσουμε το τι ζητάμε από κάθε κατηγορία.
0: Ναι.
4: Η δεύτερη κατηγορία έχει αφαιθεί στην μοίρα της, δεν ασχολείται κανένας. ενώ θα έπρεπε να ήταν ο προθάλαμος, αν θέλετε, η κατηγορία που θα ετοιμάζει και θα δίνει ευκαιρίες σε Κύπριους για να αναδειχτούν. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο, το οποίο είναι τρανταχτό. Ο Αβραμίδης. Ο Αβραμίδης πέρσι έπαιζε στην ΠΑΕΚ.
0: Ναι, έπαιζε ΠΑΕΚ, ναι.
4: Και σήμερα, λόγω του ότι επήρε τα παιχνίδια του, έχει πλέον παραστάσεις σε αντρικό πρωτάθλημα, διότι δύσκολα ένας ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19 να μεταπηδήσει
0: για
4: να
0: μπει
4: σε μια ομάδα μεγάλη της πρώτης κατηγορίας. Θα πρέπει να κάνει ενδιάμεσο σταθμό στη δεύτερη. Αυτός νομίζω θα πρέπει να επανακαθοριστεί ο ρόλος της δεύτερης κατηγορίας στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στο κοινωνικό βεβαίως υπάρχουν πολλές ομάδες, συντηρούν νεολαία στις περιοχές τους, αυτό είναι άλλο. Αλλά ποδοσφαιρικά νομίζω θα πρέπει σε κάποια στιγμή να ξαναδούμε τους ρόλους που πρέπει να έχει κάθε κατηγορία.
0: Μάλιστα. Ο Αβραμίδης είναι καλός παίχτης.
4: Εξαιρετικός και είναι και εξαιρετικό παιδάκι. Είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, δουλευταράς, διότι ποδόσφαιρο θα παίξουν όχι εκείνοι που έχουν ταλέντο, αλλά αυτοί που το θέλουν και το δουλεύουν. Ο Αβραμίδης είναι ένας από αυτούς. Έχει και το ταλέντο και έχει και τη διάθεση. Βλέπω και άλλα παιδιά και να σας πω, τα επόμενα χρόνια θα δούμε και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Βλέπω και άλλα παιδιά και να σας πω, τα επόμενα χρόνια θα δούμε και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

0: Καλέστε, βέβαια. Εγώ γειτονιά μου εμένα πάω κατά καιρού πάω.
1: Είναι κοντά, είναι μια ομάδα που έχει συμπάθειες από πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό είναι καλό για το.
0: Ήμουν εκεί όταν ανέβηκε η ΝΠΑΕΚ στην πρώτη κατηγορία.
1: Στην πρώτη κατηγορία πριν τρία χρόνια.
0: Ναι, το πανηγυρίσαμε με ο Κλεάθη.
2: Έτσι. Ήταν μεγάλη χαρά.
0: Μεγάλη, μοναδική.
2: Και μάλιστα δυστυχώς είμαστε μέσα στο COVID και δεν απόλαυσε ο κόσμο. Θα έπρεπε να ελπίζουμε φέτος να ξαναχαρούμε, να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο και σε εμάς, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
0: Καλά,
2: καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα κάνω το χατήρι του φίλου μου του Μαρίνου του 582 που εισηγείται να βγάζουμε εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ 5 φορές την ημέρα στην εκπομπή. Επειδή είναι Ευρωπαϊκό σήμερα της Ομόνιας, θα έχουμε σε λίγο τον Ανδρέα Κάντιλο, έτσι να του κάνουμε τη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: 582, Μαρίνο μου, για σένα.
0: Για
1: η επόμενη συνέντευξη αφιερωμένη.
0: Ναι.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάζονται σήμερα για πρώτη φορά ο Μακάριος Δρουσώτης και η Σάντι. Αναμένεται να γίνει παραπομπή της πολύκρωτης υπόθεσης στο κακουργιοδικείο. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν κάλεσε την Ελλάδα να τηρήσει, όπως είπε, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες για τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι ο εξοπλισμός τους αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολλήωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τέταρτη διδακτική περίοδο, την ίδια ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προχωρούν οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης μετά από κάλεσμα της ΨΕΜ. Οι μαθητές ζητούν ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία, ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία, μείωση της ύλη, σεβασμό στη μαθητική φωνή και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας για μία ώρα προχώρησε το πρωί το νοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΗ, η κινητοποίηση αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για τα χρόνια προβλήματα του νοσηλευτηρίου και την έντονη υπερπληρότητα των τελευταίων ημερών. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως εύθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: νόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
11: Σέρβις σε 15 μέρες.
10: Κάτι πιο ευχάριστο?
11: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
10: Α, τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι το τελευταίο κομμάτι, σε λίγο θα έχουμε τον Αντρέα Κάντιλο, αλλά επειδή μου το στείλατε και δεν μπορώ να μην το βάλω, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιντεάκι, είχαμε κάνει το πρωί μια κουβέντα με το ΒΑΡ, πώς το διακομωδούν στην Ελλάδα. Στο ΒΑΡ θυμάστε εκεί την τσάντα με τα σουβλάκια, τους πιτόγυρους.
16: Πιτόγυρους.
15: Λοιπόν, έχει κάνει ένα... ωραίο βίντεο ο Τσουβέλας με τον Ραπτόπουλο. Περσινό βίντεο, αλλά είναι, δεν αλλάζει το επίκαιρο.
16: Ο Ραπτόπουλος, τι σου λέει ο Ραπτόπουλος?
15: Όχι ο Ραπτόπουλος ο δημοσιογράφος.
16: Είναι άλλος.
15: Είναι stand-up comedian. Ο Ραπ έχει γέλιο πολύ ο Ραπτόπουλος. Τον παρακολουθείς?
16: Όχι.
15: Αν σου βγει, εμένα μου βγαίνει στη ροή στο TikTok κυρίως. Συνέχεια, ναι, μου βγαίνει. Στο TikTok μου βγαίνει. Εντάξει, του ταχώνει και δεν φοβάται, δεν πάει. Έχει γίνει σοβαρά επεισόδια μαζί του μια φορά. Με ξύλο, είχε φάει ξύλο σε καφέ. Αλλά δεν τον κόφτει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Πώς είναι το ΒΑΡ εν έτη 2026 στην Ελλάδα και κατά επέκταση η μπάλα μας παίρνει και εμάς.
17: Θα μιλήσω με το ΒΑΡ! Θα θα μείνει πίσω, θα μιλήσω με τον ΒΑΡ. Αντώνη!
18: Ο Μανώλης είμαι, έλα Νίκο!
17: Έλα Μανώλη!
18: Τι θες τώρα, γιατί χτύπησε εδώ πέρα για ΒΑΡ, τι έχει γίνει τώρα.
17: Για να μου πεις αν είναι χέρι, ρε, το 24 με το 32 στη φάση. Αντώνη!
18: Το 24, σε ποια φάση ήταν αυτό.
17: Τη φάση τώρα, ρε, στον αγώνα, ρε.
18: Δεν έβλεπα ρε, εσύ.
17: Φωνάξε τον Αντώνη, ρε. Πήγαινε το πίσω, ρε. Θα μας δίνουν, ρε, ορίζεται όλο το γήπεδο, ρε.
18: Έχει κολλήσει εδώ πέρα τώρα.
17: Ρε Μανώλη, την προηγούμενη φάση, ρε, που είναι χέρι, ρε, ρε. Ναι, μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, ναι. Μιλάω με τον ΒΑΡ.
18: Νίκο!
17: Μιλάω με τον ΒΑΡ.
18: Νίκο! Νίκο!
17: Έλα.
18: Νίκο! Κράτα τους λίγο, γιατί έχει κολλήσει το σύστημα όλο εδώ πέρα.
17: Εδώ πέρα γίνεται χαμός, ρε Νίκο. Έχει 45.000 κουμπιά εδώ πέρα. Πάτα, alt, control. Ναι, μισό λεπτό, κύριε. Το ξέρω, κύριε. Θα αποφανθούμε σε λίγο.
18: Να θα κάνουμε.
17: Θα αποφανθούμε. Φώναξε τον Περικλή.
18: Δεν είναι, ρε, είμαι μόνος μου εδώ. Ο Περικλής έχει πάει τη γυναίκα σούπερ μάρκετ, σου λέει. Είμαι μόνος μου. Πότε έγινε αυτή, σε ποιο, στο δεύτερο ημίχρονο.
17: Τώρα, ρε, πριν ένα λεπτό, γύρισε το λιγάκι πίσω, ρε.
18: Δεν κουνιέται τίποτε εδώ, Νίκο. Κράτα τους λίγο.
17: Μανώλη, δεν μπορωσίεται το γήπεδο, Μανώλη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε, σας είπα. Μισό λεπτό.
18: Φώναξε τους λίγο, ρε.
17: Δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
18: Δεν ξέρουμε, Νίκο! Νίκο, επειδή θα μας φάνε ζωντανούς, εσένα, εγώ είμαι στο σχηματάρι στο ΒΑΡ. Δεν έχω πρόβλημα.
17: Στο σχηματάρι αλλά είστε σήμερα.
18: Σταμάτα, ρε, ακούνε, ρε. Τι θες να κάνω εσύ, εσύ είσαι ο άρχον του αγώνα.
17: Δεν έχω δει τη φάση. Έχει σηκώσει ο υπόπτης και θέλω να δω αν το 24 στην κεφαλιά του 32 βάζει το χέρι έτσι και κόβει την μπάλα και μου ζητάνε όλοι χέρι. Τι να κάνω.
18: Σταμάτα, ρε, παιδί μου, θα βρούμε λύση. Πες, κάτς, ντυχ.
17: Θα με θάψνε, θα με θάψνε εδώ.
18: Όλοι τι μας είπε σήμερα. Δώσε χέρι! Δεν ξέρω, εδώ πέρα είναι κουλμένα όλα! Πατάω update BG, GM4BG, Jimmy Xbox, GM Box, έχει το διάλογο εδώ μέσα! Θα πάρω το τεχνικό!
17: Πάρ' τον, σε παρακαλώ! Μισό λεπτάκι, κύριε! Μανώλη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με για να σε βοηθήσω!
18: Δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα! Εγώ δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη εδώ πέρα, μα αφήκαν μόνο ακόμα εδώ πέρα!
17: Φώναξ τον Ισίδωρο, τον τεχνικό!
18: Έχουμε Ισίδωρο τεχνικό! Κράτα τσι λίγο, φωνάζουνε!
17: Όχι, είναι μια χαρά, μπορεί να πάρει το χρόνο.
18: Νίκο μου, ηρέμησε, αγόρι μου! Έχω καλέ τεχνικό! Σε λίγο λύνονται τα προβλήματά μα όλα! Αυτή ξέρει, είναι αετή αυτή!
17: Τι γίνεται, γεια σα!
18: Λεβέντι μου, έχουμε πρόβλημα, έχει κολλήσει το ΒΑΡ! Θα πέσω να τον φάνε ζωντανό το συνάδελφο κάτω!
19: Έχει μέσα το όνειρο, έχει.
18: Την έχει. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, είναι ο συνάδελφος κάτω. Θέλει να δει.
19: Αλλά κάτω πρέπει να πάω. Μια στιγμή, για μια στιγμή.
18: Κάτσε, Νικόλα, γιατί το βλέπω.
19: Ρε φωτοτυπικό δεν πως ότι είναι αυτό πέρα. Τι έχουν, δεν ξέρω, κάτι κουμπιά λέει, έχουν κάτι. Τα μπλε αυτά δουλεύαν, ήταν αναμένα όλα τα κουμπιά. Όταν έχεις τίποτα καφέ πάνω, το έχετε κουνήσει καθόλου.
18: Μην χρεώσει τίποτα εδώ πέρα τώρα. Νομίζω.
19: Αυτό τι είναι εδώ τώρα.
18: Αυτό είναι το control room του ΒΑΡ.
19: Και εσείς τι είστε.
18: Ο ΒΑΡ.
19: Κάθεστε λίγο, για μισό λεπτάκι.
17: Μανώλη!
18: Κάτσε είναι το παιδί εδώ από κάτω!
17: Μανώλη!
19: Άνθρωπε, λίγο. Η βίδα από και εδώ πέρα είναι Σταυρωτή 275, τι είναι εδώ!
17: Μανώλη!
18: Κάτσε ρε παιδί μου, ο άνθρωπος εδώ, κράτα λίγο τον κόσμο εκεί εσύ!
17: Πότε τον κρατήσω, Μανώλη, δεν αντέχω άλλο! Τα βάλω τα κλάματα, ρε Μανώλη!
18: Κάτσε στο κουβούκλιο!
17: Στα 40 μου, ρε Μανώλη!
18: Κάτσε στο κουβούκλιο όπως είσαι και κάνει ότι μιλάς!
17: Δεν μπορώ άλλο, Μανώλη, έχω πιεστεί!
19: Κάτσε λίγο εδώ, λίγο. Έλα εδώ λίγο, σε παρακαλώ, έλα εδώ. Μπες τώρα, τι έχεις φάει.
17: Από το
19: πρωί τι έχεις φάει.
18: Στο σπίτι μου.
19: Αν θες να κάνουμε τη δουλίτσα μας, θα μου απαντάς ερωτήσεις που κάνω. Λοιπόν, τεχνικός είμαι, ξέρω τη δουλειά μου. Τι έχεις φάει το πρωί.
18: Το πρωί μου η γυναίκα με φίλησε στο κεφάλι και έφαγα γαλοπούλα τυρί.
19: Σε σάντουιτς.
18: Ναι.
19: Το τυρί από πάνω είναι γαλοπούλα.
18: Η γαλοπούλα.
19: Ωραία.
18: Τι έγινε.
19: Τι δουλειά έχεις εσύ, αγόρι μου, η γαλοπούλα, πάνω να κάτσεις στην κονσόλα. Κάνε τώρα ένα reset, πάτα ένα F5 και πάραμε σε 2 ώρες, εντάξει. Αν δεν έχεις φτιάξει 2 ώρες, πήγαινε σπίτι σου και θα το δω αύριο.
18: Νίκο!
15: Αυτό συμβαίνει στο ΒΑΡ.
16: Μου άρεσε ο Ισίδωρος ο τεχνικός.
15: Ο Ισίδωρος ο τεχνικός, δεν το ξέρουν. Παιδιά, αυτό συμβαίνει στο ΒΑΡ. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό γιατί είναι σάτιρα, είναι τέλεια σάτιρα, αλλά πιστεύεις ότι. Παιδιά, είναι μέσα στο YouTube. Υπάρχει. Βάλτε τσουβέλα ράπτη ΒΑΡ και θα το βρείτε το βίντεο. Είναι εύκολο. Λοιπόν. Πάμε, ναι. Α, έχουμε τραγούδι, πρώτη μετάδοση στην εκπομπή του Κωστάκη για το ΒΑΡ. Στην Κύπρο, για το ΒΑΡΙΣΤΑ. Λοιπόν, πάμε χορηγό και πάμε καλωσόρισμα τον Ανδρέα Κάντιλο.
20: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
21: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε να καλωσορίσουμε τον legend της Ομόνιας, τον Ανδρέα Κάντιλο, που έχει ματώσει αντίπαλα δίχτυα. Είχε χάσει το μέτρημα κάποια στιγμή. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
15: Καλά, εσύ? Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
2: Έχει καιρό να μιλήσω. Βεβαίως. Και πραγματικά ανυπομονώ. Τι θα πω?
15: Τι θα πει?
1: Πόσες φορές έπαιξα στην Ευρώπη με την Ομόνια?
2: Ωραία, φίλε, τώρα βάλει μου δύσκολο που ασχημούμε.
1: Εντάξει.
2: Διότι κάθε χρόνο παίζαμε. Τώρα πόσες φορές?
1: Μάλιστα, πάρα πολλές. Άπειρες.
2: Το
1: πιο σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη?
2: Άρσενα, ρε φίλε μου, άρσενα στο Χάιμπουρι.
15: Οκ.
1: Άρσενα στο
2: Χάιμπουρι. Ήταν εντυπωσιακό, διότι το Χάιμπουρι το παλιό γήπεδο.
15: Ναι.
2: Μιλάμε ότι ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά ζούσαμε σε άλλες στιγμές, διότι το να παίξεις στο Χάιμπουρι που βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Θυμάσαι τη χρονολογία, Ανδρέα?
2: Πεςτε μου.
1: Τη χρονολογία, τον χρόνο, το θυμάσαι πότε ήτανε?
2: Λίγο δύσκολο να τα θυμηθώ. Νομίζω ήταν 2-0, νομίζω.
15: Εντάξει. Αλλά 94.
1: Το 94.
2: Ναι, 94, ναι. Μαζί με τον Μπρόκοπ.
15: Με τον Μπρόκοπ, μάλιστα.
1: Με τον Πρόκοπ, ναι, τότε που είχατε εξαιρετική ομάδα, αλλά κλατάρατε στο τέλος και χάσατε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά, δηλαδή, εκείνη τη χρονιά...
1: Παίζε φοβερό ποδόσφαιρο η Ομόνοια.
2: Παίζαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και χάσαμε το στο τέλος που την ανόρθωσε.
1: Ναι. Ήταν το πρωτάθλημα με τους τρεις γύρους, αν το θυμάσαι.
2: Ναι, θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν...
1: Έχασαν εκεί... από την ΑΕΚ νομίζω ένα παιχνίδι, ναι. Και από τον Άρη στη Λεμεσόν, δύο
2: συνεχόμενα.
1: Ναι.
2: Διότι μιλάμε τότε, η ανόρθωση ήταν ομάδα, νομίζω ότι θυμάστε τι ομάδα είχε.
1: Ναι.
2: Και Σπάλια, Κόκκιτς, ο φίλος μου, ο Σάπουρης, ο Μαγκαρίδης.
1: Ναι, θα θυμάσαι. Πάμε στα σημερινά.
15: Ποιες είναι οι προσδοκίες για ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε ομάδα Πριμέρα Ντιβιζιόν Ισπανία?
1: Υπάρχει αισιοδοξία, Αλκιά. Ο κόσμος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί η Ομόνια να τα καταφέρει.
2: Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα και εγώ, διότι μελέτησα λίγο την όλη ιστορία της Σέλτα Βίγκο. Δεν είναι αμάν η ομαδάρα. Αυτή τη στιγμή είναι 16η. Στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής έχει μαζέψει 4 βαθμούς και διερωτούμε γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή την Ομόνια αν τη δίνουν 4.
15: Ναι, όχι, είναι μεγάλο outsider. Μεγάλο outsider. Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί δηλαδή? Και πέρσι η Πάφος δεν νίκησε τη Βιγιαρεάλ. Τη Βιγιαρεάλ που νίκησε.
2: Γιατί δηλαδή να δίνει στην Ομόνια 4? Και εγώ είμαι αισιοδόξος ότι η Ομόνια σήμερα θα τα καταφέρει.
15: Πάντως έβαλα, Ανδρέα, έβαλα τα στοιχεία του παιχνιδιού στο AI και του ζήτησα πρόβλεψη και μου λέει 1-1 το σκορ το AI. Έτσι λέει.
1: Ένα-ένα.
15: Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν θα έρθει, ναι, αλλά βλέπετε ότι θα σκοράρουν και δύο ομάδες. Αυτό λέει το AI.
2: Αυτό νιώθω και εγώ. Θα σκοράρουν και δύο ομάδες, αλλά νιώθω εμείς να σκοράρουμε και όφαλος.
1: Δεν σε ανησυχεί έτσι το γεγονός ότι η Ομόνια τα τελευταία παιχνίδια δεν σκοράρει, δεν βάζει γκολ? Ειδικά στο Γασιπί.
2: Ανδρέα μου, να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο νιώθω εγώ είναι ότι η Ομόνια χρειάζεται το χρόνο της. Να μην ξεχνάμε πόσους καινούριους ποδοσφαιριστές θα φέρεις. Και χρειάζεται το χρόνο της. Και όταν λέω το χρόνο της, η άποψή μου είναι ότι η Ομόνια θέλει ένα μήνα περίπου για να φέρει τα μύγια της. Και τότε θα δούμε την πραγματική Ομόνια. Δηλαδή νιώθω ότι η Ομόνια θα είναι αρκετά δυνατή. Δεν αφιβάλλει κανένας ότι είναι που τα φαβορία το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλήμον.
2: Και θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή με αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο ότι θα δω και στην Ομόνια ακόμα ένα βήμα να πάει ακόμα πιο μπροστά. Αυτό νιώθω.
1: Θα δώσει όθηση, είναι αυτός ο αγώνας. Όθηση να πάνε.
2: Ακριβώς όχι.
16: Να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
2: Αν μπράβο, αυτό είναι. Να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διότι να μην ξεχνάμε ότι χτίζει μια καινούργια ομάδα.
16: Ναι.
2: Είναι μια καινούργια ομάδα.
16: Θέλει τον χρόνο της, όπως είπες.
15: Μια καινούργια ομάδα χωρίς Κύπριους όμως, έτσι. Είναι λίγοι Κύπροι πλέον.
16: Αυτό είναι αρνητικό.
15: Πρώτη γραμμή παίχτε εννοώ.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ λέω ότι είναι αρνητικό, διότι μέχρι στιγμής η Ομονία βασιζόταν πάνω σε Κύπριους ποδοσφαιριστές, αλλά έλα που τώρα οι καλοί μας οι Κύπροι σιγά σιγά
15: πουλήθηκαν. Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
15: Να σου πω όμως, μπορεί να είναι και μια μεταβατική περίοδος, Αντρέα. Δηλαδή δούλεψε ο Μπέρκ, έβγαλε παίχτες, τους πούλησε, γιατί είναι και το ζητούμενο αυτό. Και τώρα μπορεί να ετοιμάζει μια καινούρια φουρνιά, η οποία πάλι θα μπει σιγά σιγά με αυτό το στόχο. Άρα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα το δούμε.
2: Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι επειδή έχω του εμπιστοσύνη του Μπέρκ, δείχνει ο άνθρωπος ότι ξέρει τι κάνει, ξέρει πώς δουλεύει, και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα προωτήσει καινούργια ταλέντα τα οποία θα τα δούμε. Δηλαδή νιώθω ότι στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάτι καινούργιο από θέμα νέων ποδοσφαιριστών. Αλλά επιμένω και λέω ότι είναι μια καινούργια ομάδα, είναι παίχτες οι οποίοι τους είδαμε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε. Είδαμε παίχτες που δεν τους είχαμε ξαναδεί, άρα πρέπει να τους πιστώσουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας αποδείξουν, διότι φαίνεται έχουν καλά στοιχεία. Απλώς είναι θέμα προσαρμογής. Να μπορέσεις να προσαρμοστείς τα συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία δεν είναι και εύκολο το να είμαστε στην Κύπρο, να είμαστε στους 40 βαθμούς, εγώ σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου και έχουμε 40 βαθμούς, είναι κάτι καινούριο για τους Ευρωπαίους, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε χρόνο σε αυτούς τους παίκτες που έχουμε φέρει, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν.
16: Ναι,
2: ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αν το ξέρετε, διότι μου το είπαν εψές, και παραξενεύτηκα ότι η Θέλτα Βίκο δεν έκαμε προπόνηση στο Γατσιμπή.
15: Αλήθεια, ήρθε κατευθείαν και έκανε τελευταία της προπόνηση στο γήπεδό της, στο και προπονητικό της, και δεν έκανε προπόνηση εδώ πέρα, ισχύει.
2: Αυτό ρε φίλε, δεν είναι σημεία υποτίμηση, γι' αυτό νιώθω.
15: Μπορείς να το πεις όμως και έτσι. Μπορείς.
2: Μεγάλες ομάδες δεν κάνουν μια προπόνηση πριν τον αγώνα.
15: Νομίζω ελάχιστα. Έχει ξαναγίνει αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια ομάδα δεν είχε προπονηθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η Ρεάλ στο παρελθόν ή κάποια άλλη ομάδα. Αλλά έχει ξαναγίνει, αλλά μία ή δύο φορές μάξιμου.
16: Η Ρεάλ μπορεί να το κάνει.
15: Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν πριν το παιχνίδι με το Απόλλη.
16: Θα κλείσω με κάτι πιο ευχαρίστω, Αντρέα Γκάντερε. Αν έπαιζε τώρα ποδόσφαιρο, θα σε κοστολογούσα 2 εκατομμύρια. Εσύ τι νομίζεις,
2: Ελίγα.
15: Υποτιμάσαι με το. Αλήθεια αυτό που λέει το Ελίγα, με τα αυτό που ξέρω πως έχω δει και βίντεο, γιατί δεν έχω προλάβει στο γήπεδο.
16: Ήταν στυλ του Λοΐζου, αλλά σκόραρε περισσότερο. Και η τρίπλα του ήταν καταπληκτική.
15: Άρα το 2 είναι λίγο. Γιατί έτσι όπως πήγαν τα λεφτά.
16: Επειδή είναι λίγο μετριοπαθής, είπα να πω 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ότι ο κύριος Κάντερος θέλει πολύ περισσότερα.
15: Αφού είναι. Παραπάνω η αξία του μεταβάσει τα σημερινά.
2: Θα μου κάνει το μάνατζερ να συζητήσουμε.
16: Αν έπαιζε τώρα θα το έκαναμε. Θα τα βρίσκαμε.
2: Άρε φίλε, παραδείγματο.
15: Η Manchester United μου λέει ένας φίλος εδώ ότι ήταν, είχε κάνει το ίδιο όταν είχε έρθει Κύπρο, δεν είχε κάνει προπονητή. Η Manchester είναι Θέλτα. Η
16: Θέλτα
15: είναι
16: Θέλτα. Τι είναι η Θέλτα τώρα. Άρα ένας λόγος επιπρόσθετος να την χτυπήσει η Ομονία. Βεβαίως.
2: Ακριβώς ρε φίλε, είναι ένας λόγος. Εάν θεωρούν ότι έρχονται και μας έχουν σίγουρους, αυτό για μένα είναι καλό.
16: Ναι. Θα την πατήσουν.
2: Να σε υποτιμήσουν.
16: Ναι. Δηλαδή, και η ισοπαλία είναι καλή. Είναι πιθανόν αποτέλεσμα η ισοπαλία.
15: Το πρόγραμμα της Ομόνοιας έχει μία από τις πιο δύσκολες κληρώσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
16: Ναι, πολύ δύσκολη.
15: Δηλαδή, πού να ξεκινήσει και να σταματήσει. Μπενφίκα. Ό,τι καλές ομάδες είχε το Europa, τις πέσαν πάνω. Δηλαδή, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μπεσίκτας, η Ρέν είναι ομαδάρα. Η Θέλτα, η Τσέλη είναι δύσκολη ομάδα, τους έχει στη Σλοβενία. Η Ναϊμέγγεν καθάρισε τον Ολυμπιακό εύκολα. Δηλαδή.
16: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μιλάμε δύσκολη για ολλανδική ομάδα, δεν μιλάμε για
16: ολλανδική. Σωστό.
2: Εντάξει, είναι, να σου πω κάτι, αυτά είναι τα τυχερά των ποδοσφαιριστών ότι θα βρίσκονται στα γήπεδα τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, το να είμαι εγώ να πάω να παίξω, ας πούμε, με τη. Παίζω και με την Μπεφίκα, δεν κάνω λάθος,
15: ναι, ναι,
2: έτσι.
15: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι είχαμε παίξει και παγιά, μιλούμε το 80, έτσι. Okay. Το 80 είχε παίξει με
16: την Μπεφίκα. Ήρθε στην Κύπρο και το 1961 και έπαιξε με τη Μιχτίν Ομόνοια από ΕΛ.
15: Α, τότε φίλε.
16: Ναι, μας είπε ο Σέμπιο, τον είδαμε στην Αφρική. Το
2: 1961 ήμουν αγέννητος, Ανδρέα.
16: Ναι, ναι, είσαι το 64, εσύ, ναι, το γνωρίζεις. Μπράβο.
2: Αλλά είναι εμπειρία για τους ποδοσφαιριστές και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ επιμένω ότι σήμερα η Ομόνοια θα κερδίσει. Είμαι κάθετος. Γιατί το βλέπω πολύ.
16: Νίκη. Άντε μαζί νίκη, σου κάνει λέει. Νίκη,
2: νίκη, νίκη. Τέσσερα στόνα η Ομόνοια θα την ευρύς ξανά.
15: Είναι όντως outsider.
16: Ναι, βεβαίως.
15: Για να κλείσω με ένα μήνυμα. Λογικά είναι φίλαθλος άλλης ομάδας. Λέει ότι 95 ανυπομονούσα να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Κάντελος ήταν φόβητρο για την ομάδα.
16: Ήταν φόβητρο, ήταν φόβητρο. Ήταν τρομερός ρε φίλε.
2: Μιλούσαν
16: όλοι για τον Κάντελο. Τέτοια τρίπλα που είχε. Έπαιζε 16 χρόνια.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι είμαι ο μόνος. Πρόεξε, ασημείωστο. Ο μόνος που έβαλα 3 τερμάτα το αποέλυσε έναν αγώνα.
16: Δεν το γνωρίζα αυτό.
2: Άντε ρε φίλε, για όνομα του.
16: Εγώ θυμάμαι μια φορά που εντρίπλαρες κάποιον και πέρασες έξω από το γήπεδο και μπήκες μέσα. Α, δεν θυμάσαι.
2: Διότι τρίπλαρα τον και ήβρα τον επόπτη στη γραμμή. Έπρεπε να μου περάσω και τον επόπτη. Δεν πέρασα και τον επόπτη.
15: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
16: Γεια σας,
2: Ανδρέα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεση. Ότι μου αρέσει η κουβέντα σας.
15: Και χαιρόμαστε.
2: Σας παρακολουθώ, σας ακούω, σας χαίρομαι πραγματικά, διότι δεν βρίσκεις έτσι εύκολα αθλητικόγραφους με τόση ποιότητα. Άπε, σημείωσα το για αυτόν, να μου κεράσετε που να πρέπει.
15: Εύκολα, δεν συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Ανδρέας Κάντηλος, αφιερωμένη συζήτηση στο Μαρίνο τον ακροατή μας.
16: Έτσι, ναι, μέρα, ναι, ναι,
15: τον 582. Συγγνώμη, Μαρίνο, πήρες και αφιερωστή άκρη συνέντευξη δική σου. τέλος, καλημέρες, καλή επιτυχία στην Ομόνοια.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
26: Σέρβις σε 15 μέρες.
25: Κάτι πιο ευχάριστο?
26: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
27: Α, τώρα μιλάς σωστά.
28: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
30: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
31: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
32: Ο
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Πρεμιέρα σε λιγ φέση του Europalink κάνει απόψε στις 7.45 η Ομόνια που υποδέχεται τη Θέλτα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο Χένινγκ Μπέρκ έχει απάντηση στη διάθεσή του. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στην Ελλάδα αναμένουν σήμερα το απόγευμα την απόφαση της δικαστικής για τον Καφού, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Αποέλ. Ενώ Ψιπάφου ξεκαθαρίζει για Καρό Αλμέιδα και Μίλο Σάβλεβιτς. Χωρίς Μαρκίνιος αγωνιστεί ο Αποέλ απέναντι στον Απόλλων, ενώ αμφίβολος είναι ο Λάιφης. Γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση 1 εκατομμύριο ευρώ από το επενδυτικό φαν του Ιτσάβα Λιασί. Στον αντίποδα, η Ανόλευκη αναμένουν να ξεκαθαρίσει η Αγκασπάρ και Σπολιαρίτς. Στην ΑΕΚ, ενώ ψιωμονές 29 δεν υπολογίζονται σαν μπορείτ και αμήν. Η Πάφο συνεχίζει την προετοιμασία της για τον Τέρπ με την ΑΕΛ, ενώ ψάχνει και ενίσχυση με επιθετικό. Στην Ανόρθωση, ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ξεκαθαρίζει για Μπέρκστρομ. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνη για την πρώτη αγωνιστική του Europa Link. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Μάριους. Απόψε επίσης για το Europa Link 7:45 Αραράτ Σπάρτα, 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιες, Σάντερλαντ Αλκμαρ και Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζαγκρέπ. Ο Όφι ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τη Χόφενχάιμ επίσης για το Europa Link. Σήμερα στην Ισπανία, 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη και στις 10:30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Για το κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρα, στις 4:45 Άρης Μαρκό, 5:45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Super Sport 104.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη γιορτή του κρασιού.
13: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
12: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγκιοπλαστικής.
14: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
17: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη γιορτή του κρασιού.
12: Η γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
20: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μιλάμε και προχωράμε και αρχίζουμε την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χαράλαμπε, κουμπαρί με τους γιούδες σου.

Είμαστε κοντά σας κάθε μέρα. Κωνσταντής και Πάσης Κύπρου. Αρέσαν του κύριου Αντώνιου Τραχονίτη τα τζίνκολς μας. Γι' αυτό σήμερα θα έχουμε και τραγούδια για τα παιδιά κάτω στο πρακτόριο.

Οι αρχές στην Ελλάδα, παιδιά, ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης για το θάνατο του Μαζονάκη. Βρίσκουν πολλά στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους. Όμως έτσι κι αλλιώς πλέον θα μιλήσει η δικαιοσύνη, καθώς όπως υπενθυμίζεται πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα ο 58χρονος γιατρός φαίνεται να έχει ήδη χτίσει άλοθη με σκοπό να πείσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τα κρίσιμα λεπτά, λέει, που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι γιατροί έκαναν μια σειρά από λάθη και αφού είδαν ότι δεν μπορούν με τίποτα να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη στη ζωή, τότε αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Από τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις τους, την παράκαψη που πάτησαν στο μηχάνημα όταν αυτό έβγαλε ένδειξη κινδύνου για θρόμβωση και των καθορισμών του χώρου μετά την ανακοπή, μέχρι τη διαγραφή δεδομένων και την παραποίηση στοιχείων. Μπορεί να φάσει και ισόβια του τα πλάσματα.

Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να δούμε. Πάμε να κάνουμε. Για να δούμε. Επειδή παίζει η Ομόνια απόψε.

Φίλου μας τον Ανδρέα τον Κάντιλο που τον άκουσα στη συνέντευξη με τον Πότσο και με τον Μπογιατζή. Γεια σου Ανδρέα Κάντιλε μεγάλε. Ο Κάντιλος ήταν το έξι πολ του αγώνα. Έξερες το αποτέλεσμα πριν να γίνει ο αγώνας. Έξι πολ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ.
6: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 747 040.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
8: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 10 και 30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Super Sport 104.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Να στείλω λοιπόν την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα, στο Θεόδωρο το γιο μου, στην εγγονούλα μου την Αλίκη, στην κυρία Κάτια, τη γειτόνισσα, στην εγγονούλα μου την Αλίκη, στην κυρία Κάτια, τη γειτόνισσα.

Αυτό να το στείλουμε για τη χαρά στη Λάρνακα. Για τη μητέρα της την Άννα. Την Άννα τη Διαμαντένια.

Κατάληψη αντικειμενικού στόχου οι Λοκατσίδες. Ο κύριος Χρήστος Θεοδούλου θέλει να ακούσει, έτσι με μήνυμά του που έστειλε, ένα τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου, «Μες στις πεντέλη στα βουνά». Φαίνεται κάμνη ζιβανία.

0: άκουρε τραγούδι που εθιάλεξε. Και στο φίλο μας το Στέλιο το Βάρδα, και στον αδερφό του, και στο συμμαθητή του τον Ανδρέα τον Αργυρού, τον άλλο τον Λόγκατζι, και στο Βάσο τον πιλότο.
1: Το χαρό ψάχνω.
0: Σας λέω και κάμα μας κατάληψη είναι οι Λόγκατζίδες.
1: Πανούλα μου, μα δεν τον εγνωρίζω.
0: Και ο Γιαπούνας, πού είναι?

άχρε Χρήστο Θεοδούλου, εγώ σου στέλνω αυτό το τραγούδι. Αυτό για τον τραχονίτη. Τον πατέρα τραχονίτη. Τον Ανδρέα. Τον Αντώνιο τον εγγονό. Τον άλλο τον Θόδωρο τον φίλο μου τον τραχονίτη.

τις 11, 11 και 10 θα βάλουμε περίπου το νέο τραγούδι του Βαρίστα. Παραγωγή δική μας εδώ στο Super Sport.

Εδώ Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, και μια και μπήκαμε στα λαϊκά μας. Αμάν, αμάν, αμάν, τι θα ακούσετε. Την παπαδιά για τους φίλους μας στις Γερακές και στην Ακαπνού στο Συμβούλιο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Παρατηρείς αίμα όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
6: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
7: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
6: εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.

0: Απολογούμαστε φιλαράκια, λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορείτε να ακούσετε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και σας είπα προηγουμένως ότι έρχεται ο Βαρίστας. Το νέο μας τραγούδι. Θα το ακούτε όποτε κάνουν λάθη οι διαιτητές, επεβαίνει το ΒΑΡ. Έχουμε και το τραγούδι του διαιτητή. Αλλά σήμερα μεταδίδουμε τον Βαρίστα. Ακούστε τον.

με Σωτηρία Μπέλου για τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσόγειο της Πάφου. Γεια σου Παναγιώτη.

Εδώ είμαστε να χαιρετήσουμε αρκετούς φίλους, ειδικά από την Πάφο. Δεν ξέρω, αλλά η εκπομπή έχει πάρα πολλούς ακροατές παφίτες. Τελικά. Στον πομό στο φίλο μου τον Αντώνη. Στο πολέμι της Πάφου. Έχουμε φίλους. Να τους στείλω την αγάπη μου. Στο Στρουμπί. Στο φίλο τον Κυριάκο. Στη δρύμουν της Πάφου

Πάμε να ακούσουμε Ηλία Κουλουμή και να τα στείλουμε κάτω στο Λιοπέτρη τα τραγούδια, στα φιλαράκια που είναι εκεί στο σταθμό βενζίνης. Να έρθουμε πίσω στη Λευκωσία, εκεί στο βενζινάδικο του φίλου του Αδάμου, στη Λεωφόρο Νίκης.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy. Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
4: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffgrass. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffgrass. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάζονται σήμερα για πρώτη φορά ο Μακάριος Δρουσώτης και η Σάντι. Αναμένεται να γίνει παραπομπή της πολύκρωτης υπόθεσης στο κακουργιοδικείο. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν κάλεσε την Ελλάδα να τηρήσει, όπως είπε, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες για τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίζοντας ότι ο εξοπλισμός τους αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολλήωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τέταρτη διδακτική περίοδο, την ίδια ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προχωρούν οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης μετά από κάλεσμα της ΨΕΜ. Οι μαθητές ζητούν ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία, ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία, μείωση της ύλης, σεβασμό στη μαθητική φωνή και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας για μία ώρα προχώρησε το πρωί το νοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΗ, η κινητοποίηση αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για τα χρόνια προβλήματα του νοσηλευτηρίου και την έντονη υπερπληρότητα των τελευταίων ημερών. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως εύθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε και επειδή μου στείλατε μήνυμα και θέλετε κάτι για τον Γενικό Εισαγγελέα, θα το ετοιμάσουμε αύριο, τη σάτιρα για τον Εισαγγελέα και για αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Ακούστε όμως αυτό.

εξαιρετικά αφιερωμένο στο Στέφανο στις Γερακές.

0: ποτέ.
1: Και για τον Σωτήρη της Αθηνάς, το φίλο μας
0: που είπε τούτη τη κουβέντα
1: με τους φίλους του τους Ομονιάτες,
0: πως τα λεφτά σου όσο ζήσαν
1: με τον φίλο του τον Νεκροθάφτη.

Και φύγαμε και με αυτό, αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μας το Παναγιώτη το 12ο. Επίθετο τούτο.

Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Μαριό, για τον αδερφό μου τον Μπάμπο που του αρέσει η Μαριό. Για τον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας, στο φίλο μας τον Βασίλη που την καλογραία.

0: Και επειδή μας ζητήσατε να ξανακούσετε τον βαρίστα ή τον διαιτητή, και τα δύο θα τα ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής. Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πάει πάει, γεια σας. Καλό υπόλοιπο, παιδιά.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στην Ευρωπαϊκή Μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομονία, μιας και υποδέχεται τη Θέλτα μέσα όλη πλην του Αγκιντόλα, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στον Απόλλωνα, Ντανίλο Σπόγιαρ είπε στη μυϊκή κάγωση στους καμπτήρες του ισχύου, ενώ ο Μπρούνο Γκασπάρ είπε στη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μοιραίους, αν φωτεροί αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Βγαίνει σήμερα η απόφαση της δικαστικής για τον Καφού της ΑΕΛ, πάνε στην Πάφο Ικαρό Αλμέιδα και Μίλο Σαβιεβίτς. Εκτός αποστολής του Αποέλ απέναντι στον Απόλλωνα θα μείνουν Ικαρίο και Μαρκίνιος, αγώνα δρόμου να προλάβει κάνει ο Λαΐφης. Ο Σεγές στην ΑΕΚ εν όψει ο μόνας 29 Μαΐου δεν υπολογίζει τους Σαμπορίτ και Αμίν, αμφίβολος ο Μπάγιτς. Αναμένεται να κινηθεί για επιθετικό η Πάφος, εκτός με την ΑΕΛ η Μαμάντοφ και Κορέια. Φανίβ και αρτήματα στάνε στην αποστολή της ανόρθωσης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, ξεκαθαρίζει την Ιστάντια Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Χαραλάμπου στον Άρη για Καρμιώδης, αμέσα ο Κορέια. Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 10 η Αγγελώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Απόψε για την ίδια διοργάνωση στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας, στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβάν Δυναμό Ζάγκρεπ. ΑΕΚ Αθηνών και Λέτσε θέλουν τον Κικιάνη για το κέντρο της άμυνας. Τον Μάρτιο του 2027 αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Κωνσταντέγιας. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λακορούνια Σεβίλη, στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρτσελόνα Σαντατέρ. Για το κύπελλο Ελλάδος, στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας, στις 4:45 Άρης Μαρκός, στις 5:45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
10: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ από τον Σούπερ Σπορ 104. Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη 2026. Το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Μαρίνα Αργυρουμάκης, Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Γεια σας, συναδέλφοι.
1: Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη. Καλό μεσημέρι, Μάικ. Καλό μεσημέρι, Μάικ. Και στους ακροατές μας.
0: Ευρωπαϊκή πρόκληση, το οδηπορικό των μεσαίων πρωταθλητών αρχίζει απόψε, καθώς στις 7:45 θα αντιμετωπίσουν την Θέλτα Βίκο, την ισπανική ομάδα, στην τρίτη συμμετοχή των πρασίνων σε όμιλο η League, να θέλετε,
1: ναι, πρώτη φορά
0: του Europa
1: League Face, αλλά ναι, τρίτη συνολικά. Ναι.
0: Είναι η έκτη φορά που η Ομόνοια λαμβάνει μέρος σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μιλώ είτε Conference είτε Europa League.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά η Ομόνοια έχει τις δυνατότητες να πάρει αποτέλεσμα.
1: Στην έδρα της κιόλας, βεβαίως, είναι ένα όπλο αυτό.
0: Μπορεί να την χαρακτηρίζει μια αστάθεια γενικά στους αγώνες που έχει δώσει, όμως είδαμε πόσο καλά έπαιξε κόντρα στους Βέλγους. Και εξαρτάται και ποια εντεκάδα θα κατεβάσει και ο προπονητής του Τριφυλιού. Θα μας τα πει έτσι πιθανή εντεκάδα στη συνέχεια ο Ανδρέας ο Χρήστου. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να δώσουμε και μια μεταγραφή. Χρήστος Γουίλερ συνεχίζει στην Καρνιώτισσα. Έχει συμφωνήσει με τη ομάδα των Πάνω Πολεμιδιών.
1: Πού ήταν ο Γουίλερ?
0: Ολυμπιακό.
1: Και μείνε ανέργος, έτσι.
0: Έτσι θα. Το πιθανό ότι σήμερα θα έχουμε και την ανακοίνωση για την συμφωνία μέχρι τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και το θέμα του με κάποιους παίχτες που έχουν τραυματιστεί και βγήκαν και τα
1: μόνο. Ναι. Ουσιαστικά είναι μήκος ο τραυματισμός του Σπόλιαριτς, όπως αναφέρεται στον Απόλλωνα, ενώ για τον Γκασπάρ ο Σπόλιαριτς υπέστη μυϊκή κάκωση στους καμπτήρες του ισχύου.
0: Γίνονται γιατροί.
1: Ναι, εξειδικευμένη ενημέρωση. Ναι. Ενώ ο Γκασπάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μυριαίους.
0: Σημαντικά προβλήματα.
1: Ναι, και οι δύο είναι σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Αλλά εντάξει, δεν αναμένεται, λέει, να είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας με την επανέναρξη. Είπαμε, είναι δύο εβδομάδες η διακοπή, δύο Σαββατοκύριακα, τρεις σχεδόν εβδομάδες το σύνολο. Άρα υπάρχει αρκετός χρόνος.
0: Να παραλάβουμε το πρόγραμμα, αφού το ζητάτε. Λοιπόν, για την τέταρτη αγωνιστική, 8 η ώρα, δύο αγώνες την Παρασκευή. Ο Μέγος Τέναντης Μαϊού ΑΕΚ και Πάφος ΣΑΕΛ. Το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στις 7 έναρξη σε Νέα Σαλαμίνα, στο αγώνα Νέα Σαλαμίνα Όρθωσης και Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ. Την Κυριακή 20 του μήνα, 7 ο Μόνο Λευκοσίας Ενιέψωνα και Άρης Καρμιώτισσα. 8 Μόνια Αραδίπου Ολυμπιακός. Θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, θα αρχίσουμε με Νικόλα Λεβέντη, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΑΕΛ. Θα έχουμε επίσης Χάρον Μπαρπετά για ανόρθωση, Ανδρέα Χρήστου ρεπορτάζ Ομόνιας, τον Ανδρέα Παναρέτου για τον Ολυμπιακό, τον Λοΐζο Μωυσέως της Νέας Σαλαμίνας και τον Ανδρέα Χατζημιτσή, τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Πολεμιδιών,
1: ναι,
0: που νίκησε στην πρεμιέρα στην δεύτερη κατηγορία το Σπάρτα Χοκητίου με 1-0.

0: Θα πούμε για τους διαγωνισμούς μας. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή για τη φάινα του BL της Πάφου. Μήμα στο 24 με την ένδειξη Πάφος, BL θέλετε, όνομα και επίθετο. Και θα ακολουθήσουν τις όσον ούπο κληρώσεις, διαγωνισμοί για φανέλα Νέα Σαλαμίνας και ΑΕΛ. Και πάμε τώρα σε Νικόλα Λεβέντη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Όλα καλά?
2: Το παλεύουμε. Είδατε ότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα κάθε εβδομάδα, πέραν από το αγωνιστικό. Όμως όπως επιβάλλει η ιστορία και όλα αυτά που αντιπροσωπεύει η αθλητική ένωση Λεβεζού, θα πρέπει και πάλι να βγούμε μπροστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να βοηθήσουμε κι εμείς στο να γίνονται πιο σωστά κάποια πράγματα, κάποιες διαδικασίες να πάνε σάρκα και ωστά, να μην μένουν στα λόγια και να, πολύ περισσότερο να μην μένουν και στα συστάρια όταν τις προτείνεις. Είναι σημαντικό ότι βγαίνει ένα σωματείο μπροστά και θέτει ενώπιον των θεσμών μια διαρροή, ένα πρόβλημα το οποίο θα...
0: Για το θέμα με το Καφού.
2: Ναι, για το θέμα του VAR ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
2: Το οποίο απορρέει από το...
0: Πες μας ακριβώς πώς έγινε το θέμα, Νικόλα. Ένα θέμα με ένα μέτωπο που έχει να κάνει με τη διαιτησία με το VAR.
1: Και ακριβώς έγινε ουσιαστικά, ναι. Νικόλα.
2: Ναι. Καταρχάς, εντάξει, επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή να κινηθούμε σωστά θεσμικά μέσω της Ομοσπονδίας και εννοείται με απόλυτη σοβαρότητα, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε εδώ εννοείται για να γίνουμε ερευνητές, ούτε για να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε έρευνας έχουμε ζητήσει. Από εκεί και πέρα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος στο θέμα της ενδεχόμενης παρέμβασης τρίτου προσώπου στη δουλειά του VAR. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας ότι υπήρξε παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR, τώρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μιλάμε για ένα απλό είτε διαιτητικό είτε τεχνικό ζήτημα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των πρωτοκόλλων λειτουργίας του VAR. Και εφόσον μια τέτοια ενέργεια επιβεβαιωθεί από την αρμόδια διερεύνηση, τότε το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί και υπό το πρίσμα των καονισμών που αφορούν πιθανή χειραγώγηση αγώνα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αρμοδιότητες των ποδοσφαιρικών αρχών σε εθνικό και εννοείται σε διεθνές επίπεδο.
0: Διεθνές επίπεδο.
2: Ναι, γιατί το εγχειρίδιο που αφορά τη λειτουργία του VAR είναι διεθνές. Δεν είναι της COP όπως κάποια άλλα που αφορούν μόνο τις οικίες ομοσπονδίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο θεωρούμε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και γιατί ζητούμε να διερευνηθεί σε βάθος. Έχουμε ενημερωθεί ότι το θέμα έχει παραβευθεί στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρωτοθετικό βήμα. Επειδή όμως είχαμε υποβάλει και κάποια συγκεκριμένα άλλα αιτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν χθες από την Ομοσπονδία, ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις και επιβεβαιώσεις. Όπως για παράδειγμα, θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όλο το διαθέσιμο υλικό που αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία VAR έχει διαφυλαχθεί.
0: Οπτικοακουστικό, ναι.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε για το οπτικοακουστικό υλικό, τις επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων της τηλεοπτικής παραγωγής και των αξιωματούχων του VAR, μεταξύ του VAR και του DAD, τα σχετικά τεχνικά δεδομένα, τις χρονικές σημάσεις και οποιοδήποτε τέλος πάντων στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στο να διατυπωθεί με ακρίβεια τι έχει συμβεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ώστε η διερεύνηση να γίνει πάνω σε καταγεγραμμένα γεγονότα. Με λίγα λόγια, να μην υπάρξει αλλίωση των στοιχείων που μπορούμε να έχουμε στην κατοχή μας. Γιατί όλα αυτά που μιλάνε καταγράφονται έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν θα ήταν σοβαρό από την πλευρά μας να προδικάσουμε, εννοείται, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μας δικαιολογούν πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, επειδή η συγκεκριμένη υποθεσία είναι αλληλένδετη με το πειθαρχικό, με την πειθαρχική διαδικασία που αφορά τον Καφού, έχουμε ζητήσει να μας διευκρινιστεί κατά πόσο η σχετική πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ποδοσφαιριστή μας έχει ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να εξεταστεί το σχετικό υλικό. Θεωρούμε ότι είναι εύλογο ερώτημα.
0: Ναι, σωστό. Εσείς πότε έχετε στείλει τις επιστολές και πότε απευθυνθήκατε και αν πήρετε απάντηση?
2: Κοιτάξτε, στείλαμε την επιστολή τη Δευτέρα. Ναι. Μετά από πολλές πιέσεις, θεωρώ ότι η Ομοσπονδία μας απάντησε με τρεις γραμμές χθες.
0: Ότι?
2: Ότι έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία που έχουμε στείλει στην Ομοσπονδία, έχουν δοθεί στα πειθαρχικά όργανα και ότι θα τα ελέγξουν και να ξεκινήσουν τέλος πάντων μια έρευνα. Mm-hmm. Όμως δεν απαντήθηκαν τα υπόλοιπα ερωτήματα μας, γιατί το ξαναλέω, είναι αλληλένδετες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που θα υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, τότε θα πρέπει να ανασταλεί και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του
0: ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν απάντησαν?
2: Όχι, αυτό δεν απαντήθηκε και γι' αυτό πήγαμε και στη διαδικασία. Εμείς και στείλαμε ξανά επιστολή στην ΚΟΠ, με την οποία ζητούμε να μας ενημερώσουν αυτά τα 3-4 πράγματα, όπως επίσης το οπτικοακουστικό υλικό, ότι θα είναι, ότι θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς, η νομική μας σύμβουλη ουσιαστικά, ότι δεν θα σφαρεί και τα λοιπά, όπως επίσης και για το θέμα του καθού. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων να κοιτάξουν το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί το ξαναλέω, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο παρέμβαση στο VAR, τότε μιλάμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι πέραν από τη δικαιοδοσία της ΚΟΠ και θα πρέπει να εξεταστεί και από τα αρμόδια όργανα της FIFA και της
0: ΕΦΑ. Έχετε μαρτυρία, πώς να το λέτε, πώς να το ανακαλύψετε το πράγμα?
2: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω δημόσια το οτιδήποτε. Okay. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι προσωπικά δεδομένα όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Γνωρίζουν αυτά που πρέπει η Ομοσπονδία, οπότε γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος η όλη υπόθεση.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, αναμένεται ουσιαστικά, Νικόλα, και για την απόφαση, αλλά και για την απάντηση που ζητάτε από την ΚΟΠ, ξεκάθαρο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ακούμε πολύ πολύ γρήγορα φωνές, παράπονα, διαμαρτυρίες από διάφορες ομάδες για το θέμα της ζητησίας. Mm-hmm. Εσείς τι άποψη έχετε? Θέλετε ξένους?
2: Η θέση της ΑΕΛ νομίζω ήταν ξεκάθαρη εξ αρχής. Νομίζω κανείς δεν είπε, κανένα σωματείο δεν είπε να μην στηρίξουμε τους Κυπριζεϊρές. Κανένα σωματείο δεν έβαλε νερό στο κρασί του όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Όμως πέστε μου εσείς αν αγωνιστικοί είναι αγωνιστικοί, λιγοστεύουν οι φωνές ή
0: το δεύτερο ασυζητητή.
2: Έτσι. Είδαμε χθες, είχαμε χθες την παρέτηση του κύριου Γρηγόρη.
1: Ναι.
2: Ο άνθρωπος δημοσιοποίησε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας και κάτι που θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη που ασφαλώς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Εντάξει, δεν θα σχολιάζω τα προσωπικά του κίνητρα του άνθρωπου, όμως υπάρχει ένα στοιχείο που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στις 23 Ιανουαρίου η ΑΕΛ είχε ζητήσει επίσημα την κατάργηση της συγκεκριμένης επιτροπής. Είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για την ανεξαρτησία της διαιτησίας, για πιθανές σύγκρουσεις συμφερόντων, με τη συμμετοχή προσώπων που προέρχονται, οι συνδέονται με σωματεία κτλ. Κάτι που κάνα τα ψέματα στην Κύπρο είμαστε, δημιουργεί κακή υποψία και υπονομεύει και την εμπιστοσύνη στο όλο σύστημα της διαιτησίας. Το ίδιο πράξαμε και την 1η Αυγούστου, όταν στείλαμε επιστολή υπόμνημα η ΑΕΛ μαζί με ακόμη 9 ομάδες, την ΑΕΚ Λάρνακα, την Ομόνοια 29, τον Άρη, την Νέα Σαλαμίνα, την Καρμιώτισσα, τον Ολυμπιακό, την Ομόνοια Λαμίπου, την Ομόνοια Λευκοσίας και την Πάφο. Στείλαμε υπόμνημα στον Χάρη Λοϊζίδη, ζητώντας του για ακόμα μια φορά την άμεση κατάργηση της υφιστάμενης Επιτροπής Διαιτησίας της ΚΟΠ. Άρα για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν περιμέναμε τη χθεσινή εξέλιξη για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ζήτημα. Το είχαμε επισημάνει θεσμικά από τον Ιανουάριο με την δική μας επιστολή. Το είχαμε επισημάνει ξανά με ακόμη 9 άλλες ομάδες τον Αύγουστο, ζητώντας την κατάργηση της Επιτροπής. Το αίτημα αυτό δεν υιοθετήθηκε προφανώς. Και πλέον ακούμε έναν άνθρωπο που συμμετείχε στη συγκεκριμένη επιτροπή να περιγράφει έναν τρόπο λειτουργίας ο οποίος νομίζω είναι παραδεκτό ότι παρουσιάζει σαφείς ομοιότητες με τις ανησυχίες που είχαμε εκφραστεί τότε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρός θεσμικός προβληματισμός για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν 10 σωματεία είχαν επισημάνει πριν κάποιους μήνες την ανάγκη κατάργησης της Επιτροπής Διαιτησίας, υπήρχε λόγος που το έκανα. Οπότε ήρθαμε στο σημείο σήμερα, εντάξει, έτσι μπούμε στη λογική να πούμε εμείς τα λέγαμε, κανένας δεν ακούει κτλ. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, όπως είναι της Αγγλίας. Στην Αγγλία κάποιοι άνθρωποι έκαναν λάθος μέσα σε 24 ώρες τους τιμώρησαν. Βγήκε η ίδια η Ομοσπονδία των Διαιτητών, η Επιτροπή Διαιτησίας και απολογήθηκε στη μια ομάδα για το σοβαρό λάθος, γιατί έκρινε ένα ολόκληρο παιχνίδι. Και χθες ο διευθυντής της Επιτροπής Διαιτησίας σε τηλεοπτική εκπομπή έδωσε στη δημοσιότητα τις συνομιλίες του VAR με τον Διαιτητή. Οπότε ας πάμε να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ας πάμε να αντιγράψουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε επιτέλους
0: να βελτιωθούμε, να μας γίνουμε καλύτεροι.
2: Ναι, να βελτιωθούν, θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Και οι ποινές, Νικόλα, και οι ποινές. Όχι χάρη.
2: Οι ποινές είναι το κομμάτι στο οποίο υστερούμε, θεωρώ, πάρα πολύ και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο.
0: Διαχρονικά.
2: Διαχρονικά που δεν τιμωρείται οποιοδήποτε κάνει κάποιο λάθος. Δικαιούνται να κάνουν λάθη. Όμως υπάρχει τρανό παράδειγμα από φέτος, αν και είμαστε ακόμη πάμε στην τέταρτη αγωνιστική. Η ΑΕΛ ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει η Ομοσπονδία και κατήγγειλε έναν διαιτητή. Την Τρίτη μετά τον αγώνα με την αόρθωση. Αντί η Ομοσπονδία να αφήσει τον άνθρωπο εκτός ορισμών μέχρι να εξεταστεί η καταγγελία τουλάχιστον, να τον αποφορτήσει κιόλας από την πίεση τέλος πάντων των ημερών και της καταγγελίας κτλ. Θα ήταν και ο ίδιος για τον άνθρωπο, τον ίδιο τον διαιτητή να μην εκτός. Τον όρισε μετά από δύο μέρες ως πρώτο διαιτητή στο Νέα Σαλαμίνα ΕΚ και τον όρισε επίσης ως βαρίστα σε δύο αγώνες στην Τρίτη Αγωνιστική. Οπότε ποιος ο λόγος να καταγγέλλονται οι διαιτητές? Απλά για να πληρώνουμε ένα παράβολο, ας πούμε, σαν σωματεία. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση. Εάν η καταγγελία μας την είδε κάποιος, εάν εξετάστηκε, από ποιους εξετάστηκε, τι αποφασίστηκε.
0: Τούτον το πράγμα όμως παλιά γινόταν, όχι, ναι.
2: Νομίζω ούτε παλιά γινόταν. Όμως είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρχει επιτροπή που θα κρίνει την οποιαδήποτε καταγγελία. Καλή ώρα και η Νέα Σαλαμίνα στο μεταξύ μας τεχνίδι. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τον διαιτητή. Δικαίωμα τους να το κάνουν. Θα πάρουν απάντηση αυτοί. Θα μπει στο σιτάρι. Αυτό είναι, δεν υπάρχουν διαδικασίες. Αυτό είναι που μας ενοχλεί περισσότερο. Δεν υπάρχουν διαδικασίες και νομίζω δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που όντως θα κάτσουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Νομίζω περνάνε όλα επιφανειακά. Απλά για να περνάνε, έρχονται αγωνιστικές, έρχονται αγωνιστικές, ναι, έρχονται τα προαθλήματα, ολοκληρώνονται κτλ. Όμως δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι και μιλάμε για απλά πράγματα. Ναι. Δεν μιλάμε για εξειδικευμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό. Καταφέρατε και κερδίσατε στο φινάλε την Νέα Σαλαμία, δεύτερη νίκη. Μια νίκη ψυχολογίας, ηρεμίας. Είστε όμως ικανοποιημένοι από την εικόνα που βγάζει η ομάδα? Χάσατε με ένα πολύ βαρύ 6-0 από το ΑΠΟΕΛ. Είχατε κερδίσει την Ανόρθωση και την Νέα Σαλαμίνα, δύο ομάδες της Σαμοχώς του στο σπίτι σας. Και τώρα έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΠΑΦ.
1: Αν το δει κανείς, Νικόλα, πριν απαντήσεις, 6 βαθμοί σε 3 παιχνίδια. Εντάξει, τα βαριά ήταν από το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι 6 βαθμοί σε 3 παιχνίδια. Σίγουρα φαντάζομαι είναι ικανοποιητική συγκομιδή. Το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα βγάζει κάποιες αδυναμίες.
2: Κοιτάξτε, αν το πάρουμε μόνο από τη συγκομιδή μας βαθμών, σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλημονώ με 6 βαθμούς σε 3 αγώνες. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή συγκομιδή. Όμως, κακά τα ψέματα, Μετά το 20 λεπτό του αγώνα με την ανόρθωση, η ομάδα δεν είναι αυτή που θα πρέπει να είναι. Δεν θέλω να σχολιάσω καν την ροπιαστική τσα στο Γασιπί. Δεν έχει και κάτι να σχολιάσουμε τέλος πάντων. Να είμαστε ειλικρινείς. Στον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα σίγουρα δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε αγωνιστικά. Δεν βγάλαμε καλή εικόνα. Από την άλλη, εμείς κρατάμε την προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα και τότε οι ποδοσφαιριστές μας πάλεψαν για να πάρουν τους τρεις βαθμούς, κάτι που επιτεύχθη στο τελευταίο λεπτό του να δυστερίζει. Είναι το μόνο θεωρώ που μπορούμε να κρατήσουμε, από εκεί και πέρα. Ήταν μια νίκη όντως ψυχολογίας, ήταν μια νίκη που φέρνει ηρεμία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες για μια ομάδα σαν τη δική μας που έχει πληγεί από σοβαρούς τραυματισμούς των επιθετικών της από την πρώτη αγωνιστική που χάνουν τη χρονιά. Οι νίκες είναι το βάσαμο ουσιαστικά στο να μπορέσουμε να είμαστε αγωνιστικά καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα πολύ δυνατό τεστ. Για μένα προσωπικά το πιο δυνατό τεστ που έχουμε για φέτος. Η Πάφος είναι μια εξαιρετική ομάδα, την έχουμε παρακολουθήσει. Όντως είναι μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο με πολύ γεμάτο ρόστερ. Από την άλλη, είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΛ να δώσει απαντήσεις στον εαυτό της για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για την τεχνική ηγεσία, αλλά πολύ περισσότερο για τον κόσμο, τον οποίο πραγματικά πικράναμε και στεναχωρήσαμε με την ήττα στο Γασιπί. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι στα πόδια των ίδιων των ποδοσφαιριστών να αποδείξουν ότι έχουμε τους έχουμε εμπιστοσύνη και ότι αυτοί θα δώσουν τις απαντήσεις μέσα στο γήπεδο και ειδικά σε έτσι υψηλή δυσκολία παιχνίδια. Όσον αφορά τους τραυματίες, ο Μπρούνο Αλμέιδα και ο Μιλοσάβιεβιτ, θα δούμε αύριο αν θα μπορέσουν να είναι στην αποστολή.
0: Υπάρχουν τους οι πιθανότητες ή όχι?
2: Υπάρχουν πιθανότητες και για τους δύο. Θα δούμε αύριο όμως την τελευταία προπόνηση αν θα είναι παρόν. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η πολύ μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων, οπότε μπορεί να κριθεί να μην ρισκάρει ένας ποδοσφαιριστής για ένα παιχνίδι εν ώψη της διακοπής που θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι διαθέσιμος ο Τζόφρι, ένας επιθετικός ο οποίος επενδύουμε πάνω του για να μας λύσει και το θέμα στην επίθεση. Είναι έτοιμος αγωνιστικά και εμείς καλούμε τον κόσμο μας να είναι δίπλα στην ομάδα. Στο Παφιακό είναι και δύσκολη μέρα και ώρα, όμως ο κόσμος της ΑΕΡ δεν καταλαβαίνει.
0: Πόσο κόσμο στο πλευρό σας?
2: Χίλια άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Χίλια άτομα στο Παφιακό να μας πρόξουν. Θα χρειαστούμε εννοείται τη δύναμη τους, τον παλμό, τη φωνή τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη και ουσιαστικά να παραμείνουμε εκεί στα ψηλά όπως θέλουμε φέτος.
0: Ζήτησε κάτι άλλο ο Μαρτίνς για ενίσχυση με βάση το καθεστώς των ανέργων ή?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Το είπα πολλές φορές ότι το καθεστώς ανέργων δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι,
0: γιατί ένας ποδοσφαιριστής
2: άνεργος μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο να μπει στην ομάδα. Ωστόσο, αν ο κύριος Μάρτινς ζητήσει κάποια άλλη κίνηση, εννοείται θα μπούμε και εμείς στη διαδικασία να ψάξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ανέργο ποδοσφαιριστή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κάθε καλό. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Super Sport 104.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Το μοναδικό Hoppy October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Ορυγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
5: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
6: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
10: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή.
9: Η Epic. Everyone,
10: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή.

0: Άμπος Παρθετάς, ο συνάδελφος, εκπρόσωπος τύπου, εύθυνος επικοινωνίας, θα τον λέμε έτσι, της ανόρθωσης, αμοχός του. Χαίρετε.
1: Γεια σου, χαρά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τα πράγματα πιο καλά είναι τώρα.
1: Ηρεμία και αυτοπεποίθηση, θεωρώ,
0: για μια μεγάλη νίκη,
1: μεγάλη νίκη και καλή εμφάνιση. Ναι,
2: ναι. Όντως, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, η οποία συνοδεύτηκε και με πολύ καλή εμφάνιση, η οποία μας χαροποίησε πάρα πολύ, όλους όσους αποτελούν την οικογένεια της Ανόρθωσης, τον κόσμο μας. Γιατί πέραν από την νίκη, η οποία ήταν πανάξια και την δικαιούμασταν με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα, η Ανόρθωση έδειξε νοοτροπία, έβγαλε στο γήπεδο πάθος, ψυχή, πειθαρχία και συγκέντρωση μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Πάντως, μια στοιχεία τα έλεγες όταν μιλούσαμε πριν το παιχνίδι. Συμφωνείς?
2: Ναι, στις δηλώσεις που έκανα και ο προπονητής μας,
0: ναι,
2: μετά τους αγώνες που προηγήθηκαν, δήλωσε την σιγουριά του ότι αυτή η ομάδα έχει την ποιότητα για να παίξει πολύ καλύτερα. Και ήταν μια εμφάνιση η οποία ικανοποίησε απόλυτα τον κόσμο μας και μας έδωσε την ευκαιρία όλους να το χαρούμε, να απολαύσουμε τη βραδιά και να πάρουμε και ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Ήταν μια σημαντική νίκη στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ολόκληρος ο οργανισμός για να παραφέρουμε την Ανόρθωση εκεί που διδάσκει στην ιστορία της. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσκολος και ότι έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις. Συνεχίζουμε με δουλειά, υπομονή και πίστη στο πλάνο μας.
0: Ναι. Πιστεύετε για μεγαλύτερη πρόοδο? Και ήθελα ακόμα να κάνω το εξής ερώτημα, Χαράλαμπε, για το θέμα του αν η χρονιά, πόσο σημαντική είναι τούτη χρονιά, να την πω και ορόσημο, με βάση το ότι ανέλαβε αυτή η νέα διοίκηση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
2: Ναι, όντως η φετινή χρονιά είναι μια μεταβατική αλλά καθοριστική χρονιά για την Ανόρθωση. Βάζουμε ιερά θεμέλια, αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές υποχρεώσεις και τα χρέη του παρελθόντος, οργανώνουμε, όπως θα έχετε αντιληφθεί και εσείς, την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια Ανόρθωση οικονομικά υγιή, οργανωτικά ισχυρή και αγωνιστικά πρωταγωνίστρια, κάτι το οποίο είναι που θέλει ο κόσμος μας. Ξέρουμε τις απαιτήσεις του κόσμου της Ανόρθωσης και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια Ανόρθωση αντάξια και του κόσμου της και της ιστορίας της.
1: Φαντάζομαι, εντάξει, τώρα είναι το θέμα να δοθεί και η απαιτούμενη συνέχεια, Χαράλαμπε, στα επόμενα παιχνίδια, να βλέπετε την ομάδα να βελτιώνεται και φυσικά να παίρνει και βαθμούς.
2: Ακριβώς. Είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Είμαστε προσγειωμένοι, προσιλωμένοι στο πλάνο μας και με σοβαρότητα βλέπουμε την συνέχεια, το δύσκολο παιχνίδι που έχουμε, το βαροσότικο τέρφι με τη Νέα Σαλαμίνα, εκτός έδρας, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη και βελτιωμένη.
0: Όσον αφορά
2: ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, γιατί ο στόχος είναι να δουλεύουμε καθημερινά για το καλύτερο.
0: Ναι. Mm-hmm. Όσον αφορά το βαροσότικο ντέρπι, δυστυχώς μόνο 450 εισιτήρια, έτσι, όλοι δυστυχώς, γιατί το ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Θα τοποθετήσετε όμως γιγαντοθόνες στο Freedom Αντώνης Παπαδοπούλος, έτσι?
2: Όντως, αυτό είναι κάτι το οποίο γνωστοποιήσαμε χθες στον κόσμο μας με ανακοίνωση. Η Ανόρθωση εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα έχει στη διάθεση της μόλις 450 εισιτήρια. Είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στην καθορισμένη διάθεση εισιτηρίων προς τις φιλοξενούμενες ομάδες σε αυτό το γήπεδο. Είναι

0: πάρα πολύ μικρός ο αριθμός για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο της ανόρθωσης που θέλει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα. Και ακριβώς λόγω αυτού του πολύ περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων εισιτηρίων, τα 450 που έχουμε στη διάθεσή μας αποφασίσαμε να δοθούν στο οργανωμένο σύνολο, με στόχο η ομάδα να έχει στο πλευρό της δυνατό και συνεχή παλμό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όμως πέραν από αυτή την απόφαση, η διοίκηση αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα και σίγουρα θα έχουμε τη στήριξή τους από κάθε γωνιά της Κύπρου, αλλά και από το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ο χώρος στάθμευσης του Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον κόσμο της ανόρθωσης με γιγαντοοθόνες για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, και καλούμε τον κάθε ανόρθωσιάτη να δώσει το παρόν του, να γεμίσουμε το χώρο και να ζήσουμε όλοι μαζί τον αγώνα και την ξεχωριστή εμπειρία που μόνο η ανόρθωση και ο κόσμος μπορούν να δημιουργήσουν.
1: Ναι. Αγωνιστικά τη σχήμε Φανίφ, Μπέρκστρομ ή και οτιδήποτε άλλο αν έχετε, Χαράλαμπ.
0: Για το Φανίφ εξέτησε την τελευταία αγωνιστική τιμωρία του στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Ο Μπέρκστρομ αξιολογείται καθημερινά, ακόμα δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα, οπότε θα το δούμε στην πορεία πώς θα είναι μέχρι και την Παρασκευή που είναι τελευταία προπόνηση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο, δεν προέκυψε κάτι από τον αγώνα, κάτι άλλο από τον αγώνα που προηγήθηκε το περασμένο Σάββατο, όμως ακόμα είμαστε στην Τετάρτη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία της ομάδας.
2: Χαράμε, περνούμε για κάποια μηνύματα όσον αφορά, προφανώς πρέπει να φιλήσει την όρθωση ότι δεν ικανοποίησε η διαιτησία του κ. Χρυσοβαλάντη Θεούλη. Ενώ έχουμε και αρκετές ομάδες που έχουν κάνει παράπονα, διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτησίες σε αυτές τις προσαγωνιστικές. Η ανόρθωση ποια είναι η θέση της, τι λέει, πώς τον προσεγγίζει αυτό το πράγμα?
0: Είναι γεγονός ότι θεωρούμε πως η διαιτησία που είχαμε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ ήταν κατώτερων περιστάσεων από τον κύριο Χρυσοβαλάντη Θεούλη. Θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου αγώνα, τόσο με τη συνολική διαχείριση όσο και με σημαντικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικότερη ήταν η φάση του πέναλτι, το οποίο δεν υπέδειξε και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να υιοθετηθεί η απόφαση. Δεν έχω κάτι άλλο από συνάδελφοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητούμε αυτό που πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, την ίση μεταχείριση και διαιτησίες αντάξιες του επίπεδου του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που μου είπες και πριν, Μάγκη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές ομάδες. Εμείς στεγόμαστε στη δική μας ομάδα, στον τρόπο που βλέπουμε να διαχειρίζεται ή να υπάρχουν οι διαιτησίες συγκεκριμένες στα δικά μας παιχνίδια. Και αν χρειαστεί να επανέλθουμε ή να τοποθετηθούμε και με κάποιο άλλο τρόπο, θα το πράξουμε.
2: Ναι. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Το ευχαριστούμε.
0: Καλά, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι ένα δημοσίευμα που αφορά από ΕΛ και μια τοποθέτηση του Νεκτάριου Βετεντίνου.
2: Τοποθέτηση του Νεκτάριου.
1: Και έχει να κάνει ουσιαστικά με κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δανειοδότηση, ότι ουσιαστικά ο Σάββας Λιασής ενδεχομένως να δώσει κάποια χρήματα υπό την μορφή δανείου στον ΑΠΟΕΛ. Πάμε να δούμε την τοποθέτηση του Νεκτάριου. Όμως, σεβόμαστε την ανάγκη των μέσων να παράξουν ειδήσεις, όμως καλούμε άπαντες να σταματήσουν να μεταφέρουν λαθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με δήθεν άμεσες δανειοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν παραπλανητικά προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ήδη τοποθετηθεί και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και σαφώς καλύτερα από όλες τις αξιόπιστες πηγές, εισαγωγικά, τις πραγματικές ανάγκες και τα δεδομένα. Οι διαδικασίες προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου με τις ορθές διαδικασίες, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν είναι δίκαιο ούτε για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ούτε για τον επενδυτικό όμιλο, ούτε για τη διοίκηση της εταιρείας να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία παραγωγής εσφαλμένων πληροφοριών. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Ομόνια. Ο Ανδρέας ο Χρήστος είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Πάμε έτσι λίγο να δούμε τα αγωνιστικά της Ομόνιας, Ανδρέα.
2: Μεγάλη πρόκληση.
1: Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα στη League Fest του Europa League.
3: Ναι, είναι ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική της League Fest. Μεγάλη στιγμή για την Ομόνια. Μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει τον μεγάλο στόχο του Champions League. Πέτος πέτυχε το δεύτερο μεγαλύτερο ουσιαστικά όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής πορείας της φέτος η Ομόνια. Και ξεκινάει με ένα πολύ ψηλό εμπόδιο απέναντι στην Ισπανική Θέρτα. Μια ομάδα που πέρσι έκανε εξαιρετική χρονιά. Φέτος δεν έχει τόσο καλό ξεκίνημα στη σεζόν, όμως δεν πάει να είναι μια ομάδα από τα πέντε μεγάλα προαθήματα της Ευρώπης με αρκετή ποιότητα και προφανώς για την Ομόνια θα είναι έτσι μια μεγάλη πρόκληση και υπέρβαση αν καταφέρει να πάρει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απόψη.
2: Τώρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά είναι γνωστά. Πιθανή εντεκάδα, παρουσία κόσμου, τι μπορεί να μας πεις? Πάντως αναμένεται ότι η Ομόνια θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θεωρώ σε τέτοιο επίπεδο δεν μπορείς σε καμία περίπτωση όχι να υποτιμήσεις αλλά να διαφορήσεις ή να σκεφτείς διαφορετικά ένα τέτοιο παιχνίδι, ακόμη και αν αποφασίσεις να αλλάξεις κάποια πράγματα στην εντεκάδα που περιμένουμε να τα αλλάξει λόγω και των συστηκών ο κύριος Μπερ. Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια χρησιμοποίησε τις ίδιες ενδεκάδες κύριος Μπερκ. Απόψε θεωρούμε πως θα κάνει κάποιες αλλαγές. Είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι όσοι είναι διαθέσιμοι στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα δούμε έτσι αυτό για μια πιθανή ενδεκάδα αν τα καταφέρουμε να μπούμε στο μυαλό του κύριου Μπερκ. Στα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Φαμπιάνο που μοιράζεται τον χρόνο συμμετοχής με τον Καμίσκι από την ημέρα που ήρθε ο Βέλγος. Στην άμυνα περιμένω να δω στα άκρα του Βέργεν Μπάρκοβιτς ξανά καθώς είναι ψηλό το επίπεδο και μια πολύ επικίνδυνη ομάδα από τα άκρα η Θέρτα. Στο κέντρο της άμυνας Κουλιμπαλή και Σίμις, αν υπολογίσουμε ότι ο Κουλιμπαλή θεωρείται δεδομένος, ο Σάτκα είχε ένα μικρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, δεν είναι κάτι να σχίσιμο στο φρύδι όμως θεωρητικά θα χρησιμοποιήσει τον Σίμις απόψε. Στη μεσαία γραμμή στον άξονα περιμένω να δω Μάριτς και Μπράουερς απόψε.
2: Αξιμπραστή ο Ανδρέου.
3: Ναι, ο Παναγιώτης Ανδρέου έπαιξε 90 λεπτό στο
2: τελευταίο
3: και στα προηγούμενα γενικότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα το ξεκουράσει, θεωρώ πως θα το κάνει απόψε και ο Μπράουερς έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που έχει αρκετά πράγματα να προσφέρει και είναι και έτοιμος να αγωνιστεί. Μπροστά τους έχει προβάδισμα ο Τάνκοβιτς. Ίσως δούμε και τον Τανάσε, τον οποίο χρησιμοποιείται και αυτόν τρεις φορές ως αλλαγή στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεξιά περιμένουμε να επιστρέψει ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοντνόρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κακουλής αντί του Ντιονί που έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Άρα ο Ταύρος δεν θα παίξει εναντί των Ταυρομάχων, μάλλον.
3: Πολύ πιθανόν να το δούμε, ίσως να παίξει ως αλλαγή. Είναι καλή παρατήρηση να κάνει.
2: Τέσσερις φορές αναμετρήθηκε με ισπανικές ομάδες η Ομόνια, μετράει άριθμες ήττες και γι' αυτό είπα ήταν και μια πρόκληση σήμερα το παιχνίδι.
3: Ναι,
2: μια Θέλτα που είναι ισπανική ομάδα πέρσι όπως είπες έχτη, δεν πατά καλά και μια ευκαιρία, μια καλή Ομόνια μέσα στο γάσιπι να πάρει αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς, είναι στις προηγούμενες φορές με Γρανάδα και με Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν τα καταφέρει η Ομόνια να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι και το επίπεδο της Σέλτα είναι πάρα πολύ ψηλό, όμως το κακό της ξεκίνημα σε αυτή τη στιγμή ίσως να δίνει μια περισσότερη αισιοδοξία ο πλευράς Ομόνιας, όμως σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ και οι Ισπανοί θα το δουν αρκετά σοβαρά το παιχνίδι και ο προπονητής τους τόνισε πόσο για την ευρωπαϊκή εμπειρία της Ομόνιας και την έδρα της, που είναι αλήθεια στην Ευρώπη να εκμεταλλεύεται πάρα πολύ. Και γενικότερα η Ομόνια είναι πιο δυνατή και με τον κόσμο της θεωρώ θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σίγουρα θέλει και φέτος στην Ευρώπη να διακριθεί και να προχωρήσει όσο πιο πολύ μπορεί.
2: 10.000 περίπου κόσμος.
3: Ναι, ήταν μέχρι χθες περισσότερες από 9.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαν διατεθεί και 7.500 πακέτα εισιτήρια για τους 4 αγώνες. Θεωρώ 10.000 μίνιμουμ θα είναι απόψε στο γασιπί και θα είναι και καλή ώρα του παιχνιδιού, οπότε θα έχουμε έτσι και καλή ατμόσφαιρα απόψε στη Λευκοσία.
2: Ήρθαν και 100 Ισπανοί από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι 50 περίπου στο νότιο πέταλο και οι άλλοι υπόλοιποι δυτικοί πάνω. Αυτή η κατηγορία Α είναι εισιτήρια.
3: Εισιτήρια που δικαιούνται οι ομάδες και για χορηγούς και για τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών και κάποιοι οπαδοί που ακολούθησαν τους Ισπανούς. Εντάξει, δεν είναι εσύ, οι Ισπανικές ομάδες σπάνια φέρνουν έτσι μαζικά οπαδούς μαζί τους, οπότε θα έχουν περίπου 100 οπαδούς στο πλευρό
2: τους. Ειδής είναι Ούγκος Μπάλας Μπέρ και καλή επιτυχία στην Ομόνια, ραδιοφωνικά από τον Σούπερ 104 και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ το παιχνίδι. Ευχαριστούμε Ανδρέα Χρήστου και καλή δουλειά απόψε.
1: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
12: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
14: Με όπλο τον κόσμο, τη Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
22: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
21: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
22: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
21: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
22: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
21: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
23: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
24: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
25: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
26: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
27: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
28: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
29: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι μία.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
32: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
0: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Γραπτή τοποθέτηση του νεκτάριου Πετεβίνου μετά από δημοσιεύματα για την υπόθεση Σάβα Γιασί και σε αναφορές περί δανειοδότησης. Καλούμε άπαντες να σταματήσουν να μεταφέρουν λαθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με δίθεν άμεσες δανειοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες. Όλα αυτά λειτουργούν παραπλανητικά προς τον κόσμο του από έλξη σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, αναφέρει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων. Στην ΑΕΡ περιμένουν την απόφαση της δικαστικής για τον Καφού. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ότι υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου, τότε θα πρέπει να δούμε το θέμα και για πιθανή χειραγώγηση αγώνα, ανέφερε στον Σούπερ Σπορ 24 ο Νικόλας Λεβέντης. Μέσα στην ανόρθωση φανήφια αρτηματάς για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, θεωρούμε ότι η διαιτησία του Θεολή ήταν κατώτερη των περιστάσεων, δήλωσε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Χαράλαμπος Παρπετάς. Στην ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7:45 Μόνια, μιας και υποδέχεται την Θέλτα μέσα όλη πλην του Ακιντόλα, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Σπογιάρης και Κασπάρη πέστησαν μυϊκό τραυματισμό και επιστρέφουν μετά τη διακοπή για τον Απόλλωνα. Όσα για στην ΑΕΚ περιμένει τα νεότερα για Μπάγιτς, εκτός της Αμπορίτ και Αμίν ενώ ψωμόνας 29 Μαΐου. Αναμένεται να αποκτήσει επιθετικό υπάφος εκτός με άλλη Μαμάντοφ και Κορέλια. Αμφίβολος για την ώρα ο Χαραλάμπου στον Άρη ενόψει Καρμιώδης σας επιστρέφει στη διάθεση του Ράτσκοβο Κορέλια. Ο Ολυμπιακός Πυρός παίζει εντός έδρας απόψε στις 10 με την Γιαγκελώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση επίσης σήμερα σε 7:45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας, στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Σέλιες, Σάντερλαν Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατζρέν και Χάβελ Μπερσεβάν Δυναμό Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ Αθηνών πιέζει για να αποκτήσει τον Κικιάνι αναφορικά με την θέση στο κέντρο της άμυνας. Ανοιχτό είναι το σενάριο να επανέλθει Manchester United για την περίπτωση του Έντρικ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο, Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη, στις 10:30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρσελόνα Σαντατέρ. Για το κύπελλο Ελλάδας στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρα, στις 4:45 Άρης Μαρκός, στις 5:45 Κηφισκιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Έχουμε εισέλθει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκη Νικολάου στα μικρόφωνα και ο Στέφανος Στεφάνου τώρα μαζί μας στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Στέφανε, γεια σας φίλες και φίλοι. Και χαιρετούμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Παναρέτου. Χαιρετούμε.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροάτες.
1: Λοιπόν, έτσι αρχικά ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα απέναντι στην Ομόνοια 29 και γενικότερα έτσι το αίσθημα που άφησε στον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι.
0: Του αίτη του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τρεις
0: οπαλίες όμως.
2: Εντάξει, δεδομένα είμαστε αίτη, είναι κάτι το οποίο από τη μία λες δεν έχασες, από την άλλη όμως δεν κέρδισες. Το παιχνίδι αυτό θεωρώ ότι δεν μπήκαμε όπως έπρεπε. Μετά από κάποια στιγμή θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πληρώσαμε κάποια ατομικά λάθη, αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα γκολ από τον αντίπαλο. Το δεδομένο είναι ότι θέλαμε στους τρεις βαθμούς, δεν τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε, κρατάμε τα θετικά και από αυτό το παιχνίδι και πάμε την Κυριακή για να κυνηγήσουμε πάλι τους τρεις βαθμούς που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αποσπάσουμε από τα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Κάποιον μπορεί να πει αρνήστηκε να χάσετε, διότι σοφαρίσατε την Νέα Σαλαμίνα, σταθήκατε όρθιοι στην Πάφο, χθες πάλι σοφαρίσατε, όμως δύο παιχνίδια στο Γασιπί με ομάδες όπως είναι η Σαλαμίνα με τον Στεφανού, σε όλες τις ομάδες και προς την ομάδα 21 Μαΐου, ο στόχος σας ήταν η νίκη.
2: Και με την Πάφο στόχος μας.
0: Δεν αφιβάλλω, αλλά εκεί για ένα θετικό αποτέλεσμα.
2: Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι πλήρως, καταλαβαίνω τι λέτε. Ήταν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν στην έδρα μας, δύο παιχνίδια με ομάδες οι οποίες έχουν προσβαστεί από την Β' κατηγορία στην πρώτη. Θέλαμε την νίκη, όπως θέλουμε κάθε εβδομάδα. Πρέπει να... Δεν θεωρώ ότι γίνομαι κουραστικός, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω και πάλι, ότι θέλει χρόνο η ομάδα, έχει πολλά θετικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε στον τρόπο της κυκλοφορίας και στη δουλειά που κάνει ο προπονητής. Πληρώνουμε κάποια ατομικά λάθη, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό θα αποτυπωθεί με νίκες λίγα συντόμως. Και ευχόμαστε η πρώτη νίκη να έρθει την Κυριακή, όπου θα πάμε και πάλι.
0: Μόνο η Ραδίπου 8 η ώρα στην αρένα.
2: Ναι, όπου θα πάμε και πάλι στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να κυριαρχήσουμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Και αν είμαστε και λίγο πιο τυχεροί και πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα ατομικά λάθη, να πάρουμε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.
1: Προβληματίζει όμως, Ανδρέα, το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα?
2: Προβληματίζει το ότι έχουμε τις απώλειες των βαθμών σε παιχνίδια που θεωρώ ότι έχουμε κυριαρχήσει κατά μεγάλο ποσοστό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στο πρωτάθλημα, τον εμπιστευόμαστε πλήρως και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί και η λύση και σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να στακτική παρουσία της ομάδας να βελτιωθεί και να μην δέχεται τα γκολ αυτά που έχει δεχτεί στα πρώτα παιχνίδια.
0: Προβληματίζει το 6 γκολ παθητικό. Καλό όμως το ότι βάλατε 6 χατρίκ Κυνηγόπουλου.
2: Σίγουρα. Δεν υπάρχει εμείς αυτό που λέμε και είναι η γραμμή όλης της ομάδας και της τεχνικής ηγεσίας. Θεωρούμε ότι αυτά θα συμβούν. Από εκεί και πέρα θα βελτιώνεται κάθε πτυχή του Ολυμπιακού από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είτε αυτό είναι τακτική λειτουργία, είτε αυτό είναι ομοιογένεια, είτε αυτό είναι ακόμα παραπάνω μεγαλύτερη παραγωγή φάσεων στο αντίπαλο τρίτο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερος το ότι και ο Κυνηγόπουλος άρχισε να σκοράρει. Αλλά δεν υπάρχει προβληματισμός στα ενδότερα της ομάδας όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Θεωρούμε ότι θέλει χρόνο, ειδικά η άμυνα είναι μια γραμμή η οποία θέλει παραπάνω τριβή και χρόνο για να δέσει. Έχουμε κάνει 19 μεταγραφές. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και από εκεί και πέρα προχωράμε αισιόδοξα για να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει και ο Ολυμπιακός παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνει καλύτερος και θα παίρνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι.
0: Με προβλήματα όμως.
1: Ναι, για το. Ναι, χάσατε και τον Σάπινεν και τον Πρόκοπ.
2: Είχαμε αυτές τις ατυχίες. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία και στο πρώτο παιχνίδι να χάσουμε μεγάλη διάρκεια του αγώνα το κρουβό. Έχουμε και πάλι αυτά τα θέματα. Είμαστε τυχεροί, θεωρώ, στην ατυχία μας, έτσι όπως φάνηκε ο τραυματισμός του Σάπινεν. Είμαστε τυχεροί όσον αφορά τη διάγνωση. Πιστεύουμε ότι και οι δύο οι υποδοσφαιριστές έχουν γλιτώσει τα χειρότερα και ταυτόχρονα με τη διακοπή που υπάρχει ευελπιστούμε να τους έχουμε μαζί μας με την επάνωδο της ομάδας στην αγωνιστική δράση mm-hmm. μετά τις διακοπές των
0: mm-hmm. Διάστρεμα ο Στονός και ο Αυστριακός υποτροπής
2: είναι μια κλάση και αυτό θεωρούμε ότι και εκεί πέρα έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Οι δύο υποσχεστές δεν θα αγωνιστούν στο επερχόμενο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, αλλά ευελπιστούμε ότι και με τη διακοπή, αυτό που είπα και πιο πριν, να τους έχει και τους δύο προπονητές στη διάθεση.
0: Ο Ζάνο Σάβα ήταν, ήταν στον πάγκο, ναι.
2: Ο Ζάνο Σάβα, κάνουμε μια ειδική μεταχείριση με τον Ζάνο. Mm. Οτιδήποτε τον ενοχλήσει, είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα τον διαχειριστούμε. Πιστεύουμε ότι ήταν για λόγους προφύλαξης και πιστεύουμε ότι θα καταφέρει την Κυριακή να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή και να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα.
0: Άρα κάνετε ειδική διαχείριση όσον αφορά το συγκεκριμένο παίκτη.
2: Ναι,
0: που είναι
2: ναι,
0: πολύ τιμό για τον Ολυμπιακό.
2: Έχει πάει και στο εξωτερικό σε μια από τις καλύτερες κλινικές πριν με τον που υπόγραψε στην ομάδα, ούτως ώστε να κάνουμε μια σταδιακή και σωστή επαναφορά για να έχουμε τον ποδοσφαιριστή σε όσον το δυνατόν πιο γρήγορα, σε όσον το δυνατόν πιο καλή κατάσταση και όσον το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα στα level που μπορεί να παίξει.
0: Και ο πρόεδρος ΨΕΣ δεξιώθηκε στο σπίτι του την ομάδα, έτσι, σε ένα όμορφο κλίμα, ατμόσφαιρα, οικογενειακό κλίμα.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο το νιώθουμε, το πιστεύουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα υπάρξουν κι άλλες. Όλοι είμαστε κοντά, μια γροφιά, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, ο σφαιριστές.
0: Αλλά περισσότερο κόσμο θέλετε.
2: Ναι, από την προσέλευση του κόσμου δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δηλώσουμε. Συνεχίζουμε εμείς τον αγώνα μας. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση από τον κόσμο στα επόμενα παιχνίδια.
0: Να μας ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις και καλή συνέχεια στο Ολυμπιακό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.

0: Θα δώσουμε συνέχεια με Νέα Σαλαμίνα και τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Λοΐζο Μωυσέος. Λοΐζο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Λοΐζο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ίδιους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Λοιπόν, δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα αυτή τη φορά από την ΑΕΛ. Ουσιαστικά η Νέα Σαλαμίνα, Λοΐζο, μετρά μία ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό και δύο ήττες. Δεν είναι ικανοποιητικό το ξεκίνημα με βάση και τους στόχους αλλά και τα όσα αναμένατε από την ομάδα σας.
2: Σαφώς είναι ένα ξεκίνημα, Μαρίνα και Μάγκη, το οποίο δεν μας αφήνει σε καμία περίπτωση ικανοποιημένους. Είναι προφανές αυτό, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω. Δεν πήραμε αυτά που θέλαμε από τα πρώτα τρία παιχνίδια. Ωστόσο, τα τρία αυτά παιχνίδια ανοίγουν στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική, πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι που έχει πάντα τις δικές του ιδιαιτερότητες, τον τέρφι της Αμοχώστου, και έχουμε ως μοναδικό μας στόχο, μέσα στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας, να ανατρέψουμε τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να παρουσιαστεί η ομάδα σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και να καταφέρουμε εν τέλει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, που είναι και ο μοναδικός στόχος από την αναμετρήση του Σαββάτου.
0: Προβληματίζει έτσι γενικότερα η εικόνα που έβγαλε η ομάδα σε αυτά τα τρία παιχνίδια?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όταν σε τρία παιχνίδια δεν καταφέρεις να γευτείς τον έκτακτη νίκη και έχεις και εμφανίσεις οι οποίες δεν είναι αντάξιες των δικών σου των δυνατοτήτων και της δικής σου της ποιότητας, σίγουρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σκέψη, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ανάλυση, και αυτό ακριβώς είναι και που έγινε και που συνεχίζει να γίνεται στο Μενεού. Η ανάλυση δηλαδή όλων όσα έχουν δει και θεωρούν ότι χρήζουν βελτίωσης, χρήζουν αλλαγής από τους καθήλυνα αρμοδίους, εκεί ακριβώς εστιάζεται και η δουλειά, προκειμένου να αλλάξουν ό,τι είναι αυτά, είτε είναι στο τακτικό κομμάτι, είτε είναι στο σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό. Γίνεται δουλειά, συνεχίζει να γίνεται δουλειά. Άλλωστε, τα είπε και ο ίδιος ο προπονητής, ότι θα δούμε τι πάει λάθος, θα αναλυθεί και θα επιχειρήσουμε να το διορθώσουμε, ναι, να το βελτιώσουμε εν ώψη και τη συνέχεια.
1: Γιατί η εικόνα, φυσικά, ξεκάθαρο είναι ότι άλλον το φιλικό χωρίς πίεση και άλλον ένα επίσημο παιχνίδι.
0: Σίγουρα.
1: Διότι η Νέα Σαλαμίνα έχει κάνει πολύ καλά φιλικά και έχει και ο κόσμος πολλές μεγάλες προσδοκίες.
2: Και εσείς. Ναι, βέβαια, ναι, όλοι, και ναι, είναι θεμητό να έχει ο κόσμος προσδοκίες, διότι εμείς ήδη τις δημιουργούμε αυτές τις προσδοκίες με τη δουλειά που έγινε, με τις κινήσεις που έγιναν. Η ομάδα απέδειξε και είναι και οφθαλμοφανές δηλαδή ότι υπάρχει ποιότητα. Το θέμα αυτό είναι, το θέμα ουσιαστικά, με συγχωρείτε, είναι η ποιότητα αυτή να φανεί και μέσα στο γήπεδο, στο περισσότερο ομαδικό κομμάτι, όχι σαν μονάδες ξεχωριστά.
1: Σύνολο, ναι, ναι.
2: Και είναι προφανές και πολύ όσα το παρατηρήσατε εκεί, διότι είναι εντελώς διαφορετικά τα φιλικά παιχνίδια και εντελώς διαφορετικά τα επίσημα. Όχι μόνο λόγω της πίεσης, λόγω και του γενικότερου πλαισίου στο οποίο γίνονται. Δώσαμε 9 φιλικές αναμετρήσεις, μετρήσαμε 5 νίκες και 4 ήττες.
1: Και με καλές εμφανίσεις.
0: Λοιζόη,
2: Και απλά να ολοκληρώσω αυτό που λέω, και με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων, με συγχωρείτε, είδαμε μια διαφορετική εικόνα. Που αυτό νομίζω καταδεικνύει και στο μέγιστο βαθμό το γιατί λέμε ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Νομίζω έγινε απόλυτα ξεκάθαρο το πόσο διαφορετικά είναι τα φιλικά από τα επίσημα. Και στα επίσημα ουσιαστικά είναι εκεί που χτίζεται και η ομοιογένεια που λέμε, και η χημεία που το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Υπάρχει λόγος που το λέμε, διότι είναι κάτι υπαρκτό. Έτσι. Και εκεί είναι που χτίζεται ουσιαστικά. Δεν ενώνονται ποδοσφαιρικά μεταξύ τους οι παίχτες. Χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Ο προπονητής γενικότερα τι λέει?
2: Εντάξει, ο προπονητής είναι στο προπονητικό κέντρο, Μαρίνα μου, κάνει μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να κάνει, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, που να πούμε ότι θα ήταν άδικο να μην το παρατηρήσουμε, ότι σε σχέση με τα πρώτα δύο παιχνίδια η εμφάνισή μας απέναντι στην ΑΕΛ ήταν σαφώς βελτιωμένη. Δεν λέω ότι ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι και στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι, και ότι όλα είναι ρόδινα σε καμία περίπτωση. Απλά το αναφέρω ότι είδαμε βελτίωση στην γενικότερη εικόνα της ομάδας. Ωστόσο, το λέμε και θα το ξαναλέω, ότι εάν δεν έρθουν οι βαθμοί, που είναι το ζητούμενο, είναι το βασικό και είναι η ουσία, δεν λέει κάτι το ότι είχαμε μια βελτιωμένη εμφάνιση, έτσι, διότι όταν δέχεται την ήττα δεν λέει και πολλά η βελτιωμένη εμφάνιση. Ωστόσο θα ήταν άδικο, ξαναλέω, να μην το παρατηρήσουμε από αυτή την άποψη, ότι φάνηκε ότι άλλαξαν πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν είστε, δεν είστε το τρίποντο που ήταν αυτό που θέλαμε, οπότε πάει λίγο πίσω αυτό, έτσι, το, αυτό που είπα και πριν, δεν έχει και μεγάλη σημασία στο τέλος της ημέρας, γιατί αυτό που ψάχνεις από κάθε παιχνίδι δεν είναι να έχεις καλή εμφάνιση, να παίρνεις τους βαθμούς.
1: Δύο φορές, δύο παιχνίδια από τα τρία έχετε καταγγείλει διαιτητές, τον Πυρυπίτση στην πρεμιέρα και τον Φωτίου στο μάτι με την ΑΕΛ.
0: Τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Ναι. Είναι γεγονός αυτό, διότι ασχέτως της δικής μας της απόδοσης ή του αν νικήσουμε ή αν χάσουμε στο τέλος της ημέρας, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν και να επιληφθούν άμεσα, τόσο στο να μην πω ακριβώς στο επίπεδο, τόσο στην απόδοση των διαιτητών και γενικότερα της διαιτησίας μας, όσο και στις συμπεριφορές ορισμένων. Διότι αν θυμάστε, που θυμάστε ότι ήταν σχετικά πρόσφατο, η καταγγελία που αφορούσε στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ δεν ήταν μόνο για τον πειθαρχικό έλεγχο ή αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ήταν και για τη συμπεριφορά συγκεκριμένου διαιτητή μετά το τέλος της αναμετρικής. Οπότε αυτό, όπως είχαμε πει, εγείρει τεράστια ζητήματα. Και ζητήματα αντικειμενικής αμεροληψίας και ζητήματα τα οποία ευλόγως θα αναρωτηθεί και ο κόσμος με ποια ιδιότητα και από πού αντλεί κάποιος την δύναμη, το θράσος, δεν ξέρω, να απειλεί ευθέως πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου ομάδας Κυπριακής της πρώτης κατηγορίας και προφανώς της Νέας Σαλαμίνας αμοχώς. Και είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Δικαίως θα αναρωτηθεί ο κόσμος, έτσι, όχι μόνο εμείς.
0: Λοιπόν, και έτσι στα γρήγορα, εν ώψη ανόρθωση, στα αγωνιστικά. Ο Αγγέλσκι είναι τιμωρημένος, έτσι.
2: Μαρίνα μου, μάγκη μου, θα το πω και για άλλη μια φορά, ότι είναι πλέον απόφαση της ομάδας να μην σχολιάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με ζητήματα αγωνιστικά.
0: Ωραία.
2: Και ζητήματα τραυματισμών. Απλά αυτά που, είναι, που πρέπει να σας πω είναι αυτό που γνωρίζετε ήδη για τον Αλοίς Κονσέ, ο οποίος είναι παροπλισμένος λόγω της επέμβασης που έχει κάνει η αποκατάσταση κατά μας στην κλίδα, και ο Αντιέλσκι, τον οποίο πολύ σωστά ανέφερε Μαρίνα μου, για να σε προλάβω, θα απουσιάσει από το προσεχές παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση και θα είναι διαθέσιμος ξανά στις επιλογές του προμονητή για τον τέρπι με το ΑΠΟΕ.
1: Ο κόσμος τι λέει, σίγουρα θα έχει απογοητευτεί, αλλά δεν λέω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα είναι εκεί, φαντάζομαι, για θα γεμίσει την κερκίδα.
2: Σαφώς. Ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας θα είναι εκεί, όχι μόνο λόγω του ότι είναι αυτό το ιδιαίτερο το παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση των τέχνης αμφός του, λόγω του ότι είναι και ένα εντός έδρας παιχνίδι, θα έρθει να στηρίξει ο κόσμος την ομάδα του. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό τον καλούμε και εμείς να κάνει, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει απογοήτευση ή ό,τι άλλα συναισθήματα. Η Νέα Σαλαμίνα είναι η Νέα Σαλαμίνα και ο κόσμος της, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι δίπλα της, να σταθεί αρρωγός της προσπάθειας.
1: Ευχαριστούμε και κάθε επιτυχία, Λοΐζο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
1: μακάρι να γίνει ωραίο παιχνίδι. Μακάρι.
2: Μακάρι. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.

0: με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέ-ψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέ-ψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και στη συνέχεια στην Ολομέλεια για την ψήφισή του. Η κυβέρνηση προωθεί επίσης τη θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Κατά την σημερινή συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚΠΕΟΔΕΟΚ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ειδικής συνάντησης των συντεχνίων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας για μία ώρα προχώρησε το πρωί το νοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για τα χρόνια προβλήματα του νοσηλευτηρίου και την έντονη υπερπληρότητα των τελευταίων ημερών. Καταγγέλουν ότι η παραμονή ασθενών στο ΤΑΕΠ λόγω έλλειψης κλινών οδηγεί το προσωπικό σε επαγγελματική εξουθένωση. Σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τετάρτη διδακτική περίοδο, την ώρα δηλαδή που συνεδρίαζε η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προχώρησαν οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης μετά από κάλεσμα της ΨΕΜ. Οι μαθητές ζητούν ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία, ασφαλή και αξιοπρεπή σχολεία, μείωση της ύλη, σεβασμό στη μαθητική φωνή και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιού δικείου παραπέμφθηκαν ο δημοσιογράφος Μακάριος Ντρουσώτης και η Κυριακή Κυριάκου σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Η παραπομπή έγινε κατά την πρώτη εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου παρουσιάστηκαν με βάση του κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας.

0: ήταν οι παράγοντες που λειτουργήσαν σαν βαρόμετρο, σημαντικοί λόγοι της επιτυχίας σας στην πρεμιέρα?
1: Σίγουρα είμαστε μια ομάδα η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Πρέπει να πω ότι όμως υπάρχει μια ποιότητα στην ομάδα, ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία, ακόμα και παραστάσεις στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, για μας που είμαστε κοντά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και για μένα σαν προπονητής, μπορώ να πω ότι δεν ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα.
2: Ναι. Έτσι, μιας και αναφερθήκατε στο ρόστερ, με ποιους στόχους βρίσκεστε στην δεύτερη κατηγορία φέτος? Απλώς για να διεκδικήσετε την παραμονή, ή έχετε έτσι βλέψεις να την πάρετε εύκολα την παραμονή?
1: Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι μια νεφώτιστη ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, και εγώ σαν προπονητής αυτό το οποίο έχω πει στα παιδιά είναι ότι πρώτα απ' όλα να το απολαύσουν το πρωτάθλημα, αλλά οι στόχοι μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Τώρα πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα αυτό θα δείξει, αλλά σίγουρα είναι η παραμονή μας στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι πόσο δύσκολο το πρωτάθλημα.
1: Είναι όντως πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Γνωρίζω, μπορώ να πω, τα τελευταία 30 χρόνια τόσο την τρίτη και δεύτερη κατηγορία. Υπάρχει στη δεύτερη κατηγορία, υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ανεβάσει τα budget τους ψηλά. Ομάδες οι οποίες θέλουν να επανέλθουν στην πρώτη κατηγορία, όπως η ομάδα η ΒΕΘ θα αγωνιστούμε αύριο το Σάββατο.
0: Μαζί με την Άχνα, το Εθνικό.
1: Ναι, μαζί με την Άχνα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά όντως να παραμείνουν έτσι σοβαροί και προσγειωμένοι, ότι το πρωτάθλημα θα είναι όντως δύσκολο. Αλλά βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προετοιμαζόμαστε, κάνουμε τα πλάνα μας και εύχομαι να έχουμε αρκετά θετικά αποτελέσματα.
2: Σίγουρα το πρόσωπο που ξεχωρίζει από το ρόστερ είναι ο Ντικίνη. Ξέρουν όλοι τον
0: Νικόλα
2: Ντικίνη, αλλά και ο Κώστιν και ο Βαλεντίνος ο Παστελής είναι παίχτες που έχουν αγωνιστεί και στην πρώτη κατηγορία, και φαντάζομαι είναι πάνω σε αυτούς που θα βασιστείτε για να πορευτείτε έτσι με μεγάλες αξιώσεις στη φετινή σεζόν.
1: Σίγουρα αυτά τα παιδιά τα οποία αναφέρετε είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, αλλά υπάρχουν και εξίσου άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα φανούν, πιστεύω, στην πορεία, δηλαδή αξίζει όχι μόνο να παραμείνουν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά να και πιο ψηλά στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχουν ονόματα όπως τόσο στο αμυντικό.
0: Τσάμις.
1: Σίγουρα ο Τσάμις είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και νομίζω το απόδειξα, αλλά βλέποντας την πορεία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όχι μόνο εξαιρετικά παιδιά και ιδίως ο Τσάμις σαν χαρακτήρας, αλλά και σαν ποδοσφαιριστές, μιλούμε για ιδίως διαπρέπουν και θα διαπρέψουν στη δεύτερη κατηγορία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπετε να το απολαύσουν. Ενέβαλε τη στόχο όμως, μήπως η οκτάδα πρώτα και βλέπουμε.
1: Να σας πω ότι προσπαθώ χτίζοντας την ομάδα να τους μεταφέρω και έτσι την δική μου τη φιλοσοφία, είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι, οι στόχοι τόσο είναι επαγγελματικοί όπως και στο ποδόσφαιρο, δεν ξεκινάς με έναν αλφα στόχο, αλλά στη συνέχεια μπορείς να ανεβάζεις στους στόχους
0: τον πύχη.
1: Έτσι αυτό και τον πύχη σίγουρα. Και έτσι αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στα παιδιά, γιατί αυτόν ξεκινήσαμε να κάνουμε από το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε να το παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα σε καμία περίπτωση είναι μόνο για θετικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Είδατε κάποια παιχνίδια φιλικά, φαντάζομαι, για τις ομάδες που.

0: και θα είναι οι δυνατές ομάδες, να το πω έτσι, μπορείτε να μας πείτε?
1: Έχω δει κάποια παιχνίδια, έχω τις πληροφορίες μου. Mm-hmm. οι δυνατές ομάδες οι οποίες φαίνονται, φαίνονται και από τα μπάτια τους. Το παραλίμνη παράδειγμα, η Άχνα ή η ομάδα η οποία είχαμε αγωνιστεί το Σάββατο που πέρασε, ο Σπάρτακος, είναι ομάδες οι οποίες αντιλαμβάνομαι έχουν σαν στόχο την άνοδο και ξεκάθαρα το έχουν θέσει.
0: Εσείς όσον αφορά το budget, πού είστε? Είναι 16 ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα.
1: Έχουμε κάνει και έχουμε χτίσει μια ομάδα η οποία μπορώ να πω ότι θα είναι αξιοπρεπέστατη και πιστεύω θα παρουσιαστούμε και στη συνέχεια. Με έναν χαμηλό budget μπορώ να πω σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τα οποία ακούω. Τα budgets, όταν ακούω budgets των 600.000 κλπ, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς ούτε τα μισά δεν είμαστε.
0: Εκτό ότι τώρα έχετε διακοπή, δύο μάτς ξανά, και μεγάλη διακοπή, είναι καλό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πρώτη αγωνιστική για μας ήταν, παρόλο που ήταν και πρεμιέρα, είχαμε παρουσιαστεί αρκετά καλά στην πρώτη αγωνιστική, με μια πάρα πολύ παρουσία χωρίς να επιτρέψουμε καθόλου στον αντίπαλο να μας κάνει ευκαιρίες. Αντιθέτως, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Εξού έχουμε πάρει και τους τρεις βαθμούς. Η διακοπή δεν πολλές φορές μπορεί για κάποιες ομάδες να βγει σε καλό, αλλά σε κάποιες ομάδες μπορεί να βγει ακριβώς το αντίθετο. Ελπίζω ότι θα μας φυσικά έχουμε μπροστά μας το άλλο παιχνίδι μαζί με την Άχνα, αυτόν μας ενδιαφέρει. Και στη διακοπή θα έχουμε και ξεκούραση, αλλά ταυτόχρονα και την προπόνηση και κάποια φιλικά τα οποία έχουμε ήδη.
0: Να μείνει προετοιμασία δηλαδή. Διότι μετά.
1: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για 15 μέρες.
0: 18 Οκτώβρη μετά.
1: Ναι, είναι σχεδόν 15 μέρες. Θα είναι μια μήνυ προετοιμασία με δύο φιλικά τα οποία έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας.
0: Σε μας πείτε κάτι για το πρόγραμμα, αν μπορείς κατηγορίας, αν τον παρακολουθείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Για το πρόγραμμα, αν μπορείς κατηγορίας, αν τον παρακολουθείτε, να μας πείτε.
1: Ναι, δεν το
0: παρακολουθούμε. Έτσι, μια άποψη, με βάση το τι είδαμε ως τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι ομάδες, οι παραδοσιακές ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, όπως είναι η Πάφος, η Ομόνια. Η ΑΕΚ με έχει εκπλήξει αρνητικά το αποτέλεσμα ανεχτές και με την απόδοση της, μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, σταθερές ομάδες όπως είναι ο Απόλλωνας, οι οποίοι θα διεκδικήσουν.
0: Έπαιζε με την Πάφο όμως η ΑΕΚ.
1: Έπαιζε με την Πάφο, αλλά θεωρώ ότι βλέποντας τα παιχνίδια και την τακτική των οποίων ακολουθούσε και ουσιαστικά την απόδοση την οποία είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, νικηφόρα παιχνίδια, εντάξει, δεν ήταν η Πάφος η ΑΕΚ η οποία είχα δει στα προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Έτσι κάποια ομάδα που πιστεύεις ότι, αν και τώρα μιλούμε για ένα δείγμα τριών αγωνιστικών, θα είναι θετική η έκπληξη ή αρνητική η νότα?
1: Μιλάμε για την πρώτη κατηγορία.
0: Πρώτη κατηγορία, ναι.
1: Εντάξει, είναι η αλίστας, πρέπει να πω, γιατί είχα αλίστη στην ΑΕΛ.
0: Απέμασε για την ΑΕΛ, τι πιστεύεις?
1: Να πω ότι ελπίζω να είμαι η ΑΕΛ, που συνήθως έτσι τρόπο ξεκινά, ας πούμε, με ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι
0: ο πρόεδρος. Πρόεδρος. Ναι.
1: Με βάζοντας τον πύχη έτσι ψηλά. Είχε ξεκινήσει καλά, αλλά δυστυχώς ατύχησε με τους τραυματισμούς, τους δύο τραυματισμούς.
0: Σίγουρα, αυτό είναι μεγάλο πλήγμα.
1: Αλλά εύχομαι η ΑΕΛ να είναι μια θετική νότα φέτος στο πρωτάθλημα, παρά τα προβλήματα, τους τραυματισμούς οι οποίοι υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, coach, και καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Κάθε καλό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε βραδιά Europa League απόψε. Είναι η πρεμιέρα, ναι. Είναι οι πρώτοι αγώνες.
1: Σήμερα
0: και αύριο. Ναι, απόψε μόνο είπαμε Europa. Είναι η πρώτη δόση, η πρεμιέρα,
1: ναι.
0: Της πρώτης αγωνιστικής. Να δούμε όμως λίγο τα αποτελέσματα στα χθεσινά παιχνίδια της Ευρώπης, γιατί είχε και πρωτάθλημα αλλά είχε και κύπελλο. Λοιπόν, στην Ισπανία να ξεκινήσουμε με πρωτάθλημα. Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ 2-3. Στην Ολλανδία ο Άγιαξ κέρδισε την Βίλεμ με 5-1. Και για το Καραμπάο.
1: Καραμπάο πήγε, ομάδες είναι καλές, αλλά άλλες ομάδες χωριά μην τις πεις.
0: Όχι, δεν θα πω.
1: Είπα και εγώ.
0: Πίτερ Μπόρομ, άντε παλέν την βρίσκω.
1: Μπάρνσλεϊ.
0: Μπάρνσλεϊ. Ούτε χτες δεν την έβρισκα.
1: Αυτό που είπαμε τις πεις.
0: Μετά από τα πέναλτι, Πίτερ Μπόρο προκρίθηκε. West Ham Fulham 2-3, Ipswich Arsenal 2-4, Liverpool Tottenham 3-1 και Reading Brentford 1-2.
1: Ήταν αγώνες νοκάουτ.
0: Νοκάουτ. Όσοι κέρδισαν, πέρασαν.
1: Συνεχίζω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει Everton Wolves στις 9.45, Fleetwood Sheffield United και στις 10 Coventry Aston Villa και United Brighton.
1: Πάμε τώρα έχουμε League Face, Κυπέλλον Ελλάδας.
0: Ναι, Κυπέλλον πρώτα. Τρεις σε μια ώρα περίπου και κάτι. Νίκη Βόλου Αστέρας, 4.45 Άρης Μαρκό, 5.45 και Φυσιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα Λα Κορούνια Σεβίλη και 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρτσελώνα Στανταντέρ. Και πάμε να δούμε.
1: 10.30
0: και 30 αφού είπα το. Και πάμε να δούμε το Europa League. 7.45 υπενθυμίζουμε η Ομονία αποδέχεται τη Θέλτα. Την ίδια ώρα παίζει Αραράτ με τη Σπάρτα Πράγας. Στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια. Και επίσης στις 10 Άντερλεχτ, Λιόν, Μίλαν, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Τσέλιε, Σάντερλαντ, Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς, Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Και μιλάμε για πρώτη δόση. Έχουμε αύριο αγώνες της πρώτης αγωνιστικής.
0: Ναι, και αύριο έχουμε παιχνίδι.
1: Να πούμε ότι 8:15 Ομόνια Θέλτα, απευθείας από τον σταθμό μας και από το ΡΙΚ. Ενώ η Σταμιό θα μεταδώσει τους αγώνες Αραράτ Σπάρτα Πράγας στις 7:45 και όσον αφορά το Europa League στις 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Manchester United and Brighton είναι το Καραπάο, συγγνώμη, Sunderland Alkmaar, Milan Benfica, Bayer Leverkusen Τσέλιε. Υπάρχουν και άλλοι αγώνες από στην Μπαρτσελώνα με την Σαντάντερ σε το πρωτάθλημα όσον αφορά μετάδοση από τα κανάλια της Citavision και κύπελλο Ελλάδας Άρης Μαρκό και Φυσιά Παναθηναϊκός. Έχουμε κάτι άλλο, να δούμε αν παίζει κάτι, να δούμε στον κάποιον ιστοσελίδων, αν έχουμε μια κάποια είδηση έτσι της τελευταίας
0: δεν προκύπτει κάτι νεότερο, Μάκη. Εντάξει, είπαμε η ΑΕΛ περιμένει και την απόφαση για τον Καφού, την απόφαση της
1: δικαστή.
0: Ναι. Και να δούμε.
1: Να δούμε πρόγραμμα προαθλήματος. Αφού έχουμε έτσι ένα λεπτό, ναι, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Τέταρτη αγωνιστική. Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, Ομόνια 29 της Μαΐου ΑΕΚ και Πάφος ΑΕΛ, έναρξη στις 8. Σάββατο στις 7, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση και Απόλλων από ΕΛ. Κυριακή, 7 η ώρα, Ομόνια Ενή Ύψωνα και Άρης Καρνιώτισσα. Και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής θα είναι την Κυριακή 8 η ώρα στην ΑΕΚ Αρένα, Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Ακολουθεί διακοπή και έχουμε εθνικές ομάδες. Έχουμε δύο παιχνίδια τον Ορτόδο Σεπτέμβρη εκτός έδρας με Μαυροβούνιο την Παρασκευή 25 στις 9.45 και με Λετωνία τη Δευτέρα 28 στις 7, ενώ θα έχουμε και δύο αγώνες αρχές του Οκτώβρη στην Λευκοσία.
0: Θυμίζουμε και τους διαγωνισμούς μας. Με την ένδειξη Πάφος μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια φανέλα του Μπιέλ. Την Παρασκευή θα είναι η κλήρωση, άρα έχετε άλλες δύο μέρες να στείλετε μηνύματα. Έχουμε και το διαγωνισμό στο Instagram για το Βρυσάκι. Μπείτε, κάντε follow Super Sport 104 και Βρυσάκι. Τάκε ένα φίλο, like στο post για να λάβετε μέρος. Είναι διαμονή για δύο βράδια, για δύο άτομα. του γονίδι, το έχεις μπροστά σου, δεν
1: είναι? Έχουμε ένα τραπέζι, ναι, 250 ευρώ δώρο συναυλία του γονίδι που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Μήμα στο 24, ένδειξη γονίδης, όνομα επίθετο, κλήρωση 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Να λεπτό το μήνυμα του φίλου του 333 στον Τέρπι με το Αποέλο. Ρωτάμε από πότε λέει τον Σαλαμίνα που έλεγε Τέρπι. Αρχάς από Σαλαμίνα που έλεγε γιατί. Αφού Σαλαμίνα παίζει με την Ανόρθωση.
0: Ναι, με την Ανόρθωση παίζει, δεν ξέρω αν.
1: Ομάζε λεπτό.
0: Αναφέρθηκε.
1: Μετά παίζουν. Μετά τη διακοπή από Έλληνες Αρμένοι, ναι, είπαμε ότι είναι Τέρπι.
0: Δεν ξέρω αν το είπε καθόλου ο Λοΐζος.
1: Α, και να πούμε,
0: δεν το είπαμε Τέρπι.
1: Είπες για τη φάιλα του Μπιέλ, ναι, που θα έχουμε κλείσει μεθαύριο του Μπιέλ της Πάφου, mm-hmm, και θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες και φανέλες ΑΕΛ και Νέας Σαλαμίνας και άλλων ομάδων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
7: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
13: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
14: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 747 040.
16: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Παρέμβαση νεκτάριου Πεντεβίνου με γραπτή του δήλωση αναφορικά με το θέμα του Σάβα Γιασί. Καλούμε άπαντες να σταματήσουν να μεταφέρουν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με δίθεν άμεσες δανειοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες. Λειτουργούν παραπλανητικά προς τον κόσμο το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, αναφέρει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου των Γαλασσοκυτρίνων. Εν αναμονή των εξελίξεων με καφού στην ΑΕΛ, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ότι υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου, τότε θα πρέπει να δούμε το θέμα και για πιθανή χειραγώγηση αγώνα, ανέφερε στο Super Sport 24 ο Νικόλας Λεβέντης. Γιγαντοθόνες θα στηθούν έξω από το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος για το παιχνίδι της ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Θεωρούμε πως η διαιτησία του Θεολή ήταν κατώτερη των περιστάσεων, δήλωσε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Χαράλαμπος Παρπετάς. Στην ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομόνια, υποδέχεται τη Θέλτα στο Γασιπί. Μέσα όλοι πλην του Ακιντόλα, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Αμφίβολος ο Όσμπορ στον Απόλλωνα για ΑΠΟΕΛ εκτός Ιγκασπάρ και Σπογιαρίτς. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγκης για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου έξω Ισαμπορίτ και Αμίν. Δεν προλαβαίνουν την αναμέτρηση της ΠΑΦΟΥ με την ΑΕΛΗ, Μαμάντοφ και Κορέια. Ξεκαθαρίζει του Λέλε στον Άρη για Καρμιώτησα εκτός ο Χαραλάμπους μέσα ο Κορέια. Ο Ολυμπιακός Πυρός υποδέχεται στις 10 η Αγγελώνα για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε επίσης για το Europa League 7.45 Αράτ Σπάρτα Πράγας στις 10 Άντερλεχ Λιόν, Μίλαν, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Τσέλιε, Σάντερλαν Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάμπουελ Μπερσεβάν, Δυναμό Ζάγκρεπ. ΑΕΚ Αθηνών και Λέτσε θέλουν τον Κικιάνι για το κέντρο της άμυνας. Επίσημη είναι απόκτηση του Μπισούμα από τον Άγιαξ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη, στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπό και Μπαρσελόνα Σαντατέρ. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας, στις 4.45 Άρης Μαρκό, στις 5.45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
25: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
26: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
27: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπαπ.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Εντάξει, τώρα κόφουμε τον νότι, αλλά τι να κάνουμε. Πάρε απέξει το ρεφρέ ξανά. Καλλιτέχνη Σαββί, καλωσορίσα στην εκπομπή Game Time.

0: Εντάξει, φίλε, δικαιωματικά να παίξει το ρεφρέν, νότι σφαγεί ανάγκη. Γιατί ξέρει, όσοι είναι νοτικέ, σκληροπυρηνική νοτική. Δηλαδή, αν του κόψει ρεφρέν, αλλά στο σταθμό. Μπράβο στο φίλο μα το Χάιλι. Αλλά σήμερα είναι η κυρία Αναστασία Πέτρου μαζί μα. Την είχα προαναγγείλει 60 φορέ. Τελικά, κάναμε μα την τιμή και μαζί μα.
1: Έκανα σήμερα την τιμή.
0: Και έφκαλε μα και που η θέση μα που καθόμαστε συνήθω.
1: Αφού έχω πολλά θέση.
0: Ναι, ναι, έξω δεξιά. Είσαι όπως το Μαγιαμπέλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γεια σου Μαγιαμπέλα, γεια σου Αναστασία μου.
1: Γεια σου Λεωνίδου.
0: Καλό μεσημέρι σε εσένα και σε όλον τον κόσμο. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αγωνίζεται ο Μονέμι 37 και 45. Καλή επιτυχία στην Ομόνια.
1: Εννοείται, κάθε επιτυχία.
0: Παιχνίδι. Θέλω πριν προχωρήσουμε να μας πεις την πρόληψη σου για το παιχνίδι.
1: Εγώ το παιχνίδι το βλέπω ασοχή. Νομίζω η Ομόνια δεν θα χάσει αυτή τη φορά από ισπανική ομάδα. Έχει 4 ήττες από ισπανική ομάδα. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα χάσει. Υποτίμησαν και λίγο τη Θέλτα, δεν ήρθαν να προπονηθούν στην Κύπρο. Οπότε, εντάξει.
0: Τζέτλα, κάσο χιντάβολ τσάνς, Αναστασία Πέτρου το σημείο της ημέρας. Εδώ και τσεχή με τα περιστέρια.
1: Εδώ και τσεχή με τα περιστέρια.
0: Είμαι ένα τύπο, μάλιστα. Άρα έχει λόγους ο κόσμος να σε ακολουθήσει.
1: Θέλω να μου πεις και εσύ την πρόβλεψη σου.
0: Εγώ προβλέπω γκολ-γκολ, αφή σκόρο. Δεν ήξερα αποτελέσμα. Θα βάλουν και οι δύο γκολ. Και τούτο είναι καλό. Ψάξετε το. Καλό 32, γεια σας παιδιά, στον καλύτερο ρόδιο σταθμό και τον καλύτερο podcaster. Γεια σου φίλε Καλό 32, πίστος ακροατής όπως και πολλοί άλλοι και τους ευχαριστούμε. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Kevolnet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις smile στους φίλους, συνεργοποιείς την Αγγλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Φύγαμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Άλλο.
0: Γεια σου Μιχαρέ.
2: Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου
1: Αναστασία.
2: Γεια σου, Αναστασία.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Αναστασία μου, εγώ νομίζω ο λόγος που ήρθαν για να μην τους κατασκοπεύσουν την προπόνηση τους.
1: Ναι, νομίζεις.
2: Αφού κάνουν τα οι ομάδες τούτα.
1: Εντάξει, όμως μπορεί να τους επηρεάσει να έρθουν τώρα τον jet lag, το κλίμα, έχουμε και πολύ υγρασία.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, νουλάμε.
0: Αναστασία ψάχνει λόγους για στροχή double chance. Μπορεί να αφήσει και λίγο.
2: Αλλά εντάξει, ας σου πω και εγώ στη θέση του ήταν να προτιμούν να κάνω μες το προπονητικό, το δικό μου πάρα μες το απάλιο γήπεδα της Κύπρου. Δεν ξέρεις να σου προγύψει μες τα ουλολούκους αφού τα γήπεδα μας.
0: Εντάξει ρε φίλε, στο γάση πεις το καλό μας που ήταν να πάνε.
2: Ναι, ναι, που τα καλά μας.
0: Εντάξει ρε κύριε.
2: Λοιπόν, είπαμε τίποτε για το τουρνουά του Χαντριώτη, είπαμε τίποτε.
0: Εσύ που ήσουν παρόν να μας πεις.
2: Θα αποφεύγουμε τα κέντρα.
0: Όχι, γιατί να τα αποφεύγουμε φίλε μου.
2: Επειδή ξέρεις ποιος είναι να πιάνει η Ευρωλίγκα φέτος, σκεφτούμαστε η ίδια του χρόνου.
0: Ποιος που πιάνει το τουρνουά και πιάνει η Ευρωλίγκα, με φοβάσαι.
2: Σε όλα πρώτη, σπάσαμε την κατάρα και τέλειωσε.
0: Μπράβο, σωστό, πιστώνε σε
1: ήταν το πρώτο βήμα.
2: Και το πέπτον αστέρι και το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπολ.
0: Πού είναι ντάμπολ?
2: Στο πρωτάθλημα.
0: Μα για να κάνεις double πρέπει να πιάσεις το κύπελλο.
2: Θέλω να πιάμε νουλά
0: ρε. Είπες συνεχόμενο, πες στο κύπελλο πιάνε το πάθος εγώ. Με μας αφαιρείς το τρόπαιο μας κύριε.
2: Κύπελλο, ναι.
0: Εντάξει, έχουμε πολλά, εν και ενθουσιαζόμαστε με κύπελλα στον μπάσκετ, αλλά εντάξει, πιάμε.
2: Να πω, έχει εν αύριο το Super Cup, ξα Παρασκευή μπορεί.
0: Μα είναι το Super Cup της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν παρατηρήσα ημερομηνίες.
2: Ναι, και μετά είναι το Super Cup της Ελλάδας και με μια εβδομάδα ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Η Ευρωλίγκα ξεκινά, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει 24, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη μέρα 24, αλλά παίζει ο Παναθηναϊκός Παρί, αν δεν κάνω λάθος, 24 του μήνα.
2: Ξεκινούν νομίζω Παρασκευή, Κυριακή, κάπου την άλλη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, 24, 9 και κάρτο Παναθηναϊκός Παρί, ο Ολυμπιακός παίζει με Μπασκόνια εκτός, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αλλά είναι
0: εκτός, είναι εκτός το πρώτο, ναι. Η
2: που λες, εντάξει, έχουν το έχουν πολλά λεωστός. Είδες που σου είπα για το παιχνίδι Σαδά στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Ναι, ΑΕΚ Πάφο.
2: Κάτι ξέρε για τον Σαπίντο, δώσε να παίξει.
0: Σαπίντο είναι δραπέτης, φεύγει με διπλά.
2: Σύρνει παγιδού έτσι φεύγουν μέσα προπονητές.
0: Ο Σαπίντο παγίδας.
2: Είναι πονηρός, είναι πονηρός. Πέσει πολλά από τα άκρα με ατομικές ενέργειες, τσάμμα εν του σκι, κατάλαβες.
0: Πάντως σε παρουσίασε μια μπάφον πάρα πολύ καλή.
2: Νομίζω είναι η άκρη που παρουσιάστηκε.
0: Εντάξει φίλε, ήταν...
2: αποκτήθηκε παραπάνω.
0: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να γίνουν και αθκιόμαστε.
2: Διότι άλλο 3-4 φάσεις να είχε κάνει. Τσελίον τα άκρα σου να ήταν πιο ενεργητικά, δεν νομίζω να φοβήσαν το γεμπόστρο μου Μπάφο.
0: Ποτσάσε, λέω σου τι είδα εγώ, μια Μπάφο να είναι πιο έτοιμη για την νίκη.
2: Τέλος πάντων, για σημερινό παιχνίδι τώρα στα της ομάδας μου, πάλι, πρέπει να βρούμε λύση στο σκοράρισμα, διότι είναι θέμα, ειδικά τα πιο εντός παιχνίδια που είναι σκοράρες, πίσω να με στοιχίσουν κάτι παραπάνω στο τέλος, για να γυρεύεις διπλά, να πρέπει να καλύψεις με διπλά.
0: Να σου πω έναν όνομα που περιμένω απόψε να λάμψεις και στο σκοράρι.
2: Κακουλής.
0: Ο Κακουλής είναι της φίλης μου της Αναστασίας.
1: Εγώ είπα Κακουλής. Του σκόρ.
0: Εγώ άφηκα τον Κακουλή, εξαπόλυσα τον
1: κανένα πρόσφατα. Τώρα που τον άφηκε ο Λεωνίδου έχει chance να σκοράρει.
0: Θα πω κάποιον που δεν βρει δίχτυα ακόμα, διόρθω με κάμω λάθος. Ο Μοντλόρ είναι και σκοράρει ακόμα. Άλιστα. Ο Μοντλόρ το γυροφέρνει τον κολάκι. Απόψε θα σηκώσει το πόδι τον πράσινο λαό.
2: Μακάρι και σπάσε μάρε φίλε, διούν του τόσον κενόν πας στο αριστερό του το πόδι και πάλι γυρίζει την εξήνη. Αφού είναι να σε κλείσω ρε, για μέ το παίρνουν ρε. Ιδρύζεις φέρε αριστερό μέσα ρε, πήγαινε πας στην τελική γραμμή, τέλος πάντων. Σήμερα είναι ισπανική ομάδα, ξέρουμε το σπέζουν τούτοι, να σε πιέσουν που άκρα άξονα για μέ, να σε κρατήσουν ψηλά ψηλό πρέσι. Πρέπει να σπάσουμε γλύωρα, πας στα άκρα και να σιώνονται κάθετα, γλύωρα όμως, και σε άλλον τρόπο να παίξεις τούτους. Θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο φθηνά η κυρία η αλήθεια για κόσμο που πιάνε τα πακέτα. Εντάξει, είδαμε. Θα πούμε...
0: Να σε καλά, μισαρέ μου.
2: Σε επόμενες εβδομάδες.
0: Γεια σου, Λαγί μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Έλα, τραβιστή.
0: Έλα, ρε τραβιστή μου.
3: Ναι,
0: κάνει ο Μιχαρός κάνει μια υπερανάλυση, αρέσκει του.
3: Μα να με σήκω σε τάμου Μιχάρε, μα είδα ο παπάμος, ως τρένα να κλείσει
0: και όλες τα... Ωραία φίλε, εν τους κλείω εγώ.
3: Να εσύ αρέσκει το...
0: Αρέσκει μόνο μπλα μπλα εμένα.
3: Βάζει, εγώ τώρα δεν μου είμαι την άρρη. Δεν μου γίνεται η κατάσταση με το Ιάρτ, δεν μου γίνεται.
0: Φίλε, η ΑΕΛ καταγγέλει ότι πιθανόν, έχει μια πληροφορία λέει η ΑΕΛ, ότι τρίτων άτομων επαρενεύει για να υποδείξει τη φάση στο ΒΑΡ, άνθρωπος εκτός του ΒΑΡ δηλαδή, σαν πως και σκούντιξε τους στον νόμο και να λέει τους έφυγες μια φάση. Και λέει ΑΕΛ εμείς θέλουμε διαλόγους, θέλουμε πλήρη διαλεύκαση και ανισχύει τον που μάθαμε λέει ότι τρίτον άτομο ενημέρωσε τον ΒΑΡΙΣΤΑΝ, πρέπει να διερευνηθεί και πιθανή, για να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις, χειραγώγηση αγώνα για το φάση του καφού.
3: Αν είμαστε στην Αμερική, είμαστε στην Κύπρο.
0: Ρε φίλε, η ΑΕΛ από ό,τι κατάλαβα... φίλε, πιστεύεις η ΑΕΛ θα απευθυνθήσω και κάπου σε κάποια όργανα εκτός Κύπρου, ίσως στην UEFA. Δεν νομίζω να μείνει μόνο εντός της Κύπρου.
3: Μα εξαρτάται να μου τάξουν ύστερα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε να μου τάξουν ύστερα. Φαίνεται αποφασισμένοι να το...
1: Πρέπει τούτο στην Κύπρο που είμαστε να το κόψουμε.
3: Εξιάζαμε να εξήρου την νύχτα του Κανόλου. Και ξέραμε μέσα στο Σύριο και χάσαμε ολόκληρο μου άρθρο ως το 57 είναι καμένη επίθεση του Αποελλή.
0: Τέλος
3: πάντων.
0: Πέ μας κάτι άλλο για την ΑΕΛ. Έχεις είσαι αισιοδόξος.
3: Απλά η βράμα μας τα ρίσκια του Αποελλή είναι όλα μας έξι νέρματα. Φύγει τόκο μια χαρά. Έχει ο άλλος την άλλη ημέρα. Φτιάχνουμε το πρωτάθλημα, να φτιάξει ο τάπο, να πάει και στην Ευρώπη.
0: Γιατί αγαπάς έτσι πολλά τα που έλεσαι και πότε ευκένεις να φέρνεις τους συνέχεια. Εντάξει τραβιστή μου, πέ μας για την ΑΕΛ που είναι η ομάδα σου και στο Αποελλήν. Είπαμε, να δούμε, να μου να γίνει μόνο καφού.
3: Η ΑΕΛΑΚΑ αυτή τη στιγμή θέλει έναν προπονητή, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, είδες, είσαι ξεκάθαρος.
3: Έναν προπονητή να έβασαν τώρα στον τυβούκαν του.
0: Αν το δεις στην Πάφον και την κρατάς σημαίνει πάει καλά η ομάδα.
3: Στην
0: Πάφο να δεν την κρατά πολύ ώρα την φουκά.
3: Στην Πάφο στο 45 μπορεί να κλικά στο λιμενάκι να τρώει ψαράκι κρυφά.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις το για έξοδο.
3: Κατάχνοτα. Ποιο είναι το Γάλλο προχτές ο άνθρωπος. Με τις ελάβες θα έκαμε τρία σούτ. Πόξω ορθωτική. Που αξάρι κάνει. Βάλει τον εξάρι. Αφού δεν είναι εξάρι εγώ. Τι τον βάλεις εξάρι.
0: Έναν αριστερό μπακ.
3: Τι το βάλεις μόνο.
0: Είπα σου έχω την εντύπωση πρέπει να διορθώσει λίγο τις σέις κάποιον παιχτό. Νομίζω ότι και ο ίδιος πρέπει να κατάλαβε. Αλλά να δούμε με Μπάφο.
3: Ένα
0: δείχνει θέμα. Έπαιζε με Μπάφο. Εντάξει τραβιστούμε να μου να γάμω. Δύσκολα κάποια λίγο παραπάνω. Κάποια πιο λίγο να μου θέλεις. Να μην κατεβεί γιατί παίζει με Μπάφο. Να πάει να διεκδικήσει νίκη. Δύσκολο αλλά να προσπαθήσει. Ναι ρε φίλε, εννοείται η Πάφος είναι καλύτερη ομάδα αγωνιστικά, αλλά δεν μπορείς να πάνεις με λογική ότι είσαι ξεγραμμένος. Ένα πράγμα εκδηγείς τις πιθανότητες σου.
3: Εδώ στον τρόπο.
0: Άτσι, γεια σου τρόπο.
3: Και διαδάσμιση να πάνε, είμαστε ΑΕΛ.
0: Μπράβο, κλείς πολλά ωραία, άιστο ζάμε.
3: Είμαστε η ΑΕΛ.
0: Γεια σου.
3: Η ΑΕΛ είναι η Λεμεσός, είναι το λιμάνι.
0: Γεια σου τραγουδιστού
3: μου. Άιστε τα πολλονάκια να μάχονται.
0: Άτε παλέ και ένα πολλά τώρα. Άτε, άιστε να μας τα πω κουπίσει. Γεια σου ρε τραγουδιστή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια σου.
0: Γεια σου Ανδρεούλη.
1: Γεια σου Ανδρέα.
4: Τι κάνετε.
1: Μια χαρά εσύ.
4: Καλά, χάρηκα που καμίτε μαζί μου με το Λανίδο μας.
0: Παρακαλώ τη ρε Ανδρέα, τόσο καιρό να έρθει και να έρχεται.
1: Είπα να του κάνω σήμερα την τιμή, να ευκίνει ο Ανδρέας, τι άλλο καλά. Θέλω.
4: Γιώργο μου.
0: Έλα Ανδρέα μου.
4: Να πούμε καλή επιτυχία την ομάδα σήμερα, ειδικά την ομάδα της Αναστασία μας. Την ομάδα και... Έχω και βασικά που ότι αντί ρε Μαυρίτη που είναι καλή ομάδα ύστερα είναι το ΑΠΟΕ και ύστερα η ομόνια τελευταία.
0: Άλιστα. Εντάξει Ανδρεούλη μου.
4: Να είστε καλά.
1: Γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου Ανδρέα μου. Στον επόμενο.
5: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε.
1: Γεια σου πρόεδρε.
5: Εγώ θα πω πέντε θέματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Η αστυνομία.
0: Ναι.
5: Που είχαμε συνεργεία.
0: Α, συνεδρία, ναι, ναι, οκ, okay, ναι.
5: Για να μας το είπα να πάρω εισιτήρα εις ένα μήνα.
0: Ναι.
5: Σας συμβούλιο της ανώστοσης εμείς που ζητώ στιγμή, το μισό πέταλο, έρχεται η Ομόνια, το ΑΠΟΕ, είναι πρέπει να κάνει νόμο νικόπ, να διούν παραπάνω της ανώστοσης που έχει παραπάνω κόσμο.
0: Εγώ τι πεις εσύ σωστό, πέμπω ήταν που θέλει και ο καούμε.
5: Πρέπει να βάλει θέμα ο πρόεδρος του ΚΟ, ο κύριος Λοϊζίδης, το ΣΥΚΟΠ,
0: ναι.
5: Να παίρνει παραπάνω κόμμα. Γιατί έχουμε καλή εισιτήρια για να παίρνει μάσπα. Είτε και αν είναι να βάλει που την τηλεοράση.
0: Έλα σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί έχω μια οδηγία. Μίλησα με έναν άνθρωπο της ανόρθωσης πριν το ανόρθωση από ελ. Και είπε μου ότι την επόμενη φορά που να βγεις, δηλαδή που εφτωμάς την εφτωμά που διανύουμε, να σε ρωτήσω ποιος είναι ο καλύτερος παράγοντας. Θυμάσαι?
5: Ναι.
0: Ποιος εμπούνε?
5: Ο καλύτερος παράγοντας είναι ο Γιαννάκης ο Παντελή που κάνει συνέχεια.
0: Άλλος ρε πρόεδρε, όχι εσύ. Που τώρα μες στην ανόρθωση.
5: Ο Μαραγκός.
0: Είναι ο Μπανάνας.
5: Ναι.
0: Α, όχι ο Πατάτας.
5: Ναι, και όλες οι ομάδες φωνάζουν πριν το παιχνί που να παίξει ανόρθωση. Όταν δείχνει ότι είναι η διευθυνσία. Εμάς έκαμε μας την κότσι με την ΑΕ το πόιν του πέστη μας ήταν χάνει στο αγωνιστικό χώρο. Και με τα απόμενα αλλίωση αποτελέσματο με διανόρθωση καλό το θέμα του πέστημα το εννιάρι μας ακύρωσε το.
0: Πρόεδρε,
5: ήταν ένα τούσι ούλοι με τη διαιτησία.
0: Θέλουμε διαιτησία 50-50.
5: Μπράβο. Και αύριο που είναι η κλήρωση του κυπέλου
0: ναι.
5: Η ώρα 11
0: ναι.
5: Εγκαίρα εκεί να κανονίσουν να πέτσουμε μια στέμιση στις ομάδες.
0: Είναι τα ομάδα θέλει να παίξει, τα ομάδα μπορούμε να κανονίσουμε.
5: Εμείς θέλουμε να παίξουμε
0: με ποιο θέλει.
5: Είμαι τον εμείς. Είμαι τη Σαλαμίνα, δεν σώμα, το δεν πάω πολύ.
0: Μάλιστα, θα ρωτήσω αν γίνεται. Εντάξει, να το διευθετήσω.
5: Γιατί αν δώσω σύζυγο πολύ κόσμο και δεν κάνετε σωστό μέτρημα.
0: Μέτρημα.
5: Ναι.
0: Μα έχασαν το μέτρημα που λαλούμε.
5: Ναι, η άνθρωση έχει πολύ κόμμα στην επαρχία μοχός του.
0: Έχει σε όλη την Κύπρο, μόνο στην επαρχία μοχός του που
5: έχει. Έχει, παραπάνω είναι στην αμόχος
0: του. Έντια μέτρησα τους, εντάξει, οκ. Okay.
5: Κάμε ένα ποτούτο μέτρα τους και παραπάνω, κάμε ένα γήπεδο γεμάτο για νοσοσόλους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πρόεδρε, χαιρετίμα από φίλο Σον Πιερά.
5: Πάπα, ελεμεντή.
0: Γεια σου, πρόεδρε, γεια σου. Πού πάμε, κύριε Στεφάνο. Α, ένα λεπτό να πω κάτι. Θυμίζω πριν ο Μάκης ο Νικολάου εγνωστοποίησε ότι ο Βίλερ συνεχίζει στην Καρμιώτισσα. Ενώ τώρα υπάρχουν πληροφορίες του Γερκίδα είναι το ότι ο Χαβέλκα που πολύ πιθανόν να επιστρέψει στην Ομόνια Λαδίπου για τέταρτη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ομάδες που έχουν θέση στον κατάλογο Α και Ν και δικαιούνται να γράψουν ανεργών. Αν με την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου 9 Σεπτεμβρίου δεν είχες θέση γενή στον κατάλογο Α, δεν μπορείς μετά μέχρι 30 του μήνα να κάνεις κάποια προσήκη. Η Πάφος για παράδειγμα έχει γενή θέση στον κατάλογο Α, εξού και λέμε ότι πολύ πιθανόν
1: να
0: κινηθεί
1: επιθετικό.
0: Για επιθετικό. Είπε ο Λεωνίδου Γκόργκολ, ενάρτη 0-0 λέει ο 4-0. 130 θα μας απαντήσω μετά για το Απολλώνα που έρθει την άποψη μας. Ξέρουμε ποιος θα πάρει το EuroCup και θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι, λέει 656. Και The Emperor is back, λέει για τον αυτοκράτορα. Εννοώντας τον μπασκετικό Άρη. Εντάξει, είναι ένας καλή κατά τον Παναθηναϊκό, κύριε. Μπορώ να το δεχτώ. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
16: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
17: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
18: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
19: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
20: Παραπαπα.
21: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
22: Θέλεις νέο laptop, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
23: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
26: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
28: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
29: Είτε μέσα στο γήπεδο.
30: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
29: Είτε έξω από αυτό.
31: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
32: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
29: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: μένει εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένει εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο τη πρώτη ώρα εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδωνας της Απέτρου στο μικρόφωνο. Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Ευχαριστές σε Echo, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο εκείνη της 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απεριόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Ευχαριστούμε, όπως είπα και πριν, στους από την CableNet και την Echo και τα McDonald's που είναι στη συντροφιά μας σε αυτόν τον δίωρο. Λοιπόν, παιδιά, απόψη πλήση για παιχνίδια πολλά που έλεγαν 32. Είναι παιχνίδι που έχουν απουσίσει και οι δύο ομάδες. Mm-hmm. Έτσι, δεν τα συγκρίνω, δεν είναι αυτό ο σκοπός μου, αλλά γενικά οι προπονητές στερούνται κάποιων παιχτών για αυτήν την αναμέτρηση.
1: Και παραδοσιακό ντέρπι.
0: Ναι, δεν ξέρω ο Λάιφης θα προλάβει από ΑΠΟΕΛ, για παράδειγμα, ή ο Όσπορτ από Απόλλωνα, για να βάλουμε τους αμφιβολούς. Έχουν και δύο σημαντικούς παίχτες, να μην τους κατονομάσουμε, τους ξέρετε. Νομίζω είναι γνωστοί και λείπουν, έχουν γίνει γνωστές οι απουσίες. Και θα δούμε πώς θα διαχειριστούν οι προπονητές στο παιχνίδι. Έτσι. Ο Απόλλωνας προέρχεται από παλιά με Ομόνια, ο ΑΠΟΕΛ από την Ήττα με την Ανόρθωση. Νομίζω έχει λίγο παραπάνω πίεση το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, εκλαμβάνω εγώ τουλάχιστον τα δεδομένα. Αλλά όταν είσαι Απόλλωνα, όταν είσαι ΑΠΟΕΛ, η πίεση ανήκει πάντα είναι εκεί. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει καθόλου πίεση ο Απόλλωνας προς Θεού. Παιχνίδι τριπλής παραλλαγής, φίλε, 32. Νομίζω πολλά σημαντικός παράγοντας σαν οι στατικές φάσεις. Γιατί το ΑΠΟΕΛ δέχτηκε 5 γκολ στο φετινό μαραθώνιο, τα 3 από στατικές φάσεις. Θα βελτιώσει από την αμυντική του συμπεριφορά στις στατικές φάσεις και στο open play. Ο Απόλλωνας θα επιδιώξει να παίξει κυρίως από τα άκρα. Κάποια τακτικά πράγματα τα οποία θα δούμε λίγο πώς θα πάνε. Γκάρι Ροντρίγκες θα παίξει αριστερά. Ο Μπράντον Τόμας, γιατί πέρσι ο Μπράντον Τόμας παίζει αριστερά, δεν κάνω λάθος. Τώρα ο Γκάρι Ροντρίγκες παίζει αριστερά και τα πάει καλά. Είναι ένας πονοκέφαλος για τον κύριο Λωσάδα πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Ευχάριστος
0: πονοκέφαλος, αλλά θέλει πάντα διαχείριση. Λοιπόν, καλησπέρα ομάδα. Please, ρωτάτε κάποιον από Ομόνια να μας πει αγίνοντο από εκαμάκια το πώς λειτουργούν οι πόντι. Asking for a friend, λέω 669. Επιάσαμε τηλέφωνο. Τώρα στο διαλύμα, έπιασα ένα φίλο που εργάζεται στην Ομόνια. Είναι το Ομόνια One, νομίζω, πρόγραμμα του. Έχει ανακοίνωση σχετική. Κοίταξε, φίλε, να πει του παρέα ότι δεν είναι ο μοναδικό που σου προβλήματα. Ενώ να μην νομίζει δικό το θέμα. Υπάρχουν και άλλοι χρήστε που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προσπαθούν να τα συγχωνεύσουν με ένα άλλο πρόγραμμα τώρα τη Ομόνια. Να του πει λίγο ακόμα υπομονή, έτσι μια-δυο εβδομάδε και θα δούμε να θα λυθεί ο θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο ο φίλο σου που το έχει, είναι και άλλοι. Το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά με τραπών του. Αν πάει γήπεδο, οι προσέλευσει καλαρέται σιπών του. Αν αγοράζει κατά από την μπουτίκ, μετρούν οι πόντι. Για να δικαιώσει πια εσύ τα εκτό έδρα από του πρώτου, να έχει προτεραιότητα. Οπότε λίγο υπομονή, και νομίζω θα λυθεί το θέμα. Και να απαντήσω το 097 που είναι το τελευταίο μήνα που αφήσαμε να διαβαστεί. Για να δικαιώσει πια εσύ τα εκτό έδρα από του πρώτου, να έχει προτεραιότητα. Οπότε λίγο υπομονή, και νομίζω θα λυθεί το θέμα. Και να απαντήσω το 097 που είναι το τελευταίο μήνα που αφήσαμε.

0: μέσα να ρούν μπορεί να είναι και έτοιμος. Τώρα τι θα αποφασίσουν, να πόκειται στους ίδιους και ποια θα είναι η κατάσταση τέλη Δεκεμβρίου. Είναι μια απόφαση που δεν μπορεί να προδικάσει κανένας από τώρα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 μηνύματα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, Αναστασία μου.
1: Γεια σας.
2: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος από Ελπερβόγγια.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ όμως είσαι ρε Μητσουτά, αλλά δεν μίλα.
0: Ρε φίλε, μίλα στην Αναστασία, να παρέμβω ρε φίλε, να κάνω.
2: Να μιλήσεις, να σου πω εσύ γιατί μιλάς τώρα, ας πούμε.
1: Είναι προβληματισμένος πάντως.
0: Εγώ δεν ήμουν τόσο διάλογος που εκτιλήσετε μπροστά μου. Εντάξει, έκαμα και ρεκόρ συνεχόμενη σιωπή σε 7 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, λογικά είναι κοντά στο ρεκόρ.
2: Θέλω να φύγεις την κοπέλα να μιλά το 70%-30% εσύ γιατί βαρεθήκαμε
0: σε Αναστασία μου, the stage is yours, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Έλα, κάμε διάλογο με Αναστασία, εγώ θα συμμετέχω.
2: Ράδιον και είπες αλλιώς νομίζω.
0: Πάει σε με δουλειά.
2: Αλλά κακά τα ψήματα είναι εσένα που φέρω.
0: Πέρα μου Γιώργο.
2: Φίλε να σου κάτσι. Εκούρασε με λίγο ο φίλος μου, ο Γιάννος, τούτος που
0: ο ρεπόρτερ του σταθμού, γιατί όμως.
2: Ναι ρε φίλε, είναι το σταθμό που κέννει η Λαλίτα εδώ το από ελ. Φίλε, Λαλίτα συνέχεια τα ίδια, καλύτερα με τον ευκάλλο ρε φίλε, κρίμα ρε φίλε, ας πούμε, σήμερα κουράσαμε με τόσο πολλά γιατί, φίλε, ακούω τα ίδια και τα ίδια, μα ξέρω φίλος μου, γνωστός μου ξέρω, αλλά κουραστικό ρε φίλε, ας πούμε, ακούεις τα ίδια και τα ίδια. Ο Άλκης έλεγε τους πράγματα που ήξερε ο Άλκης και δεν τα ήξερε ακόμα.
0: Εντά ρε φίλε, είναι κακό να ξέρει κάποιος κάτι που ήξερε ρε πόρτερ. Και εγώ που είμαι ρε πόρτερ, μπορεί να ξέρει κάτι κάποιος που δεν το ξέρω εγώ. Άλλος συνάδελφος, είναι και κακό.
2: Ναι ρε,
0: ναι.
2: Γιώργο μου,
0: κατάλαβε
2: να μου θέλω να πω.
0: Ναι ρε φίλε, ας σου πω κάτι όμως, πρέπει να φκεί όμως. Αν το
2: ναι,
0: βγάλει
2: τον
0: Άλκη, βγάλει
2: τον
0: ύστερα
2: η Μαρίνα.
0: Εντάρ, φίλε, οκ, ένα από ελ, βγάλουν και τον Ανδρέα τον Χρήστο. Επειδή, ας σου πω κάτι, και ο Ανδρέας ο Χρήστο μόνο από ελ, βγάλουν οι συναδελφοί, βγάλουν και ο Χρήστο.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: ένα
2: λεπτό,
0: για να μου γίνει και πριν μια ώρα, βγάλει ένα γύρω σίγουρο. Ναι, γραπτή δήλωση.
2: Γιατί σου... δεν ευκαινεί ο εκπρόσωπος τίποτα από να πει, να μας πει τι συμβαίνει από εκεί για να ξέρουμε κι εμείς.
0: Φίλε, είναι και
2: να
0: αποφασίσει δική του. Φαντάζομαι ρε Γιώργο μου και γραπτή του δήλωση είναι απόρρια συνεργασίας εντός της ομάδας. Δηλαδή συζητήσαν και είπαν, βγάλε τον την γραπτή την ανακοίνωση, θεωρώ. Εν νομίζω έπρεπε να είναι πρωτοβουλία του Νεκτάριου.
2: Συνόμιζοντα που μας λαλούν εμάς. Όπως ο φίλος μου Γιάννος τώρα και στους άλλους σταθμούς πιστεύω λαλούν. Από τη στιγμή που νιώθεις ότι λαλούν αρλούμπες, γιατί η ανακοίνωση που έφκαλε περίπου στο έτσι ήθελε να πει.
0: Χαρακτηρίζεται να μου επιτρέψεις με λαθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με δίθεν άμεσες διανοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ευκαινεί ο ίδιος ο εκπρόσωπος τίποτα από ένα να μας πει τι του συμβαίνει, να ξέρουμε.
0: Εντάξει, φίλε, μπορεί τούτη παρέμβαση Νεκτάριου να την υιοθετήσει σαν μια επίσημη παρέμβαση. Αντί να τα πει σε ράδιο, να έγραψε, δεν να τα πιάνουν όλοι. Έστειλε τα στους δημοσιογράφους. Ενώ είναι η γραπτή μου δήλωση, ας πούμε. Τι να σου πει όμως παραπάνω, φίλε. Γιώργο μου, τούτη την κουβέντα μου σαν το Γιασίν. Καταλαβαίνω εσύ από λίστα, έχεις πολλά μεγάλο να έχω και σε κατανοώ απόλυτα. Απλά ζητώ σου, σαν εξωτερικός παρατηρητής, ουδέτερος, γιατί εγώ ούτε από λίστα είμαι ούτε ρεπορτέρ από ελ, να καταλάβει και η θέση του ότι δεν μπορούν να γράφουν χαρτί καλαμάρι την κάθε εξέλιξη, γιατί είναι πολλά λεπτά νομικά ζητήματα, οικονομικά. Δεν νομίζω να μπορούν να βγάλουν τα πάντα προς τα έξω άμεσα.
2: Τέλος πάντων, όσο για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα που το αναφέρες, να σου μιλήσω εγώ έτσι ευθέως, γιατί το σωστό του τον είναι ρε φίλε, είναι 60% Απόλλωνας και 40% από ελπές, δηλαδή στην έδρα του, είναι πιο έτοιμη ομάδα Απόλλωνας που εμένα. Τον είπω, αν διορθώσω ότι τα λάθη μου τα σοβαρά που μιλήσαμε και χθες για τα λάθη τα σοβαρά της άμυνας.
0: Τα αμυντικά είναι πρόβλημα για τα Απόλλωνα ρε φίλε, ναι.
2: Αν διορθώσει τα αμυντικά λάθη ο προπονητής του Απόλλωνας και παρουσιαστούμε μες στο γήπεδο σωστή με πάθος ιστορίες, να σου πω 50-50. Αλλά από τη στιγμή που θεωρώ το η άμυνα μου έτσι, δύο ένα ποσοστό 60%
0: από
2: όλο το
0: νάκι. Θα δούμε. Αν και πώς αντιδράσει το από ελ, προέρχεται από ήταν, οπότε ψάχνει αντίδραση. Θα δούμε τι θα κάνει. Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Καλόν υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σου, Βασίλη.
1: Άρεσε
0: μου ο τρόπος που σε χαιρέτησε, Αναστασία. Γεια σου, Βασίλη.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη αγάπη που σου έχει, ρε.

0: Είμαστε συντοπίτες κοντά μου.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, σωστά, κοντά έχω κάνει. Ναι.
0: Να μην γίνεται.
1: Μια χαρά εσύ.
0: Μια χαρά. Να ξέρεις τα κάνεις κακές παρέες.
1: Αναγκάζουμε.
2: Ποιο λάλλει.
0: Για σένα που λάλλω.
2: Ρε, για όνομα του Θεού, λάλλεις πελάρε.
0: Γιατί ρε. Ρε, που την ώρα που ακούω ράδιο, έτσι σιώπησε λίγο, πελού, έλε μίλησε ρε.
1: Να ξέρεις δική του εκπομπή.
2: Όχι, έτσι είναι ισχυό, όποτε θέλει να μιλήσει μπορεί να
0: πετάξει στην κουβέντα.
2: Ένα λεπτό ρε, φίλε, αν είσαι αγκάλεσμένο, δεν πρέπει να γίνω καλυμμένο. Εντάξει, είναι ισότιμο μέλος να με, μόνο να μάνει με εγώ και ο πόλης ή με εγώ λίγο πάνω από τον πόλη, να μάνει είμαστε άλλοι, είμαστε νίσια ίσια.
0: Εδώ δεν μπορώ πόλη, νομίζω είναι ο μάστρος.
2: Εγώ νομίζεις, είναι οδηγία που πάνω του, πρέπει να ηγούμε, ζητήσα μου το.
0: Ποια και ωραία παιδιά να σας ακούσαν δύο και ανήσιο καιρό να ακούσαν Αναστασία. Γιώργο, γράφεις.
2: Γράφω, πέμουν την να σημειώσω.
0: 2-0 σήμερα.
2: Σκόρ να βάλει ο Μοντνόρ.
0: Όχι, να βάλει ο έναν Ντιονί και έναν ο Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Μάλιστα.
1: Ταλιμπάν, μάλιστα.
2: Άρα ο Μοντνόρ, το Μοντνόρ με το Θωρής που εδώ κάτω. Μάλιστα.
0: Ας θυμάσαι που σου είπα για τον Παναγιώτη Ανδρέου που σκόραρε.
2: Ναι, είπες το για τον Παναγιώτη Ανδρέου την προηγούμενη φορά.
0: Ότι είπα σου που είναι ένας σκοράρει ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Μίσος σκόραρε.
2: Ναι, άρα και επόψε Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Άρα κρατούμε την πρόβλεψη και βλέπουμε.
0: Και να μιλήσουμε αύριο.
2: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
0: Έγινε.
2: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Στον επόμενο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά, εσείς.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, αν κερδίσουμε απόψε, που νιώθω το, θα μπορώ την απόψη μου, η Ομόνια έχει μεγάλο τσάντς ακόμα για την πρόκληση στην ενδιάμεση φάση, αγαπητέ μου φίλε.
2: 9-24.
3: Ναι. Δηλαδή με 8 πόντους περνάς τσάντς. 8 με 9 πόντους περνάς. Μπορεί να ακούω τα κρέον τούτο οι ομάδες που να παίξουν είναι ομάδες επίπεδου Champions League, αλλά γιατί όχι.
2: Εντάξει, φίλε, σημαντικό να ξεκινήσεις με νίκη, σίγουρα δύσκολο παιχνίδι, ομάδες La Liga. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις, που στιγμή που μπαίνεις η Ευρώπα, ξέρεις ότι θα έχεις δύσκολα παιχνίδια. Γίνεται η κλήρωση, εκτιμώ ότι στέκεσαι λίγο άτυχος, γιατί είναι ομάδες που κάποια πότ που μπορούσαν να είναι λίγο πιο αδύνατες σε θέμα ποιότητας, να το πω έτσι, θεωρητικά πάντα. Να είναι πιο αδύναμες, αλλά εντάξει ρε φίλε, θέλτα να λύγκαν να παλέψεις σπίτι σου.
3: Δάμε στο τελευταίο πόδι, πιο δύσκολη σου πιο δύσκολη ομάδα, το τελευταίο πόδι ήταν Μπεσίκτος νομίζω.
2: Θυμώ ότι το ΠΟΤ 4 δεν φάνηκε πολλά τυχερή ομονία.
3: Ναι, η Μπεσίκτος. Η Τσέλη νομίζω που μπέζει σε away.
2: Πάντως ο Μάριος Ιορδάνος θέλει να εδώ, σήμερα ομονία γκολ και άσο.
3: Δάμε, είπα σου, αν φάνουμε την χερίζω, κερδίζουμε σήμερα 8 πόντους. Να σου πω, μαθηματικά φκένου. 3 σήμερα, 3 που την Τσέλιε, ένα που την Ναϊμένια και μέσα, πίσω και κανένα που την Πεσχύτταζα μέσα.
2: Ξέρεις γιατί έλεγα, γιατί συνήθως του τυπολογισμού, όσον και αν τους κάνουμε, πάντα κάτι μας φεύγει. Όχι, πάντα κάτι σου φεύγει. Μπορεί να πιάσεις που αλλού, να χάσεις που αλλού.
1: Εντάξει, δύσκολο να παίζεις ακριβώς μέσα.
2: Υπολογίζεις που είσαι, πιάνεις που αλλού, χάνεις που είσαι, που υπολογίζεις. Όχι μόνο εσύ η Ομονία, οι παραπάνω ομάδες, αν κάνουμε έτσι υπολογίζεις.
3: Αλλά γιατί όχι.
2: Όχι, φίλε, εύχομαι εδώ. Έτσι η Ομονία και η Πάφος να περάσουν προς Θεού, για όνομα του Θεού. Και παρακαλούμε να μην περάσουν. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ομονία, να τα καταφέρει η Πάφος και μακάρι να έχουμε συνέχεια παραπάνω ομάδες στην Ευρώπη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Έχω μια ανησυχία μετά που να δικαιώσουν οι εθνικές. Οι διαιτητές πρέπει να είναι ξένοι. Η διαιτησία μας είναι Χαλιμαύρο, λέγαμε 32. Εντάξει, συζητείτε για ξένους διαιτητές. Όντως, ρε, κάνω 32 μου. Θα δούμε πόσο θα αντέξουν οι
1: διαιτητές. Τρεις διάμεσες βελτίωσης.
2: Οι πρώτοι που να έρθουν είναι για βάρ πιστευκό για μέσα αγωνιστικό χώρο. Για εμάς σημαντικό, Γιώργο, μην είναι αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο από Ελκυριάκος, λέει 458, δείχνοντας ότι εντάξει, είναι απογοητευμένος από τον παίχτη, ο οποίος παιδιά στο ρόστερ του ΑΒΟΕΛ πρέπει να στηριχτεί. Συμφωνώ ότι δεν στέκεται καθόλου καλά. Είναι υπαίτιος για λάθη που γίνονται στην άμυνα και κοστίζουν γκολ. Το τρίτο με την ΑΕΚ, το πρώτο με ανόρθωση. Σκεφτείτε αλλού και θα με θυμηθείτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Αλλά αν δεν τον στηρίξει ο κόσμος του ΑΒΟΕΛ, ενώ το τεχνικό team εντός της ομάδας, έτσι να βελτιωθεί. Γιατί η ευχή του ΑΒΟΕΛ τι είναι, το να βελτιωθεί ο Ντέγενεκ. μέλος της ομάδας, είναι και να αφήνει, και να προπονιέται να παίζει. Και ας σου πω κάτι, εγώ νομίζω τόσο παίχτης, για μένα έχει ποιότητα. Ενώ στην Εθνική Αυστραλία, η ομάδα μου πήγε Μουντιάλ, έπαιξε σε ομάδες στην καριέρα, το είχε βιογραφικό, που μπορεί να σταθεί. Δεν ξέρω γιατί έμπατα καλά.
1: Εντάξει, η ψυχολογία μες στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, ίσως πρέπει να αλλάξει και να γίνει και ο ίδιος και ο γλύρωρος θα αποφάσει το εντός γηπέδου. Εγώ δεν θεωρώ ας όπου για να είναι το σήμα πάντου.
1: Πάμε στον... Όχι, συμφωνώ μαζί σου, είναι το σήμα πάντου, σίγουρα.
2: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, γάντε μου γλωριζινάλε, πράσινη δίγρης, καλησπέριζω τον κύριο Στέφανο, την κυρία Αναστασία. Με τον Λεωνίδο εσύσαμε τα δευτερικά μας, δεν θα τον καλησπέρισω.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, ας το μελάξεις να μου άρεσε που μένω πέντε τσίδις. Χάρη καλά λίπου άκουσα την Αναστασία. Αφού η κοπελιά δεν άνοιξε το στόμα της. Ούλον μιλά τον στον Λεωνίδο. Κύριε Λεωνίδου, εγώ θα εισηγηθώ στον Πολίδιο να φέρει ξένους αθλητικογράφους για να μην μιλάς πολλά.
2: Φίλε, θωρείς, μιλώ, η Αναστασία 10 δευτερόλεπτα άντεξε να σου μιλήσει, βαρέθηκε η κοπελούα. Να χαίρεσαι που κάποιος σου απαντάσε στον σταθμό και μιλάς σου.
0: Άντε τώρα, ούλον, έφκανε στα δηλητήρια σου, δεν
2: σκαλείς, ούλε. Να χαίρεσαι. Αφού εσύ εναρκέψεις σε 10 δευτερόλεπτα για την Ομόνια, μα ποιον είναι να βάλει τον Διονύη.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω, θέλω να μου πεις αν παίζει ο Μαϊαμπέλα που είναι αρκή.
2: Φίλε, δεν κάνω την εντεγάδα, ούτε έχω κάμερα μες στο γιασπουλό. Ω, ενέχω εικόνα ρε φίλε, ενέχω αλήθεια.
0: Το λοιπόν άκουμε, αν παίξω Μαϊαμπέλα, είναι χάτρικο Μαϊαμπέλα. Εντάξει.
2: Δεν είχε αν ερωνεύκεσαι τώρα, ναι.
0: Όχι αν ερωνεύκουμε, όχι πας τα ξάπω τίποτε για τελευταία.
2: Χάτρικο Μαϊαμπέλα ρε φίλε. Είναι πολλά τρία σε ένα
0: μάτς. Όχι, όσα έχασε τα άλλα, να τα βάλει σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν φύγουμε καλά ουλί.
2: Είμαστε καλά, κάντε μου.
0: Ο κύριος Στέφανος σαν να μην τον ακούσα, δεν μου είπατε.
2: Αφού είπα σου κάθε, θέλω να σου μιλήσεις στον σταθμό και με πιστεύεις.
0: Στέφανος, κύριε, λες, ωραίο. Ρε μα βάλε στους ούλους εναντίον, μπορείς.
2: Ωραία, φίλο, καθένας έχει γκρίση του και καταλάβει. Δεν μπορεί να σου μιλήσει ο κύριος Στέφανος, μου κάνει κάτι δουλειές τώρα στην κοσόλα.
0: Τώρα εσύ είναι στα πάση τους άλλους τώρα, πάλι. Πάλι έτσι, καλή συνέχεια ρε παιδιά.
2: Γεια σου,
0: Ομόνια. Και ας βάλει έστω και ένα όνομα για
2: μπέλα. Και ένα όνομα του Νόρτ.
1: Είπες χάτρικ πάντως. Κρατούμε τον.
0: Εγώ είπα χάτρικ, ναι.
2: Γεια σου κατεμόνο.
1: Καλή συνεχεία.
2: Στον επόμενο.
4: Καλησπέρα παιδιά.
2: Γεια σου κύριε
1: Κακουλή.
4: Λοιπόν, οι μέρες που παίζει η Ομόνια απαγορεύω να φτιάξει ο κακό άντε, κακόλογος να μιλά. Γιατί όποτε πει είναι το αντίθετο. Από 3-0 να βάλει 3-3 ο Μαραπέλλας.
2: Μαραπέλλας.
4: Ποιος το Μαϊαπέλλα, αφού το Μαραπέλλα. Το λοιπόν, έχει τα μαζί σου, ένα σύνδεσαι και δεν τα
2: δεύτερα. Ούλοι έχουν τα μαζί μου κύριε Κακούλη, να μου να κάνω.
4: Ρε Γιώργο μου, τι δευτέρκα έχει και έχει δεν τα. Αφού δεν έχει με δευτέρκα. Πάει χωρίς τα δευτέρκα πέτω. Ούλοι την ώρα έχει τα μαζί σου. Γιατί άμα του κάνεις μια παραδείγηση που πρέπει να του την κάνει, κάκο φαίνεσαι.
2: Δεν φόμαστε κύριε Κακούλη, δεν φόμαστε.
4: Άμα με έχεις ένα εύφαση.
2: Έτσι είναι.
4: Το λοιπόν. Εγώ πάλι επιμένω για το χτύπημα του ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ προς το τούτο, γιατί ακόμα η ΚΟΠ, η διαιτησία του ΤΑΟΥ ενευκήκαν να κάνουν συστήμα για τούτο πράγμα το οποίο το VAR δεν το έχει δείξει. Κι ούτε το φώναξε.
2: Εντάξει, και κάνουν ποτέ, είτε σωστό είτε λάθος, δεν τον εξετάζω τώρα, και κάνουν ποτέ αναφορά. Ότι να μην έγινε λάθος.
4: Εντάξει, που ξεκίνησε το VAR, στη χώρα που ξεκίνησε το VAR, ακόμα τιμωρεί και ποδοσφαιριστές όταν τελειώσει ο αγώνας.
2: Εσύ μιλάς για άλλες χώρες, φανταζούμε, την Κύπρο.
4: Εντάξει, ρε φίλε, για άλλες χώρες. Για άλλες χώρες, δηλαδή το VAR τους έχει άλλους κανονισμούς.
2: Όχι, μπορεί απλά σαν ομοσπονδίες να υιοθετήσαν ότι μπορούν ετεροχρονισμένα να τιμωρήσουν μετά τα παιχνίδια.
4: Γιατί περίμενε, δηλαδή. Απαγορεύει η Ομοσπονδία να τιμωρήσει έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο ή ευκήκεν δεύκεν σπούθηκεν να εντέγεσαι ένα αγώνα έσπασε τα μούτρα κάποιου ή οτιδήποτε
2: άλλον γίνον δα με μιλάς για ένα χτύπημα εκτός φάσης αγωνιστικών όμως όχι η γροθιά επειδή κλώτσισε του εν τον ύβρεν στην κλωτσάν του εγώ και εσύ λαλούμε είναι παρέμβαση. Οκ, okay, ένα λεπτό, να βάλουμε κάτω. Μιλάς για τον Μπιέλ με τον Μυραμόν. Εγώ και εσύ λαλούμε είναι κότσινη, σωστά. Όμως, δεν την έδειξε.
4: Όχι, η κάρτα τώρα είναι κότσινη και αν εγκύπτει.
2: Εγώ είπα εχθές, για μένα είναι κότσινη. Ωραία. Εσύ λέει ότι έπρεπε η κόπα, αφού δεν δόθηκε κάτι την ώρα του αγώνα, να έρθει την επόμενη μέρα να τιμωρήσει τον Πιέλ. Πότε έγινε στην Κύπρο το πράγμα για αντίστοιχη περίπτωση? Δεν μιλώ για γροθιά, γλωτσάν, ύβρινη, φθήμα.
4: Αφθυμάσαι την κόκκινη του Κακουλή που ήταν η FIFA, η UEFA και ανέδεσαι ένα παιχνίδι για τον Κακουλή.
2: Μα πού, πότε έγινε το?
4: Πρόσφατα, που έπιασε κόκκινη στο παιχνίδι το 16.
2: Με Γκαϊράτ.
4: Γκαϊράτ.
2: Τι έγινε με την κόκκινη?
4: Ήταν και που τα δύο παιχνίδια. Έπιασε το έναν παιχνίδι πίσω και επιτράπηκε του να παίξει.
2: Εντάξει, τι εμαρτυρία, ότι δεν ήταν κότσινη του δηλαδή, δεν καταλάβα.
4: Δεν ήταν κότσινη, ούλοι είδα συνότητα.
2: Γιατί δεν του βάλε μηδέν αγωνιστή και βάλε του μια μόνη?
4: Για να μην μηδενίσει τα καλά παιδιά της.
2: Να μας πω, ξέρω, στην Κύπρο πάντως σπάνια θυμούμε να παρεβαίνει αυτοβούλος η Ομοσπονδία μετά, εκτός αν είναι κάτι πολλά σοβαρό που είναι γράφτηκε
4: που. Παρεβαίνει για μέ που τη συμφέρει, αυτό να λέμε.
2: Αλλά για τη φάση όπως την πιέλεν και παρεβαίνει.
4: Ναι, έρχεται μου, αλλά παρεβαίνει όπως δεν συμφέρει. Και επειδή εμάς θα συνούλει στο εύκολο χρήμα, μιλούμε ότι υπάρχει μεγάλη, ένα μέμπο τη λέξη, να την αφήκω πίσω, και πρέπει πλέον ένα άρθρωμα που βλέπουμε και αγαπούμε, να μην το ξημαρίσουν και τούτο, γιατί πλέον ο κόσμος έρχεται ούτε να πάει να το βλέπει, να το παρτίσει.
2: Πάμε
4: να βλέπω τον μπάσκετ και βόλεϊ που πάλε και
2: γίνεται. Να βλέπεις τον Παναθηναϊκό τον 7-4 κύριε Καγουλή να εφραίνεται η καρδιά σου.
4: Με πειράζει, όποιος θέλω, όποιος να είναι κάτι το οποίο να με ευχαριστεί.
2: Πέρα μας και για την Ομόνια απόψε καταληκτικά πριν πάμε στον επόμενο.
4: Κοίταξε ρε φίλε, έχω να σου πω ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, το πλεονέκτημα από η Ομόνια είναι οι συνθήκες διαβίωσης στο παιχνίδι για την ομάδα εκείνη, η οποία μπορεί και να μεν έχει τους ίδιους θερμοκρασίες όπως έχει στην Κύπρο, η υγρασία και τούτα ούλα. Mm-hmm. Εκεί όποιος τσενάσαι φέρνει σκόπο. Σε μια χώρα στη Λατινική Αμερική έφυγαν το σπάτι μου του βουλού να παίξουν μάπτο. Ο πνεύμονας δεν ήταν τέχει το βαρετόν οξυγόνο, ο ψοφούσας είναι κλωτσούσα. Να μην πολύ να εκμεταρτιώνει, έχει μια καλή ομάδα διαμόνια. Εντάξει, αποκτά εμπειρίες, κάπου να φτάσει και η μέρα η οποία να σπάσει το κοκαλούι. Γιατί υπήρχε πολλές περιπτώσεις που έπρεπε η Ομόνια να προκριθεί, αλλά για κάποιες συνθήκες οι οποίες γνωρίζει και η ΚΟΠ, γνωρίζει και η FIFA, και η UEFA και οποιοσδήποτε δεν μπόρεσε να κατορθώσει λόγω κακής διαχείρισης των διαιτητών κλπ. Τώρα ελπίζω σήμερα η ομάδα να δώσει τα πάντα. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή. Είναι ο Μπέρκ, έχει τις εμπειρίες, έχει την πείρα πάνω σε ομάδες ευρωπαϊκές υψηλής ποιότητας. Μην ξεχνάς ότι σε η ομόνια έκαμε εντάξει, μπορεί να μην βρεθήκαν καλά οι ποδοσφαιριστές, αλλά πιστεύω σε αυτό το παιχνίδι να παίξει για ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Να σε καλά κύριε Κακουλή μου. Καλό υπόλοιπο. Yeah. Γεια σου. Yeah. Πάφος ΑΕΛ, Μάριος Χριστοφόρου. Επιστρέφει στο ρυθμό ο Μάριος Χριστοφόρου. Βαρίστας ο Κυριακός Αθανασίου. Ομόνιακος 29 Μαΐου ΑΕΚ. Στο γήπεδο ο Ανδρέας Τεχράνη, εντός αγωνιστικού χώρου. Στο VR ο Ανδρέας Τσαμπαλάς. Αυτή είναι η ορισμή. Άρα, Κυριακός Αθανασίου, παρά τις φωνές του κόσμου, κατά κύριο λόγο, ορίζεται κανονικά. Οπότε, να ξέρεις ότι είναι μια μαρτυρία του Νταμάτου ότι τα λάθη που έκαμε είναι ικανά να σε αφήκουν εκτός ορισμών. Ο Νταμάτου είναι του στυλ. Θα σε τιμωρήσω μια αγωνιστική νυχτιό και ύστερα πίσω. Αν δεις γιατί τι να μείνεις και εκτός ορισμών και ψάξεις ότι είναι κάποιον κόλλημα γιατί παντρεύκεται ή κάτι και κάνει άλλον. Επειδή ξέρεις πες για τούτο να μπορώ να βάλω ένα κόλλημα προκαθορισμένο ας πούμε ή να έχουν μια μικρή ενόχληση χτύπα ξυλών. Αν δεις ότι λείπει και δεν έχει κάτι ούτε κόλλημα ούτε τραυματισμό σημαίνει ο λόγος είναι τιμωρία. Απλά επειδή μελετώ το λίγο πώς αποφασίζει. Αντρέα της Αμπαράς αξίζει από μόνο ότι είναι VAR specialist. Από φέτος έχουμε ανθρώπους εξειδικευμένους στο VAR. Μάριον Αντωνίου, Ρομπέρτον Κώστα και Ανδρέα Τσαμπαλά. Και AVR έχουμε κάποιους εξειδικευμένους που τα βοηθήθηκε τη δέτσι ήταν να σταματήσουν κλπ. Ανδρέας Αντρέου ένας, Χαραλάμπος Γεωργίου άλλος. Οπότε και ο Γιώργος ο Σάββα δεν κάνω λάθος που είναι στο Πάφος ΑΕΛ. Οπότε εντάξει, επειδή ασχολούμαστε με τα διαιτησία, να λέμε και λίγο κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί ο κόσμος να με ξέρει, να ξεχάνει. Η σημασία είναι να περνούν απαρατήρητοι. Τούτο θέλουμε και μακάρι να συμβεί αρχής γενομένης από την επόμενη αγωνιστική. Πάμε σε αθλητικό τελτίο και επιστρέφουμε.
5: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17.13 το κιλό, τώρα 13.80. Γαύρος από 7.61, τώρα 5.70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.49.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά.
14: δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της τέταρτης αγωνιστικής. Στο Πάφος ΑΕΛ διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου και VAR Κυριάκος Αθανασίου. Στο Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ διαιτητής Ανδρέας Τεχράνη και VAR Ανδρέας Τσαμπαλάς. Στην ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομόνια με αντίπαλο την Θέλτα. Εκτός η Ακιντόλα, Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στον Αποέλ μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, αμφίβολος ο Λαϊφής. Εν αναμονή των εξελίξεων με Καφού στην ΑΕΛ, καλές πιθανότητες να προλάβουν έχουν η Καρό Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς. Εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει ο Φανίφ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Καμία ανησυχία για αρτήματα, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Όσμπολ στον Απόλλωνα εν ώψη Αποέλ, εκτός η Γκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγιτς για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου, μη διαθέσιμη η Σαμπορίτ και Αμίν. Δεν προλαβαίνουν την αναμέτρηση της Πάφου με την ΑΕΛ, η Μαμάντοφ και Κορέια. Ξεκαθαρίζει του Λέλε στον Άρη εν ώψη Καρμιώτισσας, εκτός ο Χαραλάμπους, επιστρέφει ο Κορέια. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε επίσης για το Europa League στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαν Αλκμαάρ, Στρούμ Γκρατς Ρεν, Χαμποέλ Περσεβάν, Δυναμό Ζάκρεπ. ΑΕΚ Αθηνών και Λέτσε θέλουν τον Κιγιάννη για το κέντρο της άμυνας. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λακορούνια Σεβίλη. Και στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρσελόνα Σαντέντερ. Για το κύπελλο Ελλάδος αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Αστέρα. Στις 4.45 Άρης Μαρκός, στις 5.45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο $5.50. Can you handle it?

0: Αείμνηστος Βασίλης Καράς και αυτός της μεγαλώσε γενιές με τα τραγούδια του. Βασικά βάλει μας καλλιτέχνες που είναι αμαρτία ως κόψουμε, να. Να μου να κάνω. Βασικά, για όσους λαλούν κάτι αρνητικό και ας έναν, ξέρεις τι που θέλω να τους πω ρε φίλε. Και πέμε εγώ δεν κάνω ένα μουσικό πρόγραμμα. Διότι απιστευτήρια ρυπιό φθαλμού σε φιλικούς αγώνες. Εντάξει, θα βάλεις, βάλε κάτι άλλο μετά να εφεύρω άλλη να τα κάνει για να τερκάσω μωρέ φρέ. Άρα, μα με μερακλώσεις θα ακούω τραβέζια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Game Time, με πολύ γονέτσι. Καλλιτεχνικό άρωμα, διαχειρός Στέφανου. Στέφανου που είναι στην ροή του ήχου, Αναστασία Πέτριου Ρουζονιδού στο μικρόφωνο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ο 94 λέει εντάξει, ακούμε δύο φορές αυτά που λέτε. Φίλε, τεσταράμε το. Είσαι, ναι, διευκρινίζει μας λίγο, καθυποδείξει και ο ηχολήπτη είναι στο ίντερνετ μας, ακούεις online ή στο ραδιόφωνο σου, στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Γιατί παίζει ρόλο για μας να το δούμε. Yeah. Απόψε θα έχει εισιτήρια στο Ιππέδιο 086 για την Αναστασία.
1: Θα έχει, ναι.
0: Μάλιστα. Θα πάεις.
1: Εγώ δεν θα πάω. Θα πάεις.
0: Όχι, αλλά γιατί θα πάεις.
1: Έχω διάβασμα, ένα θωρώ την τηλεόραση.
0: Διάβασμα.
1: Ναι, κάποιοι σπουδάζουν και κάνουν και μάστερ.
0: Θα τα πάρει μαζί σου, ρε μάστερ μου. Μάλιστα. Και αμέσω στα θεωρία.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Και αμέ... Ο Πρίτανη σύντομα θα είναι, ρώτα τον ή Πρίτανη, ρώτα τι να δούμε. Μπορεί να σε αφήγει. Να κανονίσουμε κάτι. Αν θέλει εγχειρίδιο, πώ να περνάνε μαθήματα εύκολα, να σε βοηθήσω.
1: Γιώργος Λεωνίδου.
0: Κάτι έχω να σου πω. Λοιπόν, 77-77-10-20 όπω είπαμε, 23-44 μηνά, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
2: Γιώργο.
0: Δημήτρη. Έλα,
2: κύριε. Έλενη μόνη που πιαβάζει.
0: Μα είσαι σε τρίτη ηλικία, κύριε. Εντάξει.
1: Συμπάσχουμε, Δημήτρη.
0: Εγώ τρίτη ηλικία είναι σίγουρα και λένε πω πιαβάζει.
2: Είναι η αλήθεια. Έτσι, έτσι λέει το. Έτσι λέει και εσύ.
1: Σε καλά, Δημήτρη.
2: Έπιασα. Μια χαρά, εσύ, Αστασία.
1: Μια χαρά. Πότε να έρθει ποτέ να σε δούμε.
2: Έτσι, γερό, τώρα εξήγησε την ηλικία μου, να κάνω καιρό να σας δω.
1: Α, μάλιστα, πολύ
2: σκευάζω. Ναι, ναι. Να μαντέψετε ποιά θα διάλογο παιχνίδι της ομάδας μου, αλλά έχω μια αναπορία, αν μπορείτε να μου τη διευκρινίσετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ευκήγαν ο κύριος Λεβέντης, δεν ξέρω κάπου το είδα,
0: ναι.
2: Και είπε κάτι για το VAR. Τι έγινε. Δεν το κατάλαβα.
0: Φίλε, η ΑΕΛ λέει ότι έχει περιέλθει στην αντίληψη της μία πληροφορία όπου τρίτον άτομον εκτός βαν του VAR έχει δώσει την πληροφορία ότι έχει φτύσει ο Καφού. Ότι δεν το έχουν εντοπίσει και τους το έχουν πει ανθρώποι που είναι επιφορτισμένοι με τούν τη δουλειά. Δεν ασχολούνται με το πράγμα. Τρίτον άτομο. Έχει στείλει μια επιστολή. Η ΑΕΛ ζητά να δοθούν οι διαλόγοι, να διαλευκαθεί η υπόθεση και να δουν κατά πόσον ισχύει αυτόν ή όχι.
2: Υπάρχει κάποιον πρωτόκολλο που λέει ότι...
0: Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με νομικές παραγράφους, αστερίσκους, πότε δίνονται, αν δεν δίνονται. Στην Κύπρο δεν δίνουν διαλόγους. Τώρα θα τα καταφέρει η ΑΕΡ και μέσω...
2: δίνονται.
0: Εντάξει, ναι, στην Κύπρο δεν δίνουν. Τώρα,
2: πολλά πρόσφατα βάλει.
0: Ναι, αν εναπόκειται στην Οικία Νομοσπονδία, αν υπάρχει κάποιον παράθυρο, κάτι δεν ξέρω. Θα δούμε.
2: Υπάρχει
0: ερωτάς με αν υπάρχει ερωτήσεις να δοθούν, δεν ξέρω. Αλλά δοθούν, αντιλαμβάνεσαι ότι να ανοίξει ο ασκός του όλου ύστερα και να θέλουν όλοι. Χωρίς να... Ακόμα σου πω να διαχωρίσω τη θέση μου. Εγώ είπα ότι είμαι υπέρ να διαρρέονται συνομιλές για έναν απλούστατο λόγο. Ουδέν κρυπτών υπό τον ίδιο. Εν και τα μυστικά του κράτους που αναλύουν. Κανονικά θα έπρεπε, κύριε Δημήτρη Κυριακού. Εντάξει. Κάθε αγωνιστική που ολοκληρώνεται, τρία παιχνίδια να έχουμε την έκθεση των διαλόγων στις ομάδες είτε στον κόσμο, ρε φίλε. Πρώτα για επιμορφωτικούς σκοπούς, να δούμε πώς συνεννοούνται, να μάθουμε να πούμε στη θέση τους.
1: Σκόπους διαφάνειας.
0: Δημιουργείται μια πολλά μεγάλη απόσταση μεταξύ διαιτητών και του υπόλοιπου κόσμου και συντείνει προς την κατεύθυνση και η μη δημοσιοποίηση καταλόγων τριών αγώνων αναγωνιστική. Δύο, τεσσάρων αγώνων. Τυχαίων, κάθε εβδομάδα διαφορετικούς. Δεν είναι ανάγκη αν πάντα της ανόρθωσης ή της ΑΕΛ ή οποιασδήποτε ομάδα.
2: Να κάνω μια άλλη απορία. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εντάξει, πες μου ότι δεν γνωρίζεις, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει ο νους σου. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, γεννήσκεται σε κάποιον αφέκ, να σου το πω έτσι, στο ΑΠΟΕΛ, θα μου να αφαιρεθούν οι βαθμοί, ας πούμε, στους οποίους έπιαζαν το ΑΠΟΕΛ που γίνεται το
0: παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και παράλογο, του τον αλλά γίνεται. Είναι και παράλογο, ναι, δημιουργείται.
1: Πάρε παράδειγμα City United με το offside. Αφαιρεθήκε βαθμός.
0: Offside στον goal θέμα. Ενώ είναι και πολλά πιο άμεσο.
2: Διαφορετική περίπτωση εκείνοι που λένε ότι υπάρχει.
0: Φίλε, μα να σου πω και κάτι. Αν για παράδειγμα ο Καφού μετά έβρισε το διαιτητή, λέω εγώ, έναν τυχαίο παράδειγμα, ή κάτι που εγγράφτηκε στο φίλο αγώνα και αποδειχτεί, η ποινή είναι ποινή, και όσοι σχετίζεται με διαδικασία. Η ΑΕΛ καταγγέλει τη διαδικασία τώρα για να φτάσει το ΒΑΡ να δει την φάση.
2: Μα τώρα εμείς λέμε για λίγο συναποτελέσματος σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί τούτη κάτι.
0: Δεν μίλησε κανένας για λίγο συναποτελέσμα. Για πιθανή χειραγώγηση αγώνα μίλησε η ΑΕΛ.
2: Χειραγώγηση αγώνα είναι χειρότερο. Πιστεύω.
0: Κανένας δεν μίλησε για λίγο συναποτελέσματος. Ούτε καν η ίδια η ΑΕΛ από ό,τι κατάλαβα.
2: Όχι, ενώ σου ότι μπορεί να υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, χειραγώγηση όπως το είπες και εσύ, και πολλά σοβαρό θέμα, πιστεύω.
0: Φίλε, ας διερευνηθεί από τους αρμόδιους. Φαντάζομαι η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί και θα ακούσει το ηχητικό και θα αποφασίσει.
2: Έγινε, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Δημητρή.
1: Γεια σας, Δημητρή.
0: Λοιπόν. Αντί να διαβάζει τώρα ο Τρίλ Λυκείου, ασχολείται με ο Καφού. Κατάλαβες, κύριε. Εντάξει, έστειλε μου ένας φίλος ότι ακούει καθαρά από το ίντερνετ, άρα εντάξει, τουλάχιστον εκεί φαίνεται να είναι εντάξει. Να πούμε ότι απόψε έχει παιχνίδι στο Basketball Champions League η Πετρολίνα ΑΕΚ, είναι στη Βουλγαρία. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην κανονική περίοδο. Είναι στο Qualification Round Tournament 1. Γίνεται στο Σάμοκοφ, στην πόλη Σάμοκοφ της Βουλγαρίας. Στις 9 θα αντιμετωπίσει την Οραντέα από τη Ρουμανία. Έτσι. Σε περίπτωση στην πρόκριση Πετρολίνα ΑΕΚ θα παίξει τα ημιτελικά την Παρασκευή. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή. Ο νικητής θα εξασφαλίσει πρόκριση στην κανονική περίοδο του Champions League. Θα αγωνιστεί στο Γάμα Όμιλον απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, στην Φάλκο Ουγγαρίας και στους Giants από την Αμβέρσα Βελγίου. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η Πετρολίνα ΑΕΚ θα παίξει την κανονική διάρκεια του FIBA Eurocup. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να πάει στο Champions League. Νομίζω,
1: ναι. Πολύ δύσκολο, ναι.
0: Άρα ψάχνει μια υπερβάση. Εμείς τι φταίμε, ρε φίλε, μας αφαιρέσουν βαθμούς ή αριθμοί. Ό,τι αθυμηθεί ο καθένας, αλλιώς από το λέμε στο 6-0, λέω πόσο κόμπλεξ παντού μετά που έλεγε ο 368. Εντάξει, ρε φίλε, είναι αρρώστο ο Δημητρής, δεν μπορεί να το εκφράζει λίγο λάθος, δώσ' του λίγο πίστοση χρόνου. Δεν τον αλλήλει κακό προαιρετά, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Αλλά το ξεκαθαρίσαμε κι εμείς ότι δεν τίθεται καμία λίγο αποτελέσματος, ούτε η ΑΕΛ μίλησε και λίγο αποτελέσματος, η ΑΕΛ μιλάει για πιθανή χειραγώγηση στην αγώνα. Αν είστε προσεκτικοί με τις λέξεις, γιατί είναι βαριές καταγγελίες. Προσεκτικός ήταν και ο κύριος Λεβέντης όταν μίλησε για πιθανή χειραγώγηση. Υπάρχει μια πληροφορία που περιήρθε στην αντίληψη των ανθρώπων της ΑΕΛ και ακολουθά τη διαδικασία για να μάθει τελικά τι έγινε. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, θα ήταν πολλά ωραίο να ακούμε τους διάλογους. Είμαι σίγουρος ότι οι διαιτητές που με ακούν τώρα δεν θα θέλουν να γίνει έτσι πράγμα, αλλά εγώ θα ήθελα πολλά. Να έχω η κάμερα του διαιτητή, να ακούω πως εξηγά μια φάση στον παίχτη, να φτιάξει στην Πουτεσλίνκα. Νομίζω έγινε με τον Κωνσταντέγιαν, είδα ένα βίντεο μου διαιτητή. Νομίζω θα μπορούσε μια μερίδα κόσμου να καταλάβει και πράγματα παραπάνω και αν πήγε λίγο στη θέση τους, για να συγκλειτώσουν και λίγο μουρμούρα, που παρακάμουν κάποιες κινήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα.
1: Και όπως
0: πες πριν,
1: για επιμορφωτικούς σκόπους.
0: Γεια σας παιδιά, πρώτα ράδες σας ακούμε καθόλου εδώ και καιρό, please δέστε το thanks, λέω 531. Ξέρεις, χαίρομαι όταν μας στέλνουν τα πράγματα. Όχι γιατί υπάρχουν τα θέματα τούτα. Χαίρομαι γιατί ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να τα αναφέρει. Δεν θέλει να αλλάξει σταθμό, θέλει να ακούει και τον εκτιμούμε το πάρα πολύ, ξέρετε. Και κάθε μήνυμα τέτοια φύσεως το μεταβάζουμε στο τεχνικό μας τμήμα. Ιδανικώς να στείλουμε την Αναστασία που είναι κοντά να σάσει τα πράγματα από εκεί στον πρώτο ράν.
1: Να τα καταφέρω πάρα πολλά καλά, λογικά.
0: Χαίρετε στον επόμενο.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, εσάς είναι στην Αναστασία.
0: Χαίρετε.
2: Πάω στα Πολύνο, Νίκος.
0: Έλα, Νίκο.
2: Επιάζει μια φορά ρε να τα πεις ούλια ρε να είναι τίποτε α.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι
2: παρακολουθεί. Ο καλύτερος εκφωνητής όλα.
0: Να σε καλά.
2: Στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, άμα έβαλες και Μέση Ανατολή βάλεις.
2: Και μάχες και την Αναστασία και μια χαρά. Ούλα μια χαρά.
0: Να μάθει δίπλα μου.
2: Να μάθει πολλά πράγματα.
0: Από τις λαλώδες μου 100 ευρώ μήνα να σου κάνουν ιδιαίτερα θέλει. Λαλούμε πολλά.
1: Λίγο ακριβώς.
0: Ας με μάθει ρε φίλε, είναι και φταίω.
2: Ένα σε κανονίσει ρε φίλε, μην σκέφτεσαι.
0: Πέμα ρε Νίκο.
2: 100 ευρώ είναι να μπορεί να στάσει, να σε κανονίσει. Έλα να σου πω, προχτές είχαμε μια σταβουλά να σου ναι. Έφυγε, θέλω να πεις την γνώμη σου, το ΑΠΟΕΛ, μπροστά σε τέτοιες φορές θέλει.
0: Φίλε, άκου, εγώ πριν τις δηλώσεις Παπαδοπουλού είχα πει ότι κατά τη γνώμη μου θέλει. Και τώρα θέλει, δεν αλλάζω η γνώμη μου.
2: Και τώρα θέλει.
0: Όμως, να σου πω κάτι. Ο Νίκος Παπαδοπουλός Εφάνηκε μου πολλά ξεκάθαρο στις δηλώσεις του ότι ξέρει τι είναι να κάνει με τον του center for που έχει. Άρα περιμένω να δω ποιο είναι το πλάνο του με τους φορ, πώς θα χρησιμοποιήσει τους παίχτες σε αυτήν τη θέση του εννιαρκού και αν θα αποδώσουν οι σκέψεις του. Θέλω να του δώσω χρόνο.
2: Θεωρώ μου, εγώ λέω ότι περίλυπη ο Πιέρος. Εντάξει, δεν μπορεί να τραβήσει ο Αργεντινός μόνο το κούρτο.
0: Ο Πεδρός.
2: Ή ο Γεωργίου, γιατί καλός ο Γεωργίου, καλός, σίγουρα καλός. Δεν μπορεί να τραβήσουν το ίδιο όμως το βήμα τους. Το ίδιο είναι και στην άμυνα. Γιατί ήταν πολλά τρανταχτά τα λάθη και τους δύο. Και τους δύο αμυντικούς μας πίσω. Ήταν πολλά τρανταχτά. Και του δικού μας του Κυπρέου και του ξέ.
0: Αγγελό
2: που λέτε τσέντα έγινε. Ναι, δηλαδή ήταν τρανταχτά. Δηλαδή χωρίς πιάνε τη μάπα και σαν που είχε χωρίς έναν μωρό που τρέπουν τα πόθηκια του να ανταλλάξει μια μπαλιά να βγάλει. Λαθασμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να δει ο προπονητής πολλά τον το πράγμα.
0: Έχω άποψη για τα πόλερ, φίλε. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα με πολλές δυνατότητες. Ένα αλλάξει κάτι στην γνώμη μου μετά την ήττα από την ανόρθωση που δεν ήταν καλό, όντως τα πολιτικά έχασε. Έχει αρκετή ποιότητα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως για μένα ο κ. Παδόπουλος, ειδικά εν μέσω διακοπής που θα έχει χρόνο, θα πρέπει να βρει τους ρόλους του κάθε παίχτη. Γιατί όπως ανέλησα και με φίλο μου Άντρε, που κάνουμε ένα podcast, είναι το εξής. Ο Μπαράκ, ο Μπακασέτας, ο Τζούρισιτς, οι παίχτες που θέλουν την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικοί να παίξουν στο χώρο κάθε ένα συμπαίχτη τους. Θα πρέπει να βρεθούν τούτοι οι παίχτες που θα κάνουν τις κινήσεις των κενών χώρων. Για την ώρα ο μόνος που εσκάμνει είναι ο Μαρκίνιος.
2: Για την
0: ώρα ο μόνος που παίζει μακριά από την μπάλα με κάποιες κινήσεις αποτελεσματικά είναι ο Μαρκίνιος. Νιώσ' που είναι καλός, εντάξει, χτύπησε.
2: Την ώρα που μπήκε ο Μπακασέτας είπε να γίνει σουνάκο.
0: Ναι, αλλά θωρείς έβαλε γκολ το Αποέλ και δεν χτίσε μπας στο μομέντου.
2: Μπράβο, μπράβο. Διότι η άμυνα ήταν χάλια έργο πίσω. Εντάξει. Ήταν λειτουργήσιμη.
0: Και το άλλο κομμάτι είναι τούτο που πρέπει να διορθώσει. Είναι τα ατομικά λάθη.
2: Και από την άμυνα που χτίζει το ποσφαιρό. Πρέπει να χτίσει το ποσφαιρό. Πρέπει να τα πράγματα να τα εχώρεν
0: για την ώρα θέλει στήριξη, φίλε.
2: Ναι, θέλει στήριξη. Ακριβώς, θέλει στήριξη. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα. Πρέπει να είσαι αγώνε, ενώ παλέψουμε. Πίζω να μην χάθει ο τρένο όμως, γιατί είναι κρίμα.
0: Αξίζει, γλύωρα ακόμα όμως.
1: Γλύωρα. Η διακοπή είναι να δει πώς να βελτιώσει την ομάδα σίγουρα.
2: Ελπίζουμε.
0: Βασικά, ρε φίλε, όπως το Αποέλ. Εν έγινε η χειρότερη ομάδα επειδή έχασε που ΑΕΚ και ανορθώσουν και έγινε η καλύτερη ομάδα την ΑΕΛ πρέπει να ενισορροπούν έτσι και τώρα είναι η χειρότερη ομάδα γιατί έχασε το τελευταίο της μάτς.
2: Και να πούμε και κάτι τελευταίο για πίσω από την Τζάλλη το φτύσιμο πάνω στην ΑΕΛ τα μαύρα στρώμα μας κάνουν άσπρα ούτε τα άσπρα μαύρα και ούτε η ΑΕΛ έτσι. Όμως ήταν κοτσινή καθαρή, δεν υπήρχε.
0: Η ΑΕΛ νομίζω φίλο μου στέκεται σε έναν άλλον κομμάτι.
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι δικαίωμα της, δικαίωμα της. Αλλά ήταν καθαρό μπρα. Τι γύρευκε που πάνω από τον παίχτη, από απαγορεύεται, που μπορεί να βγεις καν του παίχτη, όχι να πάει πάνω του φωνάζεις και του κάνεις και του χτίσεις, τέλος πάντων.
0: Νομίζω πλέον το θέμα Νίκο έχει ξεφύγει για το κατά πόσο είναι κόκκινο. Έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Η ΑΕΛ εξετάζει κάτι πολύ διαφορετικό πλέον.
2: Ναι, είναι κόκκινο καθαρό που δεν θα σε εξετάσει.
0: Να σε καλά.
2: Κάτι τελευταίο να πούμε να πάει καλά η Ομόνια απόψε, διότι έγινε Κύπρο.
1: Ακριβώς.
2: Και υπάρχει η Ομόνια να πάει πιο καλά, γιατί η Κύπρος θέλει βαθμούς και επειδή είμαστε σε μια λεπτή γραμμή, μπορούσαν να πιάμε κι άλλους βαθμούς για προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω και καλά κάνουμε.
0: Μπράβο σε φίλε, μακάρι να σκεφτούν όλοι σαν εσένα και να το πιστεύκαν έτσι.
2: Να
1: σε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, είπαμε και είναι μόνο καλή επιτυχία και είπαμε όταν μπεις στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τότε θα ευχηθούμε. Μαγάρι να έρθουν πόντι για την Κύπρο να φέρουμε Γιώργο Τόλιν λέει 307, βιάστηκε ρε 307 μάης τον κύριο Παδόπουλο να δούμε. Εξής καμιά φορά λέει κάποιος θα πετύχει π.χ. τώρα ο Παδόπουλος. Μπορεί όντως να μην πετύχει, αλλά εν και μπορεί να ξέρεις το πράγμα που τρεις αγωνιστικές.
1: Πολλά νωρίς ακόμη.
0: Θεωρώ ότι βιαζόμαστε πολλά ούλοι να κρίνουμε προπονητές. Εντάξει, άκουσα που όποτε, εγώ πιστεύω ότι όποτε κερδίζεις δεν υπάρχει τίποτε και όποτε χάσεις φταίει ο προπονητής. Είναι συνήθιο τον. Να σου πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε για το πολιτικό τελευταίο. Είπε ένας ακροατής, μπορεί να το άκουσες πριν λέει και ρόδα μέσα στην εκπομπή ότι καλό είναι λέει όταν κρίνουμε μια κατάσταση να μην κρίνουμε μόνο το αποτέλεσμα αλλά και την εικόνα. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, ειδικά στον αθλητισμό των ομαδικών που προπονητής, παίχτες κλπ. Να κρίνεις την εικόνα μιας ομάδας στην προοπτική. Αυτά γενικά, γιατί νομίζω ότι μετά τη διακοπή θα αρχίσουμε να βγάζουμε πιο καλά συμπεράσματα.
1: Μα θέλουν χρόνο οι ομάδες.
0: Ειδικά αφού να στήσουμε με διακοπή είναι πολλές εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Α, πάμε διάλειμμα να ξεκουραστείς.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Πολιτικό δελτίο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικρή Ήρωες.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή, δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
9: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση.
14: Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί.
15: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
16: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7.45 Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
22: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
23: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για tablet, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ετών 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
24: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 3:30.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο με την έγκριση του σχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος η κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή τον Δεκέμβριο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος ανέρχεται στα 11,1 δισεκατομμύρια. δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 470 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026. Στην θέση του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής διορίστηκε ο Νίκος Τορναρίτης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενοχλημένος ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση για μια ιστορική αναβάθμιση των σχέσεών της με τον Καναδά, καθώς η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε ότι επιθυμεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ειδικής συνάντησης των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου παραπέμφθηκαν ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσόδης και η Κυριακή Κυριάκου σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε γίνει ένα τελευταίο μισάωρο παρακάτω. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Rushed, Burbank, Innovator και Avery. Τώρα ξέρετε γιατί The Inside Matters at McDonald's. Και μια και ακούσαμε γονίδι, να σας θυμίσω ότι διεκδικείται έναν τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού σταμάτη γονίδι που θα γίνει 4-30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μία απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. Στο 23-24 με την ένδειξη γονίδις μπαίνετε στην κλήρωση, θα γίνει 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Όπως 25 του μήνα θα γίνει και κλήρωση για έναν τυχερό που θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά, υπέροχο ξενοδοχείο. Στη συνεργασία με ανθρώπους εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε αυτόν τον δώρο. Μπαίνετε στο Instagram του Supersport24, κάνετε follow Supersport24 και Βρυσάκη. Like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια. Και ο διαγωνισμός λέει 25 Σεπτεμβρίου. Και για την Broil Kings Gas Barbecue Signet 320 Shadow Access 999 ευρώ από την εταιρεία Χατζή Κυριάκος. Μπαίνετε στο Facebook του Supersport, ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Supersport 24 Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική. Αυτή είναι στο Facebook η διαδικασία. Οπότε πάμε στους επόμενους ακροατές. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, Γιώργο μου και Αναστασία.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Τωρικό. Πρώτα απ' όλα καταρχάς να ευχηθούμε την καλές επιτυχίες στην Ομόνια και στην ΠΑΦ.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερο, θα σταθώ στο επίμαχο σημείο των διαιτητών των δύο καταγγελιών, δηλαδή της ομάδας μου και της ΑΕΛ. Πρώτον, πλουτίζουν την ΚΟΠ χωρίς να το καταλαβαίνουν και τι εννοώ. Εγώ σε έκτισα φούρνε μου, εγώ θα σε γκρεμίσω. Αν το πιάσεις το πράγμα που σου λέω. Αλλά θέλω να μου απαντήσεις. Δεύτερο. Η Σαλαμίνα καταγγέλει ένας διαιτητή γιατί μετά το παιχνίδι είπε του μιλάτε πολλά και σου παμούφες. Δηλαδή πάει ο πρόεδρος μας, το σωματείο μας να σου το βάλω, εναντίον εις των λόγων του διαιτητή. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
0: Ότι το είπε ο διαιτητής εννοείς.
2: Ναι.
0: Δεν είσαι αυτοίκος μάρτυρας, τι στοιχεία να έχεις.
2: Μάλιστα. Και δεν έκανα πάρουν μάρτυρες, δηλαδή μπορεί να πεις ποιος εγώ αν είπα.
0: Μπορεί να δουλεύει και εδώ επικοινωνία ακόμα, στην συζήτηση Σαλαμίνα.
2: Λέμεντε τώρα, έτσι επέτυσε κάτι όπως έκαμε η ΑΕΛ.
0: Εντάξει, η ΑΕΛ είναι κάτι διαφορετικό, είπαμε.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι βάλαμε, δεν ξέρω πώς θα στοιχίζει μια καταγγελία, μες στο καλά θα πεταξούμε ένα λεφτά. Σωστά.
0: Μα εντάξει είπε τον Νικόλας ο Λεβέντης τούτο να καταντούμε να πιερώνουμε μόνο το παράβολο λέει.
2: Μάλιστα, το λίγο. Τούτον που είπε ήταν να το πω και μπράβο το που το είπε γιατί είπε για τη Σαλαμίνα ότι έχει το κάθε δικαίωμα να κάνει την καταγγελία όμως να πάρει απάντηση η Σαλαμίνα. Θα πάρει. Που σημαίνει επί ανταριάκι. Όσον αφορά για τον κύριο Λεβέντη τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ είναι τούτον το πράγμα που ζητά τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικά. Mm. Ήρθε κανένας νόμος στην Κύπρο που να είναι υπέρ του πολίτη.
0: Δεν ξέρω τους νόμους ούλους πόξω, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι η απάντηση εννοεί αν θέλει να προχωρήσουν την κουβέντα.
2: Φυσικά δεν ήρθε ποτέ νόμος υπέρ του πολίτη. Πάντα είναι υπέρ του κράτους. Τώρα λοιπόν, γι' αυτόν και δάμε πώς θα το πιάσει το πράγμα εφόσον εγώ είμαι ο τατάς. Εγώ είμαι ο παπάς, εγώ κράτω το ψωμί και κόφκω το όπως θέλω εφόσον η ΚΟΠ έχει τους δικούς της νόμους. Και εφόσον αν υπάρχει έναν εκατομμύριο έναν παραθυράκι που να μπορεί να πιάσει την τη συνομιλία που ζητά η ΑΕΛ. Ναι, αν υπάρχει.
0: Κάποιος θα σου πει ΚΟΠ είναι οι ομάδες όμως, άρα το καλοκαίρι ας πάνε όλες μαζί και από την κύριε εμείς θέλουμε να περάσουμε ένα λαγή καταστατικού να φκένουν οι
1: συνομιλίες.
2: Αγκινή και το καταστατικό να αλλάξει πάντα η ΚΟΠ να κάνει όπως στις τράπεζες που θα βάλει που κάτω έτσι χαμηλά κάτι γραμματούθια μητσά και οι παραπάνω έτσι σαν τα κεβάζωση και θα περάσει ποτέ πεκίνον που θέλει η ΚΟΠ. Δηλαδή να σου πει δεν έχουμε το τούντο πράγμα, να το υπογράψουν οι ομάδες και θέλουν να έρθει η ΚΟΠ, οπ, μα δαμε που κάτω βάλα σου το και τούτον και δέχτηκες το.
0: Ναι.
2: Δαμε δεν έχει κανένας που να κερδίζει την εξουσία. Κανένας. Ούτε καμία ομάδα μπορεί να κερδίσει την εξουσία. Έγινα στην πάρα πολλές καταγγελίες εδώ και κάμποσα χρόνια και το μόνο που ακούμε είναι να το πω ότι ο τάδε διαιτητής δεν μπήκε διαιτητή να πιάει, sorry που να πω, έναν αόριστο ποσό, να πιάει 300 ευρώ.

0: ευρώ, να το βάλω σήμερα να κάνει τον, τον επόπτη, τον παρατηρητή, να πιάει 250 και το επόμενο παιχνίδι το ίδιο, και ύστερα να το βάλω να κάνει 3 παιχνίδια να έρθει στα ίσια του στο τέλος του μηνός που να πιάει τον μισθό του. Τούν τα πράγματα δεν περπατούν. Δεύτερο, ερώτηση πάλι. Ο κύριος Κυπριανής ευκένει για να λύει τις φάσεις. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κάποτε σωστός ο άνθρωπος, κάποτε έχει λάθος. Όλοι είμαστε που να παίζουμε λίγο έξω. Γιατί η ΚΟΠ έβαλε έναν δικό της άνθρωπο, δηλαδή έναν εκπρόσωπο να σου το βάλω και να φκένει στο κανάλι και να αναλύει τις φάσεις τούτες που οι ομάδες έχουν ως ασφισβήτηση, είτε πέναλτι, είτε κότσινη, είτε κίτρινη.
2: Μα το έκανε πριν δύο χρόνια, το έκανε. Με την Επιτροπή Διαιτησίας της Διοικητής έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ναι, έβγαλε ανακοίνωση, όχι έβγαλε ανακοίνωση για τους διαιτητές στην βαθμολογία.
2: Όχι την βαθμολογία, ναι. Εξηγούσε τις φάσεις που είχαν μέσα VAR, που εμπίπτασαν στη δικαιοδοσία του VAR. Επειδή άλλαξε ο αρχιδιαιτητής, ο κύριος Νταμάτο δεν το θέλει, το έκανε μία φορά και μόνο, αν θυμάμαι καλά, στο Μόνια ΕΛ με το offside, στο κύπελλο. Μόνον για μένα επεξήγησε φάση τον Νταμάτο.
0: Τότε έρχεσαι στα λόγια μου, φίλε Γιώργο, ότι εγώ κρατώ το μαχαίρι και εγώ κόφω το ψωμί όσο θέλω. Τώρα κατάλαβες το είναι μόνο. Γι' αυτό εγκαλά οι ομάδες. Ζητούμε ξένους διαιτητές, ok, μάλιστα, πάλι πιωρώνει εγώ που κίνα τα εκατομμύρια που βγάλει από τις ομάδες και από άλλα πράγματα, και χάνει ποτέ της οικοπέν και παθίζει ποτέ της. Να σου το βάλω και οι ομάδες μια ζωή να είναι για μέ, που είναι τη δεδομένη στιγμή, να βάλουμε εντεριά για μέ το καλάθι, να πιένουν απλώς για μέ και να πάρει. Τώρα η απάντηση που να πια η ομάδα μου ξέρεις είναι μόνο, απόδειξε το.
2: Εντάξει, κατανοητό.
0: Απόδειξε το.
2: Εντάξει, Ανδρέα, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, πρέπει να πάει στον επόμενο.
0: Εντάξει,
2: να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Επόμενος, χαίρετε.
1: Χαίρετε, γεια σας.
3: Γιώργο, φίλος σου, ρε.
2: Έλα, Γιάννο.
3: Να σε περιμένω.
2: Έσω απάντησε, εξιάσα, θα έρθω, γιατί είναι πια ορισμό για Περιστερώνα.
3: Ποια ορκά.
2: Πάω, ρε φίλε, να έρθω Περιστερώνα, να δω το Μόνια, εγώ σε ένα δισάκα από σπίτι. Να δω λίγο τι κέβολε, είναι τα λοσκαλίφκη τα παιχνίδια.
3: Γιώργο μου, να πω κάτι που είπε ο προηγούμενος.
2: Τι από όλα.
3: Λοιπόν, για τις διαιτητές.
2: Ναι.
3: Να θυμάσαι ότι σε μία-δύο αγωνιστικές θα θέλουν όλοι ξένους διαιτητές.
2: Ήδη θέλουν αρκετοί.
3: Μάλιστα. Τον άουστον τούτη όλοι πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί εγκαθούνται και να πού, ξέρετε ρε παιδιά, θέλουμε ξένους διαιτητές. Κι άμα έρθουν 3-4 αγωνιστικές, γυρεύκουν ξένους διαιτητές. Να σου πω, να μπουν να γίνει, να βγάλουν το πρωτάθλημα και μπουν να μπουν τα play-off, να φέρουν κάτι πατσαρίσματα από η Ρουμανία και σούπα μου πες, και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι κάνουν κάθε χρόνο. Και δεν και τιμωρούν κανένα, φίλε μου. Τούτοι κάθονται και πας στο βάρ. Έσω αν κάνω λάθος από ένα με διορθώς. Αφού αν κάνω λάθος και άλλο λεπτό να είναι η τέταρτος ή στο βάρ. Και χάνουν τούτοι.
2: Λέμε μεγάλο κεφάλαιο η διαιτησία.
3: Μάλιστα. Να πω και κάτι για την ομάδα μου.
2: Ναι.
3: Αν εντούν τα χάλια που να παρουσιάζει ο Παπαδόπουλο ρε φίλε, κάθε εβδομάδα να πάει στο καλό.
2: Εάννο, μετά την ΑΕΛΕΝ ήσουν αισιοδόξος, τώρα ήταν που χάλασε.
3: Φίλε μου, όχι, άκου να σου πω κάτι. Με την ΑΕΛΕΝ άλλο πράγμα που σου είπα αισιοδοξία εγώ. Και με τον Ιασίν που σου λάλλουν εγώ.
2: Όχι, μιλάει στο Ιασίν, μιλώ για το αγωνιστικό. Τι είπες για το αγωνιστικό μετά την ΑΕΚ, μετά την ΑΕΛ, μετά την ΑΟΡΘΟΣ, μιλάει στο Ιασίν.
3: Φίλε, το αγωνιστικό εγώ δεν το είδα, γιατί έλειπα, γιατί σου είπα ήμουν Ελλάδα. Την ημέρα, αν κοίτα το μάτσο. Απλώς φίλε μου θα πω κάτι. Όταν δεν έχεις λεφτά φέρνεις πατσαρίσματα και εξηγούμε. Επίεν και φέρνουν όλους τους παίχτες που την Ελλάδα. Και εγώ έφτυγα στο ράδιο και σου είπα από τούτους όλους που έφερε μόνο ο Σάστρεν παίχτης. Θυμάσαι το.
2: Ναι.
3: Έλα λούσα μου για τον Λιμνιό, μα ποιο Λιμνιό ρε παιδιά. Πού έπαιξε ο Λιμνιός. Αν ήταν καλός ο Λιμνιός, ενέρχεται. Ο Παγκασέτας είναι καλός. και ο άλλος έδειξε ξέρημα πάνω μπάρακ.
2: Άρα έχει παίχτες καλούς το Αποέλ.
3: Θέλουμε τον πιτσίν το Σταύρο Γεωργίου. Ούτε αμήν αν έχουν, ούτε αμυντικά χαφ έχουν. Έλειψε ο Τάλτσο, δεν είχαν αμυντικό χαφ προχτές. Δεν ξέρω να μπουν να γίνει. Αν τις φάμε και αύριο, τον Παπαδόπουλο, εγώ δεν το θέλω.
1: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε.
2: Αφού και αχάσει είναι νωρίς.
1: Πάμε εν τέταρτη αγωνιστική, είναι πολύ νωρίς.
3: Ναι, Αναστασία μου, είναι νωρίς. Σωρίτσε τον πάγκο, σωρίτσε πας τον πάγκο, εντάλλοις αντιδρά. Έβαλε και ο αριστερό πόδαρους κεντρικούς αμυντικούς πρόκτες. Να μου πεις έγκυσεν άλλους.
2: Και ο αριστερό πόδαρους.
3: Ναι.
2: Γιατί ο Αγγελόπουλος αριστερό πόδαρος.
3: Ναι, νομίζω είναι αριστερό πόδαρος.
2: Και ο Ντέγεν εξηθιό, Ιάννα. Ο Ντέγεν εκ νομίζω δεξιό πόδαρος.
3: Γιώργο μου, άκουμε ρε φίλε. Αν ήταν άλλες χρονιές το Αποέλ καλά, ο Αγγελόπουλος εθώρεν τον Αρχάγγελο, μα να περιπεζούμαστε τώρα.
2: Μαριάννο, το πρόβλημα του Αποέλ είναι ο Αγγελόπουλος τώρα, ρε Ιάννο. Η ουσία είναι ότι αν παίχτης το Αποέλ τώρα, άρα το μου πρέπει να κάνει ο κόσμος και η ομάδα να στηρίξει, πέρκει βελτιωθεί, να παίξει καλύτερα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, θα δούμε ρε Ιάννο, για μένα θέλει λίγο υπομονή η κατάσταση, όχι άκρα. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε τους προπονητές, είναι νωρίς. Είναι
3: σαν την ομάδα λάθος. Όπου είσαι είναι αν που είναι λάι, πάντια και όσο φακούν το πέρας για όνομα του.
2: Εντάξει, και εγώ έχω μια άποψη ότι πρέπει να φέρει επιθετικό. Αλλά είναι η γνώμη μου, ο Παπαδόπουλος κάτι άλλο βλέπει.
3: Όχι έναν επιθετικό, εσύ όπου θέλε.
2: Εντάξει, όπως
3: και... Είσαι στον Διακο Ρώσα ρε, τι τον επούλησες ρε το Ρώσα.
2: Εντάξει ρε, αν όμως κανιά φορά παίχτες που γίνονται γιατί μπορεί να θέλουν να πάνε εξωτερικό και να πάνε σε άλλη ομάδα, εννοεί ο Ρώσαν και ο Κυπρέος, αλλά μπορεί να θέλει να πάει σε άλλη ομάδα, άλλη προπτική, άλλα λεφτά, τα από έλα λύσου, θα ξαβρω πρώτα συντούν τα λεφτά για τον παίχτη.
3: Μα πόσα λεφτά πια ρε τα πόλη.
2: Εν ξέρω ρε φίλε, πιστεύω και ξεπούλησε. Φίλε, νομίζω αξεπουλά το από έλ. Εν έχω έτσι εικόνα.
3: Τον αμπάνιαντα τον επούλησε, εξεπούλησε για με.
2: Δεν ξέρω τα πόσα ρε Ιάννο, εντάξει να μου να σου πω. Όπως και να έχεις, συστήνως υπομονή και χωρίς τον μπασκετικό μάναθεν εγώ να πνάζεις, να ηρεμάς.
3: Ως δεν θα σε δούμε τώρα.
2: Όχι, θα έρθω πάνω γιατί θα έρθουν άλλοι συναδελφοί εκεί. Πολύ είναι τράδειο να έρθει άλλος συνάδελφος. Πάω την Κυριακή, έλα μαζί μου, Μαρσέιχ, Παρίς, Ζερμέ.
3: Να πάμε στη Μασσαλία.
2: Όχι, να πάμε λατσάλα να είμαστε με τη σκέψη μας στη
3: Μασσαλία.
2: Είναι ωραία επικίνδυνα ρε Ιάννο.
3: Εμποντό λιμάνι.
2: Ξέρω τον, ναι, είναι ωραία, ένα ωραίο παιχνίδι. Να δούμε, εντάξει Ιάννο μου, να πούμε να κανονίσω κοινό που θέλεις, άσε εξίασα.
3: Να του πω αύριο μου να
2: έρθει. Πέτου, αλλά είμαι λυμένος ήδη, δεν έχει πρόβλημα.
3: Εντάξει.
2: Γεια σου Ιάννο μου, γεια σου. Εμείς την ανόρθωση τι πρέπει να πούμε που δεν κάναμε μεταγραφές, μόνο ανόρθωση όλοι στο γήπεδο το Σάββατο, λέω 7.46. Κύριε, θυμάστε τα λάθη που έκανε ο Κουλιμπαλί, ο κόσμος του ήθελε να φύγει, αλλά γίνεται καλύτερος, λέω 4.71. Ναι, εντάξει, όντως, πολλές φορές λέμε κάτι για κάποιον και πέφτουμε έξω. Δηλαδή θέλει χρόνο να μελετάς τις συνθήκες. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι παραπάνω παίχτες που έρχονται Αναστασία στην Κύπρο είναι καλοί. Αλλά μπορεί λόγω διάφορων συνθήκων να μην ευκαιρνούν.
1: Σίγουρα πρέπει να εγκλιματιστούν κιόλας με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι και θέμα ψυχολογίας όπως είπαμε και πριν. Μπορεί να τα βλέπει αυτά που γράφονται. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά σίγουρα κάτι έχει ακούσει.
2: Ξέρω ότι κάνει λάθη σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά σου γιατί. Πιστεύω ότι λέω ότι στα πεντασέμου και πατώ στο Απόλλωνα νομίζω πείτε του φίλου έχει πιθανότητα να γενικήσουν ο Απόλλωνας δεν βγάζει εντεκάδα αξιωνώντας τα αγωνιστικά προβλήματα έχει ο Απόλλωνας και ο Απόλλωνας πάει με δικά του αγωνιστικά θέματα. Ναι, δεν έχει ήταν. Έχει ισοπαλία με Άρη, νίκη με Ανόρθωση και ισοπαλία με Μόνη.
1: Ναι, δύο ισοπαλίες.
2: Δύσκολο πρόβλημα. Λοιπόν, πάντως πολλοί παίχτες έτσι είναι κατακλείδη γιατί πρέπει να κλείσουμε οι γραμμές εκκλείσαν. Θεωρώ ότι πολλοί παίχτες που έρχονται Κύπρον για να αποδίδουν ενδεχομένως να την πατούν στο κομμάτι της υποτίμησης. Πιστεύω ότι ειδικά αυτοί που έρχονται με έναν καλό βιογραφικό ίσως να θεωρήσουν ότι με έναν που παίζω στην Κύπρο. Ενώ όταν τους δω και λέω νηπηρά, έβρουν τα λίγο σκούρα και πάρει τους το ποτάμι, δεν κάνουν και καλή προετοιμασία, μπορεί να δυσκολευτούν να βγάλουν το 100% ενώ είναι καλοί παίχτες. Για μένα ένας παίχτης ας πούμε που ήρθε, έχει βιογραφικό, ένας, αν και σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός, έχει άλλους εννοείται, απλά ένας που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι ο Ντάβιτ Λουίς, ο οποίος αγωνιστικά ομιλούντες, δεν επιλέγει παιχνίδια, έβαρκεται απέξει με ομάδα που είναι τελευταία στη βαθμολογία, αν ήταν ντέρπι. Εγώ θεωρώ ότι είναι το mindset που έχουν οι παίχτες. Κατάλαβες, επειδή μιλώ και με ανθρώπους στην Πάφο και ξέρω τι κάνει ο Ντάβιτ Λουίς για να παίζει για να 100%, πιστεύω ότι ο επαγγελματισμός είναι φάρος για όλους που έρχονται στην Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και άλλα παραδείγματα, να μην τους αδικήσω, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες έτσι, που είτε από το θετικό είτε από το αρνητικό της υποθέσης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ανάστασα Πέτρου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να έρθω και αύριο.
1: Να έρθω και αύριο.
2: Και Παρασκευή.
1: Και Παρασκευή.
2: Σίγουρα να αφήσει.
1: Να έρθω, να έρθω.
2: Οκ, μια χαρά. Εδώ γάμε τα σέρκα με Ανάστασα Πέτρου. Και με όλους εσάς, να είναι νούμερα αντεβού αύριο 2 με 4. Φυσικά, ο σταθμός συνεχίζει κανονικά τη ροή του προγράμματος του. 4 με 7 η εκπομπή το σε πάσα. Και 7 και εντεύθυνε, μπάλα είναι και γυρίζει. Mm-hmm. Θα γυρίσει η μπάλα εν όψη του Ομόνια Θέλτα 7 και 45. Καλή επιτυχία στην
1: Ομόνια. Καλή επιτυχία, ναι, σίγουρα.
2: Μακάρι να κερδίσει. Και αν βάλει και ο Μοντρόγκορ ακόμα καλύτερα, θα δικαιωθούμε.
1: Κακουλή σου σκορ.
2: Για μάλλον και δυο.
1: Ασοχή.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλον τον κόσμο. Καλή και σας ευχαριστούμε. Συνέχεια. Γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
7: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
15: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
16: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
19: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Super Sport 104.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομόνια με αντίπαλο την Θέλτα. Εκτός η Ακιντόλα, Άιτινγκ και Οντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Εν αναμονή των εξελίξεων με Καφού στην ΑΕΛ, καλές πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ έχουν η Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάλγεβιτς. Εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει ο Φανίφ εν όψη Νέας Σαλαμίνας. Καμία ανησυχία για αρτηματά, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Όσμπολτ στον Απόλλωνα εν όψη ΑΠΟΕΛ, εκτός ειν Κασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Στον ΑΠΟΕΛ μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, αμφίβολος ο Λαϊφής. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγιτς για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου, μη διαθέσιμη η Σαμπορίτ και Αμίν. Δεν προλαβαίνουν την αναμέτρηση της ΠΑΦΟΥ με την ΑΕΛ, η Μαμάντοφ και Κορέγια. Ξεκαθαρίζει του Λελέ στον Άρη για το παιχνίδι με την Καρνιώτισσα, εκτός ο Χαραλάμπους επιστρέφει ο Κορέγια. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε επίσης για το Europa League στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαν Αλκμαάρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάκρεπ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λακορούνια Σεβίλη και στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρσελόνα Σαντάντερ. Για το κύπελλο Ελλάδος, ημίχρονο στο Νίκη Βόλου Αστέρας, το σκορ είναι 0-0. Στις 4.45 Άρης Μαρκός, στις 5.45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Καλά πρόγραμμα κύριε Σιγκύρη, πάμε πρώτα και σαν Άγιο Δομήτριο και επιστρέφουμε.
5: Άλλο γαπ, τα δυο φαβορί της υποδρομίας, με τη Flies Mini να πηγαίνει εύκολα στην πρωτοπορία. Βίτης Βασιλεύουσα ακολουθεί από τη δεύτερη θέση, εσωτερικά είναι η άτακτη επιλογή. Σαμάνα Κίνος τώρα βελτιώνει κάπως τη θέση του εσωτερικά. Πίσω αρκετά ακόμη είναι η Fearless, με την Flies Mini μπροστά. Βίτης Βασιλεύουσα ακολουθεί, είναι στο ένα μικρός, πιο εσωτερικά τρέχει η άτακτη επιλογή, είναι σε καλή θέση, πιο πίσω καλή Αμάρ. Προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Σαββάν Αλκίνο πιο πίσω, ακόμη πιο πίσω είναι η Fearless. Με την Flies Mini μπροστά. Σέιν Αμάρ στην εσωτερική ψάχνει πέρασμα για να περάσει από τη Flies Mini. Η Βίτη Βασιλεύουσα είναι εκεί και η επιλογή. Flies Mini παίρνει και πάλι το πλεονέκτημα στα δύο μήκη από τον Σέιν Αμάρ. Πιο πίσω είναι η Βίτη Βασιλεύουσα. Η επιλογή στην εξωτερική και ακόμη πιο πίσω είναι πολύ πάλι. Flies Mini στο 400 είναι στα 2-3 μήκη. Η Βίτη Βασιλεύουσα θέλει να περάσει ξανά στη δεύτερη θέση. Θα προσπαθήσει να την καταδιώξει. Να παίξουν και η επιλογή. Flies Mini στο μεταξύ έχει πλεονέκτημα. Είναι στα 4 μήκη από τη Βίτη Βασιλεύουσα και την επιλογή προσπαθούν. Flies Mini έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Είναι στα 3-4 μήκη από τη Βίτη Βασιλεύουσα. Τώρα στην εσωτερική προσπαθεί να μειώσει η επιλογή εξωτερικά. Flies Mini στην πρωτοπορία. Βίτη Βασιλεύουσα στη δεύτερη θέση. Flies Mini θα κερδίσει καθαρά. Βίτη Βασιλεύουσα επιλογή και ο Αλσέιν Νταμάρ στην τέταρτη θέση.
4: Λοιπόν, αυτά που προδίκουσα στον Άγιο Δομήτριο στο μικρόφωνο σε Ιωσή Παπαδομησίου, ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσολαρχής. Σήμερα, Τετάρτη, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του 26. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Cita Vision και την Papa George's. Αύριο να έχουμε το 363 στο ρέτρο, κύριε Στέφανε. Να είσαι μαζί μου αύριο, ναι. Εντάξει. Ο Χρήστος ο Πούνας, του ΑΠΟΕΛ, αδερφός του Πανικού του Πούνα. Εντάξει, παίξαμε αρκετά χρόνια μαζί. Ναι, ο ένας αδερφός και ο άλλος ΑΠΟΕΛ εννοώ.
6: Αντίπαλοι πάντα.
4: Ναι. Μου ίσως το Χαρκάνο να εξηγήσαμε μαζί. Δεν ξέρω, δεν μας τα πει αύριο ο Χριστάκης. Λοιπόν, έχει πολύ γονέα ενδιαφέρον για την 13η του Οκτώβρη. Σε ενάρτη και ο γέροντάς σου σε ενάρτη, ναι. Να πούμε μαζί. Εμείς οι δυο ξέρεις μοντάσου. Εσύ μοντά σου, διότι πόσο να σ' ανοίχτω. Όσο εσκάνα μου να πάμε να γίνει στη χώρα. Λοιπόν, πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
7: Κύριε μου, καλησπέρα.
4: Καλώς το ναι.
7: Να κάνω μια εισηγήση.
4: Παρακαλώ.
7: Μπορείς του Τάσου να του πει να μην ξακάμε χιούμορ.
4: Του Τάσου.
7: Ποιος είναι ο χωρίξης σου.
4: Ο Στέφανος.
7: Α, είναι ο Στέφανος, ναι, είχε ο Στέφανος που ήρθα από συγγνώμη, ο Δάσος δεν είχε δίκιο,
4: έκανε μια χωρά. Ο Δάσος αυτό,
7: πώς είναι το Στέφανο εκ μέρους μου, ρε φίλε, χιούμορ να με ξανακάνει.
4: Α, είσαι
7: καλό. Είπαν ότι τα πρωτεία της ασκήψης ακραλώτα εγώ, να με έχουν στην ησυχία μου, να με έχουν το επάγγελμα που ξέρω, και είναι που μου αρμόζει εμένα να μπορώ να σου κάνω τα χιουμοράκια που σου αξίζουν, αλλά τούτοι ρε φίλε, εμ μπορούν.
4: Και δεύτερο, τρίτη, εμ πειράζει.
7: Διότι, ας πω, γιατί, άμα φτάζουν να κάνουν ένα χιούμορ, μπορεί να κάνουν και 10 μέρες να κοιμηθούν.
4: Ναι, έμπειρα, συγχωρούμε τους.
7: Θέλω να ακούσεις μας, είναι έτσι.
4: Ναι βέβαια, αφού έχει αυτό που το λάλλεις, έχει να τα ακούσει.
7: Το λοιπόν φίλε μου, 13 Οκτώβρη μέχρι σήμερα, δύο μέρες, έχουμε συμμετοχή 30 άτομα.
4: Ναι.
7: Το λοιπόν, ένας πάθος είναι το εργό πίστευκο όπως πάμε μέχρι 13 Οκτώβρη. Και έτσι οι φίλοι να αρχίσουν να κάνουν τις συμμετοχές, να δηλώνουν συμμετοχή. Είπαμε ότι είναι 25 ευρώ με φαγητό και ποτό.
4: Με έναν ανοίξεις κουέντα, αλλά είναι ωραία και τιμόμενη μαζί στην επαρχία Λαρνακασά.
7: Βέβαια,
4: ΑΕΚ και παράγοντας.
7: Του τα είπαμε τα.
4: Μάλιστα.
7: Εμείς θέλουμε τις συμμετοχές να απολύνουμε, να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε φίλε μου.
4: Μάλιστα.
7: Να κάνουμε έτσι μια θέση συνάντηση, να το ευχαριστηθούμε και να περάσουμε πάρα πολλά ώρα που στρίνουμε πάντα.
4: Και αν, αν κατεβάσουν κάποια μούτρα τους πόθη θα μπαλώνται, δεν μας κοφτεί.
7: Μα τι πειράζει μας το πράγμα. Α,
4: μάλιστα.
7: Για μας εξεπερασμένα στοιχεία του τα.
4: Οκ.
7: Το λοιπόν φίλε μου καλή συνέχεια.
4: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε μου, μιλούσα για χιουμορίστε ρε Στέφανε. Έκαμε την εμφάνιση του ΑΕΔ με τη χιουμοριστάς. Άιστο ρε τον κουμπελούι ρε, άιστο ρε.
7: Αγάπησα φνάστη πέτο.
4: Ναι.
7: Νομίδε.
4: Είμαστε καλά ρε Νίκα, το ξέρω.
7: Καλά, είμαστε δύο βρυκομένοι, αλλά να μας περάσουν.
4: Το λίγο δεν μπορούσαν να παραλείψεις. Ξέρεις ότι απέναν το Αγίου Ηρακλειδίου.
7: Ξάρτω το όνομα του.
4: Και ξέρεις ότι είναι και το καλοκαιρινό το Παναϊρούιν του Αστρομερίτου του Αγίου Ευξηφίου.
7: Πέντε.
4: Αύριο.
7: Οκ.
4: Ναι, άμα θέλει να πάει Αστρομερίτου, μείνε στον Αγίου Ευξηφίου να, να προσκυνήσεις. Και άψε για να γυρίσει γιατί ο Σάββατο να πάω. Όχι, να πάω αύριο. Να πάω αύριο. Όχι, με έμαψε, με έλαψε. Να πάω αύριο να ψω.
7: Αύριο να ξεκουραστώ.
4: Όχι, εσύ πει ό,τι θέλεις κάνει, με ενδιαφέρει. Αύριο να πάω.
7: Γιατί θα σας εγκαταλείψω μέχρι τέλος του μήνα.
4: Μα πού είναι να πάεις.
7: Δικαίωμα και εγώ φτωχός, ταπεινός, δούλος του κύριου να πάω και όλες μέρες ταξίδι.
4: Ναι, κατάλαβα πού να πάει ρε, κατάλαβα πού να πάει. Ξέρω πού να πάει ο Νίκαρος. Να πάει σε τόπο που κάνω στη σαλάτα κορυφή, εντάξει, ψάρι φρέσκο και μιλούμε τα μεζεκρίκια
7: τους,
4: τα μεζεκρίκια τους είναι, ναι, παραθαλάσσια.
7: Λιγάστον άφλιον το παλαμίδι.
4: Ναύπλιο.
7: Θα σας στέλνω τα μηνύματα μου που και κάτω.
4: Πάντα και ξέρεις, είναι με και πια μένα το μήνα που κάνουμε στον και κάτω. Εντά σε στήρω σαν τα παιδιάρια φίλου μου. Ξέρεις, όπου πάω τα παιδιάρια σε φίλοι μου. Φιλεύκω με τα παιδιάρια.
7: Να
4: πάω και στις περιοχές 30 χρόνια. Άτε. Πνάσε και μιλούμε.
7: Λοιπόν, άτε, καλό να πω, εμάς δεν λέμε τα στις.
4: Χαιρετώ, μιλούμε αύριο, πάει.
7: Ακούω
4: πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέος.
4: Καλώς το φίλο μου τον Καντέμογλου.
8: Καλησπέριζω το φίλο μου Στέφανο, έντσι νομίζω τελευταίος ένα θυμωμένο μαζί μου.
4: Το τελευταίος μπορούσε να παραλείψεις.
8: Και πάνω που να πάει ο κύριος Νίκαρος είχε πολύ γλυστηρία.
4: Να πω εσύ.
8: Γλυστηρία.
4: Να πάρει μητά του.
8: Α, να πάρει μητά του.
4: Έχει πλεόνασμα.
8: Το λοιπόν κύριε Παπαμοϊσέος, επειδή τελευταία στα δώματα, τα ανώτερα δώματα του Γουκακή Μπαρχαζίν αποχωρήσεις.
4: Ναι.
8: Να χρειαστούμε νέα μελή, νομίζω ότι ο πρώτος που χτυπάει πόρτα με τον συμπάσκετ ο κύριος Γιώργος Αντωνίου.
4: Μάλιστα κύριε.
8: Διότι τα χειροβαράκια νομίζω τελευταίως είναι εξεπερασμένα.
4: Ναι, ναι, ναι, απαναγία μου.
8: Δεν μας παρέξει ο φίλος μου Γιώργος.
4: Απαναγία μου φίλος μου ρε. Ο φίλος μου.
8: Το λοιπόν κύριε Μαρκέζο, από εγώ την καλησπέρα μου.
4: Καλά έκαμε.
8: Είπα κάτι που το πρωί που το λαλώ και βάλαν τα όλοι μαζί μου. Είπα ότι να κάνει χάτρικο Μαϊαμπέλα.
4: Γιατί?
8: Και εδώ καν πάνω μου, έτσι θωρώ εγώ που μόνος. Ό,τι ένε βάλε πριν να τα βάλει σήμερα.
4: Α.
8: Εδώ καν πάνω μου όλοι και ηρωνίες και ηρωνίες. Εγώ έτσι θωρώ.
4: Άιστος ρε κουμπάρε, άιστος. Ό,τι θέλω να σπούσει.
8: Μάλιστα, άιτε καλή...
4: Εδήλωσες συμμετοχή στον Αντωνίου ή είναι
8: εδήλωσες? Ναι, να τον πιάσω τώρα.
4: Και πόσα άτομα?
8: Ο Καντέμο μου λέει ένας είναι αφού, δεν ξέρει άλλο.
4: Εντάξει, οκ, είπε, του το πιάσω, ξέρεις το τηλέφωνο του.
8: 94, είπες μου.
4: 96.
8: 96.
4: 234.
8: 234, ναι.
4: 970.
8: 970, οκ.
4: Άλλη, πιάστο. Χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο 77-77-16, να ξαναπούμε ότι. Γι' αυτό μου σε ρωτήσα Παρασκευή, πριν τι 6. Να δώσουμε το εισιτήριο για το Ομόνοια Ύψο μας. Καταρχάς από τα ακουστικά κέντρα οικονομού, έτσι. Άρα στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε Ομόνοια Ύψο μας ή ακουστικά κέντρα οικονομού, τις οποίες ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και ματσάκι απόψε έτσι όμορφα και περιποιημένα. Έχουμε καμιά συμπάθεια, κύριε Στέφανε. Έχει ωραία παιχνίδια, ρε. Έχει πέρα από το Ομόνοια Θέρτα, εννοείται. Έχει ώρα 10, εντάξει, άστο είναι Αγγλία, United Brighton, έχει ιστορίες και λοιπά. Να τα πούμε τώρα σε λίγο. Καλησπέρα.
9: Καλώ. Ναι, καλησπέρα σας.
4: Ποιος κύριος?
9: Τάσος Θερομαμού, Ομόνοια Γλαντζά.
4: Τάσος Ομόνοια Γλαντζά.
9: Μάλιστα.
4: Μάλιστα.
9: Απλώς ήθελα να σας κάνω έτσι μια διευκρίνηση. Πηγαίνοντας προς τα πάνω, προς Ευρύχου ας πούμε,
4: ναι,
9: που τον Αστρομερίτη και μετά,
4: ναι,
9: κάνετε το σήμα σας, σας ακούμε, πάρε πολλές πουλες τούρπες προφανώς.
4: Α, περίμενε ένα λεπτό να σου πω, γιατί έχεις δίκιο, γιατί αλλάζει Αλλά σύ, συχνότητα. Στη Σολιάν υπάρχει άλλη συχνότητα, Παναγία.
9: Υπάρχει άλλη συχνότητα, το ξέρω. Βάζω εδώ και πάλι υπάρχει παρεμβολή.
4: Ναι.
9: Ναι, ναι, ναι.
4: Να τους το πω.
9: Δηλαδή, δεν ακούμε τα ευλογημένα τίποτα.
4: Να τους το πω, σε ευχαριστώ πάρα πολλά, γιατί είναι περιοχές που παίρνω πολλές φορές κάτω και εντάξει, αλλά ως το πω.
9: Ναι. Ξέρω το, γι' αυτό και θα στο διευκρινίσω. Αν υπάρχει τρόπο να το διορθώσετε κάπως, κάτι να πούμε και εμείς την εκπομπή σας.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πάντως.
9: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να σε καλά, σε ευχαριστώ ξανά. Μάλιστα, για το ενδιαφέρον οι φίλοι μας οι ακροατές. Έχουν το δίκιο τώρα, φίλε, πρέπει να τακτοποιήσουν τα πράγματα. Εντάξει. Θύμη βάρτου σημειώσει του που λέει για μένα του Μάικ που δείχνει ενδιαφέρον άνθρωπο να δει να μου γίνεται. Εντάξει. Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ή να ξεκινήσω για μου που σε λέει. Α, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Εφιέ. Στεφανέ. Πού είναι το ρε κουμπάρε. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Μίλαν, Μπενφίκα, πιάνε και τελικό κάποτε του πρωταθλητριών. Μίλαν, Μπενφίκα, από τις ομάδες της ιστορικής της δεκαετίας του 60. Η Μίλαν, βεβαίως, συνήθως είναι μετά. Μπενφίκα του Ιουσέμπιο. Ωραίο παιχνίδι. Άντερλεχ, Λιόνι, Άντερλεχ. Εντάξει, έναν είπα για η Άντερλεχ. Φανερόν και στο Βέριο δεν πάει καλά. Λεβερκούζε με τη Τσέλιε. Χάπο Ελπερσίβα, Δυναμό Ζάγκρεπ. Ολυμπιακός Αγγελόνια. Μιλούμε για Ευρώπα τώρα συνέχεια. Στουνγκρατς Ρενθ. Μάλιστα. Και Σάντερλαν Έιζε Ντάρκμαρ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
10: Έλα.
4: Κιός.
10: Έλα στελάρα μου. Καλησπέρα.
4: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
10: Αιώνια, αιώνια.
4: Μάλιστα.
10: Είπε μου ο Κόκος τώρα. Λαό του Βαπίστου στη UAL.
4: Τι να πούμε.
10: Ύστερα του πω ΑΕ. Εμείς το χώρε με, το χώρε το τηλέφωνο που εμείς. Το λοιπόν, είσαι έτοιμος. Περίμενε. Κόκο. Κόκο μου. ΑΕ. ΑΕ. ΑΕ. ΑΕ. Λαλίτα λαρουφάτα, ρε.
4: Έμπα και κάμε στον αρχή στο τέλος. Μάλιστα, έμπειρασαι. Είτε άλλη είτε άλλη εμπειρασία, φτάνει έναν αντίο σου.
10: Έτσι μας τώρα είμαστε έτσι ρε κουμπά.
4: Εντάξει, δικαιούται ο άνθρωπος, μην είσαι και στη σκάλα, τα καλά και συμφέροντα.
10: Το λοιπόν, έχουμε υπόψη να κερδίσει ομονιακά και θα κερδίσει.
4: Δήλωσες παρουσία με στον Αντωνίου.
10: Ναι, αγούς είπα το διάλο το μάε ψέρμα, να που πάει ρε.
4: Μα είπες του, ξα είπες με εμένα του πω.
10: Εσένα ρε κουμπά.
4: Α, εντάξει, οκ, okay, έχεις δίκιο.
10: Δύο άτομα αν υπρεχούν παραπάνω λαλός με να σε πιάω, τον πιάω γύρω τηλέφωνο.
4: Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay.
10: Bye.
4: Μπάλο Κώστας Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής. Μάλιστα.
10: Οκ, okay, bye.
4: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
4: Ποιος κύριος.
11: Ιωάννης από την Λινού.
4: Μάλιστα κύριε Ιωάννη από την Λινού.
11: Εμάς το σύμβα μας να πάμε είναι ολοκάθαρο.
4: Ναι ρε, αλλά είμαι στον δρόμο ο άνθρωπος και τώρα και με τον νέο τον δρόμο που κάμαν οκ. Okay. Πρέπει να το δούμε και πρωταρά να μπορούμε στέλνει ο
11: φίλος μου. Πάντως εμάς.
4: Ναι.
11: Ας εγώ και ένα αποτέλεσμα της Ομόνιας. Όψε, 0-3.
4: Πόσα δηλαδή.
11: 0-3.
4: 0-3.
11: Ναι.
4: Άι ρε φίλε.
11: Καλά τώρα να μην. Να σε πιάω αύριο.
4: Οκ.
11: Εντάξει, έτσι.
4: Αν έρθουν ένα γεράκι στη σουβλάκια στη Λινού και φλάσου.
11: Όπου θέλει και ο γνώσος σου.
4: Ευχαριστώ.
11: Παρακαλώ.
4: Δύο πιτσέρια δεν έρθει ο Στέφανος. Μπορεί να με θέλω να πιερώσω πεζίνα να με φέρει ο Στέφανος.
11: Αν πάρει Στέφανο που τον πλανήτη να φύγει ο Στέφανος.
4: Άριστα.
11: Άριστα.
4: Έγινε.
11: Έγινε.
4: Χαιρετώ. Μάλιστα. Να κάνουμε ποτέ την, πώς θέλεις, να έχουμε σχετική λίστα νιούς που να μας εκπροστούσει. Διότι όποιο άλλος είπα μαζί μας, 9 στους 10 κάνουν. Στατιστικό είναι το πράγμα. Όχι εγωιστικό, στατιστικό. Αλλόν το εγωιστικό, αλλόν το στατιστικό. Εντάξει. Αυξάνονται και πληθύνονται οι, πώς θέλεις, οι χαμένοι. Γιώργος από Πάφο, Παναθηναϊκός Πάφος, πολύ σωστός φίλε Στέλιο, Αγίου Ιδακλειδίου αύριο, αλλά και της Αγίας Σοφίας Πίστεως Κερπίδας αύριο μόνο. Δεν το ξέρω τούτο. Εντάξει. Εμείς ξέρουμε ότι είναι του Αγίου Ευξηφίου κάτω στον Αστρομερίδη, είναι το καλοκαιρινό μας του Παναϊρού, είναι το λεγόμενο, ότι γιορτάζει 17 του Φεβρουαρίου, αλλά κάνουμε και 17 του Σεπτέμβρη, το Παναϊρού είμαστε το λεγόμενο. Φίλος μου 531, γεια σας, πρώτορα δεν σας ακούμε καθόλου, εδώ και καιρό, please δέστε το, thanks, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γαντέμαυρου και ο Στέφανος, εν είναι πρόσδεκτος στο κόμμα μας, μάλιστα, εντάξει.
12: Είναι ευπρόσδεκτος. Είμαι.
4: Είναι ευπρόσδεκτος.
12: Ναι, για μάλιστα. Το κόμμα των Κοκακή.
4: Όχι, το χιουμοριστό. Το. Εντάξει.
12: Ναι.
4: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77-10-20. Τα μηνύματα δεν διαβάζω, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Αφήκαμε κανένα παιχνίδι πίσω που δεν είπαμε, ρε Στεφανέ. Απέζει και η φυσιά Παναθηναϊκός, έχεις παραδέα τώρα.
12: Ναι.
4: Κύπελλο, ήταν μόνο, ναι.
12: Άφηγες κάποια παιχνίδια πίσω, όπως το Αραράτ με τη Σπάρτα Πράγας.
4: Καλά, ρε, εντάξει, ρε.
12: Ερώτησες με.
4: Όχι, εννοώ που η ώρα 10 που μιλούσα για κάτι νυχτερινή. Εντάξει, είπαμε για τον Ολυμπιακό, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε πούντο, ναι, με την Καγκελόνια. Λοιπόν, παίζει Μπαρσελόνα Ρασίνγκα Σανταντέρ. Ναι. Και λεβάντε Μπιλπάο, έσπασε η Ριάλεψα, πρόεξες το, ξανά το είδες.
12: Όχι, δεν το είδα. Παίζει και Λακουρούνια με Σεβίλη,
4: ναι.
12: Αθλέτικο με την Οσασούνα, Λεβάντε με την Μπιλπάο.
4: Ναι, είδα το, η ώρα 10.
12: Και η Μπαρσελόνα φυσικά, εντάξει.
4: Εγέρδιζε 2-0 ρε μίχρονο. Ισοβαρίστηκε.
12: Ναι.
4: Και έκαμε την απόδραση στο 92. Έσαρεσε το τελευταίο. Το ναι, χαμογέλασες.
12: Ναι.
4: Εντάξει, οκ.
12: Αν είναι έτσι που να δέρνετε.
4: Ναι, γιατί εσείς δέρνετε ο δοστροδίρας, ας πούμε, κάθε φορά. Ναι,
12: Μπαρσελόνα βάλει 5 και ύστερα κάθεται.
4: Ακούω, να σου πω κάτι. Θα σου πω και εσένα να σου πω κάτι. Επειδή αρέσκει μου να τοποθετούμε και είτε είμαι αρεστός είτε όχι, ανεξάρτητα ομάδο, εντάξει. Έτυχε πολλές φορές να ξεκινήσουν ομάδες τρένων, όσο μεγάλες και είναι. Είτε στο Champions League είτε οτιδήποτε άλλο. Τις προάλλες η Μπαρσελόνα ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και πήγαινε στο Νιόβρι Ντεγεύρι, εσάριζε, εσκούπιζε, εκαθάριζε. Και λέει αν ούλε να πιάει ο Champions League και λοιπά, και είπα τους, το απλό, το αυτονόητο, δεν είναι και θέμα εξυπνάδας ή ξέρεις, επαγίοντα περί ποδοσφαιρικό δρομένο. Είναι θέμα ότι άμα έχεις μια εμπειρία και βλέπεις κάθε χρόνο κάποια πράγματα, αντιλαμβάνεσαι εύκολα ότι μέσχερεσαι τις ομάδες που γεμώνουν Σεπτέμβριν, Οκτώβριν, Νιόβριν και ως τον Ντεγεύρι. Εντάξει, να χαίρετε τις ομάδες που αρχίζουν με τον Γενάρη σιγά σιγά και ανεβαίνουν. Ανεβάζουν στροφές. Μαρτάπριλος τα σπουδαία. Και στη Μακαρία Νήσων. Εντάξει. Και στον Καναδά. Και στη Μαδανασκάρη. Και στο Μαρόκο. Και στην Κίνα. Και στην Ινδία. Εντάξει. Μέχρι τις ομάδες που τώρα ξεκινούν τρένα.
12: Εντάξει, νομίζω η Μπαρτσελόνα να είναι μια φούσκα.
4: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, κατάλαβε τώρα μετά που μου είπα ότι μου μόνο πάει για Μπαρσελόνα. Αφού δεν είναι μισό για Μπαρσελόνα και τη χρονιά Μπαρσελόνα εσάριζε λέω σου. Και πιέν το Ριάλ Μαδρίτης το Champions League. Ούτε πιέν τελικό η Μπαρσελόνα. Έκαμε την Τζιλιάντη στην περιποιημένη όπως τον General που στη διαφήμιση. Εντάξει, όπως του Νίκαρου τη Τζιλιά, ας πούμε. Εντάξει, άτε, λαρώσε το ομάνα το αντιληφθείς. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Διάλειμμα. Άντε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
11: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
14: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
5: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 4:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
26: Συνεχίζουμε στην εκπομπή, κύριε Στέφανε. Με την αδειά σου.
27: Ναι, βέβαια.
26: Ευχαριστώ.
27: Κάτι θέλεις να πεις προηγουμένως?
26: Α, ένα λεπτό. Καταρχάς υπάρχει ότι είμαστε για δεύτερη εκπομπή. Εντάξει, έχουμε για δεύτερο λεπτό. Και εκπομπή δώσε πάσα. Μπορεί να σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την Sita Vision και την Papa John's. Να είναι καλά και τον Μάγκα. Αύριο έχουμε το 363, ο Χριστάκης ο Πούνας, πλησιάζοντας το 400. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή στο 23-24. Μπορείτε να στείλετε και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο για τη Δυτική στο ΚΑΣΥΠΗ, στον αγώνα της Κυριακής, Ομόνια Ύψωνας. Ευχαριστίες στους μεγάλους, στον Παναγιώτη και στον Ηλία των Ακουστικών Κέντρων. Οικονόμουναν καλά, πάντα δίπλα μας, έτη και έτη. Φίλτατη. Λοιπόν, και ένα λεπτό. Για να δω ξανά μετά το τηλεφωνό, γιατί πιάμε στο 2-3 άτομα στο. Να μου λες, ναι καλέ, να μπώνει τούτο. Να κάνω, εντάξει. Να πάμε σε, περίμενε, να σου πω κάτι. Έχω και τη δεύτερη νεκοστά, να σου πω και κάτι, έχουμε και ακροατές, ναι. Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν για να τελειώνουμε. Α, πάμε για τη δεύτερη. Τώρα.
27: Τώρα μερικά δευτερόλεπτα, γιατί είχε ένα γίνα ξύμπουλα, λέει και εσύ.
26: Α.
27: Να σου να μπει μέσα.
26: Ναι. Ξέρετε ότι έχει αγώνες στην Ουγάντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη κούρσα και αμέσως μετά πάμε για ακροατές. Έλα.
28: Εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση μέρα του Ρόκετ. Θα πάει στην πρωτοπορία. Απ' έξω είναι και η Βέντο Αναστασία. Ενώ πάρα πολύ πίσω είναι με κίνηση της Ερκώσης Αγιοργία. Μέλς Ρόκες, Βέντο Αναστασία, Κιγκάσαρτος, Εφροσύνη και πολύ πίσω η Τσερκώτης Αγιοργία. Μέλς Ρόκετ μπροστά, μισό μήκος από Βέντο Αναστασία, εξωτερικά το Ρόκιν Κάσαρτος. Και πιο πίσω η Εφροσύνη με το Κιν Κάσαρτο στην εξωτερική να είναι δίπλα σχεδόν τώρα από Μέλς Ρόκετ και Βέντο Αναστασία. Εφροσύνη ακολουθεί στην τέταρτη θέση, πάρα πολύ πίσω η Τσερκώτης Αγιοργία. Πάμε για το τελευταίο 900. Μέλς Ρόκετ, Βέντο Αναστασία, Κιν Κάσαρτος και Εφροσύνη πλέον. Χωρίζουν δυόμικοι τα τέσσερα αυτάλογα εκτός διαδρομής της Τσερκώτης Αγιοργία. Μέλς Ρόκετ πάντα δίπλα, Βέντο Αναστασία πάντα δίπλα και ο Κιν Κάσαρτος ψάχνει πέρασμα. Η Εφροσύνη διαμέσου των δύο για να προσπαθήσει να περάσει αυτή πλέον στην πρωτοπορία και βρίσκει το πέρασμα η Εφροσύνη. Για να περάσει αυτή στην πρωτοπορία έρχεται ο Κιν Κάσαρτος και η Βέντο Αναστασία είναι εκεί. Με την Εφροσύνη να περνά μπροστά. Πιο πίσω είναι η Βέντο Αναστασία. Ο Κιν Κάσαρτος βγαίνει στην εξωτερική και είναι πλέον στην τρίτη θέση. Η Εφροσύνη στο μεταξύ είναι στα 3-4 μήκη από τη Βέντο Αναστασία τον Κιν Κάσαρτο. Πίσω η Μέλς Ρόκετ, στροφή με την Εφροσύνη να έχει τον πλήρη έλεγχο. Είναι στα 10 μήκη πλέον από την Βέντο Αναστασία. Κιν Κάσαρτος είναι στην τρίτη θέση. Η Μέλς Ρόκετ πιο πίσω. Εφροσύνη έχει ξεκαθαρίσει την πρωτοπορία. Μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Η Βέντο Αναστασία την κρατάει για την ώρα από τον Κιν Κάσαρτο που πλησιάζει ωστόσο και φαίνεται ότι έχει τη δυνάμη να παλέψει για τη δεύτερη θέση. Καθώς η Εφροσύνη κάνει περίπατο, Κιν Κάσαρτος θα περάσει στην δεύτερη θέση. Βέντο Αναστασία, Μέλς Ρόκετ και Τσερκώτης Αγιοργία.
26: Λοιπόν, αυτά από δεύτερη κούρσα. Πάμε σε φιλτάδους και φιλτάδες. Καλησπέρα.
0: Έλα, κύριε Ουσίος.
26: Ναι, Γιάννα και Παντελή.
0: Αύριο η ώρα 11 θα είναι η κλήρωση του κυβέρνου.
26: Να πω η ώρα 11.
0: Η κλήρωση του κυβέρνου.
26: Να μου το παρκάζεις.
0: Εγώ. Χωρώ να πέφτει με μια σαλαμίνα και να κάνουμε έτσι όπου το κυβέρνο.
26: Γιάννα και μου, φορμαλισμένος. Εν να πάεις στο μάτι την Κυριακή.
0: Εν να πάμε.
26: Εν να πάεις.
0: Ναι, θα βάλει χάτρι ο Τούτος.
26: Να με να βάλω.
0: Ο Λόπες. Χάτρι, ο Λόπες.
26: Α, να υπέρνω το γεχτέ, ναι, ούτε να πάρει ο Λόπες 3 γκολ. Μάλιστα.
0: Πέσε χωρίς άγχος.
26: Μάλιστα. Εντάξει, Γιαννάκη μου.
0: Καλή διευθυνσία.
26: Να σε καλά τσακώμα.
0: Πάμε, Λεβέντι.
26: Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτά. Είπες και μια κουβέντα προηγούμενη για Ισπανία. Πέρσι να σε θυμίσω, να μην πάω μακριά. Και αφού μίλησε για Ισπανία, να μιλήσω για Ισπανία πέρσι. Πέρσι να ξεκίνησε την εντυπωσιακή Ρεάλ και έπαιξε και με Μπαρσελόνα μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και με έβαλε μπόσα 4-1, 4-2, όπως είδα, ξέρω εγώ ιστορίες. Και ξεβήγαινε για κάποιους βαθμούς και έκαμε μπλάκα. Αν υποτίθεται ότι είχε κάποιος απουσίαση Μπαρσελόνα και είπα στο τελευταίο να πιάσει.

0: Σαν πρωτάθλημα. Πόσες ήττες έχει η πρωταθλήτρια, για παράδειγμα.
1: Μα περίπου. Σε ποια χώρα.
0: Σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα.
1: Διαφορετικά πρωτάθλημα.
0: Διαφορετικά, ναι.
1: Πολλά διαφορετικά.
0: Αλλά για παράδειγμα,
1: στην Αγγλία μπορεί να έχει 8 ήττε και να πιάσει πρωτάθλημα. Στην Κύπρο μπορεί να φάει 4 ήττε και να μην το πιάσει.
0: Ναι.
1: Καλά, διαφορετικό. Ναι. Άρα είναι θέμα συζήτηση.
0: Εντάξει, δεν είναι κανόνα όμω, νομίζω, Γιώργο, που είπε.
1: Ναι, ναι, να το φέρω και στην Κύπρο. Ωστο Γιώργο Ντεζέβρι πέρσι, ένα κένταν υπάφο, χειρία συνότια, είναι το grande favori.
0: Οκ.
1: Ωστο Ντεζέβρι να
0: ακούω.
1: Που το Γενάρη και μετά ένα άρχισε η ομονία και πιένε με αποκορύφωμα την παρουσία τη στα playoffs.
0: Ναι.
1: Πόσου πάμε να πηγαίνουμε σε μπάφο για παράδειγμα.
0: Θυμούμε.
1: Πολλού.
0: Ναι, εσύ ξέρει καλύτερα.
1: Είχε κατάλαβε τι εννοώ. Εννοώ ότι α πούμε μέχρι το Γιώργο μια. Λέω ένα παράδειγμα. Να μέσω. Ο Παναθυνακό του Ιωάννοβη έκανε 12-13 νίκε.
0: Ναι.
1: Ένα ήρθε στην μπάφο για διακοπέ και μετά εκλάταρε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πήγε με πόση διαφορά να πήγαινε ακόμα και στα playoffs. Εκλάταρε. Γι' αυτό μου ζητώ με του χαίρεσαι, α πούμε. Γενικώ μιλώ, δεν μιλώ μόνο. Βάζει τα αστεία που λέμε.
0: Ναι, αλλά.
1: Σοβαρό μιλώ τώρα.
0: Εντάξει.
1: Στην Κύπρο δεν είχε πολλέ φορέ να ξεκινήσει η ομάδα με 6 νίκε, 7 νίκε, στι επόμενε 8 και στο τέλο να κλατάρει. Και δεν είχε και πολλέ φορέ ομάδα να ξεκινήσουν με ήταν και με ισοπαλία και μετά να είναι οι πρωταθλήτριε.
0: Ναι.
1: Η ομάδα ξεκίνησε με ήταν με στο δασακί.
0: Οπότε ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει.
1: Αυτό λέω, μεν δεν χαίρεσαι. Άι του να κοντέψει ο Γενάρη και γορεί και γάμνη. Εκεί βάζουν 19 βαθμού που πάνω για να περιμένει ότι είναι να κλατάρει. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Εντάξει.
1: Να είναι 7, να είναι 8, μπορεί να δοκάσει. Οποιαδήποτε ομάδα. Αυτά. Τι είναι τούτο. Δεν το ανέφερε κανένα μέχρι τώρα αυτό. Ένα μα παγκοσμίου άνθρωπο 7-49, τι εννοεί. Δεν το ανέφερε κανένα μέχρι τώρα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Εντάξει, να μα εξηγήσει ο άνθρωπο. Εν πάση την κουβέντα που κάνουμε.
0: Ναι, πρέπει να μα την κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι, αλλά τι δεν το ανέφερε κανένα αυτό. Μα τι θέλει ο 132, είναι μόνο του τώρα. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα.
0: Μα είναι το τρίτο μήνυμα που στέλνει το ίδιο.
1: Τι είναι το τώρα, 132. Μα σε βάλαμε στου χιουμορίστε, τι θέλει. Καλησπέρα.
2: Ο Ραφαέλλας είμαι.
1: Ναι.
2: Αύριο έχει κλείωση κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Εν αύριο.
1: Ναι, νομίζω εν αύριο. Είμαι σίγουρος. Εν άρεσε που μας το είπαινε το πράγμα. Εν ασχολήθηκα.
2: Αλλά δεν γράφει τίποτε.
1: Μα εν τούτο, ναι. Εν άρεσε που έκαμε να κατώσια.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Ναι, μεταξύ υπόψη να πούμε ότι έχει σημαντικό μάτσι μπασκετική ΑΕΚ, η ΑΕΚ μας. Εντάξει, είμαι προκριματικό για το Champions League. Στην Βουλγαρία παίζει με ρουμάνικη ομάδα να ευχηθούμε στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία. Να. Στην παρουσία της στην Ευρώπη, πρασινοκίτρινη μου κάθε επιτυχία. Δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, αλλά μπορεί να γίνει και καμιά υπέρβαση. Εν είδα καλά-καλά, αλλά εν νομίζω να μεγαθύρουν η ομάδα της Ρουμανίας. Εν ξέρω εσείς, ξέρετε καλύτερα. Κάθε επιτυχία φρίκταται, Ανδρέα Λευκαρίτη, και στην ομάδα σου. Αυτά. Πάμε σε επόμενο. Θέλω να πάω σε επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Γιώργος.
1: Γιώργος.
3: Είμαστε
1: Γιώργος.
3: Γιώργος. Ένα έχει άλλο. Ένα πράγμα.
1: Έναν έχει.
3: Έναν
1: έχει. Μες στην Κύπρο εννοεί. Για
3: να έχουμε φίλε μου και μια χαρά.
1: Άρα Γιώργα, άρα Γιώργα.
3: Υπό την ευκαιρία της παρέτησης του ανθρώπου που του εκπροσώπου τύπου της Ομόνοια νομίζω πονή.
1: Μα για ποιον πράγμα μιλάς τώρα?
3: Δεν παρέτησήκε προχτές ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας που το...
1: Μα ο Ανδρέας ο Δημητρίου.
3: Δεν φίλε που την εκτελεστική της κόπης τούτος που παρέτηθηκε.
1: Α, όχι που την εκτελεστική. Όχι που την εκτελεστική. Είναι παραιτήθηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας και λοιπόν άλλων τούτων.
3: Α,
1: οκ, εντάξει. Α, για τον Δημήτρη Μπουλάρη. Μάλιστα, ναι, ναι, επειδή μου είπες εκπρόσωπος τύπου και λέω... Ναι,
3: και ευχισμένα ούλα. Δεν
1: πειράζει, ρε, δεν πειράζει. Εμένα έχει σένια για τούτο, δεν πειράζει. Εντάξει.
3: Λοιπόν, επειδή στην Κύπρο φίλε πρέπει να γεννούν πράγματα και θαύματα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα φυσικά και ύστερα μπορούμε και να τα φάσουμε, ξέρω εγώ, όπως το Μαργαρίτη, τον Μαρζονάκη, τώρα βρεθήκαν στην Κύπρο, είναι και στην Ελλάδα.

0: Ξέρουν το, ξέρουν το ούλι, αλλά παίζαν ούλι πελό, τέλος πάντων. Εγώ να ρωτήσω ένα πράγμα, ρε φίλε, που είχα πορεία, αν ξαναρώτησας,
1: ναι.
0: Μπορεί να θυμηθείς. Τον καιρό που ήταν να έρθει το βάρ στην Κύπρο, θυμάσαι, ρώτησας, καλά να έρθει το βάρ στην Κύπρο. Ποιος είναι να το ελέγχει τον το βάρ.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μια κανόνας που ελέγχεται από τη UEFA ή όποτε ήρθε το βάρ, ναι, φέραμε το, πόσα εκατομμύρια, εμάς είπαμε πόσα στήκησε και ποιοι φάση για να έρθει και ποια εταιρεία το έφερε και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον το βάρ και που πήγαν τα ριάλια και το βάρ και ξέρω εγώ και επειδή δεν ελέγχεται το βάρ που κανένα, εμάς είπαμε ποτέ κανένας ποιος το ελέγχει το βάρ. Για μας στην Κύπρο, ρε φίλε, δεν έχει καμιά, άμα το λαλώ, εννοώ. Είτε γίνει και είτε δεν έγινε του, διαφορά δεν έχει. Ας το εξηγήσω γιατί. Εγώ δεν είμαι με την ΑΕΛ, μπορώ να σου πω ότι δεν είμαι και φίλος της ΑΕΛ, ας πούμε. Δεν έχω τις ομάδες που συμπαθώ. Όμως ρε φίλε, γελίο και όμως γίνει με την ΑΕΛ. Γελίο. Ο πιο αδαής άνθρωπος, ο πιο... που έφορει καλά, καταλάβαινε την ότι ο άστρος που βγαίνει στάχηκε από άλλο του, έσταξε, όχι έφτιαξε, έσταξε το δρόμο του. Ακούεις με, ρε.
1: Ακούω, είπα να με σε διακόψεις.
0: Το λοιπόν. Και ζήτησαν οι άνθρωποι να τους πούν ήταν που είπα. Το πιο απλό. Για να τους λαλού, ρε φίλε. Έτους λαλού. Και ποιος είναι ο τρίτος που μίλησε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, αν είσαι 10 και μιλούσαν 50. Όποιος θέλει μιλά, διατάσσει, δεν ελέγχεται που κανένας και κανένας και κατά άλλα έχουμε βάρ, πάντα θα βάρ έχουμε.
1: Γιώργο μου, άκουμε. Άκουμε, άρεσε στη συγκεκριμένη τη φάση, είναι θέμα που να
0: αντιεπιφταθεί.
1: Περίμενε. Για να σου πω κάτι, αφού άκουασε όμορφα ρε φίλε και περιποιημένο. Άρεσε στη συγκεκριμένη τη φάση, γιατί είπα ανεύθυνση, αν είναι πίσω, αν είναι το ένα να μπιώσει με, ένα να κάνουν έλεγχο να έβρουσει. Αν έχει παρατύπια να έβρουσει, το ένα, τούτο. Το δεύτερο εμένα με φάνηκε μόνο δευτήσιμο. Που το είδα από την τηλεόραση. Αλλά είναι και με πώς το λες αυτό. Έτσι είπα.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Εν πάση περιπτώσει, άρεσε το γίνο να το έβρουσε. Αν έχει τρίτον και έχει στοιχομηδία, θα σταυρούσε. Το άλλο που λέει μόνο την περασμένη αγωνιστική για να έχει υπόψη σου. Γιατί ήμουν και παραμένω υπέρμαχο του Βάρα, φτάνει να χειρίζεται σωστά. Μόνο προχτέ, φίλε Γιώργο μου, εντάξει, σε τρία διαφορετικά παιχνίδια. Οι διαιτητέ δεν πήραν χαμπάρι για πέναρτη. Του έναν στο στέλιο Κυριακήτη για την Αραδί που εδώ και το πάρ σωστά. Το άλλον είχε πέναρτη στο Αντώνη Παπαδόπουλο για την ανόρθωση εδώ και το πάρ σωστά. Ο διαιτητή δεν το δέκε. Και το τρίτο μου που ήταν ακόμα ένα ρεστίφανε που συζητήσαμε. Περίμενε να δω το άλλο το παιχνίδι για που ήταν. Διότι δεν μπορούσα να κάνω που τα θυμούμε εδώ. Τρία πέναρτη εν πάση περιπτώσει που δεν πήρα χαμπάρι οι διαιτητέ και εδώ κάνω σωστά οι βαρίστε. Άρα το βάρ βοηθάρε. Το βάρ βοηθά σε μεγάλο βαθμό.
0: Συμφωνώ με το που
1: λέει.
0: Απλώς η διαφορά ποια είναι πονερέφιλε. Το βάρ επεμβαίνει όποτε θέλει, αυτοθελώς, το στραλούμε όποτε θέλει και σε όποια παιχνίδια θέλει, διότι έχει παιχνίδια που δεν επεμβεί και το βάρ, που ήταν ο φθαλμοφανές που πρέπει να επεμβεί και να επεμβεί.
1: Οκ, ένα τίποτα άλλο θέμα, εντάξει. Να σε καλά, κατάλαβα ένα παιχνίδι. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Μάριος ο Περβολιάρη ρε κοπέτσι.
2: Με τη Ρώμα, την Άσσελα και τη Σινάκα.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Που να μέψουμε μόξε να έρουμε ένα μηδέν.
1: Μάλιστα.
2: Ένα μηδέν να έρουμε κύριε Στέλιο.
1: Μακάρι ρε Μαρία Περβολιάρη.
2: Βέβαια. Και από και ό,τι καλησπέρα μου.
1: Καλά έκαμε.
2: Σου και σε πονή.
1: Ένω Στέφανος.
2: Όσου γεννητμού στέλνανε.
1: Ακούεσαι ρε Μαρία που πιάνει το τηλέφωνο, ακούεσαι από Περβόλια ρε. Μένε έχεις εννιάρε.
2: Ακούει με, α.
1: Ενάρτηση στη σκάλα μου να βρεθούμε, ενώ ξέρει σε κοφτή εσένα.
2: Ενάρτο, πότε είναι.
1: Να δηλώσει συμμετοχή.
2: Ενάρτο,
1: πόσα άτομα ενάρτετε.
2: Ενάρτο, ο Χριστάκη να καονίσουμε να το πούμε.
1: Ένατε, μιλάτε για λαλίτε μου. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Μιλώ και για όσου και εγώ στέλνω.
1: Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον συμπαθέστατον αρχικακούργων Λακατάμιας, Στροβόλου, Δευτεράς
3: και πάνω και κάτω. Γλαντζάς.
1: Πλατεία Γλαντζάς, Συνοικισμού Ανθούπολης. Παλουριώτης σας και για Ημακλείου. Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Εγώ καλά μου μια δήλωση.
1: Ναι.
3: Γιατί οι ομονιάτες πιστεύουν ότι να χάσει η ομονία απόψε. Έχανε σιλάκα από έτσι ομάδα.
1: Έχανε. Μάλιστα.
3: Εμείς το χάσει μήπως να παίξουν έτσι ένα αλλού.
1: Μάλιστα.
3: Ένα πάεις. Θέλω να πω και καλή υγεία.
1: Ένα πάεις.
3: Ένα το δούμε την τηλεόραση.
1: Είσαι ένας βούρκαρος. Χαιρετώ.
3: Γεια.
1: Γεια. Α, μου τον κακούργο μου, ρε. Πάμε σε... Εγνώρισες τώρα το... Καλό πράγμα. Άιστο πώς το πειράζουμε. Καλό πράγμα. Ενώ δύσεις στη συγκέντρωση. Να έρθει για να γίνει Λακατάμια. Καλησπέρα.
4: Λάκητο Στέντο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης δε με σου περιχώρονται και συνοικισμούν απάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
4: Είμαι δρομοντρόπους. Θα πω στο Γασιμπή ενέχτω με την Πεφίκα και με την Πεσίχτας. Να πεις του Κακούργου ότι αν του βάψω η μάπα μπράσινη η Πάια Πατήκα είναι σούπερα χαμπαρός όπως τον Νίκαρο και τον Μητροπάνο. Η Θέστα Βίγο είναι ισπανική ομάδα, είναι Ρεάλ Μαντρίτης, Μπαρσελόνα, Αθλετικό, είναι ισπανική ομάδα, είναι μεγαθύριο και μην ξεχνάς η Ισπανία. Έπιαν το Euro το 8, το Μουντιάλ το 10, το Euro το 12, το Euro το 24 και Μουντιάλ το 26. Είναι ισπανική ομάδα, θέλει προσοχή,
1: nice.
4: Δύσκολη ομάδα και πρέπει να παίξει πολύ μαπά η Ομόνοια αν νικήσει. Σε μαπά έπαιζε ο κόσμος. Αν έπαιζε μαπά ο κόσμος, η εθνική Κίνας, συνδύες, συναπιάν του Μουντιάλ πριν χρόνια.
1: Είσαι ο στρατάρχη, ρε.
4: Είμαι εγκυκλο... Και χτες που σου είπα, 5-5, είπα σου, ΑΕΛ, Κύπρος, Ελλάδα, Παναθηναϊκός, Ιταλία, Ρώμα, Αγγλία, Άρσενα και Ισπανία, Ρεάλ.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Η ομάδα σου στην Ευρώπη κερδίσασαι άνετα, περπατητή και καλή επιτυχία.
1: Μάλιστα, μπράβο ρε Σαρά, ξέρω ότι έχεις την έννοια μου, είσαι μαζί μου, μπράβο.
4: Είπε μου 4-4. Είπα σου 5-5.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ενώ μισά για τις νίκες που έκαμασε γι' αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
4: Όχι. Ρεάλ 4-1, Ρώμα 2-0, Παναθηναϊκός 3-0, ΑΕΛ 2-1 και Άρσενα 2.
1: Μάλιστα κύριε, είχα 5-5 επιτυχίες κύριε Στρατάρχη.
4: 5-5.
1: Ποιος έχει άλλος 5-5. Κανένας.
4: Μόνο ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών Στέλιου Παναμεσαίος.
1: Μάλιστα κύριε. Ενδεκάδα στρατάρχη.
4: Αφιερώνω στον Δημήτρη την απάντηση την, το Καμερού.
1: Ναι, αφιερώσε στον Κακουλίν ταυτόχρονα μου, στον Κασλίρ.
4: Και στον Κακουλίν.
1: Ακούεις ο Κακουλίς και να ξηδούμε, να δούμε να μου να πιάεις. Ένα σε φέρει, ένα σε φέρει όταν ξηγείς τη σκάλα να φάεις. Ο Ιάκωβος.
4: Αφιερώνω το Καμερού στον Δημήτρη την απάντηση. Σε στο Μεγιστάνα, Αγκουλή, 62,5 κιλά,
1: μάλιστα.
4: Έξω το παχύνεντερο, το πάνκρεας, τα φτανά και ο Φλαμαντζέλη.
1: Μάλιστα.
4: Η Εθνική Καμερούς έπαιξε το 90 στην Ιταλία, στο Σαν Πάολο την Νάπολη, τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, χάσε από την Αγγλία 3-2, χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί, Γκάρι Λίνικε, δεκαετία του 90, Σπερς, Πετινούς, Τότενα, τα σκιώμε πέναλτι οριακά, τα γκολ του Καμερού, ο Μακανάκη και ο Γερόλικος Ροζέ Μιλά έπαιξε του Καμερού με τη Σούπεστα να νικαίνεται καλά. Προπονητής ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσιάνση. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Τατάου, Μακανάκη, Φρασόνα Μπηγή, Αντρέκανα Μπηγή, Αφού Εζήνιμη, Φούρκε Σαρκίν Τομή, Ζοκέτη, Εμποέλε, Βασκάν, Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά. Αύριο Ισπανία, Νικολαία και Παρασκευή, Ιαπωνία.
1: Τώρα μιλάς. Να σε καλά στρατάρχη, καλόν υπόλοιπο.
4: Και εύχομαι στην Ομόνοια απόψε να με χάσει. Καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά στρατάρχη μου. Καλώς πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
1: Ποιος?
5: Νικόλας Ομονιά, λέμε σώς.
1: Μα πού είσαι ρε Νικόλα Ομονιά, τι λέμε σανέ.
5: Μες στους δρόμους, μες στην κίνηση της Λεμεσού.
1: Σαν την άδικη κατάρα μες στους δρόμους τριγυρνού.
5: Μπράβο, τριγυρνώ το
1: είπα. Μια γυναίκα έχω χάσει και γυρεύω να την βρω.
5: Α, μείνουν ευλογημένα ρε κούμπα.
1: Πεςτε μου ειλικρινά. Μήπως από σας κανένας την είδε πουθενά. Εν τραγούδι του τώρα, όχι.
5: Εν τραγούδι, ναι, ξέρω. Ξέρω. Ο Στεφάνος εν τζαμέ.
1: Ο Στεφάνος κάνει τον...
5: Στεφάνε μου.
6: Έλα Νικόλα.
5: Το Σάββατο να σε μείνει Ιντερ. Ο Ξάδας συνεχίζει να...
6: Μα τι ερώτηση εν τούτη που έκαμες. Τι εν τούτη ερώτηση.
5: Κάτσε πια μας το My Tapping, κύριε Στέγιο, κατάλαβες το, ναι.
1: Μάλιστο, μάλιστο.
6: Είσαι και με τη Ρώμα, ναι.
5: Ναι.
1: Όχι, ρε, με το Τσιμπουτί.
6: Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ, φίλε.
1: Ποιο είναι να ευχηθείς καλή επιτυχία.
5: Εσύ όμως, η ομάδα δική σου ποια είναι.
6: Συγγνώμη.
5: Η ομάδα δική σου ποια είναι στην Ιταλία, όμως.
6: Μα η Ίντερ είναι, αφού το είπα εχθές. Αναγκαστικά.
5: Για αυτόν την εβδομάδα.
1: Γενικώς είπε.
6: Κοίτα, επειδή δεν βλέπω τις υπόλοιπες ομάδες να μπορούν εναντίον της Ρώμα, οπότε μόνο η Ίντερ μπορεί, οπότε πάμε με την Ίντερ.
5: Μάλιστα, οκ. Δεν έχει πρόβλημα. Να σκουπανίσουμε και το Σάββατο.
1: Τραβούμε ενώ και τούτο, ναι.
5: Έτσι κάνει.
1: Μάλιστα.
5: Και επόμενος μετά.
1: Μάλιστα.
5: Next. Σας την καλά να
1: χαίρομαι. Μα για μένα τους ερωμένους γελάσαμε στο τέλος, μην έχεις τέτοιο. Δεν έχω πρόβλημα.
5: Σίγουρα.
1: Αν μην τους δέρνουμε μέσα στο Ολύμπικο τη Ρώμα, δέρνουμε τους μέσα στο Μιάτσα. Εντάμουν, δεν τους δέρνουμε 2-1. Χαρά στο πράγμα.
5: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
5: Εύκολα, εύκολα. Προχτές ήθελα να σου στείλω μήνυμα, μετά που κλείσα το τηλέφωνο, ήθελα να σου στείλω μήνυμα να μου πεις correct score της Ρώμα.
1: Για αφού είπα από τον Άρα, 0-2-1-3.
5: Μάσο, Άρα μιλά.
1: Είδε το Στέφανο να σου πει. Εν είπα 0-2-1-3, καθαρά.
6: Εν αλήθεια. Είπε 2-0 ή 1-3.
1: Είπα Τωρίνο Ρώμα ή 0-2 ή 1-3.
6: Σωστά.
1: Με 2 γκολ διαφορά.
5: Έπαιξα το 1-2 εγώ.
1: Ναι.
5: Έχαμε.
1: Κατάλαβες γιατί δεν πήγε γκολ. Κατάλαβες κύριε Στεφάνε τώρα. Τώρα κατάλαβες εσύ. Ναι, κατάλαβα να Στεφάνε.
5: Πάντα να πήξε μένα να κάνετε εμείς.
1: Όχι. Νέβα.
6: Νικόλα μου έφταξες ήδη.
5: Ενώ παίζω κάθε εύτομα καλό να μην τρώμε τέρμα.
1: Άριστα.
5: Τι κάνει.
1: Να σε καλά, Νικόλα.
5: Έναν-ένα.
1: Έναν-ένα.
5: Εντάξει, κοίταξε, η Ισπανία αρέσκει σου πολλά το η κατοχή, επιθετικό ποδόσφαιρο, αρέσκει τους το πράγμα. Βρίσκουν χώρους, αλλά εντάξει, να δείξει. Μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Μάλιστα.
5: Θα δείξει.
1: Το λοιπόν, δεν θα ζωγές σου και μιλούμε.
5: Έγινε και δεστική όμως.
1: Χαιρετώ, Νικόλα, να σε καλά.
5: Bye.
1: Ο φίλος μου 248 κύριε Στέλιο, τι θα κάνουμε με τις τιμές των γηπέδων που οι τιμές είναι υπερβολικά ψηλές. Όταν λες τιμές των γηπέδων να είσαι εισιτηρίων ή των κατίνων. Δεν το έχει να το στείλει ένα που θέλεις και μόλις έρθω πίσω από το εδώ να συζητήσουμε.
6: Τολμώ να πω ότι για τα εισιτήρια.
1: Ένα.
6: Για τα εισιτήρια. Τολμώ να πω.
1: Δεν το καταλάβω.
6: Για τα εισιτήρια εισόδου στο γήπεδο.
1: Μπορεί να είναι για τις κατίνες. Αλλά να μας πει ο 248 ένα που θέλει και μόλις έρθω πίσω να το σχολιάζουμε. Γίνεται. Αγιάς κατσίνες, είδες. Όχι, πάλι πες έξω. Είχες 50% ρε. Ρε, είχες 50%. Ρε, να πίστευτον το πράγμα. Να πάω και μετά από να έρθω ενώνει σχόλια σου.
7: Σούπερ Σπορ 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
4: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
5: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
4: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
5: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
4: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
8: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομόνια με αντίπαλο τη Θέλτα εκτός ο Ακιντόλα, Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Εν αναμονή των εξελίξεων με καφού στην ΑΕΛ, καλές πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι με την Πάφο έχουν η Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβιεβιτς. Εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει ο Φανίφ στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Καμία ανησυχία για αρτηματά, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Όσμπολ στον Απόλλωνα εν ώψη από ΕΛ, εκτός Ινκασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν στον Αποέλ οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη εν ώψη Απόλλωνα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγιτς για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου. Μη διαθέσιμη η Σαμπορίτ και Αμίν. Εκτός η Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο εν ώψη ΑΕΛ. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη εν ώψη Καρμιώτιζας. Δεν προλαβαίνει ο Χαραλάμπους, επιστρέφει ο Κορέγια. Την απόκτηση του Χρήστου Γουίλερ ανακοίνωσε η Καρμιώτισσα. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 10 τη Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε επίσης για το Europa League στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαν Αλκμαάρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη και στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρσελόνα Σαντάντερ. Για το κύπελο Ελλάδος, τελικό σκορ νίκη Βόλου Αστέρας 0-3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Άρης Μαρκό, το σκορ είναι στο 0-0. Στις 5.45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ησυχάσατε λίγο, ε?
20: Αρκετά, επιστρέφουμε.
19: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
20: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
19: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
20: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
19: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
20: Δύο ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
19: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
20: Εκπομπή Call & Score
19: με τον Ανδρέα Αναστασίου
20: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
21: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
22: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040. Δεν είναι τρέλα ούτε μανί.
23: Εγώ σε θέλω, καρδιά μου. Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
24: Τι λες, παραμιλάς?
23: Πέ-ψι.
24: Θέλεις ένα ψυχτικό?
23: Πέ-ψι.
24: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
23: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
25: Λοιπόν, πάμε την τρίτη κούρσα στην εξωτερική που θα διεκδικήσει την πρωτοπορία. Όμως έρχεται Τσερκόη Σαπιούτη, θα πάρει την πρωτοπορία στο βηματισμό της από τον Βέντο Τζέτλεμαν, που ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι στην τρίτη θέση ο Μαμαντού, ακόμα πιο πίσω είναι ο Νούφρος και τα υπόλοιπα. Σε αργό ρυθμό Τσερκόη Σαπιούτη, ένα μήκος, ένα μισή από τον Βέντο Τζέτλεμαν, εσωτερικά ο Μαμαντού. Πιο πίσω προσπαθεί Queen Colocasu να βελτιώσει τη θέση. Ο Τσέρκο Σαμπιού έχει δίπλα τώρα τον Βέντο Τζέτλεμαν. Queen Colocasu, η οποία βελτιώνει αισθητά την θέση τη, βρίσκοντα διάδρομα. Για 600 άρι, Τσέρκο Σαμπιού τη στο μισό μήκο σταθερά. Βέντο Τζέτλεμαν πιέζει. Queen Colocasu θέλει να περάσει στην τρίτη θέση. Πιο πίσω και ο Ντρέκο Μαλφόι κάνει ένα καλό ανέβασμα στην εξωτερική. Ο Βέντο Τζέτλεμαν θέλει να κάνει επίθεση στη Τσέρκο Σαμπιού για να περάσει στην πρωτοπορία. Ντρέκο Μαλφόι πιο πίσω με τον Βέντο Τζέτλεμαν να ανοίγει τη διαφορά από τη Τσέρκο Σαμπιού. πιο πίσω προσπαθεί ο Ντρέικο Μαλφόι. Βέβαια, ο Τζέντλεμαν ανοίγει κι άλλο τη διαφορά. 5-6-7 μίκη. Πιο πίσω ο Ντρέικο Μαλφόι. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί και ο Νούφριος. Καθώς ο Βέντο Τζέντλεμαν είναι στα 7-8 μίκη μπροστά από τα υπόλοιπα άλογα. Βέντο Τζέντλεμαν. Ο Νούφριος κάνει φινίση στην εξωτική για τη δεύτερη θέση. Βέντο Τζέντλεμαν θα κάνει περίπατο ανώτερο στον όμιλο. Κερδίζει εύκολα ο Νούφριος. Πιο πίσω ο Ντρέικο Μαλφόι και Κυπριάνος.
0: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγαλύτερους μας χορηγούς και τη Cita Vision και την Papa John's. Βάση σε κοφτέ, με θυμίζεις σήμερα, επειδή θα δουλεύει σήμερα απόψε, μάλλον. Ούτε θυμίζεις να μου πεις ρε κουμπάρε, πιάσε το φίλο σου αντί να φέρει μια πίτσα, ναι.
28: Αφού είπες σου χτες ο Τάσος.
27: Ότι είναι ανακατωθεί ο Τάσος.
28: Ναι. Είπες ο Τάσος.
27: Η Μπέρλι πάνω σε το θέμα της Αγγλίας να πετύχει από την νίκη, ας πούμε, επί της City. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Στα μηνύματα μέχρι την Παρασκευή 5:30 μπορείτε να στείλετε και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο για το Ομόνια Ύψωνας στα δυτική του Γκάσιμπι, ευγενική χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε για πολλωστή φορά και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Καλησπέρα.
29: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
27: Ναι, πάτερ.
29: Έχει πρόβλημα το σήμα Δακάτο, δεν ξέρω, η περιοχή μου Δακάτο, και έχω και τα γενέθλια του εγγονού και προσπαθώ να σας πάρω εγώ πίσω.
27: Μιλάς για χλώρα τώρα.
29: Η λέμπα έχει πρόβλημα το σήμα.
27: Να σημείωστο για τον κύριο Στέφανε.
29: Απλώς πληροφοριακά να μας ζητήσει ο Στέφανος ο μικρός, κλείτα 6, μπαίνει στα 7, αλλά ήρθα στην εκκλησία να κάνω τον Εσπερινό για τον Άγιο Αξίβιο, Σοφία Αγάπη Πίστην Ερπίδα και τον Άγιο Ηρακλήδιο.
27: Μάλιστα.
29: Γιορτάζει η κοινότητα σου νομίζω.
27: Βέβαια.
29: Α, η χάρηση μεγάλη, ο φίλος μου ο Πάτερ Φίβος σε χαιρετά.
27: Να είσαι καλά.
29: Άτε, να είστε καλά και εσείς.
27: Καλόν Εσπερινό, χαιρετώ.
29: Άτε, γεια.
27: Λοιπόν, για τον, πριν πάμε σε επόμενο φίλο, για το 248 για Σκατίνα, να σου πω κάτι φίλε μου, έτσι όμορφα και περιποιημένα. Δεν είναι τώρα σύνον θέμα τούτο. Από τον καιρό που γίνηκαν πολλά γήπεδα, αν μην είμαι απολύτως σε όλα τα γήπεδα, γιατί δεν έπιασε όλα τα γήπεδα, ξέρω να μου γίνεται. Από τη στιγμή που πατούν τα γερά οι παραπάνω που θέλουν τις Σκατίνες και υπάρχουν προσφορές κλπ. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μάθουν και κάποια πράγματα κάποιοι που μέσα στα. Ας πούμε, να μην ανοίξουμε άλλες κουβέντες, βάλουν και κάτι παραπάνω. Που η στιγμή να βρει κάποιες χιλιάδες να πληρώνει, θέλει να βγάλει και τα έξοδα σου. Ναι, διότι μπαχουλών το ενοικιών σε κάθε γήπεδο. Πολλά μπαχουλό. Λοιπόν, άρα ποιος είναι να την πληρώσει. Ο απλός οπαδός που πάει με το μωρούιν του γιαμέ και να αγοράσει ένα νερό. Και μπορεί να είναι και 2,5-3 ευρώ, πάντα και έχει γελαχνό μέσα. Ένα αγοράσει ένα chips και ένα 2 ευρώ, ξέρω εγώ, ένα μπόνι. Ένα αγοράσει κάτι σούπα μου, πες ένα δέντρο να του κάτσει για με 20-25 ευρώ, κάτι ψευτοπράγματα κλπ. Κατάλαβες. Και απαγορεύεται να πάρει, α πούμε, που δουν το κάτι να πάρει μέσα μαζί σου, μιχή. Όχι με μπουκάλα, απαγορεύεται. Εντάξει. Προέξερε, Στέφαν. Και δηλαδή μου ύστερα κάποτε θυμώνουμε. Υπάρχει αυστηρό ελέγχο, πρόσεξε, στα γήπεδα. Και γήπεδα τα οποία φιλοξενούν και προπονητές αγώνες, ας πούμε. Εντάξει. Και ο Στέφανος δεν μπορεί να πάει να πάρει το μωρό του και να έχει ποτέ μια μπουκάλια να πάει να πάει το μωρό να πει. Παγορεύεται, κυρία, στην έξω. Ας δούμε έναν αττήρα για ψητσιάρο, απαγορεύεται, βάζει τον έξω. Μπορεί να σου πιόν για ψηλά σου. Δεν πάει εσύ ρίσκα να μην ποτέ το κυφτέ. Εντάξει. Την ίδια ώρα περνούσε δεκάδες πυρσί, περνούν πιστόλια, περνούν μαχαίρκα, περνούν λωστή κλπ. Ρε, πρόσεξε. Και από τη στιγμή που σου απαγορεύει να πάρεις το νερό σου μέσα, έστω για να είναι πλαστική μπουκάλα ή οτιδήποτε άλλο, και τα chips σου, πάντα και τα chips, ξέρετε, να τα βγάλεις και να κάνεις ποντό από το να κάνεις, να μπορείς τη σημαία για να το σύρεις μέσα, είσαι υποχρεωμένο το μάνα σου, είπε μωρό, θέλω σάντουιτς, θέλω από τον το έντομα να κάνεις, να του γοράσεις. Ναι ρε, να του γοράσω. Εάν το σάντουιτς έξω, ας πούμε, πόνει πλανόδι, εν 3-3,5 ευρώ, λέω 4. Να μου βάλεις 7. Και αν το νερό μπόξο ας πεγοράζω 50 σεν, να μου το βάλεις 2 ευρώ. Γιατί ποιος εμπούσε. Ποιος εμπούσε. Επειδή εσύ πιερώνεις παχουλών ενίκιο, ναι, πιερώνω εγώ που πάω στο γήπεδο με το κοπελούι μου. Αφού έχει κόσμο ρε, που νιώθει και άσχημα, και πολλοί που νιώθουν άσχημα, ότι δεν το θέμα να πιάσουν ένα εισιτήριο το μωρό, έναν παιδικό ή οτιδήποτε να πάρουν μαζί. Είναι το θέμα ότι αν πάρουν και όκο πελούθια, ας πούμε, και θέλουν τα μωρά χαλάλιν τους. Και ο τσίψε, και ο νερά και κάτι τι ενδιάμεσο, ενώ κάτσε 25 ευρώ έξτρα, ρε. Μα δεν μπορεί να δει, ρε. Το Ρεάλ Μπαρσελόνα, όξα το Άρσεναλ Σίτι. Δεν μπορεί να δει. Στο πρωτάθλημα. Είναι λίγο αντροπή, ρε, κομπάρε. Και τα γήπεδα χαμηλώστε λίγο τα ενίκια σας, και να χαμηλώσουν και να έχουν ειδημία σε αντροπή. Προκαλείται και η μεν και η δε. Τόσο όνομα. Για όνομα του Θεού ποιο. Σε λάμπα είσαι ας πούμε κοράζεις οπουδήποτε. Ωραία σου 50 σε το νερό. Εμπάναν πας στην καλύτερη μπαραλία. Εμπάναν στο αυτόν και λοιπά. Έκοψε νομούς τους. Εγίνε τα πιένε και έλα 4 ευρώ το νερό ρε. Γιατί έχει τίποτε ποτούν το χρυσάφι. Είναι να κάνω ένα σκαφέ και να βρω τίποτε ποτούν το λαχνούς μέσα. Ή συμμετέχω σε κλήρωση. Γάμα μια φορά, εντός πάντων, να μην πω ονόματα. Κάνα θέμα μια φορά. Μπουκάλα μεγάλη. Πρόεξε, υποτίθεται. Που είναι 80. Πάει στο μακάλι, είναι 80. Είχε που μου είναι 70. Εγώ λάβω σου 90. Έναν ευρώ. Το 1,5 λίτρο ήταν μόνο. Και είχα καλεσμένο. Και είχα πιο νερό. Εντάξει. Και εντάξει, μέσα στα ποτήρκα. Ξέρω εγώ ιστορίες. Εντάξει, 50 με έναν ευρώ ήταν μόνο το ποτήρι. Αλλά ένα πιο μου καλά ρεβάρε, ναι, ωραία. Και μου καλά, ξέρω, ιστορικά στάσεις. 4,5 πόσα, 5 ευρώ. Να δω γιατί έχω καμιά κλήρωση σε τίποτα, ξέρω, ιστορίες. Διότι συνήθως έπαιρνα πόξα. Κάμνο θέμα. Και πιένει κάποιος. Θα πω όνομα. Και λέει μου, κύριε Παπά μου, εσύ όλα λίμου. Άκου ρε. Κύριε Παπά μου, εσύ όλα λίμου. Να, μα γίνει και το θέμα, ναι. Είμαι εγώ υπευθυνός, εντάξει, να κανονίσω για τους δημοσιογράφους να μην πιο φτηνά τα νερά. Να δεν και κατάλαβε λόγω. Και για τους δημοσιογράφους μια φορά που παίρνουν οι άνθρωποι και πάνω που να πιερώνουν 50 σεν και να πιερώνουν οι άλλοι 2,5 ευρώ. Γενικώς που είπα. Και για τους δημοσιογράφους που να πιερώνουν έτσι αλλιώς. Αν ο δημοσιογράφος είναι 50 σεν και ο άλλος 2,5 ευρώ, είναι διπλό το λάθος. Και διπλή αδική. Και τελειώνουν. Έκαναν το 50 σελάδι ο φίλος μου 368 το νερό. Εάν το κάνουν 50 σελάδι είναι ευτυχώς. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
27: Ναι, πέντε τι ήδη.
6: Να μου γίνεται.
27: Είμαι θυμωμένος.
6: Και μόνο στα ίδια ρε φίλε, και στο αεροδρόμιο.
27: Να φτιάμε.
6: Στο αεροδρόμιο κρατήσεις την μπουκάλια σου, δεν σε φύνει να περάσεις, πετάσεις σου τι. Και αναγκάζεις αγοράσεις που μέσα 4 ευρώ.
27: Μάλιστα.
6: Είναι καλή μπουκάλα που μπαίνει τα σενέ. Και πρέπει να μπει μέσα που είναι να συμπληρώσει 4 ευρώ.
27: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Και να κάνεις να πετάξεις γιατί εγώ που αερό μου έρχονται τα μωρά να έλουν νερό.
27: Ναι.
6: Να κάνεις να πετάξεις και αγοράζεις άλλη που μέσα μου 4 ευρώ.
27: Μάλιστα.
6: Δεν έχουν υπόθεση μας τα πράγματα. Δεν έχουν υπόθεση.
27: Τώρα το αντιληφθείς κύριε Βεντετίδη.
6: Σκέφτω ένας που είναι πιο μακριά να θέλει και 50 ευρώ πενζίνα να πάει και να έρθει και σύν τα φαγιά του, σύν τα ποτά του. Σε ένα κήπεδο. Πάει, προτιμά πάει και τα βρένα να φάει. Όσο τα βρένα να έχω 80-100 ευρώ να φάω, ασκετάς και πάει σου.
27: Και ερχόμαστε μόνο αστρομερή μια χαρά, πιάνε για πονό για πανάτ μας, το σάντουιτς μας, την κούπα μας, τα σχετικά μας και ρυπάτων αν το άλλο, είμαστε ευχαριστημένοι. Χυμή φυστή για σάντουιτς, αλλά λέμε μας μια χαρά. Τέλειωσε.
6: Και τρέχε χόρτα λεφτέ.
27: Το είχα κατάγνωτο.
6: Όχι βάλει σε έναν κούρι και ένα χάντιο μέσα και τέλειωσε.
27: Ναι. Μάλιστα.
6: Έγινε.
27: Τώρα λοιπόν να σε καλά πια στο Γιώργιο Αντωνίου για να κατώθω γενικός.
6: Εντάξει.
27: Άντε, πάει. Πια μου ρε Στέφανε. Κάτι θέλω να πεις. Ένα άλλο που θα ρωτάμε. Ρώτησε με κάποιος για ένα λεπτό να δω και να συνεχίσω. Πάω σε επόμενο. Έχει ενδιαφέρον για το μόνοι έψω να στέλνω στην ανθρώπη αύριο μέχρι μεθαύριο με 5.30 τελειώνουμε. Να μου ρε κομμάρα τους. Ωραία. Όχι, εν τούτο είναι άλλο μου είδα. Αμα τούτο. Εν το βρίσκω, εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 η τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να επιστρέψω στα μηνύματα, να διαβάσω ορισμένα μηνύματα, να δούμε τι έχει. Ένα λεπτό να δω γιατί. Είπε μου άνθρωπο να ψάξω κάτι τώρα να το ψάξω ρε κομμάρι και να το απαντήσω. Αν το ήβρω, αν δεν το βρω να σου πω δεν το ήβρα. Όχι. Έρχομαι στο διάλειμμα. Στέφανε πάμε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Από καλησπέρα ή θέλεις να πεις κάτι. Ωραία, μανεύκη μου, ξαμιλάτε μου, ήταν που κάνεις.
7: Το μήνυμα του 368 είδες το.
27: Του.
7: Το 368.
27: Ευκέβαζα το. Ευκέβαζα το.
7: Στο αεροδρόμιο λέει ένας υπάρχει νερό δωρεάν δεξιά στην πρώτη πύλη. Μάλιστα.
27: Να μου λέει ο φίλος μας.
7: Ότι υπάρχει νερό δωρεάν στο αεροδρόμιο. Εγώ δεν το είδα το πράγμα πουθενά.
27: Μάλιστα, δεν ξέρω. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
27: Ποιος κύριος.
6: Νίκος, πρώτη φορά περνώ για να ανεβέσει το θέμα. Εχθές ήμουν πίσω από έναν κύριο, ο οποίος είχε μωρό με ειδικές ανάγκες.
27: Ναι.
6: Το μωρό δεν είχε ζώνη, διότι δεν μπορεί να βάλει ζώνη. Και ναι. Σταμάτησε τον αστυνομικό να γράψει. Και εξηγούν τα ανθρώπου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή τα επειδή μωρό με ειδικές ανάγκες απαξίζει, αφού δεν μπορεί φίλε μου να βάλει ζώνη το μωρό. Να πιέτε με να τον γράψει ο άνθρωπο.
27: Ναι.
6: Είναι για να χτυπάς χαμέδανες.
27: Μα είναι τα Λευκοσία, είναι Λεμεσό που...
6: Λευκοσία. Είναι για να χτυπάς χαμέ.
27: Και φαίνεται το μωρό ότι είχε θέμα να σπέντε...
6: Δεν μπορεί. Μωρό μη δεν και μπορούσε να βάλει ζώνη ασφαλείας.
27: Και
6: ο κύριος σας στη φύλακας που κάνει τόσο καλά η δουλειά του, αντί να πιάνε εκείνους που ρούν χιλιά μίλια, εκείνους που σπάζουν, που κάνουν,
29: να γράψει τον άνθρωπο γιατί δεν εφορεί τον ρόλο.
27: Πώς άμπω το πρόστιμο του που έφερε ο άνθρωπο.
29: Δεν ξέρω, 80.
27: Αν ξέρεις το τηλέφωνο του, στήμασαι το τηλέφωνο του για να το κάνουμε.
29: Δεν ξέρω τον άνθρωπο, ήμουν απλώς πίσω του. Και ξέρω ο άνθρωπος, μωρό με δικές ανάγκες δεν μπορεί να βάλει ζώνη, νευριάζει. Έφυγα το μωρό, είναι περίπατο. Όχι. Επέμενε ο κύριος αστυνομικός. Το καλό του ήταν μια κυρία για μένα, μίλησε του με τρόπο. Δεν του όνομα του Θεού, για μου λέει του. Μωρό με δικές ανάγκες δεν μπορεί να βάλει ζώνη. Ένα γράψει τον άνθρωπο 80 ευρώ. Τα άλλα ούλα εκάμε το κατεμήναν τα μωρά με δικές ανάγκες, πώς φορτζώνει. Αχ, δεν είναι σαν τα είμαστε για πάψου.
27: Εντάξει, αν είναι για κούγιο άνθρωπο θα μας πιάνε τίποτα να κάνουνεσου.
29: Ευχαριστώ πολύ.
27: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά πήρα. Πώς αν ακούσουμε να ακούμε. Καλησπέρα από Βρυσίλιος Πιστόκρο, το 2017. Ο φίλος μου 36 οκτωμανή, όχι δωρεάν, είναι 60 στο αεροδρόμιο σε μηχανή. Σε μηχανή. Εντάξει, οκ.
28: Αξιολόγη, 60 σεν, οκ.
27: Πέμω.
28: Εν 60 σεν, δεν είναι 4 ευρώ, είναι 3 ευρώ.
27: Ναι, ναι, σε μηχανή.
28: Οκ, εντάξει.
27: Εντάξει, ρε κομπάρε, οκ.
28: Εντάξει, στέγιο μου να λέμε και τα άλλα. Και η άλλη πλευρά. Το να μπεις με μια καλά νερό, λέω τώρα μες στο αεροπλάνο που έφερες εσύ που έξω. Δηλαδή πάω εγώ στο αεροπλάνο και έχω μια μπουκαλούα και έχω μέσα δηλητήριο, θέλω να πω. Είναι να μπορεί να γίνει, να πούμε μετά, μα τον έλεξα.
27: Για αεροπλάνο που μιλάω άνθρωπο, ρε.
28: Εντάξει,
27: λέω. Μα απαγορεύεται σε άλλο στα αεροπλάνο.
28: Ναι.
27: Οποιαδήποτε μπουκαλά και σωστά απαγορεύεται.
28: Ναι.
27: Για όνομα του Θεού.
28: Και στα γήπεδα.
27: Μπορεί να έχει αέριο μέσα, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Αν
28: ανοίξω
27: για γίνει ποτέ το.
28: Και στα γήπεδα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έγιναν πολλά. Εν αλήθεια τούτο, έγιναν πολλά.
27: Ναι.
28: Προσπάθουν.
27: Εγώ να δεχτώ για χάρη συζήτηση ότι κύριε, μπορεί με στην μπουκάλα να βάλω 7 μασέρκ. Άκου, πρόσεξε να μου να πω.
28: Ναι.
27: Να βάλω κάτι παράνομο, να κάνω να πιάσω, okay. Να το δεχτώ. Okay.
28: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως, έτσι.
27: Να τελειώσω. Να το δεχτώ, για χάρη συζήτηση. Πρόσεξε. Από τη στιγμή που παίρνουν εκατοντάδες πυρσί και παίρνουν πιστόλια για μαχαίρκα και λοιπά, γιατί δεν τον ρεχτήσει και ρεχτήσει την πλαστική την μπουκάλα
28: και
27: τον
28: τσόλτσι. Σωστό.
27: Το ένα. Σωστό. Το ένα. Το δύο. Το δύο. Αφού ελέγχεις και καλά κάνεις το νερό να μένει μέσα γιατί μπορεί να είναι μολυσμένο. Γιατί μπορεί να έπιασε το παούρι που έπινε μέσα ο χύψη. Δεκτό. Οκ. Να μην το πάρει. Έμπα και δημιουργηθεί. Μα ή έμπα και ανοίξει το και πετάξει κάτι, α πούμε. Δεκτό. Εκάμε το νερό να πίνω μια φυσιολογική τιμή. Και αφού μου επιτρέπει να πάρω και τα πατάτα του μου ή να πάρω το σάντουιτ μου μπόξο, επάνω και ο σάντουιτ μου, κάμε το σάντουιτ, το υπελάρε, σάντουιτ, και μια λογική γεωλογική τιμή. Για μπορεί να έρθουν που είναι μεσό στη Λευκοσία, που είναι Λευκοσία να πολέμε σόνι στο Σκάλα στην Πάβο, το μωρό μου να με στο αυτιό είναι εγώ, να νιώσω ότι έφαγα ένα σάντουιτ και έχω 4-5 ευρώ, δεκτό. Όχι να πιω ένα πράγμα και να θεωρήσω ότι εμυρίστηκα το αγγούρι και ντομάτα.
28: Συμφωνούμε. Οπότε,
27: και να μου το γίνει νερό, ας πούμε, την μπουκάλα, του πόσιμο για όπως είναι της μπουκάλας. Και να μιλούμε νύχ.
28: Άρα, είπες το πριν, πρέπει και τα γήπεδα να χαμηλώσουν τούτες τιμές των ενοικίων που πάσουν για μένα άνθρωποι και πουλούν πράγματα, ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο ομαλή και ο...
27: Εν κόσμος, κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε αγωνιστική, είμαι κόσμο. Και ο λέος, εγώ φτύμε, έλα, λόγω, τα 15, 20, 30, 50 σε μια φορά. Αλλά ξανασκέφτουμε. Έναν οικογενειάρχη με ρογαμαθιάρι που είναι παραπάνω μες στην Κύπρο. Μπορεί να θέλουν τα μωρούθια του παπάρι να ευχαριστηθούν που είναι έξοδος τους. Και να του πούσει παπά θέλω σάντου και ξέρω από αυτόν ιστορίες και λοιπά. Και είναι εκτός πόλης. Να πεις να φάσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Έκαμε του σημάνα του και φάσει ρε κομμά. Επινάσα ρε. Και θέλουν να φάσει κάτι. Ή εδιψάσα. Πρέπει να βαστά σίγουρα πάνω του 30-40 ευρώ άνθρωπος έξτρα. Σκέφτου το και πέμω. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο με την έγκριση του σχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος η κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή τον Δεκέμβριο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος ανέρχεται στα 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 470 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026. Στην θέση του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής διορίστηκε ο Νίκος Τορναρίτης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενοχλημένος ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση για μια ιστορική αναβάθμιση των σχέσεών της με τον Καναδά, καθώς η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ειδικής συνάντησης των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου παραπέμφθηκαν ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσότης και η Κυριακή Κυριάκου σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
2: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
18: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
17: Τρεις πίτσες.
19: Πάμε τέταρτη κούρσα.
20: Και ο Taras Light, ο οποίος θα διεκδικήσει την πρωτοβουλία μαζί τώρα και με τον Κέπα. Τα δύο άλογα συγκαλπάζουν σε καλό ρυθμό. Taras Light και Κέπα. Ο Πλούταρχος ακολουθεί στην θέση. Ο Σάντα Κρίστη βελτιώνει θέση. Βέντε βρωμάχος εσωτερικά. Παντελή Τσιφέμ είναι πάρα πολύ ψηλό. Τσερκώδης ψηλός. Taras Light πάει μπροστά. Τώρα καθαρά. Στο ένα μήκος. Τα τρία μήκη πιο πίσω είναι ο Πλούταρχος. Ο Σάντα Κρίστη εξωτερικά. Πιο πίσω ο Παντελή Τσιφέμ. Βέντε βρωμάχος στην εσωτερική. Πίσω αρκετά ο Τσερκώδης ψηλός. Taras Light. Σταθερά ένα μήκος από τον Κέπα. 4-5 μήκη από τον Πλούταρχο. Σάντα Κρίστη. Σταδιακά προσπαθεί να βελτιώσει θέση του. Έμεινε εσωτερικά ο Βεντοβρομάχος, ο Παντελής Τσιφ και αυτός προσπαθεί εξωτερικά να βελτιώσει θέση. Καθώς πλησιάζουμε το 800. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Taras Light με τον Κέπα σταθερά στο ένα μήκος. Τρία μήκη ο Πλούταρχος. Ο Σάντας Κρίστ τώρα εξωτερικά προσπαθεί και βελτιώνει και αυτός τη θέση του να πλησιάσει. Βεντοβρομάχος είναι υποπίεση. Πιο πίσω 600. Πάντα στην πρωτοπορία ο Taras Light, ο Κέπα, ο Πλούταρχος, ο Σάντας Κρίστ που συνεχίζει το ανεβασμά του και ετοιμάζεται μάλιστα να κάνει επίθεση σε όλους. Ο Σάντας Κρίστ, ο Βεντοβρομάχος είναι στην εσωτερική και προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει θέση. Σάντας Κρίστ πάει στην πρωτοπορία ήδη από τη στροφή και ανοίγει και διαφορά στα 3-4 μήκη από Κέπα, Taras Light. Δεν το Βρωμάχος θα κάνει το finish και ο πίσω, ο Παντελή Τσιφ, ο Πλούταρχος μένει από δυνάμεις. Καθώς ο Σάντας Κρίστ απομακρύνεται και μάλιστα απομακρύνεται εντυπωσιακά. Είναι 10-12 μήκη από τον Βέντο Βρωμάχος στην εξωτερική και τον Κέπα που προσπαθούν για τη δεύτερη θέση. Βέντο Βρωμάχος τώρα. Σάντας Κρίστ. 8 μήκη μπροστά. Σάντας Κρίστ. Εντυπωσιακός. Κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. Βέντο Βρωμάχος καθαρά στη δεύτερη θέση. Παντελή Τσιφ και Κέπα.
19: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει τα ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. 788-003.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.

0: 3-2-7-6.
1: Είδα τα, είπαμε. Υποδρομία.
0: 3-2-7-6.
1: Έκαμε επεξένα αρκετέ ομάδε ο Γουίλερα.
0: Ναι, και στο Αποέλ. Η
1: ΑΕΛ ξεκίνησε βασικά.
0: Η ΑΕΛ από ΕΛ.
1: Η ΑΕΛ από ΕΛ, ξαπεί ένα ΕΛ και βγαίνει ένα αρκετέ ομάδε. Ναι. Απόλλων. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Στα μηνύματα διεκδικήστε και ένα να θέλετε εισιτήριο για το Μόνια Ύψονα στην Δυτική. Θα το δώσουμε την Παρασκευή πριν από τις 6 μέχρι τις 5 μέση τελειώνουμε. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε για τον Παναγιώτη και τον Ηλία, τον σπιρτά τους. Αυτά. Λοιπόν, στις κατσίνες των σχολείων το Υπουργείο βάζει πλαφό στις τιμές, γιατί δεν γίνεται και στα γήπεδα. Έλαντε. Πού να γίνει στα γήπεδα, ποιος είναι να πάει να νοικιάσει που τα γήπεδα άμα γίνει, τούν το πράγμα. Καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά. Πάμε σε επόμενο. Α, να ξαναευχηθούμε, να το πούμε ξανά. Άμα το πούμε και ο τρεις φορές μπορεί να πιάσει η ευχή μας. Στην κρατοσφαιρική να έχει, να ξαναπώ το πράγμα. Είπα το για προηγουμένως, κάθε επιτυχία στην Βουλγαρία, στην προσπάθεια με την Ρουμάνη και την ομάδα, στο Champions League. Κύριε Άντρο Λευκαρίδη, φίλτατε με τους συνεργάτες σου. Κάθε επιτυχία. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ο Ιάκωβος ο Απολλωνίστας ο ταξιτζής.
2: Ο ταξιτζής σου περούλο νεύρα σήμερα.
1: Μα να πω ποιος σε νευριάζε, μα κάνε μου στα καλής άλλο πως.
2: Σήμερα κύριε έχει το εκπομπή, έχει το ούμπα σε νούλη με τα νεύρα σήμερα.
1: Να πω γίνε πάλι.
2: Μια ρηκατσίνε σε ποντόν το ακριβές, όχι έτσι. Μια κοπηγιά έκανε μου το κάλσε το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Έκανε μου το κάρσελ πριν μια ώρα κύριε Στέγιο και υποσχέθηκε μου καθοδό θα σε πιάνναμε τηλέφωνο να σου πείτε καλησπέρα, να σου πείτε Νάπολη ολέ και ο Μίστερ Στέργιος Ιάκωβος the best. Επία νουλα στο συστάρι, στο κάλαθο των Αχρήστων.
1: Πιέρωσε μας όχι ξέμαζε πληρώσει.
2: Τίποτε κύριε Στέγιο.
1: Έμπειραζε, λεγάμε και να ψήσει χώρα έμπειραζε.
2: Αλλά χαλάσε μου το πρόγραμμα μου, τούτο λούλον το show που να κάνουμε.
1: Ήταν να κάνουμε show, ναι, τούτο ναι.
2: Ήταν να κάνουμε και τα
1: τούτο, show. Τούτο δικαιούσε να κινηθείς νομικά δια ψυχική οδύνη.
2: Γι' αυτό που σε λογερεστέκιο με τα νεύρα μου, μάλλον είμαι μου, σε κατάσταση κίτρινου, κόκκινου,
1: συναγερμού. Μάλιστα.
2: Έλεσαι, άνθρωπε,
0: σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Ναι, μωρέ, Στεφάνε, μεν τον νευριάζεις παραπάνω εσύ τώρα. Πέ μου είναι να μου τα να το πεις.
2: Γι' αυτό κύριε Στέγιο Βασάντρα, ότι του καρά η επιλογή μόνο του τον να με ηρεμήσει λίγο.
0: Ήταν να σου πω το είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Και τούτο γίνεται.
0: Και τούτο γίνεται.
1: Ή έχει άλλον που πάει στην περίπτωση. Πολλά ωραίο.
2: Ποιον κύριε Στέγιο.
1: Ρομαντικότατο. Απόψε θα γίνει καυκά να τραβηχτούν οι πάλες.
2: Πάει πολλά γύρω. Είναι τούτο, ναι.
1: Σουλί θα τρέξουν στον καυκά και όχι και όσαν κάλε λάλη.
2: Είδες κύριε, να ουλά καλά, να έχουμε και τα νεύρα μας.
1: Άριστα κύριε.
2: Δεν είχα όρεξη με αθλητικά να πω σήμερα με τίποτε. Μόνο να φτάνω τα νεύρα μου.
1: Μάλιστα κύριε. Οκ.
2: Τον είπα κύριε Στέγιο από την καλησπέρα μου και μιλούμε.
1: Το Στραδάρχη κανόνισε το 2013 του μήνους.
2: Επέτω το ξέρει.
1: Είπα του το αλλά καταλάβει ο Στραδάρχης, πιάστε το ρόλο με το τηλέφωνο του, πιάστε το να ξεδί.
2: Σπουρούες, εκτές θα σου μήνα και αμέσως το μόνο πιζόν του Σπουρούες.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει κύριε Στέγη, έγινε το τραγούδι.
1: 6:35.
2: 6:35, σήμερα να βγάλω τη μεγάλη μου την πατερίμη.
1: Οκ.
2: Εντάξει κύριε Στέγη, πάμε.
1: Έγινε, χαιρετώ.
2: Χαιρετώ
1: και
2: εγώ.
1: Μα μόνοι ακόμα μου γενευριάσαν το. Ήταν να κάνουμε και σιόου, ήταν να πει να μας πει και Νάπολη ο λέει η κοπέλα έμεινε και το ο λέει έμεινε και η Νάπολη έμεινε και η κοπέλα έμεινε και η κούρση. Έμειναν όλοι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος.
3: Στέλιο Ιάκωβος, Πάφος.
1: Άλλος Ιάκωβο ρε κομπαρε, δύο στους δύο Ιάκωβους. Μάλιστα.
3: Τώρα άκουσα τον και άλλο να πιω και εγώ αν πετύχω Ιάκωβον, Ιάκωβον είναι... Λοιπόν, Στέλιο μου, έχω να κάνω έναν παράπονο εγώ, α.
1: Επίετο.
3: Έπιανε πριν ο Καντέμογλου.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν, έσβησε ένα αυτοκίνητο απευθείας. Το λοιπόν, και είπε ότι είναι να νικήσει η Ομόνοια, πόσα είπεν 3-1 νομίζω, είπεν το του Γιώργου.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν, να πω στους φίλους Ομονιάτες, ότι αν είχαν μια chance να κερδίσουν πόψε, εμπόψε πέλος αύριο.
1: Πόψε,
3: το λοιπόν. Ένα τις φάσεις.
1: Ένα τα σάσει ως απόψε. Κάτι ένα πριν να πει. Κάτι ένα πριν να πει να τα αλλάξει γνώμη, να κάνει ανακατοχές. Καντέμογλου δικαιούται να αλλάξει. Δεν έχει πρόβλημα.
3: Τέλειωσε. Και εγώ είχα την Ομονία ότι ένα δέρι, αλλά μόλις τον άκουσα, είπε 3-1 νομίζω.

0: Νομίζω 3-0, κάτι έτσι. Ένα σα φάει 3-0.
1: Απανάγια μου. Άισε να τα σάσει. Να τώρα ακούει. Να είσαι καλά, ρε Ιάκωβε.
0: Σα χαιρετώ.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Ποιο?
2: Παύλο Καρμιώδη τη Ομονία.
1: Πού είσαι, ρε Παυλάρα Καρμιώδη τη
2: Ομονία. Στον δρόμο για να πάμε στο Γάσιμπι.
1: Να έρθει με το καλό στη Λευκοσία προσεκτικά για να φύγει προσεκτικότερα.
2: Ο Γαντόπουλο δεν είπε έτσι. Είπε αν παίξει δηλαδή ο Μαγαμπέλα να βάλει τη χαρτρίλα.
1: Α, εντάξει. Εντάξει. Άρα ο Μαγαμπέλα θα παίξει.
2: Έτσι είπε του Γαντόπουλο.
1: Εντάξει, καλά. Μάλιστα.
2: Εντάξει, κύριε Στέλιο.
1: Να είσαι καλά, καλή επιστροφή. Επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκα Ρωμαραίων.
3: Να μου γίνεται όλα καλά.
1: Μα να μου το πήλα μου ρε. Είσαι είπα του λέει μου ο Στέφανος. Δεν τέλος είχε καταλάβει στο λαλό του. Ενώ πως τον Νίκαρο ρε. Που έρχεται δαμέ που είναι κάποτε μόνο το στούντιο. Εφανίζεται η γυλιά του και στερα που λέει έρχεται και ο ίδιος. Άμα είναι καλό μου.
3: Έστα από τίποτε για απόψε, επειδή είμαι καγαουσκιάς.
1: Όχι, τίποτε να μην πεις, ούτε για το Σάββατο. Είσαι το Ολυμπικό της Ρώμης, δεν θα πεις τίποτε. Μην είναι για μέχρι να χαμηλούς τόνους.
3: Είμαι πελό, πες δεν με είναι τρέντα να είμαι πελό, να πω τίποτε.
1: Όχι.
3: Αλλά, να πω ένα άλλο πράγμα.
1: Τι?
3: 125 εκατομμύρια εναντίον των 178 εκατομμύριων. Να μην το ξιάνουν οι παραπάνω φίλοι μου μονιάδες.
1: Ναι, εντάξει.
3: Okay. Αμέλλανε μπελά, ρε παιδιά, με χέρτα δίκο παίζουμε.
1: Μάλιστα.
3: Άσχετον, αν δεν έκαμε νίκη νοκκινή τώρα, εμείς φτιάς ο παλιές μες στο βασιπί όμως.
1: Εγώ που είπα έναν έναν είμαι πολλά έξω, δηλαδή.
3: Α?
1: Εγώ που είπα έναν έναν είμαι πολλά έξω.
3: Εγώ είπα έναν ένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Εγώ θέλω να
1: δω. Να πάει ζήπεδο.
3: Σε ρωτήσεις.
1: Μπορούσα να σπαραλείψω.
3: Ναι.
1: Μάλιστα κύριε. Εξιδίων τα βέλη. Μάλιστα κύριε.
3: Να καραδέρουμε, βάλουμε το σταυρό μας.
1: Μάλιστα, ένα έχω και τον Κάντυλο η ώρα 7 και μετά όντας τον Κυριάκο να κάνουμε τα σχολεία μας.
3: Δεν ακούσαμε τον Κάντυλο μας, δεν καταλάβω.
1: Μάλιστα κύριε, τον Κάντυλο μας.
3: Να
1: είσαι καλά. Καλές επιτυχίες και μιλούμε.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Έχω σε ένα μήνυμα που τον 960 τον καταγόρα. Είδες το? Μετά να τον πω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανε. Φίλιππος Ομόνια.
1: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλο.
4: Πάμε στην αγαπούλα.
1: Ρε μα δηλώσετε τώρα που αθυμητικά μου Μάγκιν και λίπα, ξανά δηλώσετε ακόμα.
4: Όχι, δεν ξέρεις. Ευτό να μου πεις τηλέφωνο και μου είδες.
1: Μετά τηλέφωνο.
4: Πού να πιάνε.
1: Νέο Υόρκο ρε Αντωνίου. Πώς είναι να έρθετε.
4: Σκέφτω.
1: Α, επειδή έλανε μου ένα πήγε του Πανίκου, ξέρω εγώ, της Νάσιας και λοιπά.
4: Αν
1: μας κοιώσε, αν έτσι
4: άλλους,
1: θα σε το πεις. Εντάξει, οκ. Πέμουν, πού είναι να πάεις.
4: Την αγαπούλα, πού να πάω.
1: Εννοείται δεν να πάεις, βέβαια.
4: Ένα μηδέ.
1: Είπα ένα, ναι, δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Okay.
4: Δεν έχουμε ζωτό έναν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
4: Καλή επιτυχία, τελειώσιο.
1: Να είσαι καλά και μιλούμε αύριο. Αύριο να κάνουμε σχόλια.
4: Η Ισπανία είναι Ισπανής,
1: τελειώσιο. Ναι, ρε, ναι.
4: Άρα, καλή συνέχεια.
1: Σε χαιρετώ. Επομένως, καλησπέρα.
5: Καλησπέριζω τους παρέες. Να μου το πάλι πάω, γιατί πάνε να κάνουμε μην κατσέλα ρε κουμπάρε. Εγώ καλησπέριζω τον και κάνουμε μην κατσέλα.
6: Ναι, επειδή είσαι με την Ίντερ.
5: Πότε είμαι, πόψε.
6: Όχι, το Σάββατο.
5: Το Σάββατο. Να μην καταφέρουμε ρε, να πιάμε την Ιταλία, ρούλε, να μην καταφέρουμε
1: νόρι. Να μου λαλεί, ξέρεις να που σας πάει ρε. Να τραγούδι σας πάει. Του καρά από το βορρά μέχρι τον νότο.
5: Απαναία μου και να συμφωνήσεις ο Ιάκωβος. Απαναία μου τραγουδάρα που κόψε ο νους.
1: Ναι.
5: Στεφάνε, τούτο να βάλεις α.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, κάμα μόνο Ιάκωβος με νεύρα σήμερα. Δεν γίνει η κυρία ρε κουμπάρε. Ήταν να πήγε ένα πολύ ολέμιση και να κάνει ένα κατοχές. Έμπειραζε όμως ρε κουμπάρε.
5: Έμπειραζε.
1: Εντά είπαμε τα εικόνα, μια ψυχή νοτή είναι εντάξει, να πάει άλλη φορά.
5: Ένα μας τεράσει ούλους, έτσι ούλους, πάνω κάτω. Ελά σου πω, άκουσες τα νέα, ναι.
1: Ποια μπούλα.
7: Ο επόμενος ανεμοστρόμιλος που δίνει την κακογερία που θα πλήξει την Αμερική θα ονομάζεται Κατέμοβιτς.
1: Κατέμοβιτς.
7: Ναι, αν είναι ασθενικού.
1: Μάλιστα.
7: Να μου γίνεται άλλο.
1: Έστειλε ένα μήνυμα ο Τακαδόρος, ο κορυφαίος μας της εκπομπής.
7: Ο 96.
1: Ναι, ναι. Λαλή μου, Πέτρου μου Ιάκωβου να πάρει τον κοσολάρχη γύρω και να βγει στο ράδιο να πει Ρώμα ολέ.
7: Επέτυχε το, επέτυχε.
1: Άλιστα κύριε.
7: Επέτυχε.
1: Ναι.
7: Μα μπορεί να το κάνει όμως το πράγμα να πούμε το 960, γιατί ο Ιάκωβος είναι να καθαιρεθεί πως σύλλογο, είναι να χάσει.
1: Άλιστα.
7: Εκτός αν έρθει ο Τάσος ο δικός μας.
1: Ναι.
7: Α, παρεμπιπτόντος να τσιπατάσεις όταν εξιάσεις τον Τάσο με την πίτσα, να.
1: Να μου καμπίνει ο Τάσος με την πίτσα.
7: Εάν έρθει υπόψη ο άνθρωπος και να με τηλεφωνήσεις στο άνθρωπο για την πίτσα.
1: Αφού γίνωσε να τηλεφωνήσεις, είπε.
7: Ω, είπες το ένα, να αναλάβεις εσύ.
1: Έκαμε έτσι λάθος.
7: Κάπως έτσι το άκουσα, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
7: Είπες του μοιάστο μια φανασί, κάτι είπες του ύστερα...
1: Πιάσα, εντάξει, εγώ είναι τον Δημήτρη, τον αδερφό μου, πιάνω στην απάντηση μια φορά κάθε μηνά, εντάξει, οκ.
7: Εντάξει, αν να τα βολέψετε, μένα χωνέσαι.
1: Κάτι να κάνουμε.
7: Μακάρι αδέρι ομονή απόψε και πειράζει. Μην ρίσκουμε και νύστη, και τρώμε και ψημίζα.
1: Όχι, γιατί να πάει τόσος κόσμος από το κάσι πια μένα, δεν έρχεται να μας φέρει μια πίτσα, ρε κουμπάρε. Έχουμε τόσους φιλουλατσιώτες με ομονιάτες.
7: Φυγάω πράγμα.
1: Α, σειρά. Μπορεί να παίρνουν έσω τους, εντάξει. Α, μας φέρουν μια πίτσα. Χαρά στον πράγμα.
7: Ήταν να σου πω και την αλήθεια. Αν ήμουν ασκιαστόρος, αν έρθω να με φέρουν πίτσα να υπάμε, να φέρω και την πίρνα εσκούν και μου έμπω να δει με τηλεόραση.
1: Α, σειρά.
7: Να μπορούμε να βάλουμε με το γήπεδο και καλύτερο.
1: Άριστο.
7: Για να σου πάντα να φύγουμε.
1: Να είσαι καλά παράτσι.
7: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
1: Χαιρετώ. Ο φίλος μου 111, καλησπέρα κύριε Στυλιανέ, καλή επιτυχία στην αγαπούλα μας και στην Πάφωνο όταν έρθει η ώρα να παίξουν οι φίλοι μας οι παφίτες. Ο Μόνα Ιούνια από τον Πράσινο Κατσοφά. Ενώ ο Χριστόφορος που να είναι δεμέτη, ο Κατσοφάς. Ο Χριστόφορος, ρε.
6: Ναι, οκ.
1: Okay. Που να είναι δεμέτη, αλλά τώρα ονομάζεται Πράσινος Κατσοφάς.
6: Κατοφάς.
1: Επειδή δεν μπορεί να είδε που του λέω συνότητρο εδώ κάτσοχες, είναι κατοφάες και λοιπά. Πάρα μου τώρα. Εν να πάει γήπεδο ρε Χριστόφορε, στείλε ναι ή όχι. Πάμε σε ακόμη ένα προλαβαίνω, να πω έναν καλησπέρα.
6: Προλαβαίνουμε ναι.
1: Εντάξει. Ωραία μηνύματα, έξυπνα μηνύματα. Ένε κατάλαβα τον 132 ρε φίλε. Εσύ κατάλαβες το.
6: Εγώ νομίζω ότι θέλει να στείλει αλλού, σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι φίλε, δεν κατάλαβα ένα μόνο το πράγμα. Ναι, ξέρω. Θέλει να μπει, να εισέλθει στους χιουμορίστες, στους γκαντέμιδες, στους ουτιδανούς, πού θέλει να μπει. Έχουμε πολλά κλαπλά να πάρουμε μέσα. Δεν το κατάλαβα. Μπάση περίπτωση. Λοιπόν, η χειροκυρία καλησπέριζει πάλι ως συνήθως, μάλιστα. Ο φρίσμος 368 έγραψε για παούρκα, ιστορίες, εντάξει, οκ. Να μου λέει. Να μου το δω. Μια μπουκάλα λαλή. Μια παγούρι. Εγώ έπινα μια χαρά. Έπεσε μου. Και μια μέρα είχε έλεγχο αστυνομικούς. Ήθελα να το αφήσω εκεί μισή μου. Και να το πιάσω λαλή. Μετά λαλό τους είσαστε σοβαροί. Μετά είπα μου να πάω από την Ανατολική να το πάρω στο αυτοκίνητο μου. Λαλό τους εγώ εν την αφήνω, παίρνω την κάθε φορά και τελικά ρωτήσαν Στιούαρτ και είπαν τους είναι οκ, okay, τους αφήνουμε. Μάλιστα, ιστορία συνέχεια. Όχι λαλή, δυστυχώς δεν προλαβαίνω κύριε Στέλιο, από ότι αν τα καταφέρω θα δω από τηλεοράσεως. Μάλιστα, να σε καλά ρε Χριστόφορε, καλές επιτυχίες λεβέντη μου. Λοιπόν, ξαναλέω για το εισιτήριο Ομονία Ύψωνας, γιατί έχει λίγο ενδιαφέρον. Για τη δυτική στέλνετε στο 2324 Ακουστικά Κέντρα Οικονομία Ομονία Ύψωνας. Το λοιπόν. Και 7 περίπου η ώρα να έχουμε τον κύριο Ανδρέα Καντήρο και 10 η ώρα με το τέλος του αγώνα μέσα στον Τάσο Κυριακό. Δεχτώ. Επιστρέφουμε.
8: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
4: Ησυχάσατε λίγο, ε?
5: Αρκετά, επιστρέφουμε.
4: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
5: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
5: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
4: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
5: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
5: Εκπομπή Call & Score
4: με τον Ανδρέα Αναστασίου
5: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
15: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
16: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
15: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
11: Πέψη και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7.45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις.

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
6: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
5: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
5: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
6: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
5: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ευρωπαϊκή μάχη της League Face του Europa League ρίχνεται απόψε στις 7.45 η Ομόνια με αντίπαλο τη Θέλτα. Εκτός η Ακιντόλα, Άιτινγκ και Οντουμπάντσο, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Εν αναμονή των εξελίξεων με Καφού στην ΑΕΛ, καλές οι πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι με την Πάφο έχουν η Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς. Εκτός η Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο εν όψη ΑΕΛ. Εξέντησε την ποινή του και επιστρέφει ο Φανίφ στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Καμία ανησυχία για αρτήματα, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Αμφίβολος ο Όσμπολ στον Απόλλωνα εν ώψη από ΕΛ, εκτός ειν Κασπάρ, Σπόλιαριτς, Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν στον Αποέλ οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη εν ώψη Απόλλωνα. Ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, μη διαθέσιμη η Σαμπορίτ και Αμίν. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη εν ώψη Καρμιώτισσας, δεν προλαβαίνει ο Χαραλάμπους, επιστρέφει ο Κορέια. Επίσημη επιστροφή του Χρήστου Γουίλερ στην Καρμιώτισσα. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε επίσης για το Europa League στις 7.45 Αραράτ Σπάρτα Πράγας, στις 10 Άντερλεχ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαν Αλχμαρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάκρεπ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ατλέτικο Σασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη και στις 10.30 Λεβάντε Μπιλπάο και Μπαρσελόνα Σανταντέρ. Για το κύπελλο Ελλάδος, τελικό σκορ νίκη Βόλου Αστέρας 0-3. Σε εξέλιξη οι αναμετρήσεις Άρης Μαρκό και Κηφισιά Παναθηναϊκός και τα δύο παιχνίδια βρίσκονται στο 0-0. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Freedom.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστήσεις τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιοντάνε καλά. Υπάρχουν ετοιμασίες για πέπτυν κούρσα στον Άγιο Δομέτιο. Υπάρχουν ακροατές, υπάρχει το εισιτήριο για το Ομόνια Ύψωνα. Θα το δώσουμε την Παρασκευή. Στέλνετε Ομόνια Ύψωνα ή ακουστικά κέντρα οικονόμου τους, οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία Μπάντα δίπλα μας εδώ και έτη και έτη οι αδερφοί, όπως είναι ο Δημήτριος Ομέγας από Απάντηση, ο αδερφός και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε. Α, έχω μια ιστορία να σου πω ένα quiz.
1: Quiz?
0: Ναι, για έναν παίχτη που είχα.
1: Πέμω.
0: Ένα από το όνομα του Ποθενέ, ένα quiz. Ναι, να πω μετά
1: Ποθενέ. Κάμε το σαν quiz.
0: Ναι. Να πάω σε κόσμο για να το κάνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει παγκόσμια ένα αποκριστικό είδα.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλά που είμαι αφήτατε κύριε Παναμούση.
0: Έλα ρε Σοκράτη.
2: Ο Σεργάνης
0: σου. Ο Στέφανος.
2: Ετοιμαζόμαστε να πάει προπόσεις γιατί μετά έχει παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα
0: κύριε. Μάλιστα. Καλά κάποιες.
2: Σωματείων Περικλής Δημητρίου, έχουμε τα παιδιακά μας στην Κυριακή πάμε μακρομάτι στο Άγιον Παύλων, ειδά την Κυριακή πάμε στο Τσέρι για τους πεσόντες, 4 του μηνός πάμε στην Αγία Βαβάρα Λευκοσία για τους πεσόντες και τα αγωνιστικά μας 25 του μηνός, Πεάχτη του Κόα στο Δήμο Στροβόλου η ώρα, 9, η ώρα 7 που είμαστε στο Ήμουν του Στροβόλου, 25 και 27 του μηνός. Είναι η Ολυμπιακή Μερά, εγγραφές στο Ολυμπιακή Τερά, Κυπριακή Ολυμπιακή Μετροπή.
0: Έσο κράτη, περίμενε ένα λεπτό, πάω στην πέφτη κούρσα.
3: Τώρα η Βεντοσοφία βρίσκει διαδρόμους και βελτιώνει την θέση. Δεν μείναν πίσω πολύ ο Ντουκάλι, ο Άννης και ο Έρμη. Πώς με την Έλα Μπέλα Μπίνκο να είναι μπροστά. Χάπι Λουί σε δεύτερη θέση βγαίνει εξωτερικά τώρα η Βεντοσοφία. Έχει καθαρή διαδρομή το φαβόρι. Εσωτερικά Golden Quarantine, πιο πίσω είναι ο Μάριγιος, ο Γουορτάπ. Έλα Μπέλα Μπίνκο σταθερά στην πρωτοπορία, πλησιάζοντας το 500 προς 400. Η Βεντοσοφία στο ρυθμό της και στο βήμα της είναι τώρα πλέον στο 1-0 στη δεύτερη θέση και ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στην Έλα Μπέλα Μπίνκο που εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Είναι και ο Γουορτάπ που κάνει το finish του με την Έλα Μπέλα Μπίνκο να εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα. Βέντο Σοφία πιο πίσω προσπαθεί ο World Cup που έχει πολύ καλό finish στην εξωτερική ενώ και ο Έρμη πως εξωτερικά κάνει finish. Έλα Μπέλα Μπίνκο στην πρωτοπορία προσπαθεί ο World Cup η Βέντο Σοφία και ο Έρμη πως στην εξωτερική. Έλα Μπέλα Μπίνκο 3-4 μπίνκι. Έλα Μπέλα Μπίνκο θα κερδίσει καθαρά ο Έρμη πως στην δεύτερη θέση World Cup και Happy Lou ενώ δεν έχει
0: τερματίσει
3: ο Καλιωάννης.
0: Εσό κράτη.
2: Ναι,
0: σ' ακούω.
2: 25 έχουμε το περιάχτη του ΚΟΑ στο Δήμο Στροβόλου, ώρα 7 τα βγούμε μας στο Δήμο Στροβόλου, πεντάρι, πρώτες τις κατηγορίες, 27 Ολυμπιακή μέρα, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, πάει Ιωάννη Πιτσιλιά και Περικλής Δημητρίου στον Άγιο Ιωάννη, 10 το πρωί, 27 του μηνός για εγγραφές Ολυμπικ Τερά. Ευχαριστίες αστυνομία, Υπουργείων Υγείας, Παπαντζιός και Απάντηση κύριε Παπαμοσίος.
0: Μας έκανα ακόμα ρε Σοκράτη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετούμε. 2012.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι πρόεδρος στην Ελπίδα Αναστρομερίτη. Είμαστε στην τέταρτη κατηγορία, όμορφα περιποιημένα. Παίχτες μου, Λεβέντες, τα μωρά μου της περιοχής. Προπονητής Γιάννος Καλοθέου. Μια χαρά, εντάξει. Και ζητούν μου κάποια άδεια για μάτς και λοιπά. Ανάμεσα τους ένας Λεβέντης από ημιορεινό χωριό να δει το Ρεάλ από ΕΛ στον Περναμπέου. Παιχνίδι που ήταν να πάω να μεταδώσω με τον Κίχα και τον Κωνσταντο Πασουγιώτη για το σχολείο κλπ. Εντάξει. Να παίξει καλά να κάνει να πιάμε ένα διάν. Κύριε Καλωθέω να το δούμε ένα διάν του κυρίου. Μάλιστα, να το δούμε. Φτάνει να είναι εντάξει κλπ. Είναι εντάξει άνθρωπο. Okay. Τι αποκλειστικό ήταν έχει. Τσάρτερ για Λάρνακα Μαδρίτη. Εντάξει. 5-6 αεροπλάνα, γεμάτα. Πάμε μια χαρά, το παιχνίδι μια χαρά, πάμε να φύγουμε. Εν πρέπει να φύγεις πριν Μαδρίτη. Ναι, όχι τσάρτερ.
1: Okay.
0: Πώς θα έφυγε.
1: Πώς θα έφυγε.
0: Πού είναι η Βαρκελόνη.
1: Είναι άλλος.
0: Επέμω εσύ.
1: Πού βρεθεί στην Βαρκελόνη.
0: Επέμω εσύ.
1: Μα και κοντά.
0: Επέμω εσύ ρε, ήταν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και τελικά έφυγε μου η Βαρκελόνη.
1: Δεν ξέρω ρε Στέλιο, δεν ξέρω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, που έγινε.
0: Ήταν που έγινε πια ντουτσιά. Και φωνάζανε κάποια πια να ξέρει μέσα στο κάμπλα τα ωραία του. Κάτω οι βαλίτσε, φεύγουν τα ρουπλάνα. Επί ο Μπαρκελόνη και φεύγουν Μπαρκελόνη την επόμενη. Δεν χρειάζεται από το όνομα του. Φίλος μας, αγαπημένος. Επαγγελματίας φοβερός. Αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Αληθινή κουβέντα. Με την παρέα του, 3-4 άτομα.
1: Okay. Έχω σου και εγώ ένα quiz όμως. Όχι εσένα, γιατί εσύ ξέρεις την απάντηση.
0: Okay. Πάω σε κόσμο και να την πεις. Καλησπέρα. Εδώ πέρα πας ενεπρικό.
1: Έτσι φαίνεται. Για να ακούσει το quiz.
0: Ε?
1: Για να ακούσει το quiz.
0: Πίθανο.
1: Ποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε παλαιότερα στη Θέλτα.
0: Στην?
1: Στη Θέλτα.
0: Εξέρουν το. Δεν ξέρω εσύ.
1: Για να το ξέρω εγώ σημαίνει πρέπει να ξέρουν πολύ.
0: Άρα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Άρα.
1: Να το αφήσουμε σαν έτσι.
0: Α, να αιωρείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να στείλουμε μήνυμα στο 23-24.
1: Εδώ και ένα δώρο. Σκέφτομαι κάτι.
0: Καλά, ρε. Να έγινε γενικά ο Άις Βασίλης που το ολόκληρωνα. Μάνα μου τώρα, 5-53 ρε κύριε Στέλιο μου, στην παφορά έχει τη ρουθιά μόνο χαλούμια. Καλά και μιλήσαμε για τη ρουθιά χαλούμια ρε. Μάνα μου τώρα, 5-53 μου. Χαλούμια είναι ωραία, στείλτε κάτι τι. Και πέντε μας πόσα το κιλό. Τα παφητικά τα χαλούμια έχουν άκουσμα, ναι, την καλή μας την κομμέντα να την πούμε.
1: Και τα λουκούμια.
0: Και τα λουκούμια γεροσκύπου. Έχουμε φίλους, βέβαια. Καλησπέρα.
2: Ναι κύριε Παπαμουσίος.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Φασούλας είναι.
0: Ναι Φασούλα.
2: Τι κάνετε.
0: Μιλούμε εδώ με ο Στέφανο δάμε για να αλλάξουμε ένα απόψη.
2: Για το quiz που πιέζω το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να προδώσεις.
2: Όχι. Ένα από... Α, θα πούμε.
0: Ένα άλλο που λέει για quiz.
2: Εξαιρετικό παιδί. Όχι για το quiz του Στέλιου.
0: Ναι.
2: Εξαιρετικό παιδί αριστερό μπακ. Παίζει και δεξιά η αλήθεια να λέγεται. Παίζει και δεξιά. Φοβερός χαρακτήρας.
0: Έκανε και ο Σέντερφορ κάποτε πάνε και γκολ.
2: Βοήθησε πολλά την ελπίδα να στο μερίδι.
0: Μάλιστα.
2: Στην τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι ένα λεβεντόπεδο.
0: Μάλιστα. Ναι, έτσι πάμε το αντίθετο.
2: Μάλιστα. Οκ. Μου Στέφανο μου είσαι.
0: Ναι, δεν μπορώ πάλι χώρι.
2: Στέφανο μου, τι κάνετε λεβεντή μου.
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ.
0: Ενώ μου στάζει ο Βασογιώτης που σου λέω, παίχτης το που πήγαμε, ρε, επειδή ξέρει την κουβέντα. Αυτά. Άρα ούτε είναι λάθος, έχει ούτε τίποτε.
2: Όχι, αλλά είναι φοβερό παιδί.
0: Ναι, αλλά την επόμενη ημέρα να μου είπε. Πάμε το φίλο μου και αγαπώ τον πολλά ακόμα. Πρόεδρε, αν το έβρισκε που είμαι, χάρηκα κι όλα, λόγια ωραία. Μπα και χάσε και τρεις προπονήσεις, να πιω τον καλωθείο να του πω ότι πήγαινε προπονήσει. Ωραία, είσαι στο αγάγιο και κάνεις προπονήσεις. Όχι. Λόγια πήγε στο στίβο του γάση, πει τίποτε, να μπορεί να δουλεύει. Όχι. Έδωσε πάλι χώρο και κάνεις το ατομική, ρε, όχι. Πού είσαι, ρε, Μπαρκελόνη, δηλαδή. Τι είπε μου την ιστορία. Μάλιστα, κύριε Φασούλα.
2: Χάρηκα που σας άκουσα και να είστε πάντα καλά.
0: Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Πάμε μου αγαπημένοι.
0: Μόνα μου το φίλο μου και πεθύμισα το. Μα έστειλε μου και ένα μήνυμα είναι κυρία Κυριακή και είχα κάτι συναντήσει και άρχισα να το δω. Για αύριο να λάβω δεν προλαβαίνω. Ήταν να έρθω ήδη είπα της ότι να έρθω δεν προλαβαίνω. Πως για μένα τηλεφωνήσω. Κυρία Κυριακή, μένα σου τηλεφωνήσω, μένα έχεις έννοια. Για να μας κεράσει ο καφέ μας η κυρία Κυριακή και αγαπώ την πολλά.
4: Μπράβο.
0: Να μου καμνείς.
4: Για τον παίκτη τη Σέστα.
0: Δε μου.
4: Για τον παίκτη τη Σέστα.
0: Για το.
4: Θα ρωτούσετε πριν ποιος Κύπριος θα ξένει τη Σέστα.
0: Ναι, είναι ο κύριος Στέφανος που ρωτά, ναι.
4: Νομπό.
0: Επέτω.
4: Δεν τον ξέρω.
0: Α, μπράβο. Μπράβο.
4: Γι' αυτό είναι πια για να σου πω, δεν τον ξέρω.
0: Ναι, να τον ακούσεις τώρα, μπορεί να τον πει ο Στέφανος.
4: Και να έκανε παράπονο ότι έμπιανε ο Ρίκο που είμαι παφό.
0: Μαρά μου το φίλο μου, ρε, ξέρω το ότι αφού αγαπώσα και ξέρετε το όνομα του Θεού. Αλλά πρέπει να χειμωνιάσει λίγο για να έρθω στην παφό. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και χειμώνα για την παφό.
4: Θα μυρίζει η ταβέρνα να πούν τα γρέκια, τα μαϊτάρκα.
0: Άριστη.
4: Εύχομαι η Ομόνια απόψε να νικήσει. Γιατί είναι νίκη του Κυπριακού
0: Ποδοσφαίρου. Ευχηρήγα σου η Ομονία που να παίξει πάπο να δέρεται. Η ευχιά μας απαγωμένος και ο μηνύματα.
4: Γιατί όχι.
0: Έτσι είναι. Το ένα χέρι νύπ κοιτάλλον για τα αρχαιό το πρόσωπο.
4: Εγώ έτσι με από τους οπαδούς που έρχομαι σε αντιπαράθεση με κανένα.
0: Μπράβο.
4: Εγώ κερδίζω, χαίρομαι, χάνω, μαραζώνω. Τίποτε άλλο.
0: Έτσι είναι.
4: Τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, φίλε μου.
0: Ενώ τα πούμε, σε ευχαριστώ.
4: Την αγάπη μου.
0: Παπιδούκια μου αγαπούν μας ρε. Και αγαπούμε το για όνομα του Θεού. Έχουμε πολλούς κάτω έτσι αλλιώς ακροάτες. Από όλες τις ομάδες. Πέρα μου ρε Στεφάνε, θέλει να πω σε το... του Ιάκωβου το απολυτήσα το αξιοπαρχείο μου σου είπε. Από το βορρά μέχρι ο νότου. Να πιάνει όλη την έτσι γεωγραφικά το μήκος και το πλάτος. Λοιπόν... Ομονία Κασιλάκα 1-0, μάλιστα. Τι είναι τούτο? Ο ψευδάς καλησπερίζει. Καλησπέρα στο ταμπουρλε χορβούι μου. Ταμπουρλε κούτια μου ρε. Ψευδάς ρε. Φίλοι μας, λίμια, φίλοι μας. Εννοείται. Ξέρετε, είχε χρονιές που δεν σπέντα δυο Παρασκευές, ήμουν δεν σπέντα μια στο ψευδά και στα λίμια. Αλλά για τσιμήματα στο ψευδά παραπάνω. Ναι ρε, με φίλους αρκετούς, βέβαια. Βασίλει. Καλά πλάνματα, καλά πλάνματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι όπου έχει ταβέρνα είσαι μέσα.
0: Όχι, επιλεκτικά ρε φίλε.
1: Πλέον.
0: Όχι, έχει γερό. Όχι ρε, είχα δουλειά σε πιένα τέτοιο να καθόμαστε με την παρέα μας. Περιλαμβανομένο του φίλου μου του Φρίξου. Ήταν πάντα, πάντα. Είχαμε τον ταβερνιάρι, μας έβαλαν τη μαντιλιού, αν του ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις. Έπαθε την μια ημέρα αυτό ο κόσμος μας. Πάει του πάω στην πήρες κάμπο σε λόδο και τούν την πήραν που θέλαν μόνο. Αναγκάστηκε να πήρε πια μόνο το πώς το λες. Ψυγείο του παγωτού, ξέρεις του παγωτού του αυτού. Και έβαλαν την μέσα, την πήρες. Έξω από το κατάστημα όμως. Και να τα σπάωσε καλά. Ήρθε να μας τα συμφέρει. Βραστούλιχες. Ρε, έμπου το πρωί που έσαι όλα για λούσου μέσα. Μα πού μέσα, πού τες είχες, ρε, δάμε δίπλα, ρε. Καλά ρε, βάλε στη λάδο, η ώρα 8-9 το πρωί με δέχτω. Για πω, μα κάνε τους ίδιος που πάνω, που η μια είναι πονά και που να είναι πράσα. Τού θα τα ωραία μας, ναι.
1: Ναι, οκ. Έρχονται κάποια μηνύματα, δεν το βρίσκουν τον παίχτη. Μα είναι τόσο γίνεται.
0: Πέδους το.
1: Όχι, να περιμένω ακόμα λίγο.
0: Μετά τις 6.30 μου αρέσει το τραγούδι.
1: Να το ξαναπώ, ποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής,
0: ναι.
1: Να το σούμε και ένα κλειδί.
0: Όχι.
1: Οκ. Ποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε παλαιότερα στην Θέλτα.
0: Και η Φυσιά Παναθηναϊκός στο 36-0 τώρα που το θωρώ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Να απαντήσω.
0: Να απαντήσω.
1: Τώρα μου μήνυμα. Στείλε ένα μήνυμα.
5: Δεν στέλνω μήνυμα.
0: Ένα στέλνει μήνυμα.
5: Ένα ασχολούμαι με κινητά.
1: Ένα το προδώσεις.
5: Α, να το προδώσω.
0: Όχι, με ενδιαφέρεις. Μάλιστα. Ξέρεις.
5: Είναι προπονητής τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Σωστά. Ξέρει ο φίλος μου. Ξέρει ο φίλος μου. Είναι τα παλιά, παλιά καραβάλα. Πέ μου πώς θα η Ομονία Κασιλάκα με την Θερταβίκο απόψε.
5: Μα αφού είπα σου εχθές ότι 0-0 είπα σου.
0: 0-0.
5: Ναι.
0: Ως τώρα βρίσκεις το πάντως.
5: Κοίτα, άμα δυσκολεύουμε να βάλουμε...
0: Γιατί θωρείς ότι είναι να βάλουμε κανέναν κούλο, ή θωρείς, α?
5: Εάν βάλει κάποιος να βάλει Θέρτα, εδώ κρύβομαι στο δάχτυλο με, εγώ βλέπω...
0: Καλά ρε, η Ομόνια μπορεί να βάλει με τον Μότνο ρε έναν κούλο ρε κομπάρε.
5: Φίλε, εγώ επιθυμώ να βάλει τέρο.
0: Ένα το βάλει.
5: Αλλά το θέμα είναι ότι το βλέπεις και...
0: Εντάξει, σαν... εγώ λαλώς είπα σου τον παίχτη που θεωρώ ότι μπορεί να βάλει έναν γκολ. Τέλειωσε. Που για μένα δεν ήξερα πώς θα
5: κάποια στιγμή ένα βάλει, έτσι λέω ότι θα βάλει, αλλά...
0: Ένα βάλει υπόψη. Ένα βάλει έναν
5: γκολ. Αρκετές φορές με το πνεύμα ο φίλε Γάνι δεν τα καταφέρω μέχρι στιγμή.
0: Άντε πάλι. Ένα βάλει υπόψη ρε κουμπάρε, μπορεί να βάλει
5: και σκέρα
0: να
5: βάλει.
0: Ένα βάλει.
5: Ναι, είπα σου τις απόψεις με εμένα.
0: Δεχτών.
5: Για το ευρωπαϊκό.
0: Χαιρετώ.
5: Ευχαριστώ, γεια.
0: Αν βάλει υπόψη ένα παραδεχτής πάλι, από όλο στήφαρα, ναι.
1: Για το σκορ που είπες.
0: Όχι, για τον παίχτη μου να βάλει.
1: Δεν θα πω, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Πέμε ένα που θέλεις τώρα.
1: Τι να σου πω.
0: Έχει διάλειμμα ένα που εννοώ.
1: Έχουμε ο 268 και ο 282 πετύχαν το όνομα.
0: Δηλαδή ο 314. Καλά να σου κάνω. Συν 4-0 τέρνωσε. Ο Ραφαέλος Αεκάρε Ξυλοδύμπου. Ο Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου. Μάλιστα. Ισοπαίδωσας. Μάλιστα. Ο Αβραάμ, ο Ανορθωσιάδης.
1: Α, ναι.
0: Κάμασε, εντάξει ρε. Πάρε και εσύ κανά
1: να αυτό. Θέλανε ένα quiz έκαμα, δεν έκαμα τίποτε.
0: Οκ, εντάξει, δέχτω. Το λοιπόν, άκουμε. Θέλει να πάει στο διάλειμμα, σου πιένε εδώ. Να χαλαρώσουμε λίγο. Θέλει να πάω ακόμα ένα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
6: Μαύρος Πάθυρας.
0: Μάρα μου, το φίλο μου, το βουνίσιο μου.
6: Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς και στο φίλο Στέφανο.
0: Εδώ δεν ακούσει.
6: Εδώ από την καλησπέρα μου και να ευχηθώ στις κυπριακές ομάδες ό,τι το καλύτερο.
0: Είσαι ένα Λεβέντης.
6: Εγώ δεν ξεχωρίζω ούτε η μία ούτε την άλλη. Όλες τις έχω ένα.
0: Μάλιστα.
6: Διότι παλεύω για την Κύπρο, δεν παλεύω για τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
6: Έγινε, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά.
6: Καλό απόγευμα.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Ο Κάουρος.
0: Ο?
7: Ο Κάουρος.
0: Ναι.
7: Ξέρεις να μόνο Κάουρος.
0: Όχι ρε κουμπάρε, να μου πεις εσύ.
7: Δεν ξέρεις να μόνο Κάουρος.
0: Ήταν που με ρωτά ρε Λεβέντη μου, πέμω να δούμε.
7: Αφού λαλείς μου ποιος.
0: Ένα ακούσα ρε τσάκο μου. Έτσι είπες μου Ανδρέας Ανδρέου που τα πιένια, είπες μου ο Κάουρος. Από εδώ Θεού.
7: Δεν
0: έχει
7: το όνομα μου το άλλο,
0: ξέρει κανείς
7: ο Κάουρος.
0: Όχι, καλή είμαι ο Κάουρος. Ένας έχω
7: γραμμένο
0: Κάουρο. Γράψε με Κάουρο. Πώς θέλεις.
7: Πέμουν να δούμε είναι να μου θέλεις.
0: Πώς θέλεις εσύ. Πώς θέλεις η λέω σου.
7: Πώς θέλεις είμαι από την ωραία Κυφρέα.
0: Ωραία.
7: Κυφρέα.
0: Α. Μάλιστα. Είχα, εντάξει, είχα συγγενείς που την Κυφρέα. Έγινε σε μεγάλο σώμα. Είχα συγγενείς στην Κυφρέα, αλλά έγινε σε μεγάλο ζέση.
7: Είχα συγγενείς, ήσουν με τσίδες εσύ. Εγώ ήμουν και 9 χρόνων για τον πολέμο.
0: Δεν νομίζω να τους έφτασες, δεν νομίζω να τους έφτασες, εντάξει, δεν νομίζω να τους έφτασες.
7: Πέμω.
0: Μπορεί να μην τους έφτασες, μπορεί να έφτασαν, περίμενε, μπορεί να έφτασαν πριν το 74 στρομερίδι, κάτι τέτοιο, πίθανο. Δυο τρεις που ήταν που είναι η θρία μάντας, τρεις τουλάχιστον μου ξέρω.
7: Συγγενείς σου
0: είναι. Ναι, ο ένας επήρε θεία μου, αφήν τον παπά μου.
7: Έμπιωσες όμως εσύ ρίζες που είναι η θρία.
0: Όχι, όχι, ο...
7: Ο θιός μου. Ο φίλος. Ναι. Μα αρέσει για να δώσω.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, για πες μου να δούμε να μου θέλεις να σου πει ο Κάουρος.
0: Είπες του για το κουίστο ανθρώπου. Ήβραν το αρκετή μαντος, για παίχτη μου
7: είπες. Το καλά έκαμας, είναι ο Έθαρεψο, μην είμαι οδηγός κιόλας.
0: Να σε καλά.
7: Έχω κάτι άλλο που θέλεις να σου πω για πρώτη φορά έτσι που παίρνω, γιατί ακούω σας σαν έλλη.
0: Είσαι ένα λεπέντη. Να μου λάβεις Κάουρος άρεσε μου πολλά.
7: Ναι,
0: γιατί Κάουρος και Θρέα εννοείται.
7: Κάουρος και μπουν και Θρέα, ξέρεις εμείς μες το αυλάκι το μυαλό που τρέχει το νερό.
0: Ναι.
7: Βρίσκαμε και Κάουρους.
0: Περίμενε, όταν μιλάς για το... για τη βρύση την... τη γνωστή.
7: Ο κεφαλόβρυσος.
0: Το κεφαλόβρυσος, μπράβο.
7: Εστερέψαμε αυτόν και τούτον εστερέψαν ο καημένος, να μου πήραν το νερό.
0: Περίμενε, ήταν και Θρέα ή δίπλα από το νέο χωριό.
7: Ήταν Κυφρέα,
0: μάλιστα.
7: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.
7: Που λες. Για πες να δούμε τι θέλεις να σου πω.
0: Τίποτε, ο Στέφανος είπε κάποιον παίκτη μου παίζει στη Θέλτα Βίκο. Άι
7: τον κίνο ρε κομπάρε, ρωτάς τους και άλλα πράγματα. Ρώταμε και εμένα να μες το και τίποτε.
0: Α, είναι να πατάνεις στην Κύπρο.
7: Α, θέλεις το ρε τούτο.
0: Ναι, πέμω.
7: Είμαι με την έσταση από την καλύτερη γιατί έγινε. Ο τούτος που λαδούν, η καλύτερη εκείνη που παίζει διόπτω. Είμαι με το καλό ποδόσφαιρο, μπράβο, το αρέσκει μου.
0: Ναι.
7: Στην Ευρώπη είμαι με όλες τις ομάδες της Κύπρου.
0: Ναι.
7: Και εννοώ το τούτο.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, αλλά είμαι με την πιο λαοφιλή ομάδα. Για να μπω στους παραπάνω φιλάθρους, τέλος του να τα ακούσεις.
0: Είσαι χιλακοφιλάθρος.
7: Μπράβο.
0: Ελλάδα είναι να μπούσε.
7: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Και είσαι και Μάντσεστερ ή Λίβερπουλ, ναι.
7: Είμαι με την Μάντσεστερ.
0: Και είσαι και Γιουβέντους ή Μίλαν, ναι.
7: Με ενδιαφέρουν τα άλλα ρε φίλε.
0: Είσαι με Μπαρσελόνα όμως.
7: Επειδή ο γιος μου Μητσής τυχαίνει να παίζει τη μαπά και εν του μέση του τόσο το μικερό μου παίζει Μπαρσελόνα. Είμαι με την Μπαρσελόνα
0: και είναι αρέσει τους καταλόγους και για να κατατάρει ως συνδυασμό του τώρα. Αρέσει μου την
7: Αρέσκει
0: μου λέω σου που βρίσκω το συνδυασμό σας άμα μου πείτε μια ομάδα.
7: Γιατί ρε φίλε βρίσκεις το
0: έτσι,
7: συνδυασμό.
0: Έτσι ρε φίλε, πολύ συνδυασμό.
7: Πάγω να σου πω ένα πράγμα. Πέ μου καλό αφού το βρίσκεις.
0: Ναι.
7: Σε ποια ομάδα είμαι σαν στην πρώτη κατηγορία εγώ.
0: Εσύ σε ποια, είναι τα πρώτη κατηγορία που ήταν όξα δεύτερη.
7: πρώτη κατηγορία με τα πολεμικά έπαιξα. Μετά το 74 ήμουν μωρό το 74.
0: Μεταξύ Κεραυνού και Ολυμπιακού.
7: Όχι, αφού δεν υπάρχει, αφού Λάρνακα που κάνουμε.
0: Ελλάρνακα.
7: Ναι, αφού.
0: Έπαιξες μέσα στην ΕΠ.
7: Όχι, δεν έπαιξα μέσα στην ΕΠ.
0: Πού έπαιξες?
7: Έπαιξα στον Πεζοβοηγό.
0: Ή άρα εντάξει.
7: Είναι
0: και βρίσκεις το συνδυασμό καλό, είναι το συνδυασμό σε
7: τούτος. Συνδυασμός
0: δικός μου ρε, παρασκέψεις δικός.
7: Α,
0: γίστα, αλλά
7: σου το. Πες έξω
0: να δω. Κάουρε μου να σε καλά για να τα
7: πούμε. Λοιπόν,
0: έναν είπα σου. Γιατί να μου πεις.
7: Το έναν είναι ένα ζέρο θα δέρει σιλάκα, όχι γιατί είμαι σιλάκα εγώ.
0: Ένα μηδέν.
7: Ένα μηδέν θα κερδίσει ή δύο έναν πάλι να κερδίσει η Ομόνια απόψη.
0: Εντάξει, άμα κερδίσει.
7: Η Ομόνια απόψη κερδίζει.
0: Ένα πάει γήπεδο.
7: Όχι, έτσι θα πάω γήπεδο.
0: Εντάξει, αδέρει ένα μηδέν ή δύο έναν.
7: Ναι.
0: Αύριο θα έχεις ένα τραπέζι για δύο άτομα. Για να σε καλωσορίσουμε.
7: Ρε
0: φίλε, τούτον που είπαμε τούτον είναι. Τελεία.
7: Λοιπόν,
0: να σε καλά, εχάρηκα και θα τα λέμε.
7: Εγώ εχάρηκα, να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
8: Κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι, ρε Γιάννακη.
8: Τσάκαλα το Φίλιππο. Εν αύριο η κληρωσή, όλα έντεγαν σε να πάθει όλοι οι προέδροι των ομάδων.
0: Εντάξει, οκ.
8: Γι' αυτό πέτω ότι αύριο η όλα έντεγαν η κληρωσή.
0: Να σε καλά, τσάκο μου.
8: Χάλη, γεια.
0: Γεια. Μάνα μου ρε, ο 680 ρε. Πρώτο quiz Γιάννος Οκάς, δεύτερο quiz Φίλιππο Λάλη. Κορυφή! Κορυφή!
1: Ήφερε το δεύτερο quiz.
0: Και το δεύτερο, ναι.
1: Okay.
0: Πάω διάλειμμα, πάρ' το τραγούδι του Φίλιππου. Επιστρέφουμε και πάμε στον Αντρέα τον Κάντηλο σιγά σιγά. Πρώην άσοντες ομόνα να μιλήσει ένα πάει γήπεδο ο άνθρωπος, φιλταδός. Και πάμε σιγά σιγά γήπεδο. Εντάξει.
9: Super Sport 104.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 inch 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
14: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
15: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
19: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
20: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
21: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
22: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
0: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
1: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
0: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: κρατηθεί στην τρίτη θέση. Εσωτερική την έχει η Κοριτσάκη, και όποιος προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του κύριου Ερακλής, με τη Σάγκα να κάνει επίθεση τώρα και να περνά τη Sweet Millionaire. Και όπισο είναι ο Hawaii Lion μαζί με τη Vitis Rumeli, ακόμα και όπισο είναι η Ερακλής. Με τη Σάγκα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, είναι στα δύο μήκη μπροστά από το Hawaii Lion που πλησιάζει τώρα. Στη συνέχεια είναι η Vitis Rumeli, ακόμα και όπισο είναι η Ερακλής. Με Σάγκα και Hawaii Lion. Hawaii Lion περνά τώρα στην πρωτοπορία και άρχισε να αποσπάται τον αντιπάλο του. Ο Hawaii Lion, πιο πίσω είναι η Σάγκα με τη Vitis Rumeli και τον Ερακλή με τον Hawaii Lion. Να είναι εντυπωσιακό σήμερα, να είναι 5-6 μήκη μπροστά και να κερδίζει πανεύκολα. Vitis Rumeli στη δεύτερη θέση, Χρυσάνθη και Ξελογιάστρα.
1: Λοιπόν, αυτά που εκτίκουσα στον Άγιο Δομέτιο. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα, εισιτήριο για Ομόνια Ύψωνας από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα Οικονόμου. Σου πείσω ευχαριστούμε. Παρασκευή μέχρι τις 5.30 και 6 παρά θα βγάλουμε στον άλλο νικητή ή νικητρία ηλεκτρονικά να τα παραλάβει. Άρης Θεσσαλονίκης Μαρκο 1-0. Καθυστερήσει αγώνα Κυπέλλου. Κήφισσα Παναθηναϊκός 20 μήχρονο 0-0. Έχει αρκετά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Σε λίγο να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Σιγά σιγά είμαστε στο Μάκη να δούμε έναν εμπάνω. Για τις 11, γιατί μετά τις 7 να πάρουμε στην παρέα μας και τον Κάντιλο. Και κάνουμε στο διαφημιστικό σου διάλειμμα και το μουσικό. Και ύστερα να πάμε και να μείνουμε κάτι πει. Λοιπόν. Αν θέλει κάποιο ακόμα. Αγία μου, κίνηση. Ευχαριστούμε σας. Ευχαριστούμε σας πάντως για πολλωστή φορά. Κυρίους και κυρίες, και ειδικά τα μωρά ούθηκια μου τα ευγενέστατα. Τα πιο ευγενικά μωρά πανκυπρίως σε δουν την εκπομπή να τα χαίρονται οι γονείς τους. Μάλιστα. Είναι έτοιμος ο κύριος Μάγης ή σε λίγο να πάω? Ή να πάω κόσμο, ό,τι μου πεις. Εμπάνω. Θα πάρω μια πρώτη γεύση γιατί είδα για τις ενδεκάδες. Λοιπόν, ο 680 έγραψε παντός, μπράβο. 593 έπαιρνε το 183, ο 786, ο 746, ο 545, μια χαρά, ο 314, ο 282, ο 268. Πανέτοιμος ο κύριος Μάκης. Μάλιστα, είδες εν έβαλα ερωτηματικό. Και μετά να βάλουμε τον καμίστα διαλύματα σε όλα τα σχετικά, και να βάλουμε τον Ανδρέα τον Κάντιλο στη δίκη, και μετά το τέλος του αγώνα θα πάνε όλα καλά, μακάρι για την ομάδα μας. Θα πάμε στον φίλο μας τον Τάσο τον Κυριακό να κάνουμε τα σχόλια μας και να ξεκουραστούμε, κύριε Στέφανε. Καλησπέρα Μάκη.
2: Φίλο μου καλησπέρα, χαιρετούμε και τους ακροατές μας. Αρχίζει το ευρωπαϊκό οδηπορικό, αυτή η περιπέτεια της Ομόνιας στη link phase του Europa League. Για τρίτη φορά στην ιστορία της είναι σε τελική φάση Europa. Είτε θέλετε, προηγούμενος ήταν όμιλη, τώρα είναι link phase. Έπαιξε και τρεις φορές στο conference link απέναντι σε μια ιστορική ομάδα, ισπανική, έχτη πέρσι στην βαθμολογία, στην La Liga, την Celta Vigo, η οποία κουβαλά σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία και μια παράδοση που περιλαμβάνει αρκετές αξιοσημείωτες παρουσίες στη δεύτερη τάξη διοργάνωσης της UEFA. Πέρσι είχε παίξει στα προημιτελικά, μπορεί φέτος να μην είναι σε καλή κατάσταση, έχει 4 ισοπαλίες και 2 ήττες στο πρωτάθλημα της χώρας της, δεν πάβει να είναι μια από ομάδα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Οι πρωταθλητές μας σίγουρα έχουν δύσκολο έργο και μπαίνουν από την αρχή στα βαθιά, όμως η Ομόνια έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τους παίχτες με εμπειρία και ποιότητα, και με μια καλή εμφάνιση και ιδιαίτερα αποτελεσματική και ουσιαστική στη μέρα της, και με 10 περίπου χιλιάδες κόσμο στο πλευρό της, μπορεί να μπει με το δεξί σε αυτή την διοργάνωση. Εντεκάδες λοιπόν, πολύ θα περίμενα rotation, δεν το κάνει ο Μπέρκ, και αυτό το έδειξε και σε προηγούμενες διοργανώσεις, όταν ήταν ξανά στην Ομόνια και σε διοργανώσεις, όταν στο ξεκίνημα ποτέ δεν το έκανε εκτεταμένο. Έχει 2 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα του πρωταθλήματος 0-0 με τον Απόλλωνα. Τερματοφύλακας απόψε ο αρχηγός Φαμπιάν αντί του Καμίνσκι. Στην άμυνα κάνει καμία αλλαγή, όπως και στην μεσαία γραμμή, με Ντουβέρ, Κουλιμπαλί, Σάτκα και Μπαλκόβετς.

0: και Παναγιώτης Ανδρέου είναι η αμυντική μέση, ο Τάνκοβιτς πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο. Παίζει ο Ευάντρος στον αυτερό αντί του Μαγιαμπέλα, αριστερό Μοτρόρ και στην κορυφή ο Ντιονί. Να που ο Ταύρος θα βρεθεί απέναντι από τους Σταυρομάχους. Από πλευράς...
1: Για μου δώσω παραλληλισμός.
0: Τώρα θα βρει Καγκαντέρμαν να δεις.
1: Όχι, άκουα σου πω. Ναι. Είπα πρόκειται, μας είστε μου το αίσθηκτο μου, ξέρεις το ότι είναι δυνατόν, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ εγκάζαμε κάποιους και αυτό. Είστε μου ότι αν μπει γκολ θα το βάλει εγώ τον όρο.
0: Κάποια φορά πρέπει να σπάσει και το ρόδι να βάλει, γι' αυτό να δούμε. Μακάρι...
1: Βάρτο μέσα στο σύνδεματάριο.
0: Ναι, είπες για αποτέλεσμα για την ομάδα μας, μακάρι να κερδίσει και όποιος το βάλει.
1: Είπα έναν, εντάξει, έτσι κάπου για να
0: εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλήμον για όνομα του Θεού. Τερματοφύλακας ο Ρουμάνος Ράντου για τους Ισπανούς. Στην άμυνα τριάδα με τον Ροτρίγκες, τον αρχηγό Στάρφελτ και τον Μάρκος Αλόνσο. Μεγάλο όνομα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ο Αλόνσο, ο οποίος είναι 35 ετών, έπαιξε στην Μπαρτσελώνα, στη Τσέλσι, στην Φιωρετίνα. Έχει κουβαλά εμπειρία. Τρεις στην άμυνα για την ομάδα του 38χρονου Κλαούντιο Χιράλτεθ. Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Νούνιες, ο Ρωμάν, ο Μπούρθιο και ο Καρέιρα. Και τριπλέτα στην επίθεση ο Ντουράν, ο Φέραν Γιούτκλια, επιθετικός, καλός παίχτης, σκόραρε στο 1-1 με την Μάλαγα στο πρωτάθλημα, την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε στην Ισπανία, και ο Τριούς στο 3-4-3. Και αφού μιλάμε για την ισπανική ομάδα, να πω ότι στον πάγκο θα είναι ο Μπαγιτίρ, Τούρκος, δανεικός από τη Manchester United, ο Φαγέ, Μορίπα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, και αυτός καλός παίχτης, Φέπας, Γοζάλεθ, Ρουέδα, Λάγο, Σβέτμπεργκ, Κάσερες, Χαλάν και ο Άλβαρες. Ενώ νύπη το μεγάλο τους όνομα, τραυματίστηκε και δεν ήρθε στην Κύπρο, 39χρονος και πολύ εμπειρία κουβαλά ο Άσπας. Στον πάγκο για το τριφύλι θα είναι Καμίσκι, Μιχαήλ, Κακουλής, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Νέκο, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης και ο Χριστοφόρου. Από την πράσινη Ομόνοιας δεν είναι δηλωμένη στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ακιντόλα, ο Άιτινγκ, ο Ντουμπάτσο, εντάξει είναι και ο Κίσος τραυματίας. Αυτές είναι οι αποστολές των δύο ομάδων. Το παιχνίδι το οποίο ξεκινά 8 παρατέταρτο και θα διαδεύσει ο Μαγιάρος Μπάλας Μπέρκε. Αυτόν έστειλε εδώ η UEFA. Η Ομόνοια η οποία έπαιξε στο παρελθόν σε τέσσερις φορές με ισπανικές ομάδες, γνώρισε ισάριθμες ήττες. Στην Κύπρο έχασε από Γρανάδα και Σοσιεδάδ με το ίδιο σκορ 2-0. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να ευχηθούμε να πάρει αποτέλεσμα η Ομόνοια. Καλή επιτυχία στο τριφύλι Βάμος Ομόνοια.
1: Μάλιστα, είπε μας και τα ισπανικά το Μάκης, γιστό. Είπε, έκαμε και την παραλληλισμό του Ταύρο, Σταυρομάχη, ιστορίες, μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλή λοιπόν, στην εκπομπή και περιμένω.
1: Εγώ να έρθω λίγο πριν τις 8 παρά έρθω, γιατί να πάει ένα διάλειμμα και λοιπά όλα τα σχετικά ο Στέφανος και να πάω στην παρέα μας κοντά στις 7 σε κανέναν τέταρτο τον Ανδρέα τον Κάντηρο, γιατί έναν καθοδό και για το γήπεδο. Και μετά να ξεκουραστούμε λίγο για να φορτσάρουμε μετά τις 8 παρά έρθω. Βέβαια. Αυτά. Άντε κύριε Στέφανε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
14: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
15: Τι λες παραμιλάς?
14: Πέψι!
15: Θέλεις ένα ψυχτικό?
14: Πέψι!
15: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
14: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
15: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
16: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
19: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
20: Ησυχάσατε λίγο, ε?
21: Αρκετά, επιστρέφουμε.
20: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
21: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
20: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
21: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
20: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
21: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
20: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
21: Εκπομπή Call & Score
20: με τον Αντρέα Αναστασίου
21: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
22: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
23: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
24: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
23: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
24: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
23: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
24: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
23: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
25: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
26: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Super Sport 104.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.
2: Λοιπόν, φεύγουμε από το δώσε πάσα. Ευχαριστώ να στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Σίτα Vision και την Papa Jones. Και πάμε στον Μπαλανέ και Γυρίζει. Ήδη πήραμε μια προδιεύση από Γασιμπή. Αρχικές ενδεκάδες παρουσιακός μου, ο Λαοσάφορος στα της αναμέτρησης της μεγάλης της ομάδας με τη Θέτα Βίκο. Κάθε επιτυχία στους πράσινους. Να ξαναπούμε κάθε επιτυχία και στην ΑΕΚ, στην Πριμέρα. Απόψε, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, καλώς όρισες στο μπάσκετα. Παίζει στη Βουλγαρία με ρουμάνικη ομάδα. Κάθε επιτυχία στην ομάδα της Λάβνακας. Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας τον πρώην άσον της Ομόνιας Ανδρέα Κάντηλο. Είναι καθόλου σιγά σιγά για το γήπεδο και αυτός. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Σέργιο μου. Να είστε όλοι καλά και να είναι καλύτερα η ομάδα μου στο τέλος της βραδιάς.
2: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα. Ένιες πόχοι το καντιλούι μου, ρε, ένιες πόχοι. να ξεκινήσεις σε λίγο να πάεις, ναι.
3: Ναι.
2: Έτσι, αλλιώς οι πεντέτες ακούσαν πάντοτε, ναι.
3: Έτσι είναι, φίλε μου, είμαστε ετοιμοπόλεμοι.
2: Μάλιστα.
3: Πιστεύω ότι η Ομόνια μας θα έχει μια πολύ καλή βραδιά και νιώθω ότι καιρό με καιρό η ομάδα θα δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Ναι. Έχει επιλογές, απλώς πρέπει να δέσουν αυτές οι επιλογές. Θέλουμε λίγο χρόνο.
2: Πόψε πώς τα βλέπεις, αν περιμένεις τα πράγματα.
3: Κοίταξε να δεις, νιώθω ότι κάπου μας έχουν υποτιμήσει, δηλαδή βλέποντας ότι είναι πια να κάνουν προπόνηση, δεν ξέρω. Μόνο μεγάλες ομάδες έχουν αυτόν το ξέρεις, την νοοτροπία, αλλά πιστεύω ότι απόψε η ομάδα μου θα τους χτυπήσει και είναι και εθαρρυντική και καλή η τιμή που δίνουν. Δηλαδή να σου διατέσσερα για να κερδίσει η Ομόνια, θεωρώ πολύ καλή την τιμή.
2: Να έχει για αρκετόν κόσμο, εννοείται πάνω από 10.000 ομονιάδες.
3: Ακριβώς. Η ομονιάδες θα είναι εκεί, αυτό είναι γεγονός. Και είναι κρίμα να μην δώσει αυτήν τη χαρανούλη σε αυτόν τον κόσμο.
2: Μάλιστα. Βλέπεις σιγά σιγά το κεφάλαιο νομιογένεια να μπαίνει το νερό στα πλάγι, να το πω έτσι, ναι, διότι μέχρι
3: ακριβώς όπως το είπες, χρειάζεται χρόνο, διότι έφερε 6-7 καινούριους παίχτες, που σημαίνει ότι χρειάζεται ο χρόνο να μάθει ο καθένας το πώς κινείται στο γήπεδο. Σημαντικό τον που λέω. Εγώ είχε φορές, ας πούμε, με το φίλο μου το ξέρου που είμαι, έπαιζα με κλειστά μάτια, δηλαδή ξέραμε την κίνηση, ναι, που θα έκαμε ώρα σε αντίθεση με ο άλλον τι κίνησε να κάνει. Και τούτο ήταν η ευκολία που είχαμε στο σκοράρι.
2: Άρα βλέπεις ότι σιγά σιγά ένα μάθει το ένα στο παιχνίδι το άλλο, πόσο συνέβαινε με τον Μαέα παράδειγμα.
3: Σωστό.
2: Μάλιστα. Για να σε ρωτούσα ένα σκορ, πόψε έτσι χοντρικά, είναι να μπορεί να πεις.
3: 2-0.
2: Με μαζέσαι.
3: Είναι
2: να σου πω, είπα να βάλει ένα κόλλο μου τώρα, αλλά δεν ξέρω. 2-0.
3: 2-0, διότι ο Φαμπιάνο μου θα παίξει και παίζει ο Φαμπιάνο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Θα πάει δέρμα ο Φαμπιάνο μου και θα βοηθήσει στην εξέλιξη αυτού του αποτελέσματος.
2: Ξέρεις ότι αν έρθει έτσι σκόρη, οι ομονιάδες να επελάνουν να πρέπει να θέλουν κάθε αγώνα πριν το είναι Ευρωπή να τον καντήλω. Να, δώσε το.
3: Ξέρω, έφτασε τίποτα. Εδώ θα είμαστε.
2: Γενικά πώς τι βλέπεις την Ομόνια φέτος?
3: Βλέπω ότι αρκετά καλή. Θέλω και πιστεύω ότι δίνοντας τον χρόνο που χρειάζεται η ομάδα θα ανταποκριθεί και θα είναι από τα φαβορία ο προάθλημα.
2: Μάλιστα.
3: Απλά και ωραία.
2: Ναι, έχει επογείου που κάνουν σύγκριση, είναι φαινότα, δεν φταίνουν τα άδεμα, γιατί ήρθε, δεν ήταν πόσα, δεν ήταν πια. Εσύ κρίνει την εικόνα γενικώ σαν παλιό παίκτη και νυν οπαδό.
3: Στην παρούσα στιγμή πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τα φόντα όλα να ανταπεξέλθει και να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Μάλιστα. Βρίσκεστε πάνω από παλέμαχοι αρκετοί ή πάει ξεχωριστά με τον ιό?
3: Πάω με τον ιό, κάθομαι στη δυτική πάνω, ναι, όμορφα και ωραία. Και ξέρεις, σημαντικό
2: να μην πιένεις.
3: Δεν ξέρω αν πιένουν πολύ στους παλαιμάχους. Εγώ δεν πάω. Εγώ πάω στη δυτική πάνω. Κάθομαι όμορφα και ωραία και βλέπω τον αγώνα με την ησυχία μου.
2: Μάλιστα κύριε. Και μετά κάνεις τα σχόλια σου για να κατώνεσαι.
3: Μπράβο. Μπράβο. Σωστό.
2: Να ξεκινήσω που να είναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: ξεκινώ. Να σας να πάει στο καλό, καλή επιτυχία στους
3: να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Και να ξαναπούμε όσο νουπώ.
3: Οπότε θέλεις, ξέρεις ότι είμαι δίπλα σου.
2: Το ξέρω το πράγμα από τον καιρό που παίζεις ποδόσφαιρο και σε ευχαριστώ.
3: Ακριβώς.
2: Ετοιμάζεις με τη φιλία σου για εμένα σημαντικό.
3: Εντάξει, τέγιο.
2: Να σε καλά. Ανδρέας Κάντηλος, κύριε Τάσο Μιχαηλή. Μπέκταρος, ναι. Μάνα μου ρε, θυμάσαι εδώ με τις σέντρους του, είχε γλυκιά σέντρα πολλά. Ναι ρε, ενώ η σέντρα του ήταν μυρογνωμόνη. Ακούστε όμως, αν θυμήθηκε μόνο μια στο Ξουρουπούι. Α, εντάξει, έπαιξε για κάποια χρόνια τον Καλιάφα. Ναι βέβαια, που ήταν μαθητής, ξεκίνησε μαθητής, έπαιξε με τον Καλιάφα. Αν έπαιξε με τον Κανάρη, ήταν αριστερά ο Κανάρης, δεξιά ο Κάντηλος. Και μετά έπαιξε με Γεβίζο, έπαιξε με... Ξουρουπ, αλλά με Ξουρουπ όντως είχα φοβερή χημεία. Ξέρεις την ιστορία στον Τερίγο, δεν θα ρωτήσεις που το πιάνε το κυπελλόνι Ομόνια με την Ανόρθωση. Στην παράταση. Έπαιζε μπροστά ο Κάντηλος, έπαιζε στα χάφο με τον Ιντο Άρσοφο Ξουρουπ. Εγουράστη. Είναι μόνο να κάνω. Ήρεν, δηλαδή τώρα έρχεσαι λίγο, δηλαδή να με αναπνάσω και εγώ λίγο να πάω και εγώ μπροστά, μάλιστα, έλαξα θέση. Επάσαρε το Κάντηλος, έβαλε το κόρο Ξουρουπς. Στην παράδοση, αν μηδέμινε ήταν όρθος. Έτσι. Τώρα πρέπει να δεις δεξιά, να δεις αριστερά, σε θεωρεί ο προπονητής, σε θεωρεί ο βοηθός του, σε θεωρεί ο βοηθός του βοηθού, αν θέλω να κάνεις κύριο. Άλλη κέρι, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Αυτά. Υπάρχουν ετοιμασίες για την 7η πρέπει να δεις, 5, 5,5, 6, 6,5. 7, ναι είναι 7, είναι 7. Το ρίχνει ένα δείξιο παιχνίδι, έχει 9 δηλώσεις έτσι αλλιώς, γιατί κάποια ώρα να πάρω δηλώσεις. Εντάξει, να περιμένουμε το... Θέλεις... Τι θέλεις? Μετά όταν στο αγώνα να πούμε να ρωτάσω στον Κυριάκο να κάνει το δικό του τα σχόλια. Ο άνθρωπος δεν να δει με την ισχύα του γιατί δεν προπονήσει τώρα. Ο φίλος μας ο Αμερικάνος έχει στέλνει μας χαιρετίσματα. Χειροκυρή Αμερικάνος, ο Λέο Λεωμονία, μάλιστα. Ο Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα, είπαμε φρέναρος. Ο 680 έπρεπε το quiz, τα quiz είπαμε τα. Χαιρετίσματα από την Πάφο μου τον 553. Ο 111 ο Κατσοφάς μας, είπαμε το προηγουμένως, ο Μονιάτης, ο Χριστόφορος, ο φίλος μας, έτσι θα πάει λάδι γήπεδο. Ένα το δει, αν τα καταφέρει από τηλεοράσεως, έστειλε μας χαιρετίσματα. Ο 960 το ίδιο. Ο 443 έναν καλά, κάθε επιτυχία στους πράσινους. Μάλιστα, πολλά μηνύματα σήμερα και πάλι σήμερα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε χορηγό, να πάμε Άγιο Δομήτριο και μετά να πάμε στο να συνδεθούμε αν έχει δηλώσεις. Βάρτε το χορηγό.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
7: Πάμε, έβδομη γούρσα, στον ίδιο το μέδιο. Της
8: υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από την εσωτερική είναι η Ελένα Άντρια από τον Excalibur και θα οδηγήσει η Ελένα Άντρια. Excalibur όμως είναι δίπλα της και λίγο πιο πίσω ψημορφή της. Σε καλή θέση είναι το Παναούι που είχε καλή εκκίνηση, ακολουθεί ως Μέκαρ και πίσω και πλησιάζονται το μισό της διαδρομής. Ο ρυθμός είναι αρκετά καλός με Ελένα Άντρια στην πρωτοπορία. Excalibur και ψημορφή της. Παναούι αναμένει ως Μέκαρ και πίσω η Βεσελίνα Τάπ ακολουθεί. Πλησιάζοντας το 600 τώρα με Ελένα Άντρια στην πρωτοπορία, έχει την πίεση του Excalibur. Ψημολοφή της Παναούι φαίνεται με δυνάμεις και ετοιμάζεται να περάσει στην τρίτη θέση. Πιο πίσω είναι ο Σμέκρα, ακόμα πιο πίσω είναι η Βεσελίνα. Τα πλησιάζοντας το 400 τώρα με μικρές διαφορές των πρωτοπόρων. Ελένα Άντρια και Excalibur. Παναούι είναι πιο πίσω, ο Σμέκαρ στην τέταρτη θέση με Ελένα Άντρια και Excalibur. Excalibur περνάει την Ελένα Άντρια τώρα και προηγείται. Ελένα Άντρια παραμένει κοντά, ο Παναούι έμεινε στην τρίτη θέση. Η μάχη των δύο συνεχίζεται καθώς παραμένει κοντά η Ελένα Άντρια. Μικρό προβάδισμα το έχει ο Excalibur. Ελένα Άντρια είναι στο μισό μήκος και προσπαθεί. Όμως ο Excalibur έχει τις δυνάμεις τώρα να ξεβεί περισσότερο. Excalibur έχει τις δυνάμεις να κερδίσει μάλιστα εύκολα την υποδρομία. Ελένα Άντρια. Στην τρίτη θέση με καλό finish ο Hawaii Officer και στην τέταρτη νομίζω η μικρή Βαρβάρα. Να δούμε όμως την επανάληψη ξανά.
2: Λοιπόν, αυτά από 7η κούρσα στον Άγιο το Μέτιο. Στο 70 σε αγώνα κυπέλλου και φυσικά Παναθηναϊκό στο 0-0. Έχουμε στη συνέχεια, κύριε Τάσο, είπαμε αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη. Πέραν από το δικό μας εδώ στο Γασιμπή Ομόνια Θέρτα Πίκο, έχουμε το Αραράτ με την Σπάρτα Πράγας 8 παρά 4. Και στην συνέχεια αν έχουμε 10 η ώρα άλλα παιχνίδια. Έχει κάποιους αγώνες στην Αγγλία και λοιπά. Έχει η Μίλαν Μπεφίγα, Άντερλεχ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Τσέλιε, η Χάπουελ Μπερσεβά με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, Ολυμπιακός με την Καγκελόνια, Στουργκράτς με τη Ρέντς και η Σάντερλαν με την AZ Αλκμαρ. Έχουμε και η Ισπανία Μπαρσελόνα Βασίλη Σάντατερ 10.30 την ίδια ώρα Λεβάντε Μπιλμπάου. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον Καντήλο, τελειώσαμε με τον Μακίνη Νικολάου. Να... Ναι, μάζεψε τις δηλώσεις τώρα που να γίνουν και να επιστρέψουμε να πάμε σιγά σιγά γήπεδο. Εντάξει.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
5: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
6: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα είναι ένα βήμα πιο πάνω σε σχέση με το Conference League που είχαμε συμμετάσχει την περσινή σεζόν. Παίζουμε μια ομάδα που τερμάτισε έκτη στην Ισπανία και έφτασε μέχρι τους πρώτους τελικούς στο Europa League. Είναι και για μας σήμερα ένα παιχνίδι, γενικά αυτή η διοργάνωση, ένας τρόπος για να μπορούσουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε το επίπεδο μας ως ομάδα και ως σύλλογος.
12: We have to be very good when we don't have the ball. Our defending must be close to our very, very best.
11: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί, κυρίως χωρίς την μπάλα. Στο να αμυνθούμε ασφαλώς θα πρέπει να το κάνουμε σχεδόν κοντά στο καλύτερο μας επίπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σήμερα στο γήπεδο. Είναι μια ομάδα που παίζει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως αντιμετωπίζουμε. Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση για μας να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Και επίσης επιθετικά, εμείς με την μπάλα σίγουρα θα πρέπει να είμαστε και εμείς πιο γρήγοροι με την μπάλα για να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί.
13: Βέβαια είναι πολύ σημαντικές και οι ευρωπαϊκές εμπειρίες της Ομόνοιας. Άρα θα πρέπει για μία ακόμη φορά να γυαλίζει το μάτι των ποδοσφαιριστών.
12: I think passion is crucial in every game. So when we play in Cyprus, when we play in Europe, if you don't have the passion, you cannot be the best. So
11: yes, το πάθος είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο, είτε στο πρωτάθλημα είτε στην Ευρώπη, για να μπορείς να πετύχεις το χρειάζεσαι. Οπότε να γυαλίσει το μάτι, όπως ρώτησες Κώστα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι.
14: Λοιπόν, αυτά από τον Χένινγκ Μπέρπα.
15: Ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας...
16: Μέχρι και τις 7.30 που πρέπει να σας παραδώσουμε και πάλι σκυτάλι. Δεν συζητήσαμε πολλά έτσι λίγο πριν την πρώτη μας κουβέντα επίσημα με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, μόνο για τις καιρικές συνθήκες. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, κύριε Παπασταύρου. Οφείλουν οι ποδοσφαιριστές σήμερα της Ομόνοιας να υπερβάλλουν αυτό και να αποδείξουν ότι η Ομόνοια δίκαια βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, στη link phase του Europa Link, και γιατί όχι να κερδίσουμε σήμερα έναν δύσκολο αντίπαλο εν ονόματι Θέλτα Βίκο.
17: Ναι, σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλός ο καιρός απόψε, καλύτερος από προηγούμενες νύχτες, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε το αγώνα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η ομάδα που παίζουμε εναντίον, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες μας και με λίγη τύχη, με μεγάλη προσπάθεια, μπορεί να καταφέρουμε, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι καλό και να έχουμε κάποιο κέρδος.
16: Οι ευρωπαϊκές εμπειρίες είναι αυτές που καθοδηγούν τον κύριο Μπέρκ, καθώς και τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ομόνοια θα πρέπει να αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι μπορεί να πετύχει μία ακόμη υπέρβαση. Και είναι αυτό που περιμένετε από τους ποδοσφαιριστές σας, από την τεχνική ομάδα.
17: Yes, η τεχνική ομάδα, οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν. Συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια να είμαστε Ευρώπη, να είμαστε League Face. Δεν είναι κάτι που δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και φυσικά κάθε χρονιά θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να προχωρούμε κάτι πιο πάνω και να γινόμαστε γενικά καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα.
16: Έχει αλλάξει αντίληψη πλέον το Μονιάτι, έχει αλλάξει αντίληψη της ομάδας. Βλέπει και διεκδικεί το κάτι παραπάνω.
17: Ναι, φυσικά. Και ένα μεγάλο παράδειγμα, όταν κάναμε qualify για το Europa League, δεν ήμασταν και τόσο πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί σαν να συνηθίσαμε ότι ανήκουμε σε αυτούς τους στο league phase της UEFA και πιστεύουμε και ελπίζουμε για κάτι παραπάνω.
16: Η αρχική προσπάθεια έγινε για το Champions League,
17: ναι.
16: Όμως και η league phase του Europa League είναι μια αξιολόγητη οργάνωση, μεγάλη οργάνωση.
17: Φυσικά θέλαμε να προχωρήσουμε στο Champions League, ήρθαν οι κόκκινες κάρτες, η ατυχία. Θα προσπαθήσουμε ξανά την επόμενη φορά που θα είμαστε στο Champions League.
16: Ο κόσμος σας αιωρεί μπροστάρι στις επιτυχίες, στις μεγάλες επιτυχίες της Ομόνοιας όλα αυτά τα χρόνια, από το 18 που βρίσκεστε ως τιμονιέρης διοικητικά. Και θα κάνω μια προεδρική ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε με μια φράση. Πού θέλετε να δείτε την Ομόνοια στα επόμενα 5 χρόνια, τι θα λέγατε?
17: Είναι γενική η απάντηση, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε, να ανεβαίνουν οι στόχοι, να γίνομαστε καλύτεροι και να γενικά κάθε χρονιά να πάμε πιο πάνω, να γινόμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη. Αυτό θέλουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε.
16: Για την παρουσία του κόσμου.
17: μας, νομίζω είναι πανκύπρια γνωστό ότι είναι πάντα δίπλα από την ομάδα, τους βοηθά και μας βοηθά και εμάς να θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω.
16: Συνήθως σχολιάζουμε μεταγραφές, ήδη κάνατε ηχηρές μεταγραφές, ήδη αντικαταστήσατε σημαντικούς ποδοσφαιριστές και είσαστε από τους ανθρώπους που τηρείτε τις υποσχέσεις σας πάντοτε και ικανοποιείτε τον κόσμο της Ομόνοιας. Υπάρχει όμως άλλο επίκαιρο θέμα και πολύ σημαντικό. Η παρέτηση του κύριου Δημήτρη Γρηγόρη από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ.
17: Ναι, δυστυχώς φυσικά ήταν απόφαση του Δημήτρη Γρηγόρη από ό,τι είπε, από ό,τι έγραψε, ότι προσπαθούσε για αρκετό καιρό να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην Επιτροπή Διαιτησίας. Αλλαγές που νομίζω αναγνωρίζουμε όλοι, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό, δεν είναι κάτι που δεν αναγνωρίζουν και οι ανθρώποι στην ΚΟΠ. Και φυσικά ο κύριος Βάκη που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να, επίσης να αναγνωρίσει ότι το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου ανέβηκε. Όπως είπα πριν λίγο, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι σαν ομάδες. Έχει πολλές ομάδες που επενδύουν πολλά λεφτά, πολύ χρόνο. Γίναμε καλύτεροι οι πολλές ομάδες, το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικά, και είναι καιρός να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται με την κυπριακή διαιτησία. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι σημερινό, έχει δεκαετίες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πρέπει οι ανθρώποι στην ΚΟΠ, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κ. Λουδάκη, να το πάρουν απόφαση ότι πρέπει να βοηθήσουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε οι ομάδες να παίζουμε σε ένα λέω και η διαιτησία μας να είναι δύο σκαλιά πιο κάτω. Γιατί οι καλοί διαιτητές πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς να γίνουν καλύτεροι και αυτοί που δεν μπορούν πρέπει να βρουν άλλη δουλειά.
16: Ήδη γίνεται λόγος για κάθοδο ξένο διαιτητών.
17: Δυστυχώς.
16: Από αρκετές ομάδες.
17: Ναι, δυστυχώς είναι αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε κάθε χρονιά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές για να καλυτερεύσει το επίπεδο της διαιτησίας στην Κύπρο. Χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται μεγάλες αποφάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Απλώς οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να το κάνουν.
16: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση για αυτό τον λόγο και μετά την παρέτηση του κ. Δημήτρη Γρηγόρη, τόσο της Ομόνοιας όσο και των άλλων συλλόγων.
17: Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη από πριν, δεν είναι για αυτό τον λόγο, αλλά φαντάζομαι σίγουρα θα συζητηθεί αύριο τη νύχτα.
16: Άρα να περιμένουμε εξελίξεις, θα προσπαθήσετε να μεταπείσετε τον κ. Γρηγόρη. Γιατί ήδη αναφέρθηκε σε ονόματα και συγκεκριμένα στον κύριο Βάκη.
17: Ναι, είναι απόφαση του Δημήτρη τι θέλει να συνεχίσει ή όχι, αλλά νομίζω το ήταν ξεκάθαρο ότι για να μείνει στην Επιτροπή, να έρθει πίσω στην Επιτροπή, ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Απλώς για να είναι, νομίζω χρησιμοποίησε τη λέξη βιτρίνα, απλώς για να είναι σε μια βιτρίνα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να είναι εκεί και παραπάνω. Δεν διαφωνώ, γιατί όταν είσαι σε μια επιτροπή και αυτή η επιτροπή αποτυχαίνει, φταίεις και εσύ. Οπότε νομίζω από τη στιγμή που νιώθει ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην κυπριακή διαιτησία, νομίζω αυτός είναι ο λόγος που έκανε την απόφαση που έκανε.
16: Και αποτελεί και έναν πολύ στενό σας συνεργάτη, με τον οποίο έχετε μοιραστεί πολλά στην Ομόνοια. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση όσο αφορά την πρωτοβουλία της Ομόνοιας για τον κρίση.
17: Ναι, το Green Shield είναι πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε σε συνεργασία με τον Ρυθμό Σταυρό. Έχει να κάνει με να βοηθήσουμε την νεολαία της Κύπρου για πρόληψη εναντί ναρκωτικών, βία και γενικά παραβατικότητα και θέλουμε να βοηθήσουμε τους νεαρούς να προλάβουμε κάποια κακά που μπορεί να τους συμβαίνουν.
14: Ωραία, Χρήστο, πρέπει να κλείσουμε.
17: Όσο παραπάνω κάνουμε και όσοι παραπάνω έρθουν να μας βοηθήσουν από τα άλλα τα σωματεία, είναι καλό.
16: Κύριε Παπασταύρου, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και με την νίκη απόψε.
17: Ευχαριστώ.
18: Ακούσαμε τον Χενιμπέργα, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου. Ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η σπουδαία αναμέτρηση για τους πράσινους κόντρα στην Θερταπίκο. Πήραμε μια προδίευση από Γασιμπή. Θα πάμε σε λίγο και θα μείνουμε στον Μάκη τον Νικολάου. Ακούσαμε τον Ανδρέα Καντήρο, παλιό άσο της Ομόνοιας. Θα πάρουμε στην παρέα μας μετά το τέλος του αγώνα τον Τάσο Κυριακού, προπονητή της ΑΠΑΕ Ακροτηρίου σήμερα. Δούλεψε και στους πράσινους για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να πούμε στην Ελλάδα τελικό στο κύπελο Άρης Μάρκο 1-0 και νίκη Βόλου Τρίπολη 0-3 και σε εξέλιξη προς το τέλος το μάτσα και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-1. Αυτά κύριε Τάσο. Αξιοποιεί το χρόνο σου, χορηγούς μας, το τραγουδάκι σου, τις διαφημίσεις σου Και δίμασε τον κύριο Μάκη Νικολάου και να μείνουμε κοντά του. Καλό.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω σωτουγεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
19: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
20: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
21: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.

0: με ένα πρόγραμμα Cube, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ησυχάσατε λίγο, ε?
3: Αρκετά. Επιστρέφουμε.
2: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
3: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
2: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
3: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
2: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
3: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
2: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
3: Εκπομπή Call & Score
2: με τον Ανδρέα Αναστασίου
3: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
4: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
5: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
4: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
8: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών.
9: Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Λοιπόν, ένα εξάλεπτο πριν ξεκινήσει η σπουδαία αναμέτρηση, Ομόνια Θέλτα Μπίγκο, θα ξαναπάμε και θα μείνουμε στον Μάγκεδον Νικολάου. Μας επαναλάβει αρχές ενδεκάδες πλέον παρουσία κόσμου, αντιπροσωπευτική του πώς πάνω κάτω θα είναι, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε στην Ελλάδα τελικά στους αγώνες Κυπέλλου, Νίκη Βόλου Τρίπολη 0-3, Άρης Μαρκού 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Για τους αγώνες απόψε έκαναμε αναφορά και για την Ισπανία, αν έχουμε το Αθλέτικο Ματρίτης Οσασούνα Λα Κορούνα σε Βίλη 8 η ώρα και στις 10.30 η ώρα το Μπαρσελόνα Ρασίνγκ Σανταντέρ και Λεβάντε Μπιλπάο. Υπάρχουν ετοιμασίες και για την 8η και πρώτη λεφτή Αγκουστά, ρε Τάσο Μιχαηλίδη. Ναι, εντάξει, ένα διακόψαν κάποια στιγμή όταν ξεκινήσει και απομένει ακόμα μία. Λοιπόν, ένα μετάλλεπτο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, κάθε επιτυχία στους πράσινους. Πρώτη λεφτή Αγκουστά, ρε Τάσο Μιχαηλίδη. Ναι, εντάξει, ένα διακόψαν κάποια στιγμή όταν ξεκινήσει.

9 και πλέον χιλιάδες φοιτητές Ομόνοιας. Έρχεται κόσμος ένα πεντάλεπτο πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα των πρωταθλητών μας στη League Phase του Europa League. Είναι η έκτη φορά τελευταία 7 χρόνια που η Ομόνοια δίνει παρόν σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, 3 σε Europa, 3 σε Conference League. Μια πολύ δύσκολη ομάδα σήμερα, την Θέλτα Βίκο, η οποία πέρσι ήταν έκτη στο πρωτάθλημα της χώρας της, δεν ξεκίνησε σίγουρα καλά φέτος, δεν γεύθηκε τη χαρά της νίκης σε 6 παιχνίδια, έχει 4 οπαλίες, η τελευταία ήταν με τη Μάλαγα 1-1 στο σπίτι της, παίζει και Σάββατο με η Σανταντέρ εντός. Είναι ισπανική ομάδα, έχει και 2 ήττες. Η Ομόνοια που έφερε 0-0 με τον Απόλλωνα στο πρωτάθλημα και θα παίξει την Κυριακή τέταρτη αγωνιστική 7 η ώρα με την ΕΝΗ Ύψωνα στο Κυπριακό πρωτάθλημα και μετά θα έχουμε διακοπή μέχρι 9-10 Οκτωβρίου. Όμορφη ατμόσφαιρα, το σεντόνι του Europa στον αγωνιστικό χώρο με τους μικρούς να το ανεμίζουν σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο με 2 αλλαγές σήμερα. Το τριφύλι του Χένιγκ Μπέρ που θα βρίσκεται στον πάγκο απόψε, θα χάσει τα 2 του αθλήματος, αποβλήθηκε, δέχεται κόκκινη κάρτα από τον Αθανασίου στο τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, θα χάσει ΕΝΗ και Καρδιώτισσα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, η 11 κλεχτή του Νορβηγού, τερματοφύλακας ο αρχικός Φαμπιάνο, δεξιά παίζει ο Ντουβέρ, αριστερά ο Μπάλκοβε στην άμυνα, ο υπαρχηγός Κουλιμπαλί με τον Στάτκα στο χώρο της άμυνας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ακούμε και τον ύμνο της διοργάνωσης. Ο Μάριτς με τον Παναγιώτη Ανδρέου θα είναι οι δύο αναστατικοί μέση, ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικό, ο Εβάντρο και ο Μοτρόρ στα άκρα και ο Διονύ στην κορυφή 4-2-3-1 για τους πράσινους. Εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες με άσπρες στολές η Ομόνοια, με μαύρες σκούρες η ομάδα της μπλε μαλλών σκούρες, βλέπω τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια ζεστή ατμόσφαιρα με 28 βαθμούς θερμοκρασία και 56% υγρασία. Είναι περίπου 100 οι φίλοι της Θέλτα, οι 50 είναι στο πάνω διάζωμα του νοτιού πετάλου και υπάρχουν και άλλοι κατά 50 σε χώρο που έχουν δοθεί εισιτήρια κατηγορίας Α. Έτσι λοιπόν, τριφύλλοι εναντίον γαλάζιων ουρανών, Ομόνοια εναντίον Θέλτα Βίκο, με την φιλοξενούμενη ομάδα να αρχίζει το μάτς με τερματοφύλακα τον Ρουμάνο τον Ράντου, τριάδα στα μετώπισεν με Ροτρίκεθ τον αρχηγό Στάρφελτ και τον Αλόνσο, στη μεσαία γραμμή Νούνιες, Ρωμάν, Μπούρθιο και Καρέιρα και στην επίθεση θα είναι οι Τριούς, Γιούτκλα και ο Ντουράν 3-4-3. Ο 38χρονος προπονητής του Κλάουντιο Χιράλτεθ έχει κάνει 5 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μάλαγα στον Παλαΐδος. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια, ευχηθούμε να μπει με το δεξί σε αυτό το την διοργάνωση. Έχει τα φόντα, έχει τις δυνατότητες, φτάνει να φορέσει το καλό ευρωπαϊκό κουστούμι που έδειξε με την Σέντρο Ίντελ, την οποία φιλοδόρησε με 4 τέρματα και οπωσδήποτε να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα και να σκοράρει φυσικά, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, προσοχή οπωσδήποτε και στα μετώπισεν για την κυπριακή ομάδα. Στον πάγκο για τους τριφυλοφόρους Καμίνσκι, Μιχαήλ, Κακουλής, Τανάσε, Μπράουες, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Νεκό, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης και Χριστοφόρου. Δεν υπολογίζονται οι Ακιντόλα, δεν δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ήρθε μετά που έγιναν οι δηλώσεις, τα ονόματα που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Έξω είναι ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάτσο. Άιτινγκ τραυματίας, δεν δηλώθηκε αυτός και ο Ντουμπάτσο. Ενώ από πλευράς φιλοξενουμένων, χωρίς το μέλλον θα στέλνουν 39χρονο Άσπας, ήρθαν στην Κύπρο οι Ισπανοί με αναπληρωματικούς τους Μπαγιατήρ, Φαγέ, Μωρίπα, Ιγκλέσιας, Φέπας, Κονζάλες, Ρουέδα, Λάγο.

0: τον Σβάντμπεργκ, Κάσερες, Καλάν και τον Άλβαρες ως ανταδιάχρονος κατηγορίας Α της UEFA, διαιτητής Μπαλάς Μπέρκε θα διευθύνει τον αγώνα. Όλη η διαιτητική ομάδα και οι έξι είναι από την ίδια χώρα. Φαμπιάνο μαζί με τον Στάρτφελτ, η αρχή των ομάδων, με τους Ούγγους διαιτητές. Φεύγουν οι δύο βοηθοί και πάνε να κάνουν τον καθιερωμένο έλεγχο των δύο εστιών. Ο Ορκονίκης από τους παίχτες των δύο ομάδων μαζεύονται για να τα πούν πριν σφυρίξει για πρώτη φορά ο Μαγιάρος διαιτητής. Πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa Link, με τη συμμετοχή λοιπόν 36 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δώσει 8 μάστες, 34 εκτός. Οι 8 πρώτες της τελικής κατάταξης περνάνε απευθείας στους 16. Όσοι τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα διεκδικήσουν την πρόκληση στα νοκάουτ μέσα από διπλούς αγώνες, ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 25-36 δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η Ομόνια την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδεύσει στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της χώρας, την Τσέλιε. Στις 15 του Οκτώβρη θα είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Πάμε πρώτα ρευστιακού στα 8η και επιστρέφουμε Κασιμπή.
2: Πρωτοπορία έχει πάει στο κεφάλι η μικρή Σοφία και οδηγεί τον Όμιλο μπροστά από τον δεύτερο Στόρμι Βίκτορ. Είναι την κοντούκα σε καλή θέση, εσωτερική Βαχερά. Και ο Ισοβέντο αφηγένος με τον Ντόπερμαν που έχει καλή κίνηση, σχετικά καλή κίνηση όπως είπαμε. Πρωτοπόρος λοιπόν, μικρή Σοφία. Έχει το Στόρμι Βίχτο στη δεύτερη θέση, στην εσωτερική Βαχερά λίγο πιο έξω είναι την κοντούκα, ενώ και ο Ντόπερμαν τώρα βελτιώνει σημαντικά τη θέση του και πλησιάζει τους πρωτοπόρους. Περνούμε το χιλιάρι, στην πρωτοπορία πάντοτε η μικρή Σοφία. Είναι την κοντούκα, περνά στη δεύτερη θέση τώρα, είναι στην τρίτη θέση ο Στόρμι Βίχτο Βαχερά. Και ο Ντόπερμαν είναι πιο πίσω, ο Βέντο Αφηγένιος, ο Σούπερ Μαριντίνος και τα υπόλοιπα άλογα πλησιάζοντας το χιλιάρι. Βέντο Σοφία πάντα στην πρωτοπορία προηγείται. Στη δεύτερη θέση είναι την κοντούκα με Στόρμι Βίχτορ, στην εσωτερική Αχερά και πιο πίσω ο Ντόπερμαν. Περνά το 500 αυτή τη στιγμή η μικρή Σοφία και είναι στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά. Υποπίεση τα άλλα άλογα προσπαθούν να πλησιάσουν. Ο Αχερά είναι στην εσωτερική και ο Ντόπερμαν από την εξωτερική μπαίνει μέσα στη διεκδίκηση πλέον. Με τη μικρή Σοφία να δέχεται επίθεση από το Στόρμι Βίχτορ, αλλά επίθεση κάνει σε όλους ο Ντόπερμαν τώρα και ο οποίος περνά στην πρωτοπορία ο Ντόπερμαν για να προηγηθεί τώρα. Και πίσω κάνει finish ο Σούπερ Μαριτίνος Ντόπερμαν. Στην πρωτοπορία προηγείται Ίντι Κοντούκα και ο Σούπερ Μαριτίνος προσπαθεί να κάνει finish. Ντόπερμαν στην πρωτοπορία, Ίντι Κοντούκα προσπαθεί να τον απειλήσει στα τελευταία μέτρα από την εξωτερική. Σούπερ Μαριτίνος τριπλή αναμέτρηση. Ίντι Κοντούκα θέλει να περάσει, να περάσει Ίντι Κοντούκα. Στη δεύτερη θέση Ντόπερμαν, Σούπερ Μαριτίνος και τέταρτη θέση. Ίσως ο Στόρμι Βίχτορ, περιμένουμε όμως να δούμε ακόμα μια φορά.
1: Λοιπόν, αυτά από τα γούρσα πρωτεύτερα, πάμε Κασιμπή.
0: Στο Κασιμπή λοιπόν, ότι όπου εδώ και δύο λεπτά ξεκίνησε η αναμέτρηση της Ομόνιας με την Θελταβίκο. Η Ομόνια που έπαιξε με άλλες ομάδες τα 4 συνολικά φορές αντιμετώπισε ισπανικές, έχασε και τις 4. Στο Κασιμπή από Γρανάδα και από την Σοσιεδάδ με το ίδιο σκορ 2-0 και θέλει σήμερα να πάρει αποτέλεσμα. Είναι μια πρόκληση αυτό το μάτς κοντά στην Θέλτα. Η Θέλτα που θα παίξει την επόμενη αγωνιστική με την Juventus και Ομόνια με την Τσέλιε. Προσπαθούν να χτίσουν από την άμυνα τους οι φιλοξενούμενοι. Με τριάδα πίσω τώρα είναι ο Νούνιες που καλύπτει την γραμμή δεξιά σαν μπακάφ. Από την άλλη πλευρά είναι ο Καρέιρα. Παίρνει τώρα ο Αλόνσο, 35χρονος και ο έμπειρος παίχτης. Λείπει ο Άσπας που είναι στα 39 του, είναι ο κορυφαίος σκόρερ και σε συμμετοχές αλλά και σε γκολ. Ένα πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους. 3 λεπτά παιχνιδιού, περίπου 10.000, 9 με 10 παρακολουθούν τον αγώνα. Ο Κουλυμπαρί θα σταματήσει με κεφαλιά, πετάγεται πάνω από το Φεράν Γιούτκλα, ο οποίος μπήκε και σκόραρε στο μάτς με την Μάλαγα. Και τώρα η μπάλα μεσαία γραμμή για τον Μπούρθιο, τον Ροτρίγκες. Ροτρίγκες ο οποίος παίζει με τον αρχηγό Στάρτφελτ και τον Αλόνσο θα μετώπισε. Παίρνει ξανά ο Ροτρίγκες, ο Στάρτφελτ και τον Αλόνσο. Πρέσινγκ από τον Ευάνδρο, αρκετά ψηλά μαρκάρει η Ομόνια. Αυτό το παιχνίδι που θέλει να κάνουν οι παίχτες του Ομπέρκ. Πολύ καλή μπαλιά, μεσαία γραμμή από τον Ρωμάν. Εκεί που έχει χώρο ανεβαίνει ο Νούνιες. κάθεται στην περιοχή, το γύρισμα, προσοχή θέλει εδώ η φάση, σε τραμπουδική και από την αριστερή πλευρά, αλλά στην περιοχή, το σουτ κοντράρει και έχουμε το πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από την προσπάθεια του Μαροκινού Τριούς, ο οποίος ήρθε από την Ρεν, 7 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, από την PSV, από την Eindhoven. Και έχουμε λοιπόν το πρώτο κόρνερ στο 4 για την Θέλτα Βίκο. Αρκετός κόσμος τώρα στα καρέ του αρχηγού Φαπιάνο, μία από τις δύο αλλαγές. Η άλλη έχει να κάνει με τον Εβάντρο. Και μιλώ σε σχέση με τον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα 0-0. Το μάτς αυτός γνωστόν το περασμένο Σάββατο. Κράνε μπάλα τώρα οι Ισπανοί με τον Καρέιρα. Προσπαθούν να οργανωθούν στον γύρο του γηπέδου. Ο Ροτρίγκες παίρνει μπάλα. Μια από τις πέντε αλλαγές σήμερα του προπονητή Κλαούντιο Χιράλτες. Πίσω στον αρχηγό Στάρτφελ, Αλόνσο. Ξανά το ίδιο σκηνικό με τον Καρέιρα στην μεσαία γραμμή. Το 1-2 που γίνεται με τον Μπούρθιο. Προσπαθούν να ελέγξουν τον ρυθμό οι παίχτες της Θέλτα Βίκο, λάθος του Τάγκοβιτς, πήρε ο Μπούρθιο, έδωσε στον Ρωμάν, κόβει εκεί η αμεσομόνιας μεσοαμυντικά, αμεσοαμυντικά με τον Μάρις, η κόντρα, προσπαθεί εκεί ο Ανδρέου, μαρκάρεται, πέρασε και έδωσε στον Ντουβέρν. Ο Γαλλοαϊτινός πίσω για τον Σενού Κουλιμπαλί, σειρά τώρα των Ισπανών να πρεσάρουν, φαίνεται, δείχνει τα στοιχεία τα καλά αυτή η ομάδα, μπαλάγια τον Διονύ. Θα σταματήσει εκεί ο Στάφελ, έρχεται ο Μάριτς, γυρίζει για τον Γάλλο φορ του Τριφυλιού, μαρκάρεται ο Μάριτς, ο Στάφελ δίνει τη λύση, προσπαθεί ο Μπάλκοβετς και τώρα για τον Τριούς κάνει κίνηση ο Γιούτκλα, ενώ η μπάλα θα πάει πλάγια εκεί που ο Ζαν Τουβέρ ελέγχει, κόσμος της Ομόνιας που προσπαθεί από το ξεκίνημα του αγώνα να μπει στην εξίσωση για να σπρώξει τους τριφυλοφόρους, για να κοιτάξουν στα μάτια, να κοντράρουν και να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς. Ανδρέου στη μεσαία γραμμή και που έχει πολύ κόσμο. Ο Μάριτς ήταν, έδωσε, άλλαξε με τον Βάντρο. Το είναι ο Κουλιμπαλί για τον Σάτκα. Ο Σλοβάκος πέρασε στον Μπάλκοβετς. Αρκετά μαρκάρισματα από τους παίχτες της Θέλτα. Κλειστά εκεί πήγε να βρει τον Μοντονόρ πάνω στην πλάγια γραμμή ο Μπάλκοβετς. Μπάλα πέρασε μπροστά από τον πάγκο της Θέλτα σε πλάγιο για την ισπανική ομάδα. Με τον Νούνιες, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα του, εκτέλεσε για τον Ρωμάν, πίσω τώρα στον Στάρφελ, στο μέρος του Αλόνσο, παναμαρκάρει ο Εβάντρο, πέρασε την μπάλα γρήγορα, κυκλοφορούν την μπάλα και κρατάνε περισσότερο οι Ισπανοί στα πρώτα 7 λεπτά, 0-0 χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση το παιχνίδι, χωρίς να δούμε κάτι καλό μπροστά από τις δύο εστίες του Φαπιάνο και του Ρουμάνου του Ράντου. Έδωσε πίσω μπάλα ο Μπούρθιο. Ξανά οι Ισπανοί έχουν κατοχή δεξιά με τον Νούνιες. Είναι στην επίθεση από δεξιά, ο Νούνιες πιέζεται, ο Μονόρ τον κλείνει πιο πίσω για τον Ροτρίγκες. 8 λεπτά παιχνιδιού έχουν πρωτοβουλία κινήσεων οι φιλοξενούμενοι. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ελέγξουν τον ρυθμό όπως κινούνται, με την Ομόνια τώρα να αμήνεται. Από αριστερά δεξιά προσπαθούν να περάσουν προς τα καρέ του Φαμπιάνο χωρίς όμως αποτέλεσμα. 8 λεπτό στο γάσι πει 0-0 πάντα, η μπαλιά γίνεται για τον Φεράν Γιούτκλα, προστατεύει εκεί και διώχνει την τελευταία στιγμή ο Σάτκα, αλλά έχει υποδεχθεί σε θέση offside ο φορ ο Φεράν Γιούτκλα. Η μπάλα είναι για την Ομόνια, η οποία είναι σε φάση άμυνας αυτά τα πρώτα λεπτά. Μέγας χορηγός της μετάδοσης του αγώνα Meridian Bet, χορηγός Pepsi και ο ιός διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηριχτές μετάδοσης στα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island, Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Είναι τώρα ο Μπάρκοβιτς βγάζει από τα μετώπιση, προσπαθεί ο Μοντρό, ωραία, Ανδρέου, Και υπότιτλοι η Ομόνια τώρα με τον Τάνκοβιτς περιμένει απέναντι εκεί. Ο Ευάντρο δεν ήταν καλή η μεταβίβαση του Σουηδού. Η Ομόνια στο προσκήνιο τώρα κερδίζει ο Ευάντρο. Θα μπει στην περιοχή, δεν υπάρχει φάουλ. Ευάντρο κρατάει, εκτελεί ο Ευάντρο. Ο, το πιάσε ο Ρουμάνος ο Ράντου. Το παραθυράκι μέσα πήγαινε η μπάλα. Χιλοκρεμαστό σουτ. Η μεγάλη φάση του Τριφυλιού στο 9 σε μια διεκδίκηση που ζήτησαν φάουλ οι Ισπανοί. Ο Ούγκρος άφησε ο διαιτητής, ο Ευάντρο εκτέλεσε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή με φαρσαριστό σουτ στο παραθυράκι του Ράντου, ο οποίος είπε όχι. Η μεγάλη φάση των πρωταθλητών μας, η πρώτη στο μάτς στο 9. Αρνείται γκολ ο Ρουμάνος. Πραγματικά ελαττήριο στο παραθυράκι, στη δεξιά του γωνία, η μπάλα πήγαινε εκεί που η Ράχνη κάνει τον ιστό της. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια με τον Ευάντρο στο 9. Κόρνερ εκτελέστηκε τώρα στην περιοχή. Θα διώξει ο Αλόνσο. Επιμένει η Ομόνια που άγγισε τον γκολ. Ο Ευάντρο πάει να δώσει στον Τάνκοβιτς. Κερδίζει ο Ευάντρο. Ο καλός Ευάντρο είναι επιδραστικός στο παιχνίδι της Ομόνιας. Ήταν εξαιρετικός στο ευρωπαϊκό μας ρεβάζ με την Σέντρου Λίτεν, όπου η Ομόνια καθήλωσε τα Καναρίνια του Βελγίου. Η μπάλα τώρα στον Μοτρόρ από την αριστερή πλευρά. Αμήνονται οι φιλοξενούμενοι και λόγω της επέμβασης του τερματοφύλακά τους είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Υπάρχει φάουλ την Ομόνια, αφήνει πλεονέκτημα ο Μπαλάς Μπέρκε, ανεβαίνει η Ομόνια, τον Κουλυμπαλή τώρα, 10 λεπτά στο ρολόι από το πρώτο σφύριγμα του 42χρονου Μαγιάρου. Ομόνια Θέλτα 0-0, ωραία η πάσα Ανδρέου, ο Ευάντρο θέλει να βρει αλλάχος αποτέλεσμα τον Διονύ. Καλή άμυνα από τον Αλόνσο, τον έμπειρο 35χρονο. Πάσα πίσω, η Ομόνια βάζει πίεση ψηλά, διώχνει όπως ο Στάφελ, ο αρχηγός, προσπαθεί ο Ντριούς, είναι και ο Γιούτκλα, κοντρολάρει και αλλάζει παιχνίδι απέναντι εκεί όπου κινείται ο Νούνιεφ. Παλιά κάθεται με την μία, εκεί όπου ελέγχει ο Μπάλκοβετς υπό την πίεση του Ντουράν πίσω στο Φαμπιάνο και τώρα ο Μάρης προσπαθεί να βρει ρυθμό και πατήματα η ομάδα του Μπέρκ. Και είχε την ευκαιρία στο 9 με τον Ευάντο να ανοίξει το σκορ, αλλά του είπε όχι ο τερματοφύλακας Ράντου. Το κλέψιμο για την ισπανική ομάδα που είναι στην επίθεση από δεξιά, καλή μεταβίβαση, το γύρισμα, διώχνει ο Ντουβέρ, ο Ντουράν πήγε να βρει απέναντι τον Τριούς, μακριά ο Ανδρέου, η μπάλα είναι στον Μπούρθιο, το γύρισμα από τον Ρωμάν και πάλι οι Ισπανοί. Με αυτό έτσι τον ρυθμό μπορεί να σε πνίξουν οι Ισπανοί, κυκλοφορούν την μπάλα, το passing game που λέμε, με αρκετές μεταβιβάσεις. Αλλά στέκεται πολύ καλά η Ομόνια μεσοβιντική λειτουργία, να μην χτυπήσουμε ξύλο, δεν επέτρεψε να γίνει κάτι το σοβαρό. Τώρα είναι η προσπάθεια επίθεσης από τον Τριούς από την αριστερή πλευρά, βγάζει άμυνο Κουλυμπαλή, σταματά περίφημα με τη βοήθεια του Ανδρέου, κερδίζει και θα διώξει ο Ντουβέρ, θα γυρίσει πίσω στον Λουμπομι Σάτκα. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά όπου είχαν την κατοχή της μπάλας οι Ισπανοί, εδώ και ένα τρίλεπτο περίπου η Ομόνια δείχνει ότι πατάει αυτή καλά στον αγωνιστικό χώρο. Λάθος από τον Ευάντρο, ο οποίος στο 9 σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ράντου, ο οποίος άναψε κόκκινο στον Βραζιλιάνο, 0-0 στο 12. Στη μεσιά γραμμή τώρα μπαλαπέζεται με τον Καρέιρα, τον Ισπανό Μπαχάφ. Περάσαν στην περιοχή Ισπανή σέντρα, εκεί καταλήγει στον Νούνιε στο σουτ, έπεσε ο Φαμπιάνο, μπαλακτύπησε στον Σάτκα και τώρα ο Ντιονί βγάζει για τον Μάριτς, η ομάδα θέλει να αντιπιτεθεί, πάσα εκεί που κινείται ο Ευάντρο απέναντι από τον Μπούρθιο, Ευάντρο ψύχρεμα για τον Παναγιώτη Ανδρέου, για άλλη μια φορά ο Παναγιώτης πήρε φανέλα βασικού, χρειάζεται ανάσες. Προφανώς μάλλον θα πάρει γιατί θα κάνει rotation, φαίνεται αρκετά μεγάλο με τον ομάδα του Ύψωνα την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Ο Νορβηγός προπονητής που δεν θα είναι στον πάγκο αλλά στην κερκίδα ή τέλος πάντων στα επίσημα, γιατί δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο μάτς με τον Απόλλωνα. Μπάλκοβετς ζητάει ο Μοντρόρ, παλιά προωθημένη για τον διεθνή με τον Σουρινάμ. Μαρκάρεται, κρατάει όμως την μπάλα στο σημείο και του κόρνερ στο 13. Θέλει να περάσει ο Μοντρόρ, τα καταφέρνει αλλά στηρίζει φάουλ σε βάρος του Μοντρόρ υπέρ της Θέλτα ο διαιτητής. Σταμάτησε η προσπάθεια της Ομόνιας στο 13 και ενώ διατηρείται το 0-0, ένα παιχνίδι κλειστό, φάουλ το οποίο κέρδισε Ο Ροτρίγκες, ο δεξιός αμυντικός, παίζουν με τρεις Ισπανοί, 3-4-3. Μπαλιά πάνω από τον Ντουράν, ο Σάτκα προσπαθεί να βρει τον Τριούς, ο Μπούρθιο έδιωξε προσωρινά ο Ντουβέρ. Και τώρα Αλόνσο για την Ισπανική ομάδα, μεγάλη διαγωνία μπαλιά, ανέβηκε ο Νούνιεθ, το γύρισμα, το σουτ, ευτυχώς εκεί χτύπησε η μπάλα στο Σάτκα, η καλή φάση για την Θέλτα Βίκο με τον Ντουράν. Γύρισε στην περιοχή ο Νούνιεθ, ο Ντουράν έκανε το σουτ, παραπήγαινε στην εστία στο 14, καλή στιγμή, η πρώτη φορά που απειλούν οι φιλοξενούμενοι με τον Ντουράν. 5 λεπτά μετά την ευκαιρία της Ομόνιας με τον Ευάνδρο. Κόρνερ τώρα για την Θέλτα σε ένα ισορροπημένο ουσιαστικά παιχνίδι, ισορροπία δυνάμεων. Κόρνερ 0-0 στο 15. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά, αρχιός κόμπος στα κάτω του Φαμπιάνο, ο οποίος μάζεψε την μπάλα στο κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Μπούρθιο. Κατάει ο αρχηγός της Ομόνιας, ρίχνει για τον Μπάλκοβιτς, αριστερός θα μείνεται η Ομόνια, κοντράρει η μπάλα, λάθος του Σλοβαίνου, στο προσκήνιο η Θέλτα, ο Ροτρίκεθ, ο Ρωμάν, έκοψε ο Σάτκα, μπαίνει στη φάση και ο Μάρης, κερδίζει τη μονομαχία, κλείστηκε ο Τάνκοβιτς, δίνει τον Μορνόρ, τα κουνάκι, υπάρχει ασυνεννοησία, πρέσινγκ από αρκετά ψηλά από πλευράς της Θέλτα, λάθος του Μορνόρ και πλάγιο για την ισπανική ομάδα του Κλαούντιο Χιράλτεθ. Έτοιμος τώρα να εκτελέσει το πλάγιο ο Νούνιεθ από δεξιά πλευρά, η παρέμβαση του Μάριτς δίνει ένα άλλο πλάγιο για την Θέλτα κοντά στο σημείο του κόρνερ από δεξιά για τους φιλοξενούμενους Ισπανούς. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Νούνιεθ, κοντά πλέον στην περιοχή, πιο κοντά στην εστία, η εκτέλεση συνεργάστηκε με τον Γιούτκλα, κόβεται εκεί πολύ καλά από τον Μπάλκοβιτς, μπαλιά με στόχο τον Διονύ, εύκολα όλος του καθαρίζει την φάση και τώρα είναι ο Μπούρθιο. Πάντως στα πρώτα 16 λεπτά έχουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους οι φιλοξενούμενοι και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ομόνια. Έκαναν το σουτ το 14 από τον Τουράν που είχε κατεύθυνση στην εστία του Φαμπιάνο. Εκεί ήταν ο Σάτκα που παραχώρησε κόρνερ. Ενώ στο 9, από τη μεγάλη στιγμή που ξεσηκώθηκε ο κόσμος του Τριφυλιού, περίπου 10.000, το σουτ με φάλσο του Ευάνδρο από δεξιά, στο δεξί γάμα του Σπουράντου, ο οποίος εξουδετερώσε το σουτ του Ευάνδρο παραχωρώντας κόρνερ. Στάρφελτ, Αλόνσο, πολλές πάσεις από πλευράς Θέλτα. Η μπάλα σταματά στον Ντουβέρν. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι, ο Αλόνσο για τον Στάρτφελτ, τον αρχηγό, και τώρα μάλλον καταλήγει στον Ροτρίκεθ. Παίζουν, μπορώ να πω, αρκετά από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Ροτρίκεθ που έρχεται από πίσω, είναι και ο Νούνιεθ. Μπαλιά τώρα εκεί που κινείται ο Τριούς, ο Μαροκινός, ο Κουλιμπάλι δεν επιτρέπει. Προσπαθεί τώρα ο Ρωμάν, μπάλα και πάλι σε ισπανικά πόδια. 17 λεπτά στην πληρωματική προσπάθεια τώρα. Ο Ντουράν προσπαθεί να γυρίσει, μπαίνει στη φάση ο Μοτρόν να βάλει το πόδι καλά και να διώξει. Οι κόντες ευνόησαν τον Τάνκοβιτς, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά στη φάση. Κερδίζει ο Μοτρόν, προσπαθεί να βρει τον Τάνκοβιτς, ο οποίος κόβεται, αφήνει πλεονέκτημα ο Μαγιάρος. Τώρα πρέπει να δείξει φάουλ την Ομόνια, το κάνει. Ήταν, έδωσε πλεονέκτημα στην αρχή, έχασε την μπάλα ο Μουάμερ Τάνκοβιτς και σωστά επέστρεψε λίγο πιο πίσω ο ρέφερι για να σφυρίξει το φάουλ υπέρ της Ομόνιας. Η μπάλα από τον Μπάλκοβιτς στον Κουλιμπαλί, στέλνει την μπάλα στον Σάτκα και τώρα στον Μπάλκοβιτς, πρέσινγκ από τους Ισπανούς, μπαλιά στον πουθενά από τον Γιούρεν Μπάλκοβιτς, λάθος η μπάλα για τον Στάρτφελτ και τώρα τον Αλόνσο. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουν οι παίκτες της Ομόνιας, τα αβίαστα λάθη και τα πουλήματα. Από αριστερά τώρα ο Τριούς μαρκάρει ο Ευάνδρο, μπάλα στον Αλόνσο για τον Μπούρθιο, ξανά Αλόνσο, μαρκάρει ο Ανδρέου, μεταβιβάσει στη μεσαία γραμμή, κοντινές αποστάσεις ο γραμμών της Ομόνιας, δεν επιτρέπουν τη δημιουργία φάσεων εκτός από μια φορά στο 14. Δεξιά μπάλα πάει πλάγια προς το μέρος του Νούνιεθ, έπεσε, έχασε και έρδισε ο Γιούτκλα. Έχει σηκώσει μια και ο βοηθός, την υπόδειξη του ασπάζεται ο Ούγγρος διαιτητής, είναι όλοι από την Ουγγαρία. Φάουλ υπέρ του Γιούτκλα, εκτελέστηκε αμέσως. Είναι ο Ρωμάν, τώρα για τον Αλόνσο. Πάει στη φάση πρώτος ο Ντουβέν, χάνει όμως από τον Ντριούς με φάουλ υπέρ της Ομόνιας. Φάουλ του Μαροκινού στον διεθνή Αϊτινό που έστω του παρόν του με την εθνική ομάδα της χώρας του στο παγκόσμιο κύπελλο. 0-0, προσεγγίζουμε το 20 λεπτό πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Δύο ευκαιρίες στο μάτς, στο 9 με την Ομόνια, για την Ομόνια με τον Ευάντρο, σωτήρια επέμβαση του Ράντου, και στο 14 σούτ από τον Τουράν, επέμβαση Σάτκα, κόρνερ μπάλα. Αυτές είναι οι φάσεις μέχρι τώρα του αγώνα. Επιμένουν οι Ισπανοί, επιμένουν, έχουν και υπομονή. Η Ομόνια που βγάζει άμυνες, ο Γιούτκλα, ο Κουλιμπαλί, θα διώξει εκεί ο Μάριτς, ο Μπάλκοβετς, ο Αντρέ Ωραία, ο Μάριτς σηκώνει, αλλά πάλι λάθος, δεν βρίσκουν τον Διονύ, που ο Διονύ για να απειλήσει χρειάζεται, με να αμοιβάσεις χρειάζεται να σερβιριστεί. Η μπάλα και πάλι στην Ισπανική ομάδα. Περίπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς γκολ η αναμέτρηση. Νούνιεθ γύρισε τώρα πίσω για τον Ροτρίγκεθ. Μια καλογυμνασμένη ομάδα, Ισπανική ομάδα, εχτυπέσει στην Λαλίκα. Φέτος 13η. Με 4 οπαλίες, 2 ήττες δεν κέρδισε. Από τον Ροτρίγκεθ στον αρχηγό τον Στάρτφελτ. Αλόνσο, οι τρεις της άμυνας. Ελέγχουν το κέντρο πάντως οι παίχτες της Ισπανικής ομάδας. Η ομάδα τους δίνει και κάποιο χώρο, θέλει να χτυπήσει την κόντρα. Σωστή θα λέγα τακτική, αλλά όχι να λάθη να γίνονται αβίαστα. Πέφτει ο Ευάντρο, κερδίζουν εκεί ευκαιρία το πλασέ πάνω στον Κουλιμπαλί. Σούτα από το μικύκλιο του Μπούρθιον, ήταν καλή προϋπόθεση για την Ισπανική ομάδα. Και τώρα ο Μάριτς θα πασάρει για τον Κουλιμπαλί. Θα παίξουν το 1-2 με της Ομόνιας στον χώρο αμυνάς τους. Χρειάζεται όμως να έχουν τα μάτια 14. Σάτκα για τον Μπάλκοβιτς, Ισπανοί δεν συγχωρούν. Ομάδα έμπειρη, παλιά τώρα για τον Μοτρόρ, δεν είναι καλή. Δεύτερο τρίτο λάθος που κάνει χωρίς πίεση ο Γιούρεν Μπάλκοβιτς. Γι' αυτό και φωνάζει, θα έχει με τον Σλοβαίνο ο Χένικ Μπέρκ. Είμαστε στο 22ο λεπτό, φίλες και φίλοι. Το 0-0 υφίσταται στο Γάσιπι, στο μάτι ανάμεσα στην Ομόνια και την Θελταβίκο. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face, πέσιμο του Μπούρθιο. Εύκολα καθαρίζει ο Σάτκα, δίνει στον Παναγιώτη Ανδρέου. Παίζει αργά η Ομόνια. Ναι μεν πήγαν προσεκτική, αλλά πρέπει να παίξει και πιο γρήγορα για να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να φτάσει στον γκολ. Μέγας χορηγός μετάδοσης του αγώνα Meridian Bet, χορηγός Pepsi και ιός διαχωρημικοπαίδων και υποστηριχτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island σε Σταυρού, Θαλάσσα και Παλωριώτισσα. Κουλιμπάρι τώρα κατά την μπάλα έξω από την περιοχή του Φαπιάνο, ένα μέτριο παιχνίδι με δύο φάσεις. Πίεσε ο Ντουράν τον Ανδρέου, Κουλιμπάλι προς το μέρος του Λιούμπο Μιλισάτκα, ο Σλοβάκος αφήνει την άμυνα, τροφοδοτεί τον Μπάλκοβιτς και αυτό στο Μοτνόρ από την αριστερή πλευρά. Ο Μοτνόρ που έχει κλειστεί, προσπαθεί να περάσει, λάθος του Μοτνόρ. Από αριστερά δεν παίζει καλά η Ομόνια, δεν καμπαρκούν συνεργασίες, αντίθετα είναι λάθη που έχουν κάνει αρκετά και ο Μπάλκοβιτς αλλά και ο Μοτνόρ. Με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει ξανά σε, σε Ισπανούς παίχτες, Στάρτφελτ για τον Αλόνσο. Αργό, υπάρχει, το τέμπο είναι αργό στην αναμέτρηση. Πίσω τώρα κυνηγά ο Μτάνκοβιτς, τον αρχηγό της Ισπανικής ομάδας, τον Στάρτφελτ. Μπούρθιο, Αλόνσο προς το μέρος εκεί του Ντριούς, του Μαροκινού εξτρέμ. Προσεγγίζει την περιοχή, πάσα για τον Καρέιρα, το γύρισμα. Εδώ υπάρχει διπλή κόντρα, Κουλιμπαλί χτύπησε στον Καρέιρα έξω, πολύ κοντά στη φάση. Είναι ο Μαγιάρος διαιτητής και δείχνει κατοχή για τους τριφυλλοφόρους. Με τον Φαμπιάνο τώρα, Εκτέλεσε πλασταριστά προς το μέρος του Κουλιμπαλή για τον Ντουβέρ. Ξεχρεμαστή πάσα με στόχο τον Διονύ. Μπαίνει προς τον Μάριτς. Ο συνδυασμός τώρα Ευάντρο Μάριτς. Ο Βόσνιος τώρα από τη δεξιά πλευρά. Πάσα καλή εκεί που κινείται είναι ο Διονύ. Στέλνει την μπάλα στον Μπάρκοβετς. Επέστρεψαν όμως οι παίκτες πανικής ομάδας και οργανώνονται και οι 11 πίσω από την μπάλα. Στάτκα, Ανδρέου, του δίνει στήριγμα και ζητάει μπάλα και παίρνει ο Κουριμπαλή. Με τον Αφρικανό να προσπαθεί να δώσει και το κάνει τροφοδοτώντας τον Ευάντρο. Κίνησε από τον Τάνκοβιτς, από τον Μοτνόρ. Ευάντρο μπροστά πλάγια εκεί που είναι ο Ντουβέρ. Ξανά στον Βραζιλιάνο στο 25. Σέντα στην περιοχή βγαίνει ο goalkeeper ο Ράντου και μαζεύει την μπάλα. Η φάση τελειώνει χωρίς να απειληθεί η Θέλτα στο 25, πάντα Ομόνια Θέλτα 0-0. Αφήνει μπάλα κάτω ο Ρουμάνος, ο οποίος έκανε μεγάλη επέμβαση στο 9, στερώντας την χαρά του γκολ από τον Ευάντρο στην συγκεκριμένη φάση. Πλάγιο, ο Ντουβέρ σταματά την μπάλα, αυτή βρίσκει τον Τριούσ και πάει πλάγιο για την Ομόνια που καλείται τώρα να οργανωθεί με τον Κουλιμπαλή να στέλνει την μπάλα στον Στάτκα. Αριστερά Μπάλκοβετς με τη μία στο Μάριτς στο μέρος του Μοτνόρ. Σίγουρα για να μπορέσει η Ομόνια να απειλήσει χρειάζεται να παίξει και καλά από τα άκρα. Ο Μοτνόρ λάθος, άλλο ένα, χωρίς να πιεστεί εκεί. Παλιά τώρα στη μεσαία γραμμή για τον Γιούτκλα και γρήγορα γρήγορα επιταχύνει ο Καρέιρα. Τριούς περιμένει στην περιοχή ο Ντουράν. Μπήκε στην περιοχή ο Τριούς, μαρκάρει και παραχωρεί κόρνερ ο Ντουβέρν. Στο 26 δεν πρέπει να δίνουν μπάλες, να κάνουν τα βία στα λάθη μέχρι της Ομόνιας για να φεύγουν στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Με τον Ρωμάν στην εκτέλεση, αρκετός κόσμος στα καρέ του Φαμπιάνο και ενώ το χρόνο το δείχνει το 26ο λεπτό, 0-0. Φυσιολογική εξέλιξη από μια ευκαιρία δύο ομάδες, εκτελέστηκε με φάση, ο Φαμπιάνο βγαίνει και αποκρούει για άλλη μια φορά, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και μαζεύει την μπάλα. Έχει μείνει κάτω ο Φαμπιάνο, έπαιξε λίγο άσχημα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα όμως και θα σηκωθεί για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Ετοιμάζεται τώρα εκεί, αφήσει την μπάλα κάτω, έστειλε την μπάλα στον Κουλιμπαλή και αυτός στον Στάτκα. Πίεση από τον Γιούκλα. Η Ομόνια πρέπει να απορροφήσει αυτή την πίεση. Μακρινή μπαλιά του Μπάλκοβετς. Πρώτη στην μπάλα Ισπανή για τον Ρωμάν. Τώρα είναι ο Καρέιρα. Έχει χώρο, συγκλίνει, πάει πλάγια. Έδωσε στον Ροτρίκες. Τώρα είναι ο Μπούρθιο. Πιέζεται από τον Μάριτς. Ο Στάρτφελ γυρίζει στον Αλόνσο. Μαρκάρει ο Ευάντρο. Μπαλιά για τον Τριούς. Κλείνει από πίσω ο Ντουβέρ. Ο Μαροκινός κάνει φοβερή ενέργεια. Στέλνει την μπάλα. Ήρθε να μαρκάρει στο από τη δεξιά πλευρά. Νούνιεθε να μπει στην περιοχή. Γυρίζει εκεί ο Ντουράν, μαζεύει ο Φαμπιάνο. Μια καλή στιγμή στο 28 για τους φιλοξενούμενους και πάλι με τον Ντουράν στην κάθετη μεταβίβαση από δεξιά. Παίξαν γρήγορα με τον Νούνιεθ. Αυτό που είχα πει προηγουμένως, παίζουν από δεξιά και δημιουργούν κάποια μικρά θεματάκια, μπορώ να πω, στην άμεση Ομόνιας σε σχέση με την Ομόνια που δεν έχει κάνει κάτι ως τώρα. Και να την κοντραπέση του Τριφυλιού, ο Μάρης θα δώσει στον Τάνκοβιτς. Πάει πλάγια αυτός και πάλι στην άμυνα τους επέστρεψαν οι Ισπανοί και οργανωμένοι επίσης για την Ομόνια με συνεργασία Μπάλκοβιτς, Μάριτς, Μοτνόρ για το Στάτκα, δεξιά στον Κουλιμπαλή στο 29 της αναμέτρησης Σηκώνει εδώ ο Ανδρέου. Καλή μεταβίβαση για τον Μπάλκοβες. Αλλαγή παιχνιδιού. Φωνάζει ο Χιράρτες να βγει η ομάδα του ψηλά και να μαρκάρει στη μεσαία γραμμή, γιατί ήρθαν αρκετοί παίχτες Ισπανοί πίσω. Ανδρέου. Καλυμπαλή. Περιμένει ο Ανδρέου, παίρνει από τον Τουβέρ, ξανά πει στον Κουλυμπαλή. Και δοκιμάζει η Ομόνια τώρα να βρει χώρους προς τα καρέ της Τέλτα. Μπαλιά εκεί που κόβει ο Αλόνσο, δεν ήταν καλή από τον Ανδρέου. Ο Καρέιρα για τον Γιούτκλα. Αυτός κάνει κίνηση και ξεμαρκάρεται. Και να πάλι μπάλα έρχεται στο να μαρκάρει στον Μπάχαφ τον Νούνιεθ. Διότι είναι μακριά του ο Μπάλκοβετς. Αυτό είναι πρόβλημα. Στο ημίωρο της αναμέτρησης. Με τον Ρωμάν. Για τον Αλόνσο. Θα έλεγα δεν μπορούν οι δύο ομάδες να οργανωθούν να κάνουν φάσεις. Με τους Ισπανούς να κρατάνε την μπάλα και την Ομόνοια όμως να έχει μια πολύ καλή μεσοαμυντική λειτουργία. Να προσέξει τα λάθη. Κλειστό παιχνίδι. 0-0 στο ημίωρο. Σταματώνει οι επιθέσεις των δύο ομάδων έξω από την περιοχή του Φαμπιάνο και του Ράντου. Λάθος κλέψιμο του Βέρν. Συνεργάζεται άψογα με τον Ανδρέου. Μια καλή θέτα χρειάζεται. Την κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Ράντο από Κρούι πάνω από τον Διονύ. Παρακαταλήγει στον Μπάλκοβετς για τον Μάριτς, το σουτ το οποίο θα γίνει κοντράρι και πάει στο Ρουμάνο. Δεν ανησύχησε. Τώρα προηγουμένως ήταν καλή σέντρα από τον Ντουβέρν. Έδιωξε με γροθιές ο Ράντου και η μπάλα κατέληξε τώρα στον Ρουμάνο και πάλι από το σουτ του Μάριτς. Και κάπου βρήκε η μπάλα. Μένει ψηλά για να πιέσει η Ομόνοια. Ο Αλόνσο βρίσκει τον Καρέιρα. Αυτό σταματά. Ξανά Αλόνσο. Κοιτάζει και στέλνει την μπάλα. Πάλι μόνος είναι. Ούτε μόνο επέστρεψε. Παίρνει την μπάλα ο Νούνιεθ. Συγκλίνει. Βγάζει την σέντρα. Με πλάτη εκεί είναι ο Γιούτκλα. Φοβερή άμυνα από τον Μάριτς. Καθάρισε αυτός. Μάρκαρη και ο Κουλυμπαλή. Ο Ιβάντο πρέπει να διώξει. Το κάνει. Φοβερή πάσα. Ανεβαίνει ο Ντουβέρν. Επιταχύνει. Ζητάει ο Ντιονί. Να δούμε τον Ντουβέρν τι θα κάνει. Στην περιοχή ο Ντιονί. Ο Ντουβέρν. Καλό το σουτ. Δοκάρι. Άτυχη στιγμή. Απόκρουση δοκάρι. Φοβερή κίνηση από τον Ντουβέρν. Εκτελεί πραγματικά ο Ράντου για δεύτερη φορά. Να μην στην Ομόνοια. Αυτή τη φορά στον Ντουβέρν. Από το ύψος του πέναλ του μεγάλης περιοχής, μολύνα με το δεξί, επέμβαση Ρουμάνου, οριζόντιο δοκάρι κόρνερ, δύο φάσεις για την Ομόνοια, η μια ήταν δοκάρι. Το 31 με τον αμυντικό τον Ντουβέρν. Η τύχη ήταν με τους Ισπανούς και με τον Ρουμάνο τον goalkeeper τους. Κόρνερ για την Ομόνοια τώρα στο 32, έτοιμος. Ο Ευάντρο Κώστα, το σκηνικό στα καρέ τώρα του Ράντου, η εκτέλεση, αποκριμένες πάνω από τον Διονύ, έρχεται ο Μάριτς, η Ομόνοια που στέκεται όπως πρέπει σε ένα ευρωπαϊκό μάτς απέναντι σε ισπανική ομάδα, προσέξει όμως κάποια πράγματα να διορθώσει, ήταν και άτυχη, ήταν δύο πολύ καλά σουτ, το 9 από τον Ευάντρο και το 30 από τον Ντουβέρ, την παράκτηση στο Δοκάι από την επέμβαση του Ρουμάνου. Προσπαθεί ο Κουλυμπάλη, κάνει κεφαλιά και πάει στον Ράντου, ο οποίος σταμάτησε δύο φορές την Ομόνοια έχοντας τη δεύτερη φάση και σύμμαχο το δοκάρι, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα σουτ του Ντουράν προς την εστία, κόρνερ από τον Σάτκα και ένα γυριστό του ίδιου παίχτη του Ντουράν, του ακραίου επιθετικού που απέκρουσε εύκολα στην κλειστή γωνιά ο Φαμπιάνο. Η μπάλα τώρα στον Ροτρίκεθ, μαρκάρεται, πάσα του δραστήριου Νούνιεθ για τον Ρωμάν που έχει χώρο, οργανώνει αριστερά εκεί που κινείται ο Ντριούς, ο Μαροκινός, μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει κοντά την μπάλα, που την μπάλη δεν διώχνει καλά, το κάνει ο Μάρης που καθαρίζει μια φάση, παλιά που γίνεται με στόχο τον Διονύ, μαρκάρεται εκεί ο Ταύρος, μονομαχή με τον Στάρφελτ και έχουμε πλάι για την Ομόνοια από τη δεξιά πλευρά, όπως το τριφύλι επιτίθεται. Το 32 της αναμέτρησης, περίπου 10.000 κόσμος στο Γασιπί, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των πρωταθλητών στο Europa League. Ο Σάτκα, τριπλάει τον αντίπαλό του, λάθος του Τάνκοβιτς, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Παίρνει την μπάλα ο Τριούς. Πάρα κάνουν φάση εδώ οι Ισπανοί. Ο Μαρογιόν παίρνει στην περιοχή. Μαρκάρεται, πίσω βγάζει για τον Πούρθιο. Και τώρα δεξιά για τον επικίνδυνο εκεί τον Νούνιεθ. Το σουτ την μπάλα ψηλά έξω. Ό,τι έχουν κάνει οι Ισπανοί επιθετικά ήταν από λάθη των παιχτών της Ομόνιας. Μια καλή φάση τώρα το 34 από πάσα του Τάνκοβιτς. Το σουτ από τον Ρωμάν πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Η Ομόνια ήταν η ομάδα που μπορεί να κρατάει την μπάλα. Η Θέλτα έκανε τις μεγάλες φάσεις στο 9 με τον Ευάνδρο και στο 31 ον Τουβέρ σουτ, επέμβαση Ρουμάνου goalkeeper και οριζόντιο δοκάρι. Λάθος εδώ του Διονύ, η σέντρα, η κεφαλιά που βγαίνει έξω είναι, παρά που η σέντρα βγήκε από τον Νούνιεθ για τον Φεράν Γιούτκλα, τον center for της Θέλτα Βίκο το 35. Ο Φαμπιάνο είναι αυτός που θα επαναφέρει. Παρακάτω στο περιοχή του τραυματοφύλακα της Ομόνιας, που λιμπαλεί για τον Σάτκα, κοντρολάρει, κατεβάζει στο δεξιπόδι, πάσα για τον Μπάλκοβιτς, θα διώξει την μπάλα, ψύχρεμα τη στέλνει στα καλά της ομάδας του, εκεί που είναι ο Κουλιμπαλί. Ξεκινάει η Ομόνια από την άμυνά της με αρκετό χώρο να καλύπτει ο Σενού Κουλιμπαλί, παλιά στον κενό χώρο. Για τον Παναγιώτη Ανδρέου, γυρίζει για τον Μοτνόρ. Μια καλή προσπάθεια χρειάζεται ο Μοτνόρ. Να δούμε θα την κάνει τώρα. Θέλει να μπει στην περιοχή, κρατάει ο Μοτνόρ. Πάει πλάγια. Πάσα. Εκεί ο Μάριτς. Τελευταία στιγμή έκοψαν οι Ισπανοί και βγαίνουν σε κόντρα επίθεση. Δεν τον πρόσεξε τον αντίπαλο του. Ο Μάριτς ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Καλή κίνηση. Πάσα από τον Μοτνόρ. Τώρα που πιέζει ψηλά η Ομόνια, θέλει να περάσει από την δεξιά πλευρά ο Νούνιεθ. Για μένα ο καλύτερος τους παίχτης, μπάκαμε από δεξιά, φάουλα από τον Μοτνόρ, ίσως και έξυπνα το σταμάτησε τη ώρα που έφευγε για επίθεση από την δεξιά πλευρά. Ενώ ζήτησε κάρτα ο Νούνιεθ, εκτέλεσε για τον Ροτρίγκεθ. Και τώρα μπάλα καταλήγει στον Αλόνσο, 9 λεπτά για το 90, συγγνώμη για το 45, παραμένει το 0-0 παλιά, εκεί φεύγει από αριστερά ο Καρέιρα. Μπαίνει στην περιοχή, σεντράρι στο Φαμπιάνο. Στόχευσε, μάλλον ήθελα στην την μπάλα στον Γιούτκλα. Ο Φαμπιάνο μάζεψε, την μπάλα πήγε στον goalkeeper του Τριφυλιού. Άφησε κάτω για τον Κουλιμπαλί. Σιγά σιγά τώρα, ο Κουλιμπαλί περιμένει κίνηση από κάποιο συμπαίχτη για να στείλει την μπάλα. Τροφοδοτεί τον παρτέζο στην άμυνα Σάτκα και αυτός στον Φαμπιάνο. Θυμίζω τις ευκαιρίες της Ομόνιας, στο 9 Ευάνδρο, στο δεξί γάμα του Ράντου πήγαινε η μπάλα, ο ψηλός τερματοφύλακας, ο Ρουμάνος απέτρεψε το 1-0 και στο 31 πολύ δυνατό σούτ από το ημικύκλιο, από το ύψος περιοχής του Ντουβέρ που προωθεί για δομική προσπάθεια, σόλο προσπάθεια με άψοχη συνεργασία, ανάγκασε τον Ράντου να αποκρούσει και το δοκάρει συνέχεια, να χτυπήσει μπάλα για να πάει ψηλά, να πάει κόρνερ παλιά τώρα για τον Διονύ Κόβιο Στάρφελ. Προσπάθησε ο Μπούρθιο, ο Γιούτκλα κατέβασε για τον Τριούς, μαλλιά ξανά τώρα στον Μπούρθιο. Ο Κουλιμπαλί είναι εκεί, δίνει το παρόν του στη φάση και τα χειροκροτήρια από τους στήλους της Ομόνιας. Ο Μάριτς, ένα μηχανάκι να τρεχαντήρει.
1: Πάμε για τελευταία γούσα, για το μέδιο.
2: Δρομιάς για την πρωτοπορία από το μέσο του στύπου, ο Τζόνι Μπούμ θέλει να πάρει την πρωτοπορία από τον Εμμοβόρο, ο οποίος είχε επίσης καλή κίνηση. Με τον Εμμοβόρο και τον Τζόνι Μπούμι, έξελεν είναι σε καλή θέση. Στη συνέχεια είναι η Άννα στην εξωτερική, ο Φέβορ και πιο έξω είναι ο Καψίδερος. Με τον Εμμοβόρο να αναλαμβάνει τελικά την πρωτοπορία, να οδηγήσει μπροστά από τον Τζόνι Μπούμ που ακολουθεί δεύτερος. Στη συνέχεια είναι η έξελεν, η Άννα είναι πιο πίσω, ο Καψίδερος, ο Φέβορητ και ο Τέρας Ντούκα. Στη συνέχεια περνούμε τα χίλια με τον Εμμοβόρο. Πάντοτε στην πρωτοπορία είναι ένα μήκος από τον Τζόνι Μπούμι, έξελεν. Είναι στη συνέχεια ο Καψιδερός μαζί με την Άννα, ο Τάρας Ντούκα μαζί με το Φέβορη, το Story of Dreams. Είναι πιο πίσω η Εγγλέζα, ψηλός, μικρός Αντώνης και τελευταίος ο μικρός Τηλιανός. Περνούμε το, φτάνει μάλλον το 600. Τζόνι Μπούμ κάνει την επίθεσή του να περάσει στην πρωτοπορία. Η έξερνη υποπίεση ο Καψιδερός φαίνεται να έχει πολλές δυνάμεις και να περνά στην δεύτερη θέση. ακολουθώντας τον Johnny Boom στην πρωτοπορία. Ο Καψιδερός ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Johnny Boom μεγαλώνει το προβάδισμα τώρα από τον Καψιδερό και είναι στα δύο μήκη μπροστά. Πιο πίσω είναι ο Τάρας Ντούκα που περνά στην τρίτη θέση με τον Johnny Boom να έχει το προβάδισμα. Ο Καψιδερός θέλει να απειλήσει στα τελευταία μέτρα, να μειώσει. Φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να μειώσει ο Καψιδερός και κάνει επίθεση στο Johnny Boom. Πιο πίσω είναι ο Τάρας Ντούκα με τον Καψιδερό να κάνει την επίθεση του, την τελική να περνάει, να κερδίζει καθαρά τον Johnny Boom. Φέβορη πιο πίσω και στην τέταρτη θέση είναι ο Τάρας Ντούκα.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Ραδιοδομέτιο. Επιστρέφουμε κάση πελαμάκι.
0: Το Γασιπί, άλλο ένα δυνατό σουτ από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Έσωσε ο τερματοφύλακας Ράντου. Τρία σουτ για την Ομόνια. Πάρα πολύ καλές στιγμές. Πού θα πάει ένα, ίσως κάτσει μέσα. Το δεύτερο ήταν και δοκάρι. Τρεις πολύ καλές προσπάθειες για τον Τριφύλλη που δεν μπορώ να πω ότι απειλήθηκε εκτός από μια-δυο περιπτώσεις. Τις φάσεις τις έκανε η ομάδα του Χένιγκ Μπέρκ παίζοντας πολύ καλά, παραβάρω, μεσοαμυντικά. Και με τα τρία σουτ από τον Ευάντρο, τον Ντουβέρ που ήταν και δοκάρι και απόκρουση, τρεις αποκρούσεις έχει ο Ράντου που για μένα είναι σίγουρα ο καλύτερος παίχτης της Θέλτα. Στη φάση 38 το σουτ του Παναγιώτη Ανδρέου εξουδετέρωσε ένα κοδάκτυλα του δεξιού του χεριού. Μπορεί να έχουν την υπεροχή όσον αφορά κράτημα μπάλας, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε ένα παιχνίδι. Κάνεις σκόραρε, αλλά η Ομόνια πλησίασε πολύ κοντά τις περιπτώσεις και μια-δυο οι φιλοξενούμενοι είμαστε στο 40 του αγώνα. Προσάρει εκεί ο Ευάντο, δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα από τον έμπειρο Αλόνσο. Τώρα είναι ο Καρέιρα, κρατάει την μπάλα, περιμένει κάποιο στήριγμα, ο Μπούρθιο δεξιά στον Νούνιες, κρατάει την μπάλα, αδειάζει εκεί τον Μοντρόρ, σεντράρει ο Κουλυμπαλή, κόβει προς τα πόδια, τερματοφύλακα από επικίνδυνη σέντρα, αυτός και ο τερματοφύλακας τους είναι οι παίχτες που ξεχωρίζω από πλευράς της Θέλτα. Ο Καρέιρα παραπέξουν το 1-2 με τον Αλόνσο. Ο Σφαπιάνο το σταματά και είναι κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια που έγινε. Ο Καρέιρα ήταν, κάνει επέμβαση ο Τύριο Φαπιάνο από πλάγια στην περιοχή της Ομόνιας. Καλή στιγμή στο 41 για την Θέλτα με τον Καρέιρα. Ωραίος συνδυασμός στην πλάτη της άμυνας. Του έφραξε οπτικό πεδίο Φαπιάνο και κόρνερ με τον Ρωμάν του Διεθέλτα στο 41. Συναγερμός στην περιοχή του Φαμπιάνο, 0-0 Ομόνια Θέλτα. Εκτελέστη χαμηλά, έδιωξε ο Μοτρόρ, δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Μάριτς. Η σέντρα τώρα, ο Κουλυμπαλή και πάλι είναι ανίκητος. Διώχνει ο Τάγκοβιτς μακριά, ο Μοτρόρ από για τον Διονύ. Η επέμβαση εκεί, ο Μπούρθιο προσπαθεί, πέφτει κάτω, τίποτα θέλει ο διαιτητής. Και να η Ομόνια πάει να τρέξει, δεν φτάνει, δεν μπορεί. Ο Τάγκοβιτς πρέπει να ανεβάσει απόδοση και ο Ευάντρο για να μπορέσει η Ομόνια να είναι πολύ πολύ πιο απειλητική και να μην μείνει σε αυτά τα σουτ τα μακρινά. Η μπάλα στον Ροτρίγκεθ το 42. Νούνιεθ, 10.000 κόσμος, μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε προς το τέλος του ημιχρόνου. Αλόνσο ζητάει ο Καρέιρα, είχατε καλή ευκαιρία στο 41. Συνεργάστηκε με τον Τριούς ο Αλόνσο, ποιος μαρκάρεται, βρίσκει τρόπο και τον φοδωτή τον Ροτρίγκεθ. Δεξιά ο Ρωμάν απέναντι για τον Αλόνσο. Το προσκήνιο, φιλοξενούμενοι. Ήμουν και πάλι σε φάση άμυνας, αλλαγή παιχνιδιού, εκεί που κινείται ο Ροτρίγκεθ. Ξανά η μπάλα πάει στον πιο πλάγια, στον Νούνιεθ, Καρέιρα, Αλόνσο. Ο Κουλυμπαλή είναι εκπληκτικός, σταματά και κερδίζει και πλάγιο και αποθεώνεται από τους τρεις της Ομόνιας. Δεν περνά κουνούπι από τον δίπλα από τον Κουλυμπαλή. Και στις ψηλές μονομαχίες κερδίζει, θα και χαμηλά. Μέγα σκόριος μετάδοση του αγώνα Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης Πέψη και ως διαχωρισμικό παιδών και υποστηριχτές ουστικά κέντρα οικονόμου και Coffee Island σε Σταυρού Παλωρηγόντισσα και Αθαλάσσα. Προσπαθεί ο Μοντρόρ, πολύ ωραία αλλαγή έξοχη κίνηση κάνει για τον Ντουβέρ που είχε βγάλει στο 31. Περιμένει ο Ντιονί, ο Τάνκοβιτς, ο Ντιονί θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Ντουβέρ δεν θα μπει στην περιοχή. Η σέντρα, η επέμβαση εκεί δεν υπήρχε όμως κάποιος παίχτης της Ομόνιας. Δεν πήγε ούτε σε Ντιονί ούτε σε Τάνκοβιτς. Και τώρα πρέπει να τρέξει ή να έρθει πίσω η Ομόνια με τον Τουράν. Ανοίγει την μπάλα. Είναι έξω, όχι λέει ο διαιτητής. Ο βοηθός έμεινε, δεν βγήκε ολόκληρη. Καλή άμυνα από τον Μοντρόρ που κάλυψε τον προωθημένο Μπάλκοβιτς στο 44. Νούνιεθ, ο οποίος θα εκτελέσει πλάγιο, πίεσε από τον Ανδρέου που είχε ένα καλό σούτ, πολύ καλό, 38 σωτήρια ο Ράντου και ο Ευάνδρο στο 9 ευκαιρίες της Ομόνιας. Και αυτοί είχαν με τον Τουράν, με τον Καρέιρα, τώρα όχι σούτ, το γίνεται αλλά σε αντίπαλο, παίχτη της Ομόνιας, Καρέιρα, στο 45 είμαστε, με τον Νούνιεθ για τον αρχηγό Στάρτφελτ. Ροτρίκεθ πίσω στον αρχηγό. Η Ομόνια περιμένει πλάγια τώρα για τον Αλόνσο. Παρά στο δέξι του πόδι, αριστεροπόδαρος. Πίσω για τον αρχηγό τον Στάρτφελτ. Το 45ο λεπτό. Λευκή σοπαλία στο γάσι ποιή μπροστά σε 10.000 κόσμο. Ομόνια Θέλτα. Παίζει με Τσέλιε η Ομόνια δευτεραγωνιστική, με Γιουβέντους η Θέλτα. Οκτώβρη 15. Πίσω τώρα από τον Νούνιεθ. Η Ομόνια πολύ καλά αμήνεται. Στάρτφελτ δίνει την μπάλα στον Ρωμάν. Θα δούμε και χρονοκαθυστέρηση που θα προσθέσει ο Μπάλας Μπέρκε, ο Μαγιάρος. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει χωρίς καθυστέρηση το πρωτοημίχρονο. Μπήκαμε σε χρονοκαθυστέρηση. Στην επίθεση τώρα καλή άμυνα χρειάζεται και κόρνερ και τέλος αγώνα, τέλος του ημιχρόνου μάλλον. Χωρίς καθυστέρηση διαμαρτύρεται ο προπονητής της Θέλτα. Χωρίς λοιπόν να προσθέσει έξτρα χρόνο, ο Μπάλας Μπέρκε δείχνει το τέλος, φερίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με μια Ομόνια πολύ καλά τακτικά και με τρία πολύ καλά σούτ και ένα δοκάρι. Αμύθηκε πολύ πολύ πολύ καλά. Οι φάσεις της Ομόνιας ήταν οι ξεκάθαρες και όχι της Θέλτα, που είχε αρκετά την μπάλα στην κατοχή της. Ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια του Τριφυλιού απέναντι στην Θέλτα, η ισπανική ομάδα, και χειροκροτά τους παίχτες τώρα που πάνε στα αποδυτήρια. Θυμίζω, Ευάνδρο Κώστας το 9 ανάγκασε τον Ράντου να σώσει στο δεξί το παραθυράκι. 31 σουτ από το ύψος περιοχής του Ντουβέρν, απόκτηση του Ρουμάνου goalkeeper και δοκάρι. Και στο 38 ο Ανδρέου σουτ και πάλι κόρνερ από τον Ράντου. Οι στιγμές οι καλές των φιλοξενουμένων ήταν του Ντουράν στο 14 και του Καρέιρα στο 41ο λεπτό. Στο πρώτο λοιπόν μέρος, Ομόνια Θέλτα Βίκο στο 0-0. Δεν ξέρω αν θα βγάλει την κάρτα τώρα με στατιστικά το ΡΙΚ που καλύπτει το παιχνίδι ζωντανά. Θα δώσω τον μικρόφωνο στο Σιάρχο του Παπαμοησίος στο στούντιο και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Λευκή ζωπαλία, τα στατιστικά τώρα είναι. Κατοχή 42-58 για την Θέλτα. 5 τελικές η Ομόνια, 4 στο στόχο, 9 η Θέλτα, 2 στην εστία. Αυτά πρόλαβα να δω. Στέλνω, έχεις τον λόγο.
1: Λοιπόν, 0-0 Ομόνια Θέλτα Βίγκο στο Γασιμπή. Στην Ελλάδα κύπελλο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο 35. Την ίδια ώρα στην Ισπανία Αθλητικό Μαδρίτης στο Σασούνα 1-0 και Ντεπορτίβο Λα Κορούνα Σεβίλια στο 0-0. Προηγουμένως κύπελλο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700 87 774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
9: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
10: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuff Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuff Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας.

0: Oui. Κομφετί.
1: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Ησυχάσατε λίγο, ε?
3: Αρκετά, επιστρέφουμε.
2: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
3: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
2: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
3: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
2: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
3: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
2: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
3: Εκπομπή Call & Score
2: με τον Ανδρέα Αναστασίου
3: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
4: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσοδο του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμό, θάνατο. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένα νεκρό στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσει ή να τον φορτώσει.

0: με τρώει κι ενώ που με σώζει είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη.
1: Super Sport 104.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνε και γυρίζει. Ημίχρονο Ομόνοια Θερτά 0-0, την ίδια ώρα για την ίδια διοργάνωση Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας 0-2. Τελικό, ημίχρονο μάλλον τώρα παλαισιάζει αλλιώς στην Ελλάδα Ατρόμητος ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 0-1. Καθυστερήσεις ημίχρονο στην Ισπανία Αθλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 1-0. Και Ραγκορούνα Σεβίλη στο 0-0. Για τις απόψινες αναμετρήσεις το έχουμε πει. Στις 10 η ώρα μέσα σε άλλες αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γιώργος Καρεσκάκης στην Καγκελόνια. Πάμε και μένουμε γασιπή μέχρι το φινάλε του αγώνα και αμέσως μετά βάζουμε στην παρέα μας τον Τάσο Κυριάκου. Θυμίζω ξεκινήσαμε πριν από τον αγώνα με Ανδρέα Κάντιλο. Έλα Μάκη.
3: Γεια σας και πάλι. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο 0-0. Με τις δύο ομάδες που ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο χωρίς κάποια αλλαγή. Μια Ομόνοια που παίζοντας με μια ως πανική ομάδα πήρε καλό βαθμό κατά την άποψή μου όσον αφορά την εικόνα της, την απόδοσή της. Είχε την κατοχή 58-42% η Θέλτα, είχε 9 τελικές, 2 στο στόχο. Δεν χρειάζεται να κάνει ουσιαστικά, μόνο μια επέμβαση έκανε ο Φαμπιάνο, μια φάση πλάγια, δεν πήγαινε καν η μπάλα μέσα στο πλασέ 41 του Καρέιρα και ένα σουτ του Τουράν στο 14 που πιθανόν να κατελήγε μέσα αλλά είπε όχι ο Σάπκα. Αλλά η Ομόνοια είχε τις 5 τελικές, 4 στο στόχο και η κορυφαία ήταν το δοκάρι του Ντουβέσο 31. Έκανε 3 επεμβάσεις στο τερματοφύλακάς τους ο Ιωνού Ράντου στο 9 σου του Εβάντρο, στο 31 στη φάση του δοκαριού με τον Ντουβέρ και στο 38 όταν επιχείρησε δυνατό σουτ ο Ανδρέου και πάλι ο Ρουμάνος ήταν εκεί. Πειθαρχημένη Ομόνοια μεσοαμυντικά, πρέπει να διορθώσει έτσι κάποια πράγματα που μπορώ να μπω στην οργάνωση και να μπορέσει να γίνει πιο δημιουργική και πιο επικίνδυνη για να μπορέσει να φτάσει στο πολυπόθητο γκολ. Όλα παίζονται 0-0 στην ίδια ευθύνη δύο ομάδες. Οι 11 στον αγωνιστικό χώρο του Μπέρκ, Φαμπιάνο, Ντουβέρ, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβιτς, Μάριτς, συγγνώμη, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο και Μοτνόρ και κάποιοι παίχτες ο Ντουράν προσπαθεί τώρα, της Ομόνοιας πρέπει να βελτιωθούν γιατί είναι παίχτες ατού, κλειδιά, ο Εβάντρο, ο Τάνκοβιτς. Δεν έχει τροφοδηθεί ούτε σήμερα μπορώ να πω ο Ντιονί και δεν έχει φανεί. Το ίδιο συνέβη και στο μάτς με τον Απόλλωνα. Η Ομόνοια που έχει δύο ισοπαλίες 0-0 στο πρωτάθλημα στο Γασιπί, με Ομόνοια Ραδίπου και με Απόλλωνα. Δεν σκόραρε στο μάτς του Σούπερ Καπ με την Πάφο. Σήμερα στο 0-0, αλλά σήμερα είναι ένα παιχνίδι Europa. Το παραλαμβάνω αντίπαλο την έκτη ομάδα της Ισπανίας στο περσιό πρωτάθλημα. Ωραίο Μάρις που ανήκει το παιχνίδι, δίνει στον Ανδρέου. Φεύγει γρήγορα, περιμένει ο Μοτνόρ απέναντι από τον Ροτρίγκεθ. Γρήγορα πρέπει να παίξει ο Μοτρόρ. Έχει να βοηθήσει και ο Νούνιεθ. Στο φοβή τον Ανδρέου, η μπάλα στον Μάριτς. Το 1-2 που γίνεται ο Τάνκοβιτς. Ο Μάριτς για τον Εβάντρο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή κλείστηκε ο Εβάντρο. Όλοι οι Θέλτα είναι πίσω. Στο 48, Ανδρέου. Προσπαθεί να ανοίξει Μάριτς. Εβάντρο τώρα είναι ο Ανδρέου. Θα δώσει στον Σάτκα, όχι. Τελικά δίνει στον Μπάλκοβιτς πίσω. Πάσες για τους παίκτες της Ομόνοιας αρκετές για να δουν αν μπορούν να βρουν χώρους και κάνει το λάθος ο Μάρης και τρέχει τώρα για να σταματήσει αντίπαλο, επιταχύνει ο Τουράν είναι στον Γιούτκλα, ο Γιούτκλα ο οποίος κάνει πάσα, εκεί είναι ο Σάτκα και διορθώνει το λάθος του συμπαίκτη του. Αυτό το πράγμα το είπα από την αρχή, δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνω, είναι πόσο γίνονται αυτά τα λάθη όταν χάνουν την μπάλα της Ομόνοιας και πάνε να δημιουργήσουν τις αντεπιθέσεις τους και να απειλήσουν και να κάνουν προϋποθέσεις οι επικίνδυνοι Ισπανοί. Η μπάλα τώρα για την Ομόνοια στο 49, 0-0 το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι της Ομόνοιας και της Θέλτα στην League Phase του Europa League. Δεύτερη αγωνιστική 15 του Οκτώβρη. Ο Μόνια θα πάει να παίξει τη Τσέλιε, την προαθήτρια της Σλοβενίας, ενώ θα φιλοξενήσει την Γιουβέντους η Θέλτα. Με τον Ορ και τον Μάριτς και τον Κουλιμπαλί. Όσο γίνεται να περιοριστούν τα λάθη. Ντουβέρν, Μπαλιά, σταμάτησε εκεί ο Αλόσο, προσπαθεί να πιέσει ο Μοτνόρ, κλέβει εκεί ο Ντουβέρν, η σέντρα, ο Ντιονί το σούτ έξω. Πρώτο σούτ του Λόις Ντιονί, μπάλα πάει έξω, εκτός περιοχής ήταν. Κακό τελείωμα, κάνει ένα πρόβλημα για τον Ρουμάνο Ιονούτ Ράντου. Η Θέλτα με Ράντου, Ροτρίκεθ, Στάρτφελτ, Αλόνσο, τρεις στην άμυνα, Νούνιεθ, Ρωμάν, Μπούρθιο και Καρέιρα στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση είναι ο Ντουράν, ο Γιούτκλα και ο Ντριούς. Η μπάλα για την Ομόνια, ισοδύναμο πεντάλεπτο στο Γασιπί, με τον κόσμο να είναι πάνω από 10.000. Κάποια στιγμή θα έχουμε εισιτήρια και θα τα ανακοινώσουμε. Μοτνόρ γυρίζει για τον Τάνκοβιτς, τα κουνάκι, φοβερή προσπάθεια και ξεκινείται ο Μοτνόρ, περιμένει ο Ντιονί, η σέντρα, ο Ντιονί θα σώσει ο Ράντου με διπλή προσπάθεια. Μια καλή σέντρα από τον Μοτνόρ με στόχο τον ξεμαρκάρει στον οποίο δοκάρει Ντιονί, αλλά ο Ράντου είπε όχι, ανοιχτές Ομόνιας είναι η άμυνά της, ο Ντουβέρ διορθώνει και καταχειροκροτείται και αυτός. Πίσω η μπάλα για τον Φαμπιάνο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ αποφασιστική μέχρι το φινάλι οι παίκτες της Ομόνιας για να μπορέσουν να έχουν, να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. 0-0 στο 51. Μέγας χορηγός μετάδοσης MeridianBet, χορηγός Pepsi και διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηριχτές ακουστικά κέντρα οικονόμου και Coffee Island στην Σταυρού, Αθαλάσσα και Παλουριώτισσα. Ανεβαίνει ο Ντουβέρν, σεντράρει πάλι όμως εκεί στον Ιωνού Τράντου. Ο Ρουμάνος, ο οποίος είναι ο πρώτος παίχτης της Θέλτα. Καλή Ομόνια. Ένα γκολ το άξιζε. Η μπάλα τώρα στους φιλοξενούμενους. Πίσω για τον Στάπφελ. Πρέσαρε ο Τάνκοβιτς, θέλει βοήθειες να ανέβουν κάποιοι παίχτες να τον βοηθήσουν στο πρεσάρισμα. Τώρα είναι για τον αρχηγό τον Στάρφελτ, που είναι ο κεντρικός στόπερ. Αλόνσο, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Φιωρεντίνα. Ο Τριούς μακριά από το πεδίο δράσης του, ο αριστερός εξτρέμ, ο Μαροκινός, πάει να περάσει και μπάλα είναι έξω για την Θέλτα, λέει ο διαιτητής, ο βοηθός. Και τώρα Καρέιρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Από τον κεντρικό διάδρομο προσπαθεί ο Ρωμάν, μπαλιά για τον Γιούτκλα, μακάρι ο Κουλιμπαλί. Άλλη μια μονομαχία κερδισμένη από τον Κουλιμπαλί και τώρα πάει μπροστά σαν Σαΐτα ο Μοτνόρ. Με τον Ρωμάν να μαρκάρει και να κλείνει και πίσω πρέπει να δώσει στο Μάρις, γρήγορα να παίξει η Ομόνια. Ο Ανδρέου από τον κεντρικό διάδρομο, ο Εβάντρο, η σετά που βγαίνει, ο Τάνκοβιτς δεν βρίσκει τον Ντιονί. Μια καλή προϋπόθεση, ούτε σουτ ήταν ούτε πάσα του Τάνκοβιτς που κινήθηκε σε θέση σεντερφόρ στην καρδιά της άμυνας της Θέλτα. Παίζει καλύτερη Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο καλή από την Θέλτα. Έχει διαβάσει το παιχνίδι της η ομάδα του Μπέρκ μετά το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον μετά από ένα διάστημα, τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο τα πατήματα του Τριφυλιού είναι πιο καλά και η εικόνα της. Αλόνσο για τον Στάρφελτ, στέλνει την μπάλα στον Ροτρίγκεθ, τώρα είναι ο Νούνιεθ, Μπάλκοβετς, Μάριτς για τον Μοτνόρ, προς το μέρος του Τάνκοβιτς. Πάσα στον Μάριτς, ψύχρεμα στον Μπάλκοβετς και αυτός προς τον Κουλιμπαλί, πρόλαβε ο Κουλυμπαλί ο Στάτκα, λίγο πιο δυνατή η πάσα του Μπάλκοβιτς, πιο ζωντανή να ήταν, να μην βάζει δύσκολα στους συμπαίχτες του. Κέντρουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, στόχο του κέντρου. Ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο Κλαούντιο Χιράλτεθ δεν τον ικανοποιεί για απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα. Τριούς, Μαροκινός, τροχοδητών Αλόνσο, παφησιά άμυνα ανέβηκε να βοηθήσει ο 35χρονος αμυντικός. Μέχρι είπαμε Μπαρσελόνα και στην Τσέλσι και όχι μόνο και Φιωρεντίνα. Τριούς και πάλι, βγάζει άμυνα ο Ντουβέρ, η σέντρα επικίνδυνα εκεί, ο Στάτκα απομάκρυνε. Προσπαθεί ο Ρωμάν, κερδίζει την μπάλα και από τη μεγάλη περιοχή η σέντρα δεν την βρίσκει ο Γιούτκλα. Προσπαθεί ο Ντουβέρ, ξεφεύγει και πατάει την μπάλα και του γίνεται φάουλα από τον Τριούς. Ο Γκονζάλες, βλέπω, μαζί με τον Σβέτπερκ θα είναι οι δύο αλλαγές σε πολύ λίγο για την ισπανική ομάδα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, είμαστε στο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Κουλούρια στο Γασιμπή, λευκή σοπαλία. Μια πολύ καλή παρουσία για την Ομόνια και τα καλή παρουσία τέλος πάντων είναι ένα γκολ, παραλαμβάνω το άξιζε η ομάδα του Τριφυλιού με βάση το ότι έχει κάνει ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που βρήκε. Το παιχνίδι το ελέγχει στο δεύτερο ημίχρονο, κοντρολάρει μπορώ να πω. Φάρουε την Ομόνια με τον Μάριτς. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές στο 56 για την Θέλτα που παίζει Σάββατο με Σανταντές στον Παλαΐδος. Ο Τριούς θα αποχωρήσει. Είναι αλλαγή προσώπου με τον Σουηδό Σβέτμπερκ να παίρνει θέση. Το 16. Αλλαγές. Α, έφυγε και ο άλλος, ο Φορ, ο Τέτερφορ, ο Γιούτκλα. Και στη θέση του πέρασε ο Γκονζάλες. Δύο επιθετικοί. Ο Ντιονί τώρα προσπαθεί. Κερδίζει μονομαχία ο Αλόνσο. Πιέζει ο Γάλλος, διώχνει ο Ράντου. Η μπάλα είναι στον Ντουβέρ που είχε δοκάρει στο 31. Προστατεύει την μπάλα υπό την πίεση του Σουηδού Σβέτμπερκ. Πιέζει τον Γουλιμπαλίο Τουράν. Φαπιάνο για τον Στάτκα. Να φύγει μπάλα από εκεί. Το κάνει, δίνει στον Μπάλκοβιτς. Πίσω στον Στάτκα. Πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί. Κεφαλιά του Καρέιρα. Λάθος εκεί, παραχωρεί πλάγιο ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου. Μπάλα είναι στον Μπουρθίο, στη μεσιά γραμμή για την ισπανική ομάδα. Στο 12 του δευτέρου ημιχρόνου. Σβέτπερκ από αριστερά. Πήρε θέση του Τουράν προηγουμένως, του Τριού, συγγνώμη. Ροτρίγκες. Ρωμάν. Μπούρθιο. Έξω από την περιοχή της ομάδας παίζει την μπάλα. Μόνο είναι όλοι πίσω. Πιο ψηλά είναι ο Διονύ. Ρωμάν. Πλάγια. Το γύρισμα σέντρα. Βγήκε έξω η μπάλα. Τέλος στη φάση, δεν απειλείται ο Φαμπιάνο. Σέντρα από τον Νούνιες. Στο 13 του δευτέρου ημιχρόνου. Οργανωμένοι της Ομόνιας τραγουδάνε. Παροτρύνουν ενθάρρυν την ομάδα. Το παιχνίδι στην Πλάστιγκα. Αγωνία μεγάλη, κερδίζει ο Ευάντρο. Παλιά για τον Τάνκοβιτς, αλλά θα βγει ο Ράντο και θα μαζέψει στο ύψος της μεγάλης του περιοχής. Κορυφαίος παίκτο φιλοξενουμένο με βάσεις στο πρωτοημίχρονο. Μακρινά σουτ. Είχε και τη βοήθεια του Δοκαριού στο 31 στη βολίδα του Ζαν Ντουβέρν. Μαλλιά μεγάλη για τον Τάνκοβιτς από τον Ανδρέου. Α, δίνεται offside εδώ. που διεκδικείται σε αντικανονική θέση ο Τάνκοβιτς για να βάλει με τρεις παίχτες. Έφυγε στη θέση επιθετικού κεντρικού, υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση από τον Τότς, τον πρώτο βοηθό. Η μπάλα στον Σβέτβερκ, μπροστά η Θέλτα στο 59-0-0. Η κάθε την παλιά γυρίζει ο Καρέιρα, ο Κουλυμπαλί τον σταματά εν πρώτης. Πιέζει ο Κουλυμπαλί, παραπάει πίσω. Μπούρθιο, Αλόνσο, Καρέιρα. Επιτυχημένο το τριγωνάκι για την Ισπανική ομάδα. Ροτρίκεθ για τον Νούνιεθ. Για τον Ρωμάν, ξανά ο Νούνιεθ. Παίρνει τον Γκονζάλες να μπει στην περιοχή, πέφτει κάτω, κερδίζει την μπάλα ο Μοντνόρ με τη βοήθεια του Μπάλκοβετς. Αλόνσο για τον Μπούρθιο στο 60, μισή ώρα στην καθυστερήσεις, 0-0 παραμένει. Σβέτβερκ βγάζει τώρα για τον Μπούρθιο, ανεβαίνει η Θέλτα, πιέζει την Ομόνια αλλά χωρίς να την απειλήσει καθόλου. Με Μπράουερς να ετοιμάζεται. Μπούρθιο, το σουτ πάνω στον Μπάλκοβετς, ένα καλό σουτ το οποίο έγινε από τον Ρωμάν, δυνατό, ευθύβολο, κόρνερ στο 60 για την Θέλτα Βίγκο. Ο Μπράουες θα πάρει θέση στη μεσαία γραμμή, θέση Ανδρέου μάλλον, η Μάριτς να δούμε, το πιστεύω. Έκανε δύο αλλαγές νωρίτερα ο Σπάος προπονητής, βάζοντας Γκονζάλες και Σβέτβερ, και εκτέλεση εδώ του κόρνερ, κεφαλιά που γίνεται στα χέρια του Φαπιάνο. Συν κεφαλιά από τον Γκονζάλες. Έτοιμος ο Φαπιάνο. 61 λεπτά στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Παρακολουθούμε παιχνίδι κέντρου, ημιτελείς προσπάθειες, μονομαχίες. Έχανε την μπάλα ο Μάριτς χωρίς φάουλ και τώρα είναι ο Μπούρθιο για τους φιλοξενούμενους. Έτοιμος ο Λαδός Μπράουερς. Ο Ζάλες, ο Νούνιεθ προσπαθεί να περάσει από τον Μπάλκοβετς. Περιμένει ο Ροτρίκεθ, πίσω τώρα Αλόνσο. Χρειάζεται σίγουρα φρεσκάρι μας στη μεσαία γραμμή οι προαθλητές. Καρέιρα, Στάτφελτ, πίσω ξανά στον αρχηγό και τώρα Αλόνσο. Νομίζω ότι και ο Ντιονί ίσως πρέπει να βγει. Πέρασε ο Μπούρθιο, έκοψε ο Κουλυμπαλί. Προσπαθεί εδώ ο Ντιονί, μάχεται, δεν μπορεί. Και μαρκαριστεί πάρα πολύ καλά. Και τώρα γρήγορα γρήγορα σε επίθεση η Ισπανή σέντρα στο περίφημα εκεί. Σωτήρη επέμβαση από τον Σάτκα και δίνει την μπάλα στον Ανδρέου. Αρκετή ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι ο πλευράς Ομόνιας. Αρέσει πάντως η ομάδα γενικά, ικανοποιημένος ο κόσμος. Βλέπουν την ομάδα να παίζει, να προσπαθεί και σε κάποια στάδια του αγώνα είναι και καλύτερη από την Θέλτα. Όμως δεν ήρθε τον γκολ σε ευκαιρίες που βρήκε η Ομόνια. Στο πρώτο ημίχρονο πιο επικίνδυνη Ομόνια και δοκάρι. Φάουλ τώρα για τους τριφυλοφόρους, εκτελέστηκε στο Φαμπιάνο. Τώρα είναι ο Ντουβέρν. Τριπλάρει ωραία τον αντιπαλό του, τον Σουηδό, τον Σβέτβερκ, ο οποίος τον ανατρέπει. Φάουλ για την Ομόνια από δεξιά όπως αμήνεται. Ο Τάνκοβιτς φεύγει για να πάρει την θέση του ο Μπράουες. Α, θα παίξει αυτός σαν επιτελικός. Μόμε Τάνκοβιτς. Δεν ήταν ο γνωστός Τάνκοβιτς. Ο κόσμος τον αποθεώνει. Μπράουες που σίγουρα μπορεί να παίξει τη θέση εκείνη, επιθετικός μέσος. Πρώτη αλλαγή για την Ομόνια στο 63ο λεπτό με τον Λουκ Μπράουες στην θέση του Μουάμερ Τάνκοβιτς. Πάντα και περιοχή, είναι box to box μπορώ να πω. Και ο Κουλυμπαλί τώρα εκτέλεσε, ο Κουλυμπαλί από τους πιο καλούς παίκτες σήμερα της Ομόνιας, με σπουδαίες αποκρούσεις που έκανε στη σωστή θέση βρισκόταν όταν χρειάστηκε. Μοτνόρ, Μπάλκοβετς, Μπαλιάθε και από κανονική θέση ο Μπράουερς τον πιέζει εκεί ο Στάθε. Πέφτει κάτω ο Ολλανδός, κοντά ο Μαγιάρος διαιτητής. Παίξτε λέει, καμία παράβαση. Σε ένα παιχνίδι με λασσόμενη υπεροχή, χωρίς ευκαιρίες στον δεύτερο ημίχρονο. Δύσκολα πατούν περιοχή οι δύο ομάδες. Σβέρπερκ έχει πολύ τακτική το μάτς. Μπάλα στον Ρωμάν. Μούρθει ο Ρωμάν, κάθετα παίζει. Κουλυμπαλί ψύχρεμα, καθάρισε. Ανδρέου, λάθος όμως του νεαρού. Και πάλι μπάλα δίνεται στην ισπανική ομάδα. Στο 65ο λεπτό, μια αλλαγή ο Μπέρκ, 2 ο Ισπανός προπονητής. Αλλαγή έγινε πριν από ένα λεπτό για την Ομόνια με τον Τάνκοβιτς να έχει αποχωρήσει και τον Μπράουερς να είναι το νέο πρόσωπο στο τριφύλι. Ρωμάν, Μπούρθιο προς το μέρος του Αλόνσο με την Ομόνια να περιμένει πολύ καλά στη μέση στον αγωνιστικό χώρο. Στάρτφελτ, Αλόνσο για τον Σβέντμπεργκ, θέλει να περάσει από τον Ντουβέρν. Τάκλινγκ, προβολή, κόρνερ που παραχωρεί ο Ντουβέρν στην προσπάθεια του Σβέντμπεργκ να ανατρέψει την αντίσταση του Ντουβέρν, ο οποίος το 31 με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Ράντου να κάνει επέμβαση, να χτυπήσει μπάλα στο δοκάι το οριζόντιο και να φύγει κόρνερ. Συνοστισμός στάκα του Φαμπιάνο, τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου η εκτέλεση. Απομακρύνεται μπάλα από τον Ντιονί, βολίδα έξω, καλό σούτ από τον Νούνιεθ με φάλσο, με γυριστό αριστερό, καλή φάση, πρώτη και καλή στιγμή στο 66 με τον Νούνιεθ να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Πέσαμε λίγο έξω με τον κόσμο, γιατί τα εισιτήρια είναι 11.271, 11.500 περίπου κόσμος. Πολύ καλή η προσέλευση και η παρουσία του αυτού της Ομόνιας. Ο Σάτκα πρέπει να διώξει, το κάνει γιατί δέχτηκε πάσα όχι καλή από τον Ανδρέου. Προσπαθεί ο Μοτνόρ, γυρίζουν προς τα πίσω με τον Ροτρίκες. Η Ομόνια πρέπει να αμυνθεί με τον Σάτκα να προλαβαίνει και να γυρίζει πολύ ωραία ψύχρεμα στο Φαμπιάνο. Δεν πρέπει να παρασυρθεί η Ομόνια, να μείνει πιστή στο πλάνο του Μπέρκ. Ένα γκολ μπορεί να μπει. Θετικό αποτέλεσμα θα είναι και ισοπαλή, αλλά αν έχει τα φώτα να κερδίσει η Ομόνια. Στο 67, 11.271 εισιτήρια. Οι 100 περίπου φιλάθλοι είναι από την Ισπανία. Η μπάλα τώρα στον Μπράουερς που πήρε τη θέση του Τάνκοβιτς στο 63. Μπάλκοβετς προσπαθεί Ομόνια με τον τρόπο που παίζουν και οι Ισπανοί, δηλαδή με πολλές πάσες τώρα όταν έχει μπάλα στη μεσαία γραμμή με τους Ισπανούς να κλείνουν χώρους και διαδρόμους. Παλιά καλή για τον Εβάντρο από τον Ντουβέρν απέναντι σε ένα παίχτη τον Αλόνσο. Εβάντρο έχασε την μπάλα, πιέζει τον ο Αλόνσο, έδιωξε, μα δεν βγήκε. Ο Κουλυμπαλί είναι εκεί απροσπέλαστος. Ανδρέου, λάθος όμως. Πού την έδωσε την μπάλα. Έγινε και φάουλ όμως και θα βγάλει κάρτα γιατί έγινε φάουλ στον μικρό. Κίτρινη κάρτα, πρώτη στο μάτς στον νεοσελθόντα Σβέντμπεργκ. Στο ποινολόγιο του Μπάλας Μπέρκε. Δύο παίχτες μπήκαν στο 60 για την Real Club Θέλτα. Αυτό είναι το όνομά της, Θέλτα Βίκο. Και κίτρινη κάρτα στο 68 στον Σβέντμπεργκ που μπαίνει στα άκρα. Μια καλή εκτέλεση να δούμε εδώ τον Εβάντρο. 11.271 εισιτήρια. 0-0 υφίσταται στο Γάσιπι. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά του προθυμένου Κουλυμπαλί δεν ανησυχεί τον Ρουμάνο τερματοφύλακα. Ρίχνει αμέσως την μπάλα για τον Καρέιρα. Και από τον Ρωμάν πήγε μπάλα στον Ροτρίκες. Σειρά της Ομόνιας τώρα να αμυνθεί. Τον τελικό διάδρομο παλιά για, το, για τον Ροτρίκε, για τον Σβέρπεργκ, ευτυχώς το διώξιμο όχι εκεί. Ο Σβέρπεργκ ευκαιρία μεγάλη και τον γκολ. Κρίμα, κρίμα, τζάμπα γκολ με τον Τουράν να σκοράρει. Δεν μπορούσε να διώξουν την μπάλα, αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει γκολ. Έχει σφυρίξει, η χέρι έγινε κάτι εκεί, η offside. Χέρι είναι, χέρι ήταν. Ελπίζουμε να μην βεβαιωθεί και από τον ΒΑΡ. Σφύριξε αμέσως ο διαιτητής. Έγινε λάθος της Ομόνοιας. Με τον διαιτητή το ακυρώνει τον γκολ που πέτυχε ο Ντουράν. Διαμαρτύρησε από τον πάγκο. Θα δούμε. Α, ήταν offside νομίζω. Ναι, ήταν ο παίχτης της offside εδώ. Αριστερά φαίνεται να ήταν offside. Ο Σβέτφερκ, θα δούμε όμως. Με πρώτη ματιά που το είδα, δεν είχε χέρι, offside. Περιμένουμε να δούμε τον έλεγχο της φάσης, αν καλυπτόταν ή όχι ο Σουηδός. Εκ πρώτης το είδα, δεν ξέρω αν η κάμερα που ήταν
2: νομίζω καλύπτεται ρε Μαγιάννη offside.
3: Υπάρχει offside. Έτσι παραμένω 0-0.
2: Ναι, καλύπτεται με το offside.
3: Συγγνώμη.
2: Καλύπτεται με το offside, λέω με την κάμερα.
3: Ναι, ήταν...
2: Καλύπτεται εννοώ ο διαιτητής που θα γύρωσε με το offside.
3: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ναι.
3: Η ομάδα τώρα στην επίθεση, το 1-2 Μπράου εσπάουλ είναι. Βεβαίως. Και πάρα πολύ καλό σημείο για την Ομόνοια. Φάουλ που κέρδισε ο Μπράουερς σε συνεργασία με τον Ανδρέου. Κοντά ο ρέφερι στο 70. Είναι ευκαιρία εδώ με τον Εβάντρο Κώστα να απειλήσει. Είναι θέση που το έχει τον γκολ. Έχει τα καλά χτυπήματα ο Εβάντρο. Ακόμα δύο αλλαγές θέλει να κάνει και θα κάνει ο Χιράρτεθ. Είναι ξεκάθαρο το τι θέλει να πάρει από το παιχνίδι, τους βαθμούς, και όχι ένα. Έκανε δύο προηγουμένως, θα κάνει άλλες δύο κινήσεις τώρα με τον Φέπας και τον Άλβαρες. Σε πολύ λίγο, την ώρα που η Ομόνοια έχει μια αλλαγή κάνει και δύο ο Ισπανός και είναι και ο Παθόν ο Μπράουερς. Είναι σε θέση center for 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αριστεροπάδος ο Μπράουες. Για να δούμε πού θα πάει η μπάλα. Μεγάλη αγωνία. Η Τουλίπα ο Ολλανδός έχει την μπάλα μπροστά του. Την έχει στο σημείο που έγινε το φάουλ. Με το αριστερό ετοιμάζεται. Όχι, όχι, ο Μπάλκοβες είναι. Εκτελεί ο Μπάλκοβες πάνω από την εστία. Και όχι ο Μπράουες. Το 29 ήταν. Γιούρεν Μπάλκοβες με φάουλ μπανανέ, φαλτσαριστό στην κερκίδα. Εκεί που βρίσκονται περίπου 50-60 Ισπανοί. Θα φύγει ο Μπουρθιόν και θα περάσει στην θέση του ο Άλβαρες, ενώ μπήκε και ο Φέπας με τον Τουράν, από τον Τουράν που πέτυχε τον γκολ προηγουμένως πριν από 2 λεπτά, αλλά είχε προηγηθεί offside του Σβέτφερκ το ξεκίνημα της φάσης. Έγινε το λάθος της Ομόνοιας, αλλά ήταν η φάση ως μη γενόμενη στο ξεκίνημα της. Στο 72 11 271 εισιτήρια, Ομόνοια Θέλτα στο 0-0. Μάριτς, Ανδρέου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, συνεργάζονται εκεί οι τρεις στα μετώπιση της Ομόνοιας. Μπάλκοβετς για τον Μοτονόρ, πέφτει κάτω τον Μπράουερς. Μπάλα είναι στον Μοτονόρ, πάει να περάσει. Ωραία προσπάθεια του Μοτονόρ, φεύγει από την αριστερή πλευρά απέναντι από τον Άλβαρες. Η σέντρα είναι όμως το ράντου. Μέσα στις αλλαγές σε δύο διακοπές από τον Κλαούντιο Χιράλτεθ, βάζοντας Φέπας, Γκονζάλεθ, Σβέντμπερκ και Άλβαρες. Και η Ομόνοια έκανε μία αλλαγή. Στο 63 ο Μπράουερς πήρε την θέση του Τάνκοβιτς. Η μπάλα είναι στους Ισπάνους τώρα με τον Γκονζάλεθ, Σβέτπερκ, Φέπας, Σβέτπερκ, Καρέιρα, Άλβαρες. Βρίσκει τον Νούνιες, Ρωμάν, ο Λεμπταϊβάς, ο Πλευάς Ισπανικής Ομάδας, ψάχνουν χώρους καινούς. Το κόψιμο εκεί, ο Κουλυμπαλή, πρέπει να διώξει την μπάλα. Δεν γίνεται να παίζουν τότε με τέτοιο τρόπο. Σφίριξε φάουλ υπέρ της Ομόνιας. Ο ρέφερι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Φαμπιάνο. Το φάουλ για την Ομόνια. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Προσπαθούμε σίγουρα με παλιές οι παίκτες της Ομόνιας. Από αριστερά, όπως βγάζουν άμυνα, Μοτνόρ, μαρκάρι ο Ροτρίκες. Πάσκοβε σημαδεύει μεγάλη μπαλιά τον Μοτνόρ. Μονομαχία εκεί με τον Στάρφελ, αλλά η μπάλα κατελήγει έξω. Ώρα, Αντώνη Κουκακουλή, θα πάρει τη θέση του Λόις Λιονί. Φεύγει ο φόρτης Ομόνιας. Δεν μπόρεσε να απειλήσει, μόνο μια φάση. Δεν πήγε η μπάλα σε αυτόν. Αποχωρεί τον Κακουλή που θέλει να βάλει πίεση εκεί στους επιθετικούς για να μην χτίζουν και παιχνίδι από πίσω. Ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή, θα γίνει και τελευταία αλλαγή των Ισπανών με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, γνωστό όνομα. Είμαστε στο 76. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και Ζαχαρίων Οικοπαίδων. Υποστηριχτές ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island στη Σταυρού, στην Αθαλάσσας και στην Παναγιώτισσα. Παραμένει το 0-0, το στήρο αυτό 0-0. Καρέιρα θα μπει στην περιοχή. Μακάρεται από τον Ντουβέ. Πάει πλάγια εκτός περιοχής. Η πάσα, ο Σβένμπεκ, το πλασέ δεν είναι καλό. Εκεί έπαιξαν πολύ ωραία το 1-2 με τελικό παραλήπτη στον Κούκο Γκοζάλες. Έκανε το σούτ, είναι αδύναμο, πήγαινε και έξω, αλλά ήταν μια καλή μπορώ να πω στιγμή για την Σέλτα. Η μόνη που είχε ένα καλό μπορώ να πω 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, παλιά του Εβάντο για τον Καγκουλή, προλαβαίνει ο Στάρφες, θέλει στον Ράντου. Ο Ρουμάνος στέλνει την μπάλα πιεζόμενος έξω και ξεσηκώνεται ο κόσμος. Τουλάχιστον αν δεν σκοράρει να μην δεχθεί, να μην δεχθεί γκολ η Ομόνια, για να έχει, για να πάρει βαθμολογικό όφελος να έχει από το παιχνίδι. Την μπάλα στον Κουλυμπαλή, δεξιά για τον Τουβέρ. Ζητάει ο Κακουλής, κάθε την παλιά, είναι καλή. Μαρκάρει ο Αλόνσο. Κακουλής που πιέζεται, δεν κρατάει την μπάλα, δεν κάνει καλό σταμάτημα, με αποτέλεσμα να δοθεί ένα πλάγιο για τους Ισπανούς. Φεύγει ο Νούνιες και στη θέση του θα μπει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Στο 77 η τελευταία. Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος παίζει πλέον στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φέπας που μπήκε αποκτήθηκε από την Έλτσε. Ο Τριούς από την Αιτχόβεν προσπαθεί εκεί ο Μάριτς να βρει τον Ντουβέρ. Παραχώρησε πλάγιο Καρέιρα Αντρέου. Πολύ ωραία μεταβίβαση απέναντι για τον Μπάλκοβετς. Τώρα είναι ο Μοτνόρ. Χρόνος κιλά, είμαστε στο 78. Με καλή προσπάθεια για την Ομόνια. Προσπαθεί απέναντι στην Σέλτα. Ήταν λίγο πιο εύστοχη, πιο τυχερή, μπορούσε για γκολ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Την Ομόνια, όχι, δεν το δίνει. Πράουες, Μάριτς, Μοτρό, θέλει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Τροχοδοτεί τον Πράουες, ο Αντρέου. Κοντά την μπάλα σε αντίπαλο, καταλήγει στον Κουλυμπαλή. Ξανά στον Ολλανδό τον Μπράουερς. Βλέπει γήπεδο και δίνει στον Αντρέου. Μπαλιά για τον Κακουλή. Δεξιότερα στον Ντουβέρ, πρέπει να κρατήσει μπάλα. Η Ομόνια τελευταία αυτά λεπτά να μην δίνει η ευκαιρία να κάνουν επιθέσεις. Αυτό είπα και ο Εβάντρο πούλησε την μπάλα. Ο Σάτκα πήρε ο Ανδρέου που την παλεί. Παίρνει τώρα ο Κουλυμπαλή στη μεσαία γραμμή. Μπράουερς. Ανδρέου. Ζητάει και παίρνει ο Μαρκάριστος Ντουβέρν. Σειρά των Ισπανών να πιστοχωρήσουν. Κουλυμπαλή. Πιέζει ο Αγγλέσιας. Φάουλ. Υπέρ του Μάριτς. Κερδίζει χρόνο και φάουλ η Ομόνια και ένα φάουλ στον γύρο του γηπέδου στο 8ο-20ο λεπτό. Μπαίνουμε λοιπόν τα τελευταία κρίσιμα σημαντικά λεπτά της αναμέτρησης που είναι στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Link Face του Europa Link. 11.271 εισιτήρια, δοκάριχε η Ομόνια στο 31 με τον Ντουβέρ. Παίζει εκεί ατομικά και πουλάει την μπάλα ο Μοτνόρ. Είμαστε και πάλι στην ισπανική ομάδα. Αλόνσο. Περιμένει ο Καρέιρα. Γέμισε την ομάδα του. Φορτώνει με αρκετούς επιθετικούς τον χώρο, τον επιθετικό, το ισοπιθετικό κομμάτι ο Χιράλτεθ, βάζοντας και τον Ιγκλέσια στην κορυφή της επίθεσης. Επικίνδυνος παίχτης. Έβαλε Γκονζάλεθ, Φέπας, Άλβαρες και τον Σβέτφερκ που ήταν σε θέση offside όταν έγινε η σέντρα. Στη συνέχεια ήρθε Βαλαγκόλη, Ισπανία, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Σουηδός, τον κόρτο έβαλε ο Ντουράν που δείχθηκε σε θέση offside, το οποίο επικυρώθηκε η απόφαση του διαιτητή από τον VAR. Όλοι οι Ούγγροι. Startfest. Παίρνει ο Ροτρίκεθ, μαρκάρει ο Μπρούες, ήθελε έτσι να τον ενοχλήσει λίγο. Μπάλα στον Αλόνσο, περιμένει ο Καρέιρα. Η κάθετη μεταβίβαση από αριστερά για την ισπανική ομάδα με τον Καρέιρα. Έκοψε εκεί ο Ανδρέου με αυτοθυσία, ο Κουλυμπαλή. Μπάλα τελικά είναι κόρνερ. Δεν πρόσεξε ο Κουλυμπαλή, ήταν μόνος. Ότι η μπάλα ήρθε από τον Ανδρέου. Κακός υπολογισμός και παίρνουν κόρνερ από το τίποτα οι Ισπανοί. Στο 82ο λεπτό. Πολυκοσμία. Μικρός χαμός στα καρέ του Φαμπιάνο για αυτό το κόρνερ υπέρ της ισπανικής ομάδας. Εκτελέστηκε. Μπάλα πέρασε, όχι σουτ. Το κάνει ο Κουλυμπαλή, έκοψε, σουτ έξω. Ήταν η πρώτη προσπάθεια από τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και στη συνέχεια το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Ροτρίκες, την μπάλα πάνω από την Ιστοφ Φαμπιάνο. Έχουν την μπάλα, έχουν την πρωτοβουλία όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο διάστημα μετά το 60 τώρα στην επανάληψη, χωρίς όμως να απειληθεί άμεσα και σοβαρά η αιστεία της Ομόνιας, η οποία δεν βρήκε κάποια καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και ξεκίνησε έχοντας δείξει μια καλή εικόνα. Ανέβηκε η Θέλτα, αλλά δεν απειλεί ούτε αυτή. Δύσκολο να κάνουν φάσεις οι ομάδες. Κουλυμπαλή. Μπαλιά για τον Κακουλή. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και χάνει εύκολη μπάλα από τον Αλόσο. Στο 80ο λεπτό πρέπει να σφίξουν πάρα πολύ οι παίκτες της Ομόνιας για να παραμείνει απαραβία στη θέση του Φαμπιάνο. Καλά μαρκάνει μέχρι να βγουν. Δεξιά τώρα η σέντρα. Περιμένει ο Σβέτπερκ. Μπάλα δεν βγήκε. Ζωζιμπέκι μένει κάτω. Καρέιρα στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει εκεί. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν ο Κούκο Άλβαρες. Η μπάλα είναι έξω. Και την Ομόνια πέρα για αυτή τη φάση χωρίς συνέπειες για το τριφύλι. Προθερμαίνεται ο Μαγιαμπέλα και άλλοι παίχτες του τριφυλιού. Στον πάγκο είναι ο Τανάσε, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς και τώρα αργεί να εκτελέσει ο Φαμπιάνο. Τούτα αυτά τα λάθη είναι ακαταλαβίστικα. Και άργησε να εκτελέσει το ελεύθερο και πάει μπάλα κόρνερ. Τη δίνει ο διαιτητής σωστά στην Θέλτα. Το 84ο λεπτό, άλλο ένα κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με το σκηνικό στάγιο του Φαμπιάνο. Το παράξι του αγώνα. Φαμπιάνο πρέπει να διορθώσει με γροθιές, δεν φεύγει μπάλα μακριά. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας σέντρα για τον Ρωμάν, το σούτ και ο Φαμπιάνο κόρνερ. Να που πήγαν να φτάσουν κοντά, έφτασαν κοντά στον γκολ από ένα σούτ γυριστό του Ρωμάν. Ο Φαμπιάνο εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία και παραχώρησε κόρνερ στο 85. Πολύ μεγάλη αγωνία για την Αλήνη στα ύψη σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν έχει γκολ. Κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Η εκτέλεση, η κεφαλιά κόβεται πάνω στη γραμμή της Ομόνιας και ζητούν χέρι εδώ. Παίξτε, λέει ο Μαγιάρος, ζητούν χέρι και ο Πάγκος. Για να δούμε αν έγινε κάτι το μεπτό εκεί και αν θα παρέμβει ο VAR. Ήταν μεγάλη ευκαιρία πάντως από μια στημένη μπάλα. Είναι ασφιχτική πίεση της Θέλτα. Η Ομόνια πρέπει να αντέξει. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πανέτοιμη προβολή δεν έχω δει ακόμα. Στέλιο, βλέπεις και ενημερώνεις ότι βλέπω το παιχνίδι τώρα στην εξέλιξή του. Καρέιρα, παλιά αλλάξω, έθος έξω η μπάλα. Τώρα μάλλον θα βγει ίσως και πανεπιστική προβολή της φάσης. Πάει ο διαιτητής και λέει στον αρχηγό της Σέλτα να περιμένει. Δεν υπάρχει κάτι. Βλέπω τη φάση, παίξτε, λέει ο διαιτητής. Ελέγχτηκε φάση, καμία παράβαση. Στάρτφες για τον Ροτρίγκεθ. Μεγαλώνει η πίεση της Θέλτα που θέλει να φύγει από την Λευκοσία με τους βαθμούς. Σβέτφερκ, η πάσα κόβεται. Άμυνα από τους παίκτες της Ομόνοι, τον Ευάντρο τώρα. Δεν είναι ο Ευάντρο που ξέραμε, ούτε όταν Κουβιτς ήταν. Άλλοι παίκτες παίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι και θέμα ημέρας. Του Βέρν, ο σημάδιος εδώ δοκάρισε από το ημίχρονο. Μπάλα στον Ευάντρο, πιέζεται. Ντουβέρ, έγινε φάουλ. Τώρα χάθηκε κατοχή και δεν το σφύριξε. Έκανε από το διαιτητής, να με θεωρώ εδώ. Παίρνει ο Ευάντρο. Ο Μπάρις, λάθος. Λίγο πιο ζωντανά, ρε παιδιά, η μπάλα πρέπει να πηγαίνει εκεί που πρέπει σε συμπαίκτες. Κερδίζει εδώ ο Στάτκα. Και να τον Μπράουες, τώρα φεύγει μπροστά. Ψάχνει να βρει τον Μοτόρ από την αριστερή πλευρά. Μαρκάρεται από τον Ροτρίγκεθ. Μένει όρθιος. Μπράουες. Στάτκα 0-0 στο 87. Παναγιώτης Ανδρέου. Γκαγκουλής γυρίζει. Ο Ντουβέρ παίρνει, ομόνια στην επίθεση. Ο Ευάντρο. Στον κεντρικό διάδρομο η μπάλα. Ο Μάριτς. Ο Μπάλκοβετς για τον Μοτνόρ. Να μην μπαλώσω γίνεται σε αυτό το διάστημα στα πόδια των παίκτων της Ομόνιας. Με τον Κουλιμπαλή για τον Ανδρέου. Και τώρα ο πολύ καλός Στάτκα. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει και αλλαγές ο Μπεν. Δύο έκανε. Ο Ανδρέου για τον Ευάντρο. Τον χώρο του κέντρου. Παίρνει ο Μάριτς. Ωραίο Ευάντρο. Κυριοθούν την πάλευση της Ομόνιας, μπαλιά για τον Μοτνόρ. Το κόψιμο εκεί προσπαθεί ο Μπράουες να μπει στην περιοχή. Υπάρχει παράβαση, όχι λέει, φωνάζει ο κόσμος για πέναλτι. Ο διαιτητής είπε παίξτε. Ήταν κοντά στη φάση ο Ούγγρος. Η Ομόνια επιμένει. Να δούμε τη φάση. Το σούτ είναι καλό. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Μολύνα του Σλοβένου. Το γάτι πλησίεται. Ο Σλοβένος καμπόλδι τους Ισπανούς. 1-0 η Ομόνια, Μολύνα, γκολ πύραυλος, εδάφους αέρος στο παραθυράκι, το γασίπι είναι εφαίστειο πράσινο και εκλείγνεται. Εδώ που χτυπάει η Ομόνια και δεν μπορεί ο Μόνα να αντιδράσει. Φοβερό σούτ από τον Μπάρκοβετς στο δεξί παραθυράκι του Ράντου, το τριφύλι αγκαλιάζει. Μια τεράστια σημαντική νίκη απέναντι στην Πελταβίκο. Γιούρε Μάσκοβετς, τους κάρφωσες, τους καυρομάχους. 1-0 η Ομόνια μέσα σε αποθέωση από 12 περίπου 15.000 φίλους της. Και τώρα αμήνα. Λοντάρια εκεί πρέπει να παίξει της Ομόνιας, όπως το λέει και ο ύμνος της. Το 88 η κανονιά του Σλοβαίνου δεν μπόρεσε ο Ράντου. Πώς να πιάσει, αυτό έκατσε μέσα. Αλόνσο ετοιμάζει και η Μαϊαμπέλα. Μπαίνουμε στο 90. Αποδοκιμάζουν οι φίλοι του Τριφυλιού. Πρέπει να ανεψάλουν η Ομόνια τώρα. Και η 11 να είναι λιοντάρια. Προσπάθεια του Γκρέσιας. Το γύρισμα στο Φαμπιάνο. Μείνε κάτω, θα μείνει κάτω λίγο όσο γίνεται, για να ροκανίσει τον χρόνο στο 90 λεπτό. Θα πάρουμε να πιούμε και λίγο νερό. Συνέχεια τώρα προσπαθεί ο Κακουλής, πιέζει, κερδίζει, το καταδιώκει. Υπάρχει αυτή η περιοχή, Κακουλής, ευκαιρία Κακουλής, κατά την μπάλα Κακουλής. Όχι, τι έκανε εκεί αντί να δώσει την μπάλα στον Μπρούες, πάσαρε στον τερματοφύλακα Ράντου. Τι παιχνίδι, Θεέ μου, τι φινάλε. Με την Ομόνια με μια κανονιά από πλάγια του Γιούρε Μπάρκοβες, το πρώτο του γκολ, αν θυμάμαι, με το τριφύλι στο τείχος. Σε ένα τέτοιο μαχνίδι. Καθυστέρηση που θα προκύψει 30 λεπτά. Και μετράμε να παράσει αυτό το τρίλεπτο. Ομόνια 1, Θέλτα Βίκο 0. Με την βολία του Μπάρκοβες στο 88. Καρέιρα. Γυρίζει ο Σβέμπερ Κόρνερ. Στο πρώτο λεπτό της δεύτερης καθυστέρησης. Για να δούμε αν καταφέρει η Ομόνια να κερδίσει η ισπανική ομάδα. Προηγούμενες 4 φορές έχασε. Σήμερα στο φινάλε στις καθυστερήσεις 90-1 κερδίζει, προηγείται με γκολ του Μπάρκοβες. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Η μπάλα αποκρούεται. Ο Μπάρκοβες σώζει πριν από τη γραμμή σε ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Μια γυριστή κεφαλιά ξηράφη από Ισπανό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μπάρκοβες, που για την ώρα είναι ο MVP του αγώνα της πρεμιέρας του Τριφυλιού στη League Face του Europa κόντρα στην Θέλτα Βίκο. Θέλουμε 120 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα σε αυτό το κόρνερ. 1-0 η Ομόνια προηγείται με τον Μπάρκοβετς στον γκολ. Εκτελέστηκε, δεν απομακρύνεται. Το σουτ, τριπλή κόντρα από τους παίκτες της Ομόνιας που είναι θηρία, είναι λιοντάρια. Δεν πέραει η μπάλα. Και πίσω τώρα για το Ράντου. Πώς να πιάσει. Το φάγε το 1 το 88 ο Ρουμάνος. Βαθιά παλιά, στήθος εκεί που γίνεται. Κερδίζει ο Εβάντρο. Ο Μπράουες, αχ, δεν πέρασε. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Ρωμάν. 90 δευτερόλεπτα. Μάχες στη μεσαία γραμμή. Ομόνια 1, Θέλτα Βίκο 0. Μπάρκοβες σκόραρε στο 88. Πάρα πάει πίσω. Προσπάθεια από τον Φέμπας. Μαρκάρει ο Μοτνόρ. Πίσω στο κέντρο πάει μπαλά. Για να δούμε τι θα κάνουν το γέννημα αυτό οι Ισπανοί. Φέμπας. Το ακόμα ένα λεπτό. Αλόνσο. Προσπάθησε, γύρισε, Καρέιρα η σέντρα, ο Κουλυμπαλί είναι εκεί, πέφτει, μαζεύει ο Φαμπιάνο ο γίγαντας και τραυματίζεται και φάουλ φέρνει. Το τριφύλι είναι ασφισμένο, είναι κατά πράσινο σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Μια Ομόνια παθιασμένη, ψυχωμένη, με σωστή τακτική, οδεύει προς ένα θρίαμβο. Θα καρφώσει, θα ξεσκίσει το πανί των ταυρομάχων. Το έκανε ο Μπάρκοβες. Δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το τριπλό σφύριγμα σε αυτό το γλυκία το βράδυ για την Ομόνια. Και όλα δείχνουν ότι το ξεκίνημα του τριφυλιού των πρωταθλητών μας θα είναι νικηφόρο, θα μπει με το δεξί στη link face του Europa Link. Με χρυσό γκολ που πέτυχε ο Μπάρκοβες. Δεν τελειώσει ακόμα. Το χρονόμετρο δείχνει 3-0. Μπήκε ο Τανάσε, μπήκε ο Μαγιαμπέλα, δεν ξέρω ποιοι βγήκαν, δεν είδα, δεν έχει σημασία. Το μάτσο είναι τελειώσει. Έτοιμος ο Φαμπιάνο. Το γήπεδο όρθιο. Το σφυρί το δεν βλέπω να το βάλει στο στόμα για να σφυρίξει ο ρέφερι. Μπαλαπέζεται στο χώρο άμυνας της ισπανικής ομάδας. Ανδράου, προσπαθεί ο Μπράουελς, πιέζεται, μαρκάρεται, τα κουνάκι, μπαλά είναι για την Ομόνια. Πόση ώρα πρέπει να σφυρίξεις κύριε, το μάτς τελειώνει, η Ομόνια είναι μεγάλη νικήτρια. Πάει ο Μπράουελς να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, αφήνει την μπάλα στον Τουβέρν. Μια βολίδα πλάγια του Μπάλκοβε στο 88, τέζαρε τους ταυρομάχους. Η Ομόνια τέλος, πράσινος. Πράσινη νίκη, πράσινο ξεκίνημα, φοβερός ο Μπάκοβετς, Ομόνια παίρνει μια τεράστια, μια σπουδαιότατη νίκη, ιστορική κόντρα σε ισπανική ομάδα. Πλήγωσε τους Σταύρους ο Μπάκοβετς ο Σλοβένος, μια Ομόνια που έπαιξε όπως έπρεπε, στάθηκε εξαιρετικά, χτύπησε στο τέλος, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι Ισπανοί. Και πανηγυρίζει έξαλλα ο κόσμος της Ομόνιας, δίνει συγχαρητήρια, σπάζεται ένα από τους παίκτες του Ομπέρκ, ενώ έχουν στήσει ένα τρελό πράσινο πανηγύρι στις τρεις κερκίδες του Γκασιπί, η οπαδή της Ομόνιας, 11-271. Ο Αλόνσο, ο μεγάλος Αλόνσο, πήρε τη φανέλα του ανθρώπου, του δήμιου της Θέλτα, του Γιούρεν Μπάσκοβιτς. Μια υπέροχη πράσινη βραδιά στο Γκασιπί. Ομόνια 1, Θέλτα Βίκο 0. Σπουδαία νίκη. Τεράστια. Είναι πολύ όμορφο εδώ το αυτό που ζουν οι φίλοι της Ομόνιας. Η Ομόνια που γονάτισε στο τέλος του αγώνα την Θέλτα Βίκο και θα έλεγα σε γενικές γραμμές άξια, γιατί μπορεί να πίεσαν κάποια στάδια του αγώνα οι Ισπανοί, οι ευκαιρίες όμως τις έχασε η Ομόνια, είχε δοκάρει και από ένα σουτ από πολύ πολύ πλάγια θέση στο 87-88, τι ώρα ήταν εκείνη, ο Μπάσκοβες νίκησε τον Ράντου και έγραψε το 1-0 μέσα σε ένα παραλήρημα, μέσα σε ένα ξέσπασμα των φίλων της Ομόνιας. Παίξε πάρα πολύ καλά με το τριφύλι και χτύπησε στο τέλος με ένα μακρινό σουτ και πλέον 3 βαθμοί, 350.000 ευρώ στο ταμείο της Ομόνιας. Τώρα έχει την ομάδα του Ήπιστονα στο πρωτάθλημα. Μετά από 2-3 εβδομάδες θα επαναρχίσει 9-10 του Οκτώβρη λόγω της εθνικών ομάδων και θα πάει να παίξει Σέλιε 15 του Οκτώβρη στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ αποθεώνεται ο κόσμος του Ομόνιας, αποθεώνει, δεν έφυγε κανείς, τους παίχτες που έδωσαν το ίν των δυνάμεών τους, έφτισαν αίμα και χάρισαν τους φίλους της Ομόνιας μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Οι παίχτες και ο Μπέρκ και ο Λουγκρίδης περνούν από την Ανατολική, θα κατευθυνθούν στη συνέχεια μπροστά από τους οργανωμένους στην Βόρεια και θα αποχωρήσουν μπροστά από την Δυτική και τα αποδυτήρια. Και τρελαμένος ο κόσμος της Ομόνιας, είναι τρελός ο Νορβηγός ο οποίος χειροκροτά και σφίγγει το δεξί του χέρι, είναι την ομάδα του να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να βγαίνει το πλάνο του θεωρώ, αυτό νομίζω θα μπει στο τέλος μετά ο Μπέρκ. Κατοχή 44% την Ομόνια, 56% δηλαδή Θέλτα, 9 τελικές η Ομόνια παίρνει στο στόχο. Η μια φάση έγινε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τελική στο στόχο η Ομόνια, 18-4 της Θέλτα, 3-11 τα κόρνερ, 4-15 φάουλ. Αυτό που βλέπουμε στον πίνακα και θα κάνει θα έλεγα και έτσι ένταση στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα. Η Ομόνια Λευκοσίας της Κύπρου κέρδισε 1-0 την Θέλτα Βίκο της Ισπανίας. Χορός, πανηγύρι, πανηγυρίζουν οι παίκτες της Ισπανίας. Χορός, πανηγύρι, πανηγυρίζουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μπροστά από την...

0: Αποχωρούν οι θριαμβευτές αποθεούμενοι από τον κόσμο της Ομόνοιας.
1: Ενόμισα να πεις αποχωρούν οι Ισπανοί, να σου πω καλό ταξίδι, ρε μόχι.
0: Συγγνώμη.
1: Ενόμισα ήταν να πεις αποχωρούν οι Ισπανοί, να σου πούμε καλό ταξίδι, λέω σου.
0: Μα νομίζω θα φύγουν απόψε και θα... δεν ξέρω...
1: Δεν έκαναν προπονήση, να.
0: Όχι, δεν έκαναν.
1: Δεν είχαν ανάγκη να κάνουν προπονήση.
0: Εντάξει, δεν είχαν ανάγκη, πήραν την... φεύγουν με άδεια χέρια από τη Λευκωσία. Για να συνεχίσουν στη Λαλίκα.
1: Εντάξει, είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα και το ξεκίνημα, γιατί ήταν από τα παιχνίδια που υπολογίζαμε γενικώς. Κοντά, ένα βαθμό ήταν μια χαρά.
0: Συμφωνώ για αυτόν το έλεγα. Ναι. Όταν έβλεπα συστάσεις με την Ομόνοια για να προσέχει να μην δεχτεί γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα γκολ το οποίο μπορούσε να το έβαλε, το έβαζε στο πρώτο ημίχρονο, στα τρία σουτ που έκανε και το δοκάρι εκείνο που είχε με τον Ντουβέρ. Της χαμογέλασε και η τύχη, μπορώ να πω, στο τέλος του αγώνα.
1: Ναι, συνήθως φοβόμαστε την τελευταία, άμα πάει έτσι όπως φοβόμαστε είναι εμείς.
0: Τα τελευταία λεπτά το τρως.
1: Μάλιστα, ναι, φοβόμαστε εμείς.
0: Εντάξει, μπράβο, σου πω κάτι.
1: Πολλά μπράβο.
0: Η Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ έχει δυναμική. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το λένε και οι αριθμοί.
1: Είναι σημαντική τρεις βαθμοί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, έτσι πρέπει, ναι. Είναι δύσκολη η ομάδα που θα παίξει, όμως στο ΓΑΣΥΠΗ η καλή Ομόνοια.
1: Να το πω διαφορετικά, όμως. Όμως τούτον έχει δίκιο. Δύσκολε, ήταν έτσι αλλιώς δύσκολο. Όμως από τη στιγμή που ξεκινάμε υπέρβαση, ανοίγει η όρεξη.
0: Βέβαια, εντάξει. Αλλά βήμα-βήμα,
1: step-by-step.
0: Διότι έχει να παίξει εδώ, αφού μιλάμε για ΓΑΣΥΠΗ, τελευταίο είναι την Μπεζίκτας, έχει να ξενήσει η Μπενφίκα, έχει να παίξει με τη Σέλτικ εδώ και... προσπαθώ τώρα να δω...
1: Ναι, τούτες τέσσερις και τέσσερις εκτός.
0: Αυτές οι ομάδες έχει Juventus έξω, Νάιμενχεν, έχει Τσέλιε, έχει Celtic, έχει Ρέν
1: ναι.
0: Μπεζίκταν, ναι. Η Ρέν είναι έξω, η Μπεζίκτας είναι μέσα, εντάξει έπαιξε το ένα. Έμειναν η Μπενφίκα, η Celtic και η Μπεζίκτας. Γενάρη τελευταίο.
1: Αν πιάσε 6 βαθμούς, κάνουν 9, ναι.
0: Κοιτάξτε, 9 βαθμοί, 9 βαθμοί πέρασε.
1: Να κάνει πιο νίγες που εστρίζει, να μου χαρά στα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλό βράδυ, να έχετε χαρούμενο
1: βράδυ. Να πάει στο καλό.
0: Γεια σας, καληνύχτα.
1: Λοιπόν, ακούμε χορηγό, βάρτα σχετικά για να πάρουμε τον Τάσο από τον Κυριακό στην παρέα μας.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Λοιπόν, ιδανικό ξεκίνημα. Πανάκουσαμε πρώτα τις δηλώσεις και βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο τον Κυριακό.
7: Ήταν Μάγκη και Νίκη και ένας εκ των πρωταγωνιστών, των πολλών πρωταγωνιστών σήμερα για την Ομόνια. Στη νίκη με 1-0 επί της Ισπανικής, το τονίζω, Θέλτας, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Παναγιώτη, μεγαλειώδη νίκη με τον τρόπο που ήρθε,

0: προς το τέλος της αναμέτρησης. Ένα μεγάλο μπράβο.
1: Ευχαριστούμε. Ένα παιχνίδι γνωρίζαμε από πριν ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πως θα κρυθεί σε λεπτομέρειες. Ακολουθήσαμε, κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία όλη την εβδομάδα. Όσες μέρες είχαμε να ξεκουραστούμε και από το τελευταίο παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και ήρθαμε, κάναμε ό,τι μας ζήτησε ο προπονητής και στο τέλος πήραμε το ζητούμενο που ήταν οι τρεις βαθμοί, ήταν πολύ σημαντικό.
0: Έκανες πολύ και δουλειά στη μέσα γραμμή μαζί με τον Μάρης, μαζί με τους συμπαίκτες σου, τρέξατε αρκετά. Ήσουν ένας σημαντικός κρίκος σε αυτή την προσπάθεια στην αναχέτηση των επιθέσεων από τους Ισπάνους.
1: Εντάξει, εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου, κάνω αυτά που μου ζητά ο προπονητής, θέλω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και όπως όλη η ομάδα να δίνουμε το μάξιμο το δυνατότητων μας για να φέρνουμε τους τρεις βαθμούς κάθε παιχνίδι και για τον κόσμο.
0: Πώς αισθάνεται ο Παναγιώτης που αποτελεί βασικό εργαλείο του Χένινγκ Μπέρκ? Δεν βγαίνει από την 11η ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Εντάξει, είναι κάτι που βλέπω πως ανταμείβονται οι κόποι μου. Εμένα μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να φοράω το τριφύλι στην καρδιά και θέλω να πετύχουμε το στόχο μας στο τέλος της χρονιάς.
0: Λοιπόν, δικαιώστε πανηγυρίσετε. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Σας συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης Ανδρέου ήταν από τους παίκτες του Τάσου του Κυριάκου. Α. Καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα Στυλιά.
2: Έχεις το αδυναμία του Μητσιέ, ναι.
3: Εντάξει, έχεις από μικρός ότι θα έχει αυτή την πορεία. Εγώ δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι θα κάνει καριέρα στην Ομόνια. Γενικά, εκτός από...
2: Ένα λεπτό, γιατί νομίζω είναι ο Κουλυμπαλή. Άμα είναι ο Κουλυμπαλή, είναι πρέπει να ακούσουμε ενός σεβαστεύει τον Κουλυμπαλή.
0: Των Ισπανών.
4: We are very focused and because we work very well this week, this game, we are very happy. Of course, I try to make my job as much as possible. And then now we have to celebrate and be focused on the next game because it's very important too.
5: Δουλέψαμε πάρα πολύ αυτή τη βδομάδα για αυτόν τον αγώνα. Εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου στο γήπεδο όσο καλύτερα μπορούσα. Και τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, να τη χαρούμε σήμερα και από αύριο θα στρέψουμε την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα.
0: Ήταν μια μεγάλη νίκη η οποία προήρθε μέσα από μια προσεγμένη, έξυπνη τακτική. Δώσατε χώρους στους Ισπανούς, κρατήσατε το παιχνίδι, το διαχειριστήκατε και χτυπήσατε εκεί στο χρονικό σημείο που θέλατε.
4: Yeah, we are very focused. To be honest, more the game goes, more we think about not concede. For me, this is the most important, and then we can score at every moment, and we finish them at the best moment.
5: Ήταν ένα δύσκολο αγώνας και όσο περνούσε ο χρόνος, η προσοχή μας στρεφόταν περισσότερο στο πώς θα αμυνθούμε και πώς δεν θα δεχθούμε γκολ. Και βρήκαμε τη στιγμή μας στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Κουλυμπαλή, από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Τάσο Κυριακού.
3: Εντάξει, όσον αφορά τον Παναγιώτη, θεωρώ ότι ήταν παιδί που ήταν προγεγραμμένη η πορεία του, όποιος και να ήταν. Όσοι προπονητές και περάσουν...
2: Και άσε καλό τηλεφωνούνται μεταξύ. Ελπίζω να μην έχουν χάσει που μιλάς έτσι να μπουν μπουρίς.
3: Όχι, απευθείας.
2: Απευθείας, μάλιστα κύριε.
3: Θεωρώ ότι όποιος ήταν, όσοι προπονητές και να περάσουν από πάνω, ενώ από τον Παναγιώτη, θεωρώ ότι ήταν, θα έλεγα ίσως, από τα παιδιά που ξεχώρισαν από πολύ μικρή ηλικία, ότι θα είχαν αυτή την πορεία και λόγω ποδοσφαιρικής ικανότητας αλλά και λόγω χαρακτήρα, γιατί ήταν παιδί με πολύ δυνατό χαρακτήρα, με πνευματικές αντοχές που μετράει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα όσον αφορά την Ομόνια, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.
2: Ξεκίνησε με υπέρβαση, μεγάλη υπέρβαση.
3: Να κάνεις τέτοια νίκη θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Σε βοηθάει πάρα πολύ να χτίσεις αυτή την νίκη. Νομίζω ότι την βοήθησε πάρα πολύ ο αργός ρυθμός του παιχνιδιού. Εγώ προσωπικά περίμενα να ήταν πολύ πιο ψηλός ο ρυθμός αυτού του παιχνιδιού λόγω και της Σέλτα Βίγκο. Με αυτό που είδα δεν θεωρώ ότι...
2: Ένα λεπτό να ακούσουμε τον στρατηγό τον Μπέρκ Ρόμεν τι λέει.
0: Μαθαίνετε τους φίλους της ομάδας κύριε Μπέρκ.
6: It's a big win for us and I'm so impressed by the players the way they They were fighting the way they were working, the way they were staying together, the way they were handling the difficult moments in the game, and still had some energy and quality to create some big chances on the transitions in the first half. In the second half, we got pushed back, but we still had some moments of play. We still had some very good defending in our own box, and when you come up with a shoot like this, like Jure does, it's, then you can win matches.
5: Είμαι εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που οι παίχτες διαχειρίστηκαν αυτόν τον αγώνα, το πώς άντεξαν στις πιέσεις που μας έβαλε ο αντίπαλος, πώς διαχειρίστηκαν δύσκολες στιγμές του αγώνα, πώς καταφέραμε να βγούμε στο transition, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε λίγο κάπως πίσω για να μηνθούμε καλύτερα, όμως όταν έχουμε shoot όπως αυτά του Jure, τότε μπορείς να κερδίσεις έναν αγώνα.
0: Δημοσιογραφικά και μόνο είμαι εντυπωσιασμένος, διότι ήμουν ακριβώς δίπλα από τον πάγκο σας, κύριε Μπέρκ, και πραγματικά η καθοδήγησή σας ήταν εντυπωσιακή, όπως και η τακτική, το ότι δουλέψατε μέσα από τις προπονήσεις.
6: The game was impressive, and probably to the way you train the team during the week. Okay, we do practice some things and we try to make in the games, but of course I do think the players don't hear me too much. it's more for me to get my energy out and the feel part of the game, but the players did a very, very good job, and it was very, very nice one.
5: Ναι, προετοιμαζόμαστε πριν από τους αγώνες αρκετά καλά, όμως την ώρα του αγώνα είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές. Εντάξει, εγώ περισσότερο για να βγάζω την ενέργεια μου από τον πάγκο, προσπαθώ, όμως είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την εικόνα της ομάδας.
2: Σωστό ο κύριος Μπέρκ, εντάξει, μια χαρά. Έλα, Τάσο Κυριακό.
3: Ναι, έλεγα ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο αργός ρυθμός του παιχνιδιού. Περίμενα πολύ πιο γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού και λόγω Ομόνοιας, αλλά κυρίως λόγω της Ισπανικής ομάδας, η οποία την περίμενα καλύτερη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θεωρώ ότι με αυτό που είδαμε είναι καλύτερη από την Ομόνοια, τουλάχιστον με αυτό που είδαμε τώρα. Να μην ξεχάσουμε ότι το πρώτο ημίχρονο έκανε τρεις εξαιρετικές αποκρούσεις στον τερματοφύλακα της Φερταβίκο.
2: Σωστό.
3: Θα έλεγα ότι προς το τέλος του παιχνιδιού ίσως να ήταν και βάσει της τακτικής, της στρατηγικής που ακολούθησαν, ένιμε στο μεσαίο μπλοκ, έδωσαν την μπάλα στον αντίπαλο, έκλεισαν τους χώρους. Θα έλεγα ότι και οι δύο ομάδες, νομίζω, αν εξαιρέσω το τελευταίο πεντάλεπτο που ίσως πίεσε λίγο παραπάνω η Φερταβίκο, μας έδειχναν ότι και οι δύο ήταν ευχαριστημένοι με την συμμετοχή. Αυτή ήταν η εικόνα που παίρναμε μέσα από το παιχνίδι. Όμως ήρθε αυτό το εξαιρετικό γκολ, το οποίο έδωσε μια
2: πολύ... Μα φοβερό γκολ στην κλειστή γωνιά, έξω από την περιοχή, από πλάγια θέση. Ένα από αυτά που λέμε φωτοβολίδα, σουτ φωτοβολίδα.
3: Ήταν έναν, ίσως να, σίγουρα θα είναι ένα από τα πιο ωραία γκολ που μπήκαν στη φετινή διοργάνωση, τουλάχιστον το ξεκίνημα τώρα, αλλά θα είναι ένα από τα πιο όμορφα γκολ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ήταν και σε ένα σημείο το οποίο ήταν λίγο πλάγια, ήταν λίγο πιεσμένος, δεν ήταν τόσο άνετος για να μπορεί
2: να... Αλλά θεωρώ ότι ήσουν τερματοφύλακας, εσένα μου το πεις το πράγμα, όπως το είδα. Είναι η δύναμη της μπάλας που το έριξε μέσα το τερματοφύλακα.
3: Μα δεν το περίμενε.
2: Ναι, δεν το περίμενε, φρυγιάστηκε.
3: Και γενικά θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, όχι τόσο όσον αφορά τη βαθμολογία, γιατί είναι το ξεκίνημα, αλλά νομίζω η Ομόνοια μπορεί να χτίσει σε αυτή τη νίκη για να μπορεί να διαχειριστεί και την Ευρώπη αλλά και το πρωτάθλημα. Θα νιώθει πολύ πιο άνετα και νομίζω ότι θα την βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Περίμενε ένα λεπτό, γιατί είπες όχι τόσο βαθμολογικά. Περίμενε. Να το συζητήσουμε.
3: Εντάξει, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, αλλά ένα λεπτό, εντάξει, περίμενε.
3: Και ήταν και home παιχνίδι. Ήταν και ένα παιχνίδι.
2: Τάσο Μιχαλίδη, είδες τώρα, άμα πάω να επιχειρηματολογήσω, αφού κόφηκε με έτσι γρήγορα.
3: Όχι να επιχειρηματολογήσω.
2: Ελά, σου πω, ένα άλλο μου θέλω να σου πω. Καθαρά. Μιλούμε σε τέτοιους αγώνες. Πάεις και λες, κύριε, με χαζώ, εν κέρδος, και βλέπω παρακάτω. Κερδίζεις. Με τον τρόπο που κερδίζεις με την κολάρα στο 90 παρακάτω, κάνεις πρώτη υπέρβαση. Οι τρεις βαθμοί τούτοι, πιθανό στο τέλος της ημέρας, αλλά που μεν υπόψη ότι είναι να παρουσιαστεί ομόνια με το καλό της στο ευρωπαϊκό του κοστούμι, πιθανόν να της δώσουν πολλά παραπάνω από μια απλή νίκη, μεγάλη νίκη. Αυτό
3: ναι,
2: λέω.
3: Το είπα βάσει το ότι είναι η πρώτη αγωνιστική. Αν στην πορεία η συνέχεια είναι εισάξια με αυτό που είδαμε μέχρι τώρα, θα μετρήσει διπλά και τριπλά αυτό το τρίποντο, γιατί είναι σε μια ομάδα που λογικά θα κερδίσει τους υπόλοιπους αντιπάλους. Λογικά, εντάξει, υπάρχουν και πιο δυνατοί.
2: Εντάξει, γίνει η αντιπαλία ξεχωριστή. Αντίπαλοι, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Έγινε ο Μίλος.
3: Αυτό που σημασία είναι ότι η Ομόνοια έδειξε ένα χαρακτήρα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, παρόλο που είχε την κατοχή και παρόλο που θα έλεγα είχε 18 τελικές, 9 στο στόχο, σε καμιά από αυτές δεν νιώσαμε ότι εκτός τα τελευταία λεπτά, ότι ξέρεις, η επόμενη είναι τον κόλ, η επόμενη είναι τον
2: κόλ. Ένα λεπτό να ακούσαμε μια να τα κάνουν τον Μπάρκοβιτς γιατί άξιζε κουμπό.
6: Have to keep going.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος όχι μόνο για τον κόλμα, αλλά το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε μια μεγάλη ομάδα και να ξεκινήσουμε νικηφόρα αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση και θα πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Μέχρι εκείνο το σημείο δείχνει ανίκητος ο τερματοφύλακας της Σέλτα.
6: Yes. Until this moment, the goalkeeper of Celta looked like unbeaten. He was unbeaten, difficult to score against him.
7: Yeah, I think especially in the first half we had two, three chances, two, three very good saves from him, and was really, really difficult. Also, Celta Vigo whole as a team is very good, and was really one good European tough match. And it's even more important that we came away with the 3 points.
5: Είναι γεγονός ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάποιες σπουδές αποκρίσεις στον Ροφίλ Γκαζί Στέλτα. Όμως απ' την άλλη, η Στέλτα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε καλές στιγμές στο παιχνίδι και αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη δική μας νίκη, το να μπορέσουμε να κερδίσουμε μια τόσο καλή ομάδα όπως ήταν η Στέλτα.
0: Τι να περιμένουμε από την Ομόνοια στη φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει?
6: What shall we expect from Ομόνοια in this competition? How far we can reach? We should expect, of course, every match we will go to win. Today we saw that we can compete against La Liga team, so we have to go with the goal to every game to try to be the best and take the 3 points. And after 8 games, we will see where will take us.
5: Θα πρέπει να προσπαθούμε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε ομάδα της La Liga. Οπότε αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το κρατήσουμε και θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να βγάζουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να προσπαθούμε να κερδίσουμε και μετά από 8 αγώνες θα δούμε πού θα είμαστε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα τα Σωκυριακού.
3: Ξέρεις, ακούγοντας όλα αυτά, νομίζω οι πορείες των τελευταίων χρόνων των ομάδων μας στην Ευρώπη μας έχουν κάνει να θεωρούμε όχι τόσο μεγάλη έκπληξη ένα τέτοιο αποτέλεσμα και νιώθω ότι πλέον όταν μπαίνουν στους ομίλους έχουν τις ίδιες πιθανότητες με τις υπόλοιπες ομάδες να πάνε και παρακάτω. Αυτή είναι η προσωπική όψη.
2: Γίνονται απλά οι αρχικοί αθέρεις υπολογισμοί βλέποντας την κλήρωση και λες, κύριε, με τη Θέρτα, για παράδειγμα μιλούμε για την Ομόνοια τώρα, με τη Θέρτα τι να μου μπορώ να κάνω, μπορώ να παραμπάρω ένα βαθμό με τη Θέρτα. Αν κερδίσω τη Σέλτικ, αν το κάνω ντέρπι και πάρω βαθμό ή κερδίσω την Μπεσίχτας, αν δεν κερδίσω την Μπεφίκα και πάρω 5-6 βαθμούς, σημαίνει εκτός έδρα μπορεί να χρειαστώ 2-3 και κάνουν στις πρώτες. Βεβαίως, όταν έρθει το πρώτο το παιχνίδι και αποτελέσει πλέον παρελθόν, αναπροσαρμόζεις τη σκέψη και τα σχέδια σου. Όπως τώρα, ξεκινάς που το 3 και προχωράς πλέον.
3: Επειδή συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, γι' αυτό μετράει το τρίποντο το απόψινο, αλλά επαναλαμβάνω, κουβαλούν τόσες εμπειρίες οι ομάδες μας, έχουν και την ποιότητα και το βάθος, που πλέον όταν μπαίνουν σε αγώνες league phase, όλοι περιμένουμε ότι θα πάνε και παρακάτω. Πόσο μάλλον να κάνουν τέτοιες λίγες. Άρα θεωρώ ότι παίρνει και μεγαλύτερη έκταση, θα συμφωνήσω με αυτά που είπαμε πριν λίγο, ότι παίρνει και μεγαλύτερη έκταση νίκη, αν κάποιος δει τον αντίπαλο. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι τουλάχιστον στο αποψινό παιχνίδι δεν υπήρχε διάφορα μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εκτός από την κατοχή, εντάξει, που είναι φυσιολογικό, είναι ισπανική ομάδα, υπάρχει η ποιότητα σε αυτό το passing game που κάνουν οι ισπανικές ομάδες, και δεν ήταν και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή 100 passes διαφορά έχουν οι δύο ομάδες, 6% διαφορά ήταν το ποσοστό της κατοχής. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά και στην αριθμητική των στατιστικών. Άρα αυτή είναι η χτίστηκε.
2: Περίμενες πάνω κάτω τούντα στατιστικά, τούντα, ας το κατοχή, η κατοχή είναι και πολύ ενδιαφέρει μας, η αλήθεια λέγεται. Ενώ περίμενες τούντο τρέξιμο όλο, τούντο να βγει ντέρπι και προς το τέλος να βάλει πίεση η Ομόνοια στη θέρτα. Εγώ που ήμουν το τελευταίο 4-20 λεπτό από τη στιγμή που είπε 0-0 το
3: εξήγησε. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι βοήθησε πάρα πολύ την Ομόνοια ο αργός ρυθμός του παιχνιδιού, εξοικονόμησε ενέργεια, γιατί αντιλαμβάνεστε, αν ο ρυθμός ήταν πολύ πιο ψηλότερος, ίσως προς το τέλος να μην είχαν την ενέργεια να πιέσουν στο και για 5 λεπτά. Αυτό που έκανε κυρίως η Ομόνοια έφερε αυτό το.
2: Άρα η εξέλιξη βοήθησε την Ομόνοια, αν η Ομόνοια του κυνήγησε.
3: Νομίζω ότι ο ρυθμός του παιχνιδιού βοήθησε την Ομόνοια να μην είναι μέχρι τέλους σε ψηλές εντάσεις, να έχει ενέργεια, αν δεις ότι δεν χρησιμοποιήσει όλες τις αλλαγές. Και θα έλεγα ότι αυτό νομίζω ήταν και το κλειδί, το να ήταν χι το παιχνίδι ή η νίκη που έφερε, αυτή τη μεγάλη νίκη που έφερε για την Ομόνοια. Νιώθω ότι αυτό ήταν το κλειδί, το ότι το παιχνίδι κύλησε σε χαμηλό τέμπο, βόλεψε την Ομόνοια, ο ρυθμός, επαναλαμβάνω, και στα στατιστικά δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά, ούτε θα έλεγα και στις ευκαιρίες δεν υπήρχε διαφορά, να μην πω ότι...
2: Μα να πούμε ότι ο κύπερ της θερτακά είναι περισσότερος αυκούς από τον Φαπιάνο, για όλους, ναι.
3: Δεν με κλείσει η νίκη. Βλέποντας το παιχνίδι και τα τελευταία λεπτά πιέζοντας την Ομόνοια, κρατώντας και την μπάλα και την κυρόφερνε έξω από την Επαναρχοντική, δεν με έκανε εκπλήξη ότι μπορούσε να κάνει και γκολ. Και θα έφερε, θα έλεγα. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ. Έτσι είναι το πρωτοδρόσφαιρο. Μεγάλη νίκη, πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην Ομόνοια, στον Μπέρκ.
2: Ας σε ρωτούσα για τον πολυτιμότερο, θα ξεχωρίζεις κάποιον?
3: Εντάξει, νομίζω δεν θα έλεγα ότι ξεχώρισε κάποιος από την Ομόνοια. Ήταν ομαδική δουλειά. Στο ανασταλτικό κομμάτι θα έλεγα ότι ήταν άριστη, δηλαδή πολύ κοντά οι γραμμές τους, και στην ψηλή πίεση και στην χαμηλό μπλοκ ή στο μεσαίο μπλοκ. Οι γραμμές ήταν πάρα πολύ κοντά, βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Και ότι ο Ανδρέου και ο Μάριτς ήταν πάντα εκεί στον άξονα, δεν έφευγαν. Ήταν η πρώτη φάση άμυνας αν χανόταν η μπάλα στην επίθεση. Και νομίζω ότι χτίστηκε στην πολύ καλή αναστατική λειτουργία στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού αυτή η νίκη. Υπήρχαν στιγμές που έβλεπες κάποιους προσφέρεις, όπως είναι ο Βάντρο, ότι ήταν καταπονεμένοι. Σου έστελαν την εικόνα ότι θα ήθελαν μια αλλαγή, ότι ήταν κουρασμένοι. Και αυτό τα τελευταία δεκαετία άλλαξε. Ναι. Δηλαδή εκεί που στο 75, κυρίως για τον Βάντρο, όλοι ένιωθα ότι χρειάζεται βοήθειες, ίσως να πρέπει να γίνει αλλαγή. Τα τελευταία 6-7 λεπτά άλλαξε ταχύτητα, έτρεξε, πήγε στο κέντρο, κράτησε την μπάλα. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα και την ποδοσφαιρική ευθεία του κάθε ποδοσφαιριστή. Και η Ομόνοια νομίζω ότι διαθέτει και τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν ποδοσφαιρική ευθεία, που μπορούν να διαχειριστούν την ενέργειά τους, ενώ να εξοικονομήσουν ενέργεια σε σημεία του παιχνιδιού, κάποτε να παίξουν γρήγορα, κάποτε να παίξουν αργά, κάποτε να κρατήσουν την μπάλα να μην πάσει σε μετάβαση. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα κλειδιά μια ομάδα έχει ψηλούς στόχους.
2: Α, σου πω κάτι τώρα σημαντικό που το ξαναείδα. Είδα ξανά τώρα τον κόρτο, η φωτοβολίδα, πώς επετεύχθη. Ναι. Αν το δεις έτσι με την ησυχία σου απόψε, ένα αποτέλεσμα γύρω που είπες προηγουμένως, γιατί μιλούμε, κρατούν την μπάλα οι Ισπανοί στο δεξί άκρο της άμυνας τους. Πάνε να διώξουν και υπάρχουν δύο παίχτες της Ομόνιας πάνω στο 90 και πιέζουν σχεδόν στο, λίγο έξω από την περιοχή τους για από πλάγια θέση. Και πιέζουν και αναγκάζουν τον Ισπανό να κάνει λάθος και έρχεται τον κόσμο φωτοβολίδα. Τούτο που είδα τώρα, ξέρεις, συνειδητοποιάσεις, το άμα το ξαναδείς. Ότι δύο παίχτες στο 90 στο δεξιν άκρο της Θέλτα επιέσαν, αναγκάσαν σε λάθος και ήρθαν οι φωτοβολίδες.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι ομαδική δουλειά. Είναι, γι' αυτό και δεν είπα ότι ξεχώρισε κάποιος. Θα έλεγα ότι η τετράδα της άμυνας έκανε φοβερό παιχνίδι και ο Μάρης αλλά και ο Παναγιώτης έκαναν πάρα πολλά τρεξίματα. Είμαι σίγουρος ότι θα έσπασαν τα κοντέρ όσον αφορά τον GPS των, στα τρεξίματα που έχουν βγάλει. Αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν μια ομαδική δουλειά. Το παιχνίδι έδειχνε ότι πήγαινε στοχή και ήρθε αυτό το φοβερό γκολ που έφερε τους τρεις βαθμούς. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δίνει και βαθμούς στη χώρα μας και λεφτά στην Ομόνια, αλλά
2: έναν 450 δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, γενικά φέρνει λεφτά και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι βάσει των κανονισμών από τους βαθμούς που παίρνουν οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη, λεφτά παίρνουν και οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος.
2: Έκανο, έτσι είναι.
3: Και αυτό είναι πολύ, είναι πολύ καλό γενικά.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πριν από την έναρξη του αγώνα, μιλούμε με τον φίλτατο μας, τον Ανδρέα τον Καντήφο. Και ανάμεσα σε άλλα, περίμενε νίκη 2-0 εντωμεταξύ. Ξέχασα το πω, ενώ μιλάω τηλέφωνο αύριο. Νομίζω 2-0 που μας υπερατασώ. 2-0. Λέω ότι ρε, όχι, ένα ρε, 2-0 λαλή μου. Είπα του έναν, εγώ 2-0.
3: Να τον πιάνε με τηλέφωνο πριν το μας κάνω. Να τον πιάνε με τηλέφωνο να μας λαλή.
2: Να τον κάνω τηλέφωνο.
3: Όχι, να τον πιάνε με πριν το μας να μας λαλή τα αποτελέσματα, να ξέρουμε.
2: Ναι, είπε 2-0, τέλος πάντων. Και ρώτησα κάποια στιγμή, ξέρεις, νέα ομάδα, η Ομόνια, ήρθε φία με 6, ήρθα με 6, τώρα το άλλο. Στο κεφάλαιο νομίζω είναι, γιατί σαν παίκτης, έτη και έτη στην Ομόνια, παίχταρος με τη χρυσή εποχή της Ομόνιας, Κάντιλος Καλιάφας Κανάρης, δεν το συζητούμε. Λοιπόν, και Μαυρής προηγουμένως, και είπε μου κάτι σημαντικό. Βλέπω λαλή μου σημεία βελτίωση ό,τι αφορά στο κεφάλαιο νομογενεία, αλλά να σου πω κάτι λαλή μου. Πρέπει να παίξουν μεταξύ τους κάποιους αγώνες. Και είπε μου χαρακτηριστικά, εγώ με το ξουρουπούι μου εξέραμε ο ένας που ήταν ο άλλος. Θέλονταν να δείξει ότι ξέρεις, αν παίζεις παιχνίδια χρόνια μαζί, γιατί πάντα ξέρουμε χρόνια. Αρκετά παιχνίδια. Ξέρεις το παιχνίδι του άλλου, περιμένεις να μπορεί να γίνει. Τούντα συμπάθεια βλέπεις τα, διότι πέρσι είχε τα η Ομονία. Που το Γενάρη και μετά είχε τα. Και βοηθήσαν την πάρα πολύ να κάνει και τον καλπασμό μου στον τίτλο. Όταν με τον Μαέ, με τον Σεμέδο, με τον Τάγκοβιτς και λοιπά, με τους λοιπούς. Βλέπεις σημάδια ομοιογένειας, βλέπεις διαφορά. Σημαντική σε αυτόν τον χρονικό σημείο.
3: Ας μην ξεχνάμε, παρόλο που στην περσινή χρονιά έκανε αρκετό rotation ο κύριος Μπέρτ, και ίσως αυτό να τον βοήθησε όταν είχε, αν θυμάστε πολύ καλά, τους πολλούς τραυματισμούς, υπήρχαν αγωνιστικές που έλειπαν 8
2: ποδοσφαιριστές. Ναι, σχολιάσαμε τον, ναι.
3: Ναι, και λόγω του rotation οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να βγάλουν το ρυθμό του πρωταθλήματος. Βλέπω σίγουρα σημεία βελτίωσης όσον αφορά την ομοιογένεια, γιατί δείχνει πλέον ότι πάει να, τουλάχιστον τον κορμό τον έχει σταθεροποιήσει. Δηλαδή την τετράδα της άμυνας, τα δυο αμυντικά χάφ, ο Παναγίδης και ο Μάριτς, είναι η βασική του αναστατική μέση. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, μόνο να αποφασίσει να κάνει εκτεταμένο rotation.
2: Έχει τη ράχο κοκκαλιά, εννοείς. Και με μια δύο-τρεις προσαφαιρέσεις.
3: Μπράβο.
2: Ανάλογος παιχνιδιού, ναι.
3: Θεωρώ ότι έχει πλέον σταθεροποιήσει έναν κορμό και πλέον ξεκινάει η ομάδα να βρίσκει την ομοιογένεια, τον ρυθμό. Αλλά εντάξει, πρέπει να δούμε και τη διαχείριση που θα που έχει στο μυαλό του να κάνει και στο πρωτάθλημα. Γιατί είναι και λίγο απρόβλεπτος ο κύριος Μπέκ. Μπορεί αύριο να πάει να κάνει 8 αλλαγές στο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να, πώς να μπορεί να διαχειριστεί και το παιχνίδι του πρωταθλήματος μετά από της Ευρώπης. Θα πρέπει να το δούμε.
2: Να αναμένουμε.
3: Στην περσινή χρονιά είχε πολλές αλλαγές, το θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Από παιχνίδι Ευρώπης σε πρωτάθλημα ήταν άρα 7 αλλαγές αμέσως.
2: Μάλιστα. Τάσο κύριε, ακόμα ένα λεπτό, γιατί είπα το φίλο μου να μας θυμίσει ακριβώς ήταν που είπε. Και να ξέρουμε ένα λόγο, να μην αγαπάμε στη συνέχεια σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της Ομονίας. Καντήλε μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, όρι μου.
2: 1-0 μου είπες, 2-0, πόσα μου είπες προηγούμενο.
8: 2-0 και η Ομονία θα κερδίσει.
2: Ποιος σου καμέψε πια και να πήγαινε το δεύτερο γκουρ.
3: Θα του πήγαινε και πιάνε τηλέφωνο.
2: Α, γι' αυτό μου σε πιάμε τηλέφωνο, να το επιβεβαιώσε. Νόμιζα πως 1-0 μου είπε, αλλά 2-0 μου είπες.
8: Όχι 2-0, αλλά ήμουν ξεκάθαρος ότι η Ομονία θα κερδίσει.
2: Μάλιστα. Αν έβαλε άλλο 3 λεπτά καθυστέρηση, μπορούσε να πει άλλο κανένα πύραυλο, δεν είναι.
8: Σωστό.
3: Τέλειο μου, καταρχά μιλά με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίο και σαν παίχτη είχε φοβερή αυτοπεποίθηση. Όταν έμπαινε στο γήπεδο, έλεγε ότι θα κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα, είτε Ευρώπη, έπαιζε, είτε
8: Πρωτεύουσα. Σωστό.
3: Και αυτό μεταφέρεται και στον τρόπο που βλέπει το ποδόσφαιρο τη ομάδα του.
2: Μάλιστα.
3: Είναι εμφανέ αυτό.
2: Άρα κλείσαμε δηλαδή 8 παιχνίδια και να έχουμε τον Κάντιλο.
3: Βέβαια.
2: Εννοείται. Φίλος μας 40 χρόνια δηλαδή. Να πετάξουμε τον φίλο μας. Έφυγες εντάξει με τον Ιόνε, πάει να ξεκουραστείς.
8: Μια χαρά.
2: Χαιρετώ. Λοιπόν, Τάσο Κυριακού, 2-0 μου είπε. 2-0, ναι, ήταν, ναι.
3: Την νίκη του βρήκε.
2: Είναι να έχουμε για γούρι, είναι μονακό. Άριστο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Τάσο, που σε ευχαριστώ. Άλλη μια ευρωπαϊκή, έχεις τον γκολ, έχεις τον ύμνο, βάλε και γκολ, βάλε και ύμνο και να πάω σε γιάρα κεφαλαιώση.
9: Το ούτε φάση, το σούτ είναι καλό, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ

0: Λοιπόν, Μπόλιγα, μπράβο ξανά στους πρωταθλητές μας. 1-0 τη Θέλτα Βίκο με τον γκολ φωτοβολίδα στο 89. Τούτο που σου είπα για την πίεση, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, δες το με την ησυχία σου. Δύο πράσινοι σχεδόν στη γωνιά του χώρου να πιέζουν στο 90-1. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να το αναλύσουμε αύριο. Λοιπόν, έχουμε άλλα παιχνίδια τώρα. Η μοίρα με Μπεφίκα 0-0, Άντερλεχτ Λιόν 0-1, τα υπόλοιπα στο 0-0. Να ευχαριστήσουμε ξανά τους χορηγούς μας. Ακούσαμε πριν το παιχνίδι του Αντρία Γκάντιλο, ακούσαμε το παιχνίδι του Τάσον Κυριάκου, ακούσαμε τον κόλλο, ακούσαμε τον ύμνο. Μπόλιγα, μπράβο στους πράσινους ξανά. Ευχαριστούμε χορηγούς υποστηριχτές. Τα λέμε με το καλό αύριο. Δώσε πάσα 4 και 5 ο απόϊχος της μεγάλης αυτής ευρωπαϊκής νίκης των πρασίνων. Καλό βράδυ να έχετε από Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Στέλιο Παπαμού. Εσύ ως χαιρετούμε.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού. Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Ακούτε Super Sport 104.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
7: Με την περιοχή ή μέσα στην περιοχή του Στέφαν Ορτέγα, η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Με αυτό τέλος Κωνσταντόπουλο, ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Πανετολικό, θα παίξει δίπλα για τον Βιτάλ, δεξιά αυτός για τον Βόκιουσεκ. Μίζει στη συνέχεια Βόκιουσεκ, εδώ είναι η επικίνδυνη κατάσταση για τη Γιαγκελόνια. Περνάει μάλιστα Φρέλες, Φρέλες, Λαζάρι, δοκάρι για τη Γιαγκελόνια. Η μπάλα στο Σμιτ, επικίνδυνη κατάσταση. Σμιτ περνάει την μπάλα δίπλα. Θέλει να σουτάρει δεξιά, η μπάλα θέλει προσοχή. Το σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Στέφαν Ορτέγα. Δεν έχει τελειώσει η φάση, είναι στην περιοχή η μπάλα. Τώρα ο Μπρούνο κερδίζει και τροφοδοτεί μάλιστα τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Ολυμπιακός κάνει επίθεση πάνω κάτω την μπάλα. Γκοντζάλες κουβαλάει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο που έρχεται ο Ζώτα Σίλβα. Γκοντζάλες ανεβαίνει, φτάνει έξω στην περιοχή. Γκοντζάλες κάνει λίγο την ισορροπία του. Δεν μπορεί να δώσει την μπάλα, δεν είχε εύκολη φάση. Είναι αλήθεια, καθώς πιεζόταν από τον Ρόμαντσουκ. Στη συνέχεια το φάουλ από τον Μανώλη Σάλια και πάνω στο Σμιθ. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση προηγουμένως για την Γιαγκελόνια. Είχαμε πει πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι η Γιαγκελόνια δεν είχε απειλήσει. Παιδιά παλιά όμως ο Πόλτιος έγινε για τον Φρέλετς και στη συνέχεια το σουτ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ. Αν δεν κάνω λάθος του Βόλτιουσεκ απέκρουσε ο Στέφαν Ορτέγα, ο Γερμανοϊσπανός θερματοφύλακας. Στον Ερυθρολεύκο. Οι πιο καλές στιγμές στο παιχνίδι, οι πιο καλές στιγμές μάλλον ήταν αυτές. Το δοκάρι και στη συνέχεια η επέμβαση του Στέφαν Ορτέγα. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς δεν πιέζει ξανά, λέει ο Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια. Σε 20 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0 με τους Πολωνούς να έχουν δοκάρι πριν από ένα λεπτό. Αμπράμοβιτς με την μπάλα δεξιά για τον Βιτάλ, Μπερνάρντο Βιτάλ, ανεβαίνει, περνάει για κάθε την πάσα για τον Χεσούς Ιμάς, τον Μπρούνο Χόβι και γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, αφού έχει πίεση από τον Φρέλετς. Εμεί η Ορτέγα λάθο. Και εδώ θέλει προσοχή που θα είναι πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι τεράστια ευκαιρία για γελόνια. Θα γυρίσει την μπάλα με την περιοχή Εφρέλε. Γυρίζει ο καριστερό δίπλα στην μπάλα στον Εσμιτ. Μπιτ λατάρι με ρέρε για γελόνια. Το 20 λεπτό τη αναμέτρηση ανοίγει το σκορ. Παγώνει το γήπεδο Γιώργιο Καρεσκάκη σε ένα τεράστιο λάθο από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίο προηγουμένω είχε κάνει μια πολύ καλή απόκρουση. Προ το 20 λεπτό κάνει το λάθο. Η Γιαγγελόνια κλέβει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο με τον Ροντρίγκο Κονσεϊσάου. Ουσιαστικά ήταν οι τρεις παίκτες της Γιαγγελόνια. Γύρισαν πίσω στο δυνατό της πιο γρήγορα για μετική του Ολυμπιακού. Γύρισε την μπάλα καράλα με τον Ροντρίγκο Κονσεϊσάου. Ο Πρέλετς είχε εκεί πέρα την υπομονή και την ψυχραιμία να σπάσει την μπάλα στον Κάιζαν Σμιτ, ο οποίος πιάσανε αυτή τη φορά σωστά στο Στέφαν Ορτέγα και άνοιξε το σκορ για τη Γιαγγελόνια στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός και Γιαγγελόνια 0-1 και τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιδράσει. Το γκολ λοιπόν για τη Γιαγγελόνια από ένα λάθος το οποίο δεν δικαιολογείται για την κλάση του Στέφαν Ορτέγα, για την κλάση αυτού του τερματοφύλακα. Και μιλάμε για ένα λάθος το οποίο έκανε με τα πόδια, όπου ο Ορτέγα είναι το δυνατό του στοιχείο. Πριν είναι έτοιμο για την επανένταξη του αγώνα, Ολυμπιακό Γιαγγελόνια 0-1 σε 21 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Αρμάντο Γκονσάλες να είναι στη σέντρα για τους ερυθρόλεπτους. Και να γυρίζει την πάρα προς τα πίσω για τον Σαντιάγκο Έσε. Και δίπλα στο ξεκίνιο. Και το κρατάει πάνω στο κόσμο του Ολυμπιακού για να δώσει όθηση στην ομάδα του Ιμαντόλα Λουκουαθήλου, ο οποίος τώρα είναι όρθιος και ανήσυχος. Η πάρα στον Πυρόλα. Πυρόλα δεξιά και πάλι στο Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσος. Πιέζεται τώρα από τους εκδετικούς της Γιαγγελόνια, παίζει παράλληλα για τον Πυρόλα. Και αριστερά για τον Προύνο, ο οποίος είναι χαμηλά όπως της άφησης να γίνει τεραμέτρηση. Περνάει την πάλα για τον Τικίνο Κάθοντα που κάνει μια πολύ ωραία τρίβλα σε εκείνη, όμως θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στη συνέχεια. Ο Νόρμπερτ Μπόι της Έκτριας κερδίζει τον Παγίου για την Γιαγγελόνια στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1 με τον γκολ του Κάιντεν Σμιτ από το 21 λεπτό του αγώνα. Με τον Μπόι της Έκτριας να πηγαίνει στην εκτέλεση του Παγίου, εκτελεί για τον Πρέλετς. Πρέλετς με τη μία πάρα πολύ ωραία αλλαγή, υπερλογή για τον σκόρερ της αναμέτρησης για τον Κάιντεν Σμιτ, ο οποίος παίρνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα μπροστά του, κάνει για τον Όβερλα από Μοντόια. Σμιτ. Υπάρχει το Ζώτα Σίλιο, φέρνει την πάρα στο δεξί, σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, Στέφαν Ορτέγα βγαίνει πλοκάρι την πάλα, Ολυμπιακός μπορεί τώρα να τρέξει και αφήνει την πάρα γρήγορα για τον Φρόιλερ, αυτό δεν προσπαθήσει να κάνει. Ο Φρόιλερ ανεβαίνει και παίζει αριστερά για τον Τζέλσον. Τζέλσον με την πάλα, συγκλίνει, κάνει την κίνηση ο Φρόιλερ αριστερά για να δώσει πλάτο στην επίθεση του Λουκάκου. Τώρα ανεβαίνει και ο Προύνο, ο οποίος θα πάρει την πάλα. Και πάλι ο Φρόιλερ, τα αριστερά, ο Ολυμπετός δίπλα για τον Σαντιάγκο Έτσι. Σαντιάγκο Έτσι κοντρολάρει. Παίζει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος. Κάνει κι άλλο κοντρόλ ο Παναγιώτης Ρέτσος με το αριστερό δεξιά για τον Σάλιακα. Με τη μία για τον Ζώτα Σίλβα. Στο έδαφος ο Πορτογάλος. Κάνει την πάλα όμως καθαρά. Σάλιακα κερδίζει κι αυτός καθαρά. Ο διευθυντής φάουλ μια την Γιαγγελόνια έξω από τη δική της περιοχή και προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Άντριαν Σχεμένη, η οποία προηγείται εδώ και, εδώ και περίπου 2 λεπτά. Το Γιώργος Καρεσκάκης κάνει στον γκολ του Σμιτ που προσπαθεί. Αφράμοβιτς, ο τροματοφύλακας δεν γελώνει με την πάλα. Αφράμοβιτς, ο Τσεχίνιο πηγαίνει κοντά του, το πιέζει. Αφράμοβιτς δεξιά για τον Περνάρο τον Βιτάλ. Κοντρολάρει ο Βιτάλ. Γεμίζει για τον Κλίνκε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την πάλα αριστερά. Και τον Μοντόια και πάλι ο Κλίνκε προς τα πίσω για τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος κοντρολάρει την πάλα, παίζει παράλληλα για τον Βιτάλ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλος κάθετα για τον Κλίνκε και αριστερά για τον Μοντόια και πάλι πίσω η πάλα στον Κωνσταντόπουλο και ακόμη πιο πίσω στον Αμπράμοβιτ. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός, ο Μακρύνιο Αμπράμοβιτ και παλιά τον Έσε, πηγαίνει ο Αρμάντο Γκονζάλης την πάλα και ερχόταν όμως στην Πολωνή και θέλει να βάλει πίσω τον Κεσούσιμα. Τα αριστερά η πάλα στον Μοντόια. Καθώς περνάει την πάλα πολύ ωραία για τον Κλίνκε και για Γελούνια θέλει να βγάλει πίσω από τα αριστερά. Ο Κλίνκε με την πάλα τριπογυρίζει, γυρίζει προς τα πίσω. Και θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο υπό την πίεση του Σαντιάγκο Έσε. Μάλιστα στη συνέχεια ο Κλίν και κάνει, τον χτύπησε. Τέλος πάντων, πιάνει το σαγόνι του. Καθώς υπήρχε εκεί μια σύγκρουση μικρή με τον Σαντιάγκο Έσε. Η μπάλα έχει στάσει πίσω στον τροματοφύλακα της Γιαγγελόνια, τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο οποίος κοντρολάρει. Και ανοίγει δεξιά πάνω από τον Αρμάντο Γκοντζάλες και τον Μπερνάρντο Βιτάλ, ο οποίος ανεβαίνει. Θα πιεθεί και θα χάσει. Ο Ζέρσο θα προλάβει το πλάγιο, όχι, πλάγιο για την Γιαγγελόνια. Ο Ζέρσο Μάρτιν ωραία έβαλε το πόδι του εκεί για να κλέψει την πάλα. Στη συνέχεια κάνει το σπριντ, δεν προλάβει όμως την πάλα περάσει στην πλάγια γραμμή. Έχουμε πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Το 25 λεπτό, Ολυμπιακό Γιαγγελόνια 0-1 χάρη στον γκολ του Σμιτ, 20 λεπτό της αναμέτρησης. Μετά το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Όχι, Εκτελεί το πλάγιο, κλέβει ο Ολυμπιακός. Μια κεφαλιά του Ζόλ, στο δεύτερο κεφαλιά του Ζόντα Σίλβα. Θέλει να κάνει βάση την κύριο, δεν κάνει κοντρόλ. Απομακρύνει ο Βιτάλη και στη συνέχεια ο Ρώμα του. Δίνει μια σκάλα για να πάει στο διαδίκτυο μακριά. Γίνεται εκεί που είναι ο Σάλιακα. Ο Σάλιακα με τον Νέστη και πάλι Σάλιακα. Και πάλι στα διαφορέ στη μεσαία γραμμή. Και τώρα για τον Φρόιλερ. Θέλει να περάσει πάλι το τερμάτιο του Ζάλη. Πολύ ωραία βάση το κεφάλι του Πεσικάνε προ τα δεξιά. Όμω δεν μπορεί να βρει τον Ζόντα Σίλβα από την άμυνα του. Ο Μοντόνια θα κλέψει την πάρα στη συνέχεια. Ο Σκόρ Τελαβέδρη στου Σμιτ. Και λοιπόν με την πάρα πλάγι ο άνθρωπο την πίεση των Φρόιλερ και Ζόντα Σίλβα. Ο Φρόιλερ αφήνει την πάρα στον Σάλιακα. Για να κάνει το πλάγι ο Μανώλη Σάλιακα. Ο Ρέτσος είναι κοντά, ο Ζόντα Σίλβα για αυτού κοντά. Ο Ζόντα Σίλβα θα πάει πάλα. Ο οποίο βγαίνει στα πλάγια. Ζόντα Σίλβα πιέζεται, γυρίζει κόρτα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στο 26ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει στο 0-1 το 20ο λεπτό με το κόλπο του Σμιτ. Ο Τσικίνιο πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Τσικίνιο παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Να δούμε τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι το δεύτερο δοκάρι κατά κύριο λόγο. Μας ξέρει το Ζώτα Σίλβα που είναι στο πρώτο δοκάρι με τον Ζέλσο που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Όχι. Το διευθυντής αναμέτρησης ακούει το VAR του λέει ότι δεν υπήρχε κανένα corner, υπήρχε out και έτσι η μπάλα είναι για τη Γιαγκελόνια με τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς.
8: Θέλω να σε διακόψω λιγάκι να σου πω τα γκολ που έχουν μπει. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλι 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει μέχρι τώρα. Συνεχίζεις.
7: Το out εκτελέσει τον Μπερνάρντο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς πέσει περιοχή, παρακινδυνευμένα εδώ αυτά που κάνουν οι Πολωνοί με τον Ρόμαντσουκ να ανοίγει αριστερά. Το Κωνσταντόπουλο να χάνει την κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα, ο Αρμάτο Κοζόλ να κερδίζει. Και ο Φρόιλερ να ανεβαίνει και να έχει χώρο. Ο Φρόιλερ φέρνει την πάρα στο δεξί, σε υπογενήτη έχασε πάρα πολύ χρόνο. Ο Φρόιλερ τώρα περνάει την πάρα για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά και γυρίζει πίσω για τον Πυρόλα. Και δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα θα κόβει δεξιά. Είναι αμπίεστο λάθος. Ο Σάλιακα δεν μπορεί να βρει στα δύο μέτρα τον Ζώτα Σίλβα, απλά είναι μια κελόνια, το οποίο εκτελείται. Είχε σπάει την μπάλα. Η Αγγελόνια κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ρόμαντσουκ να θέλει να βρει τον Πρέλετς. Ο Σλοβένος παίρνει την κεφαλιά εκεί που είναι όμως μόνο ο Σάλιακας και λογαριασμός του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει την μπάλα για τώρα ο Ρέτσος. Για τον Νέστη, κοντρολάρει και ανοίγει αριστερά για τον Πυρόλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά του Λόρετσο Πυρόλα. Θα ανοίξει το παιδί στα αριστερά και τον Μπρούνι. Μα έτσι Μπρούνο πίσω για τον Πυρόλα. Κοντρολάρει την μπάλα ο Ιταλός, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Περνάει τη γραμμή του κέντρου και ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσι κάνει το κοντρόλ, περιμένει τη παίκτη, έχει κοντά τον Έστε, έχει πάει μπάλα, έχει πάλι Ρέτσι. Πίσω για τον Πυρόλα και αριστερά για τον Φρόνιο που έχει κατέβει χαμηλά. Θα έχει πάρει το πλάτος ο Μπρούνο, ναι, περνάει την μπάλα τώρα για τον Τζέρσον, δεν είναι καλή πάσα του Μπρούνο. Γενικότερα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ αργές. Προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό και με πολλές πάσες να διασπάσει την αντιπαλιά. Μην όμως είναι πάρα πολύ αργή η επίθεση του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάει πάντα την μια πλευρά την άλλη, έχουν προλάβει, έχουν κλείσει τους χώρους. Πέφτει η Αγγελόνια, μια φορά δεν προλάβει να το κάνουν. Το Ολυμπιακό έκανε γίνει πολύ ωραία επίθεση με το Σάλιακα, το που δεν έκανε βέβαια καλό τελείωμα στην φάση. Η πάρα στον αέρα. Κλέβουν οι Πολωνοί με τον Βότσιεκ να θέλει να περάσει την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός και ο Τζέλσο περνάει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Εδώ είναι ευκαιρία, ο Τζέλσο σταμάτησε. Υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Νόρμπερτ Βότσιεκ, τον Πολωνό 24χρονο δεξιό μπακ της Γιαγκελόνια. Πιστεύω πως ο Τζέλσο θα μπορούσε να συνεχίσει εδώ, καθώς πριν από υποθέσει ήταν όρθιος, έχοντας την μπάλα μπροστά του. Πάντως το αποτέλεσμα είναι για κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό ο Βότσιεκ από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Το 21ο λεπτό Ολυμπιακός για Γιαγκελόνια 0-1 στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της Λουτσπρέις του Europa League με τον Κάιντερ Σμιτ να έχει ανοίξει το σκόρ για τους Πολωνούς στο 20ο λεπτό του αγώνα. Ο Τσικίνιο πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στα όρια της περιοχής του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς με τον Τσάλια καραμένη πίσω. Ο Μπρούνο δίπλα στην μπάλα με τον Τσικίνιο. Δεν νομίζω ότι θα εκτελέσει πάνω στο Μπρούνο. Ο Τσικίνιο θα εκτελέσει. Και αυτό γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, δεν είναι καλή εκτέλεση. Κοίτα μόνο ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος απομακρύνει. Έχετε δεξιά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ γεμίζει, Κωνσταντόπουλος και πάλι. Εκτέλεσε με βάση τον 24ο Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Σάλιακα, δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους. Γλιστράει στη συνέχεια ο Κονσεϊτάο. Γιάννης κερδίζει και τριπλάρει. Θα χάσει την μπάλα τον Κονσεϊτάο. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο. Ο Γιάννης Μάρτινς κοντά στο αριστερό σημείο του κόρνερ. Ο Μπρούνο Νίμα έτσι θέλει να πάρει φόρα για να εκτελέσει με δύναμη. Έχει κοντά του βέβαια τον Τζέλσον. Να δούμε αν θα επιλέξει το πρώτο άλλο ή θα γεμίσει με δύναμη στην περιοχή του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Με δύναμη τελικά ο Μπρούνο. Το περνάει πάλι κεφαλιά. Έχουμε κορνέρ. λέει ο Γιώργης Αναμέτρησης. Ο Χαρμός πέρσι στην Πολωνίκη παραδείγεται όχι ότι ήταν αουτιπαλά, υπήρχε φάουλ. Ο Χαρμός μας λέει πως δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του κόρνερ στο 300 λεπτό με τον
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Γυρίζει προς τα πίσω για τον Έστε. Τι είναι για τον Ολυμπιακό ήταν αυτή. Ο Έστε αλλάζει αριστερά για τον Τζέλσον Μαρτίνς. Κάνει το overlap από Μπρούνο. Θα κάνει τη σέντρα ο Τζέλσον. Κακή σέντρα. Απομακρύνεται πάλι όμως και πηγαίνει και πάλι στον Μπρούνο. Ο οποίος ο Τζέλσον κάνει μια κεφαλιά δίπλα στον Μπρούνο. Ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα της αγωνιστικού χώρου. Προηγουμένως είχαμε την πρώτη τελική του Ολυμπιακού στην αιστεία. Το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει την κεφαλιά και τον Σλάβο με ένα μπράβο με την άπο μακρύνη. Εκτελείται το πλάγιο, ο Ζώτα Σίλβα κλέβει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο από τα αριστερά. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα, καλό είναι τσικίνιο, ξέρω τι πλασάρει ο τσικίνιο. Όχι, όχι πολύ κακό αυτό που έκανε τσικίνιο, δεν ξέρω αν πήγε για πάσα στον Αρμάντο Γκονζάλες ή για να τελειώσει μόνο στη φάση. Πάντως την μπάλα δεν πήγε, ούτε κοντά στην αιστεία, ούτε κοντά στον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε πάλι κατά μέτωπο, είναι πολύ απειλητικό ο Ζώτα Σίλβα. Μέχρι στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Θα δούμε τα πρώτα 32 λεπτά. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 0-1 με το γκολ του Σμίτα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Για πρώτη φορά στον αγώνα, ο Σάβο Καμπράβοβιτς, ο θεατοφύλακας της Γιαγκελόνια, ζητά τους συμπαίκτες να βγουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και εκτελεί με δύναμη για τον Πρέλετ. Περνάει η μπάλα, κεφαλιά από τον Κονσεϊτσάο, και τώρα από τα αριστερά ανεβαίνει και ο Μοντόια. Επιχείρηση επίθεση για την Γιαγκελόνια. Γίνεται η σέντρα, κακή σέντρα πάντως από τον Μοντόια. Απομακρύνει ο Ρέμο Κρόιλερ, ο οποίος είχε καλύψει τον δικό του χώρο, το πεδίο δράση του. Με τον Μοντόια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να καθυστερεί λίγο. Μοντόια σε έψη περιοχή του Ολυμπιακού την προς τα αριστερά. Για τον Δανό τον Κλίνγκε, βάζει το πόδι του Έστε, πιο πλαγιό για την Γιαγκελόνια και πάλι ο Μοντόια. Κάνει κίνηση ο Κλίνγκε, κάνει κίνηση το σπίτι. Ο σκόρερ παίρνει την μπάλα. Κάνει λίγο το κοντρόλ. Κερδίζει όμως ο Μοντόια και παίρνει το Κλίνγκε. Κλίνγκε πίσω για τον Κωνσταντόπουλο. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Και δεξιά για τον Βότσιτσεκ. Πίσω στον τροδοφύλακα του τον Αμπράμοβιτς. Κάνει μια προσπίση ο Αμπράμοβιτς δεξιά, παραλίγο το λάθος εδώ τρέχει να προλάβει ο Ζέλστον. Προλαβαίνει ο Βότσιτσεκ και θα περάσει ο Ζέλστον και θα γυρίσει προς τα πίσω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Το έδαφος ο Βιτάλ. Ο Βότσιτσεκ γίνεται το λάθος στην περιοχή. Αρμάντο Γκονσάλες δεν μπορεί να φτάνει η μπάλα. Ο Τσικίνιο ήταν τεράστιο λάθος. Ενώ είχαν σταματήσει ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να πιέζουν. Ο τροδοφύλακας της Γιαγκελόνια δεν έκανε καθόλου καλή πάσα. Είχαν σταματήσει και οι ποδοσφαιριστές της Γιαγκελόνια, οι οποίοι δεν έβγαλαν την μπάλα έξω. Και χωρίς λίγο με πάρα πολύ καλαρότητα, ο Αμπράμοβιτς πιέδωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Γιαγκελόνια στον Τικίνη, ο οποίος είχε να κάνει μια καλή πάσα στον Αρμάντο Γκονζάλες, όμως έκανε τάπ. Ουσιαστικά έκανε κοντρό με το στήριο στη συνέχεια τάπ. Η μπάλα δεν έσασε ποτέ στον Μεξικανό, ήταν τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Όπως ο Ορτέγα έκανε το λάθος στο 20 λεπτό και η Γιαγκελόνια το εκμεταλλεύτηκε. Ο Αμπράμοβιτς στην άλλη πλευρά κάνει το δικό του λάθος τώρα, ο Ολυμπιακός όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η Γιαγκελόνια προηγείται, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόρνερ από τα αριστερά. Θα δούμε την εκτέλεση. Εκτελείται το κόρνερ από το Τσικίνιο, πάρα πολύ κακό το κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν έφτασε η μπάλα ούτε κοντά στην μικρή περιοχή. Τζέλσον ανάμεσα από δύο περνάει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Φέρνει μπάλα στο δεξί σου, τάρι ο Τζέλσον, κοντράρει μπάλα. Ρόλερ πολύ ωραία για το Ζώτα Σίλο στην περιοχή. Ζώτα Σίλο θέλει να γυρίσει την μπάλα, τη δίνει ύψος, πυρόλα την κεφαλιά. Διεκδικεί στιγμή μπάλα τώρα κατεβαίνει και απομακρύνεται από τον Πρέλετ που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Τσικίνιο κατεβάζει. πάρει και πάρει την μπάλα. Ο Τσικίνιο μέχρι στιγμή δεν είναι αρνητικότατο, θα έλεγα. Για τον Ολυμπιακό, πριν γυρίσει πίσω για τον Ορτέγα και δεξιά η μπάλα στον Στάλιακα. Στάλιακα δίπλα για τον Έσε. Έσε αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ ακόμη και αριστερά για τον Τζέλσον. Ο Τζέλσον πηγαίνει κατά μέτωπο και περνάει το προσωπικό του αντίπαλο, τον Κουσέιτσαο. Φέρνει την μπάλα στο δεξί και σεντράλε με την περιοχή. Αποκαθίνει με την κίτρια κελώνια.
11: Το μοναδικό κυτρινίσμενο παίκτη μέχρι στιγμής θέλει το πλάγιο για τον Ρόμαν Τσούκ, παλαπίσω τον Κωνσταντόπουλο και αριστερά για τον Μοντόρια. Μοντόρια θα γυρίσει και πάλι στον Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντόπουλο δεξιά για τον Βιτάλ, να φτώσει και πάλι για τον Βόιτουσιεκ και πίσω η μπάλα για τον θεματοφύλακα της, τον Αμπράβεβιτς, ο οποίος καθυστερεί παραλίγο εδώ στο κίνημα να βάλει τον πόδι του και να γίνει το λάθος, δύο λάθος παρά λίγο από τον Αμπραούβιτς. Μάλλα πάλι σου πέρασε δεξιά για τον Βιτάλ και γυρίζει και πάλι πίσω στον Αμπραούβιτς. Πρέπει να πιεστεί πάνω στην αλήθεια λίγο ο Αμπραούβιτς γιατί είναι επιρρεπή. Μάλλα πάλι σου ανοίγει πολύ ωραία το παιδί δεξιά για τον Βόκη και το Τζέλσον πηγαίνει πάνω του να παραχωρήσει πλάγιο και δεν θέλει προσοχή, είναι εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και το κατάλαβαν πριν με τον Πυρόλα. Είναι εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο τον Ροντρίγκο Σεϊσά, ο οποίος επεχθεί προς τα πίσω για τον Βόκη Σεϊσά, ακόμη πιο πίσω για τον Περνάντο Βιτάλ. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Βιτάλ. Πιέζει ο Τσικίνιο και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Παράλληλα για τον Κωνσταντόπουλο. Απέχθηκε ο Κωνσταντόπουλος πίσω για τον Σλάβο Μιραμπράμοβιτς. Για να πιέσουν Ολυμπιακός, λέει ο λάθος μέσα στην περιοχή, δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Κωνσταντόπουλος άνοιξε αριστερά, τώρα γίνεται νέο λάθος. Κλέβουν όμως και πάλι οι Πολωνοί. Δεν έχει μπορέσει ο Ολυμπιακός μέσα στιγμή να εκμεταλλευτεί αυτά τα πενταριώδη δηλαδή. Είναι λάθη που κάνει η άμυνα της Γιαγκελόνια. Πάλα δεξιά στο Κωνσταντόπουλο και πίσω στον Πόιτουζε. Πόιτουζε, ακόμη και πίσω στον Περνάντο Βιτάλ. 35 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Το δικαιολογημένο νομίζω, ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Μπρούνο στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο Πορτογάλος τρέμπει για Γελόνια. Πάντως δεν παίζει το ιατρικό team της πολωνικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στα όρια, έτοιμοι για να μπουν. Σηκώθηκε ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο φάουλ σε καλό σημείο για την Γελόνια. Φάουλ δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Άντριαν Σεμένιετς. Με τρεις παίκτες για Γελόνια είναι πάνω την μπάλα, δύο παίκτες στο τείχος του Ολυμπιακού, ο Γκρίσο Μάρτης και ο Τσικίνιο. Ένα φάουλ ο Γκάντος τελείωσε αριστεροπόδαρος, θα μπορούσε να δίνει την μπάλα και προς την αιστεία. Είναι στα πλάγια, είναι ανάμεσα ουσιαστικά στη γραμμή του Άου και στην αριστερή γωνία της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα, περίπου ένα μέτρο από την περιοχή. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής για την Γιαγκελόνια. Με το αριστερό Μοντόγια και με το δεξί ο Βανός Άντερς Κλίνγκες. Όλοι προς τους Ολυμπιακούς στη δική τους περιοχή για να μηνθούνε. Στηρίζει ο Χαρμός μας. Εξελεί ο Κλίνγκες στην καρδιά της άμυνας και παλιά μπλοκάρει ο Ορτέγα. Καλιά εδώ από τον Τόμας Ρόμαντσουκ, τον 30χρονο πολυνό αμυντικό χάφη της Γιαγκελόνιας. Παραλίγο δύο λάθος εδώ από τον Ορτέγα, στη συνέχεια ζώτα θέλει να περάσει την μπάλα την μία για να φύγει από την άλλη. Κλέβει λίγο στο Κάιντα Σμιτ, το οποίο πηγαίνει κατά μέτωπο. Ο Σάλιακας πρέπει να πάει πάνω του. Κάνει πίσω βήματα ο Σάλιακας. Και ο Σμιτ τώρα γυρίζει για τον Κλίνγκε και πίσω μπάλα για τον Μοντόγια. Κεντρικά για τον Ρόμαντσουκ, ο οποίος όμως δεν είχε καλή συνεννόηση με τον Μοντόγια. Δεν έκανε κίνηση ο Μοντόγια. Μπλέχτηκε λίγο εκεί με τον Τζότα Σίλβα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό μπροστά το πάγκο της Γιαγκελόνια με τον Μανώλη Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Η Γιαγκελόνια προηγείται 1-0 χάρη στο κόλ της Σουηδίας σε 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός θέλει να βρει αντίδραση. Πάντως μέχρι στιγμής δεν την βρίσκει. γιατί δεν είναι αυτή η οποία έχει τις καλύτερες στιγμές. Πέρα από τον κόλλη είχε νωρίτερα και δοκάρι, είχε νωρίτερα και μια ακόμη καλή ευκαιρία με τον Βόιτσεκ, όπου έκανε σπουδαία επέμβαση στο 11ο λεπτό ο Στέφαν Ορτέγα. Είχε τώρα την κεφαλιά του Τόμας Ρόμαντσουκ. Δεν είναι καλά αμυντικά Ολυμπιακός στην αλήθεια. Σάλιακα στην εκτέλεση του Λαγίου από τα δεξιά. Στο 40 λεπτό Ολυμπιακό για Γελόνια 0-1. Εκτελεί με δύναμη ο Σάλιακα. Κεφαλιά από τον Μοντόγια. Ο Έτσι του Πάλα, ο Ζώνα Σίλβα. Με καθήνα να βρει τον Τικίνιο. Απομακρύνει όμως ο Ρόμαντσουκ σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο στη μεσαία γραμμή με τους ελευθερόλεπτους με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Οπότε δεν έχει κανένα φρεσκότα του. Έχει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν τους πίνεται, βάζει ωραία όμως το σώμα του αρχικός του Ολυμπιακού. Θα γυρίσει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα του. Ο Ορτέγα με την μπάλα, είχε κεντρικά να πάρει την μπάλα πρώτα, την είναι τον πιέσει ο Χεσούς Σιμάς και ανοίγει αριστερά τελικά ο Ορτέγα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα μάλιστα παίρνει την μπάλα και διανύει περίπου 30 μέτρα, ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, όμως τώρα δεν έχει συμπέσει. Και είναι πάρα πάρα πολύ στον δικήγορος του Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον συγκλίνει με την μπάλα. Έχει δεξιά τον Ρέτσο. Πηγαίνει πάρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ρέτσο. Κάνει πάσα. Ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα. Με τη μία θέλει να περάσει την μπάλα, περνάει για τον Τζέλσον. Αυτό θέλει να βρει την περιοχή του Δασίλβα. Αποκαθρύνει την μπάλα όμως ο Ρόμαντσουκ πάνω στον Ζώτα Σίλβα και θα πάρει το out η Γιαγγελόνια. Στο 41ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1. Με τον Αμπράμοβιτς να ζητά τους παίκτες να βγουν ψηλά για να εκτελέσει. Να κάνει μεγάλη παλιά ουσιαστικά σε αυτό το out που έχει κερδίσει η Γελόνια. Εκτελεί τώρα με δύναμη ο Αβραμόβιτς, παίρνει την κεφαλιά ο Φρέλετς, περνάει παλά ο Μπρούνο προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, από το φύλακα του Ολυμπιακού, πολύ μακριά και θέλει να βρει τον Αρμάτο Γκολτς, παίρνει την κεφαλιά ο Φρέλετς, περνάει παλά ο Μπρούνο προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, από το φύλακα του Ολυμπιακού, πολύ μακριά και θέλει να βρει

0: Θα μπορούσε σίγουρα να έχει πολύ καλύτερη επιλογή. Ρόμπολ του δεξιά. Γάλλει την μπάλα, κάτσε με την περιοχή. Δίνει την μπάλα, Αρμάντο Γκονζάλε, σουτάρι. Μεγάλη επέμβαση από τον Μέσο Ρόμπολ Αμπράουε. Την πιο καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού το 42ο λεπτό. Ο Αρμάντο Γκονζάλε πλασάρι. Ωραίο το πλασέ. Όπω είχε την απάντηση ο Σλάβο Μιαμπράουε, ο οποίο πετάχτηκε στη δεξιά του γωνίου που έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι σοβαρή στην φάση. Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα κάνει πολύ καλό τελείωμα. Ο Τζέσον επέμεινε, έκανε την μπάλα. Ωραίο τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Όμως ο Αμπράμοβιτς είχε την απάντηση. Και το 400 λεπτό. Ένα ακόμη κόρνερ για τους ελευθερόλεπτους. Από τα αριστερά. Εκτελείω το κόρνερ. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Μεγάλη χιλιά. Πόλη από τον Ολυμπιακό. Πόλη από τον Ολυμπιακό. Από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Το 400 λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Μεξικανός βρίσκει δίκτυα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, άφετο με επιχείριο, εφόδι και παλιά, αφού μας πούνε μια από τα πράγματα, στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες, το έφτιαξε το κόρνερ, το έφτιαξε το διακατέχει, πρέπει και στο μέρος, γνωστή στιγμή, έφερε την μπάλα από κοντά, τα δίχτυα, το λόγο της θεσίας, ξέρω με αφάρουμε, να κάνει το 300 και λέμε μια 1-1, 400 λεπτό καναμέτρες. Το καλύτερο εφορικά σημείο, το 400 το χωρίζει, θα δούμε να κάνει στα προβλήματα. Γιατί υπάρχει λίγο χρόνος ακόμα, βλέπω και υπάρχει τη διάρκεια αυτή της τεσσαριστερήσης. Ο Ρέφης την παλιά σε γελία της άμυνα και ο Ρέφης και ο Άρμπος και ο Ροζάνε με την καταβούλαση μέσα στην περιοχή των Πολωνών. Απέκτησε αρχικά ο Αντρέλης και την έτσι από τα μέρα του Ροζάνε που δεν πάντα ρωτήσε να χαριστεί δεν μπορούσε να πάρει τον κόλ. Κάνε το Λιπιακό για Κελόνια 1-1 και 40 λεπτό. Και το
1: Λοιπόν, σε διακόπτουμε λιγάκι να φτιάξουμε λίγο τις σύνδεσεις γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο το Θέμη Παλιό. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε 1-1. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο. Θα ξαναπάμε σε περίπου ένα λεπτάκι να δούμε το τελικό, μάλλον το ημίχρονο πώς θα λήξει. Είναι 1-1, έχουμε παίξει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σοφάρισε πριν από λίγο με τον Μεξικάνο, καλά λέω. 1-1 με την Γιαγκελόνια, λογικά έτσι θα πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, για να δούμε. Για πάμε πάλι στο Θέμη, μας ακούς?
0: Επιστρέψαμε. Έχουμε πίσω ένα λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει νέο κόρνερ. Να δούμε αν θα βρει την καμία φόρμα. Να το δούμε το κόρνερ ο Ολυμπιακός κόρνερ. Τον εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την μπάλα, το σούτ, το γύρισα μάλλον τον Νέστε μέσα στην περιοχή. Σε απομάκρυνση κεφαλιά τον Νέστε, έχουμε λήξει τον πρώτο μικρό του. Ο Ολυμπιακός για Γελόνια 1-1. Ο κόμπης του Ολυμπιακού μας χειροκροτάει την προσπάθεια. Το που είναι στο τρίπλ Αλφαζίλ, έχουμε ένα πέντο ρίτερα που είναι στους ουσιαστικά όλοι τον κόμπη του Ολυμπιακού. Μπορεί να έρθει από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ένα κόρνερ το οποίο κερδίθηκε από μια επέμβαση του Αμπράουε σε μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού σε ένα κλέψιμο που είναι με την περιοχή.

0: Αν δεν έχω μπροστά με στατιστικά, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κλέψει στο αμυντικό τρίτο για γελίο την μπάλα γύρω στις 10 φορές ένα ημίχρονο, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, για να μην πω ότι λέω και λίγες φορές. Μερικές φορές όπως με το Τσικίριο που κέρδισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν μπορούσε να κάνει μια καλή πάση στον Αρμάντο Γκονσάλες, δεν μπορούσε να εγωτερευτεί τις ευκαιρίες. Γιατί ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και αργεί να την βάλει μέσα, ουσιαστικά στο κενό χώρο να βρει, να βρει τον χώρο του και να δημιουργήσει μια ευκαιρία. Στο γκολ κέρδισε το κόρνερ σε μια στατική φάση όπου τα χτυπήματα του Τσικίριο δεν ήταν καλά μέχρι στιγμής. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πάρθηκε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Ο Ρέτσιο Γκοντζάλης ήταν στην καρδιά της άμυνας στο δεύτερο δοκάρι, ο Λομπόνακι, με τον Ρέτσιο να παίρνει την κεφαλιά και τον Αρμάντο Γκοντζάλης να ανοίγει λογαριασμό και στην Ευρώπη. Να θυμίσω όμως αυτό είναι το τέταρτο γκολ του Μεξικανού με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός γελώνει 1-1 με το παιχνίδι να είναι μοιρασμένο, να έχουν και οι δύο ομάδες τα καλά τους διαστήματα. Ο Ολυμπιακός πάντως ισοφάρισε στο καλύτερο χρονικά σημείο και τώρα έχει ένα δεύτερο ολόκληρο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει την νίκη στη σημερινή αναμέτρηση κοντά στην Γελωνία. 11-4 τα σπίτια του Ολυμπιακού, τα περισσότερα ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. 4-3 τα σούτ στον στόχο, 7-0 τα κόρνερ. Αυτά από μένα για το πρώτο ημίχρονο σε 12 με 13 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Θέμη Παλιούρα. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί σε 12-13-14 λεπτά. Που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, να πούμε τα μερικά αποτελέσματα. Να πούμε, έβαλε γκολ ο Κοστούλας με τη Manchester Brighton 2-1. Μείωσε το σκορ ο Κοστούλας λίγο πριν το ημίχρονο. Από εκεί πέρα έχουμε Anderlecht Lyon 0-2. Bayer Leverkusen Chelsea 1-0. Milan Benfica 0-1. Να δούμε ποιο έβαλε τον γκολ εδώ. Όχι, το έβαλε όλο και Μπάκιο το γκολ, το 0-1. Ολυμπιακός Αγγελόνια είπαμε 1-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0, Στρουμ Γκρατς Ρεν 0-0, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάγκερ Λεβερκούζεν είπαμε 1-0 με τον Σέλστλαρ αυτογκόλ για την Τζέλιε. Άντρελεχτ Λιόν 0-2, στο 8 ο Νάρτεϊ έκανε το 0-1, στο 22 ο Νακαμούρα το 0-2. Μέχρι τώρα αυτά είναι τα ημιχρόνα στα παιχνίδια του Europa League. Είναι η πρεμιέρα, είναι η πρωταγωνιστική της League Phase του Europa. Νωρίτερα είπαμε, η Μόνια έκανε μεγάλη νίκη, κέρδισε 1-0 την Θέλτα και η Σπάρτα Πράγας πέρασε αέρα από την Αρμενία 1-4. Πάμε σε ένα έτσι μικρό ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και παραρχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο από το Καραϊσκάκι. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός και Αγγελόνια 1-1 προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισαν οι Ερυθρόλευκοι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 5 λεπτά είμαστε πριν τις 11. Σε λιγάκι θα πάμε πάλι στο Καρασκιάκι για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρονού. Ολυμπιακός Αγγελόνια, θυμίζουμε 1-1. Λοιπόν, να πούμε κάποια άλλα παιχνιδάκια που έχουμε στο στοιχηματάκι που ενδιαφέρουν. Everton Wolves είναι για το Λυκά Παγκλίας 0-0 στο 50. Έχουμε και το Fleetwood Town από την. Από την Link, και αυτό Link Up, Sheffield United 0-0, Kidderminster Gateshead 1-0, Altrincham Hartlepool, αυτά είναι παιχνίδια για την Αγγλία, Nations League 1-1, Scunthorpe Boreham 0-1, από εκεί πέρα έχουμε Coventry Aston Villa για το League Cup 1-2, Manchester Brighton 2-1, το μείωσε σε 2-1 ο Κοστούλας. Και από εκεί πέρα έχουμε τα παιχνίδια για το Europa League, τα λέμε μια φορά ακόμα. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0 και Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. 0-0 είναι και το παιχνίδι Χάπολ Μπερσεβά με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Από εκεί πέρα παιχνιδάκια. Μπαρσελόνα κερδίζει 1-0 από ό,τι βλέπω στο 22ο λεπτό. Είμαστε με γκολ του Κανσέλο στο 8ο λεπτό. Από εκεί πέρα κάποια άλλο στοιχηματάκι. Από το στοίχημα δεν έχω κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα.

Ο φίλος ο Νίκος που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν μου αρέσει η ομάδα σήμερα, αλλά πάλι καλά, ισοφαρίσαμε λίγο πριν το ημίχρονο. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε καλύτερα και να κερδίσουμε εύκολα ή δύσκολα τους Πολωνούς, λέει ο φίλος μας.

Εντάξει, παιδιά, τώρα όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν υπάρχει εύκολη δύσκολη ομάδα. Αν δεν είσαι καλός, μπορεί να την πατήσεις και από ομάδα η οποία δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Πρέπει να παίξει για να κερδίσει. Με τα λόγια, δεν κερδίζει κανείς. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν παίξει καλά, δεν μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα. Το λέω για τα παράπονα από εδώ πέρα που βλέπω από φίλους του Ολυμπιακού με μηνυματάκια. Έχουν πολλά παράπονα από την ομάδα. Ο φίλος του Διαμαντής έχει μια άλλη άποψη. Λέει: πολύ καλό σήμερα ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Τέσσερις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. 1-49 το 6 γκολ με 11 τελικές έναντι 0,52 της Γιαγκελόνια. Ο φίλος ο Διαμαντής, την καλησπέρα μας, που του λέει σήμερα ότι ο Ολυμπιακός του αρέσει, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός. Ο Νίκος λέει ότι είναι Ολυμπιακός, δεν είναι καλός. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι γνώμες, ο καθένας πώς βλέπει το παιχνιδάκι. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο και να κάνουμε μια κριτική γενικότερα για όλο το παιχνίδι που θα τελειώσει περίπου 45-50 λεπτά από τώρα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, το παλαιό Φάλιρο, διαφωνώ με το φίλο μας τον Διαμαντή, τον Σίγαυρο. Τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα τις έκανε από λάθη των αντιπάλων και όχι από οργανωμένες επιθέσεις. Αυτό δεν λέει κάτι όμως, για να κάνουν λάθη αντίπαλοι. Μάλλον ο Ολυμπιακός πίεσε τους αντιπάλους, γι' αυτό κάνανε τα λάθη. Ναι, γίνανε λάθη, αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά ο τερματοφύλακας έκανε 2-3 σοβαρά λάθη, αλλά λάθος έκανε και ο Ορτέγκα και ο Ολυμπιακός δέχτηκε τον γκολ.

0: Ένα μικρό έτσι γεννηματάκι και επανερχόμαστε με την σέντα στο δεύτερο ημίχρονο από το Γιώργος Καρασκάκης, από το με το Θέμη Παλιούρα. Πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Να πούμε για τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πασχαλάκη, ότι είναι πολύ κοντά στον Αστέρα. Ακτόρ έχει κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Αστέρα και μάλλον θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Τρίπολης. Λοιπόν, οι ομάδες από ό,τι βλέπω μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάποιες αλλαγές. Θα δούμε, θα μας τα πει καλύτερα ο Θέμης Παλιούρας. Ο Ολυμπιακός έχει μπει, η Αγγελόνια ακόμα δεν έχει μπει στο γήπεδο για το δεύτερο μήχρονο. Βλέπω τον Αρμένιο να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Σάλιακας βλέπω είναι μέσα. Λογικά ο Μπρούνο θα βγει. Λογικά πάντα. Θα δούμε. Ακόμα δεν μου έχει βγάλει την αλλαγή. Πάντως ετοιμάζεται να μπει μέσα ο Αρμένιος, ο Τιντζιάν, αν τον λέω καλά. Ναι, καλά τον λέω. Και μάλλον θα πάρει τη θέση του Μπρούνο. Οι υπόλοιποι, νομίζω οι 10 είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν το παιχνιδάκι. Ναι, ο Μπρούνο βγήκε, μπήκε ο Τιντζιάν. Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, όχι, ακόμα δεν είναι έτοιμα, γιατί τώρα βλέπω να βγαίνουν οι Πολωνίοι για Αγγελωνία για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα βλέπω στα αποδυτήρια και βγαίνουν και αυτοί ετοιμάζουν κάποια αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι βλέπω ότι είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 85 και θα πάρει τη θέση. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Τη θέση του Ρόμαντσουκ. Βγήκε ο Ρόμαντσουκ και μπήκε ο Κοσλόφσκι για τους Πολωνούς. Λοιπόν, πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Είχαμε και δύο αλλαγές, Θέμη. Τις είπαμε, μας ξαναλες και εσύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι. Δημήτρη Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πολύ σωστά όπως ανέφερες και εσύ, Βασίλη, είχαμε δύο αλλαγές. Αρχικά για τον Ολυμπιακό, έχουμε αλλαγή αριστερού μπακ. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπρούνο Ρουμαέτσι. Την θέση του πήρε ο Ναήρ Τσικνιδιάν. Ένα μπακ το οποίο μπορεί να δώσει περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό στο επιθετικό κομμάτι. Το παιχνίδι όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η Αγγελόνια θα είναι στην σέντρα. Η Αγγελόνια, η οποία και αυτή προχώρησε σε μία αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα σας αναφέραμε στην αλλαγή.
0: Ο Ρόμαντσουκ βγήκε, μπήκε ο Σοσλόφσκι.
1: Ο Κοσλόφσκι βγήκε και μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και αυτό έψαχνα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κοσλόφσκι λοιπόν μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και δεν αλλάζει κάτι. Και ο Κοσλόφσκι θα αγωνιστεί ακριβώς εκεί που αγωνιζόταν ο Ρόμαντσουκ, στη θέση δηλαδή του αμυντικού χαφ, με το νούμερο 85 ο Έρικ Κοσλόφσκι, ο 19χρονος Πολωνός, μπήκε στη θέση του 35χρονου Ρόμαντσουκ. Η μπάλα πίσω για τον Βιτάλ, ο οποίος γεμίζει. Στην Κνιζιά στην πρώτη επαφή παίρνει την κεφάλια. Φρόιλερ δεύτερη κεφάλια. Η μπάλα στον Τζέλσον, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Και τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Τζέλσον από τον Έρικ Κοσλόφσκι, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Φρόιλερ προς τα πίσω για τον Πυρόλα και αριστερά για τον Τσικνίδιαν. Στο 46 λεπτό Ολυμπιακός για Γελόνια 1-1, με την Γελόνια να προηγείται χάρη στον Πολ Σμιθ. Τον Ολυμπιακό ισοφαρή του τον Αρμάντο Κοντζάλε στο 43 λεπτό. Η μπάλα δεξιά για τον Ρέτσο και ακόμη και δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα. Περνάει η μπάλα. Φεύγοντα από όλου όπω ο Κοσλέτσκι, ο οποίο απομακρύνει. Ο Ρέτσο παίρνει κεφαλιά. Σάλιακα στα κουνάκι. Ρώτησε η μπάλα Ζώτα Σίλβα. Όπω κερδίζουν οι Πολωνοί με τον Κλίνγκε. Να κάνει όμω λάθο. Και θέλει να αλλάξει στην απέναντι ο Ράσο Ροτρίκου Κοσέιτσα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον Πάγκο. Της Γεγελόνια, Τικνιτιάν εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Πυρόλα. Κοντρολάρει ο Πυρόλα και πάλι στον Τικνιτιάν. Ο Αρμένιος και πάλι στον Πιταλού. Κοντρολάρει και πάλι ο Πυρόλα και ανοίγει δεξιά στον Ρέτσο. Κοντρολάρει και ο Ρέτσος και περνάει το προσωπικό του αντίπαλο. Και αριστερά για τον Τικνιτιάν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα, θα περάσει, θέλει να περάσει. Τον Τικίνο χάνει, Κοσλόφσκι κερδίζει, παίρνει το φάουλ του Τικνιτιάν. Συνέχεια κάνει την πρώτη πάφα για τον Χεζού Σιμάς, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Ρόμαντσουκ, ο οποίος πέρασε αλλαγή, κύκλος αλλαγή στο ημίχρονο. Έχουμε φάουλ λοιπόν για την Αγγελόνια, παρατηρήσει το Χαρμόσφαιρ. Το Γερμανό διευθύντη αναμέτρησης στον αέρι της δεξιά για το φάουλ που έκανε προηγουμένως στον Κοφλόφσκι. Πάνω στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για την Αγγελόνια. Στο 48 λεπτό Ολυμπιακό και Αγγελόνια 1-1. Με τον Βόης που σέξουν εκτελεί προς τα πίσω για τον Βιτάλ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η κάρτα, προφανώς έπαιξε ρόλο στην αλλαγή του Πελοτεχνιδιά να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νιγηριανού, καθώς ο Μπρούν ήταν ο μοναδικός προς του Ολυμπιακού που είχε κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλ γεμίζει για τον Κοσέιτσαο. Θέλει να κατεβάσει ο Πορτογάλος στα τράιφε. Μεγάλη δυσκολία την πάλι στον αγωνιστικό χώρο για παρατηρήσει το κόσμο του Ολυμπιακού. Και την για την ψυχή θα πούμε ακρίνη. Κοσλός στην πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά του Σαντιάκο έτσι. Τρίτη κεφαλιά την πάλι το Κοσλός. Τέταρτη κεφαλιά το Ρέτσο. Τέταρτη κεφαλιά από κανέναν γιατί έχουμε φάουλ του Γκότσεκ πάνω στο Τέλσον Μάρτιν. Φάουλ περίπου 5 μέτρα πάνω στην πεσίνα ραβή. Αριστερά έχει υποσχεθεί στο Ολυμπιακό στην εκτέλεση του φάουλ πήγε το Ρέμο Φρόιλερ. Ανοίγει το Τυρόλα για να πάρει μπάλα όπως και ο Τεχνιδιάν και ο Τέλσον Ζητάει. Θα πάρει ο Πορτογάλος και ανοίγει αριστερά στο Τεχνιδιάν. Τεχνιδιάν προς τα πίσω για τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα με την μπάλα δίπλα στον Φρόιλερ. Αυτός δεξιά ανοίγει το παιχνίδι για τον Ρέτσο και αρχηγός του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει με την μπάλα. Διαγώνια παλιά με στην περιοχή απομακρύνει ο Βιτάλ. Τον Μοντόγια, ο οποίος θα περάσει την μπάλα, αλλά γίνει ο Έτσε. Κεφάλι ο Μοντόγια με το κεφάλι και στη συνέχεια ο Χίλκε. Ο Φρόιλερ θέλει να κατεβάσει με 3 και 4. Πολύ ωραία ενέργεια γυρνάει κατά μέτωπο. Περνάει για τον Τζέλσον. Τελευταία στιγμή ο Βιτάλ βγαίνει με την μπάλα από την άμυνά του και με το αριστερό θα περάσει την μπάλα στον Σμιτ. Σμιτ, ωραία, εδώ περνάει την μπάλα σε Γεσού Σιμάτζη και γελώνει έχει χώρο. Γεσού Σιμάτζη ανοίγει δεξιά στον Ροντρίγκο Κοστίτσα, ο οποίος θέλει να πέσει ένα σμέναν με τον Ναέρ Τιχνιδιάν. Ο Τιχνιδιάν είναι μπροστά του. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ρέτσο με απόλυτη ψυχραιμία και με το στήθος γυρίζει την μπάλα στον Στεφάν Ορτέγα, ο οποίος θα μπλοκάρει. Και να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός μια νέα επίθεση στην αρχή. Η μπάλα στον Τσικίνη, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τσικίνη ανοίγει αριστερά για τον Τιχνιδιάν. Και πάλι ο Τσικίνη. Τσικίνη προδέχεται την μπάλα στον χώρο της πεθέας γραμμής και αριστερά όπως κινείται ο Ολυμπιακός. Περνάει κάθε για τον Τζέλσον, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τριπογυρίζει ο Πορτογάλος και παίζει και πάλι πίσω για το Τσικίνιο. Τσικίνιο ανεβαίνει με την μπάλα και αριστερά το Τσικίνιαν έχει να πάει μπάλα. Τσικίνια παίρνει την μπάλα, δεν προλαβαίνει να κάνει την πάση στο Ζωτα Σίλβα. Καθώς παρεμβαίνει ο Βόιτσεκ και παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με το Τσικίνιαν να βρίσκεται στην εκτέλεση πλαγίου. Για τον Τζέλσον, ο Ντροράιο Τζέλσον. Και παίρνει προς τα πίσω στον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο με την μπάλα, ο Λεφόρτη και γελώνει στο δικό του αμυντικό τρίτο. Πίσω ο Ρέτσο για τον Φρόιλερ και αυτός αριστερά για τον Έτσε. Έτσε, ακόμη πιο αριστερά στο Τσικνιδιάν. Πηγαίνει κοντά ο Τζέλσον. Θα παίξει για τον Πορτογάλο. Ο Τζέλσον γυρίζει μέτωπο. Γυρίζει όμως προς τα πίσω για τον Λορέτσο Πυρόλα, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά για τον Τσικνιδιάν. Κάνει κίνηση ο Τζέλσον. Δεν θα πάρει την μπάλα. Τσικνιδιάν προς τα πίσω για τον Έτσε. Ο Έτσι σκέφτεται την αλλαγή παιχνιδιού, εν τέλει θα ανοίξει δεξιά στον Ρέτσο. Ήταν ο Σάλιακ στην απέναντι πλευρά μόνος του, όμως πρέπει να κλείσουν οι Πολωνοί. Ρέτσο στριφογυρί, τύπο την πίεση του Πρέλετ και γυρίζει για τον Λόρετσο Πυρόλα. Για αριστερά για τον Έτσε. Έτσε. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σαντιάγκο Έτσε. Αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Κάνει κίνηση τον Τέλσον. Του περνάει την μπάλα ο Τεχνιδιάν. Ο Τέλσον ανοίγει λίγο το κοντρόλ του. Θα πάρει όμως κόρνερ από τον Κοσλόφσκι. Άου, δίνει γιατί στον αμέτρηση. Δεν γίνεται να μην βλέπει αυτό τα τρία μέτρα. Ήταν και κόρνερ. Το κόμμα ο Κοσλόφσκι στο αριστερό του πόδι. Ο Τέλσον λέει να δει το βαρ. Όμως δεν έχει δυνατότητα ο διαιτητής. Καταλέπει στους φιλάθλους του. Ότι βαρ ο γεννητής σε περίπτωση κόρνερ που θα δει μπορεί να δώσει κόρνερ και να γίνει out. Δεν μπορεί το out να γίνει κόρνερ. Εκτελέστηκε το out. Η Γεγελούλη θέλει να βγάλει την μπάλα από πίσω με τον Κοσλόφσκι να κάνει διαγώνια παλιά για τον Σμιτ. Παίρνει την κεφαλιά ο Σάλια Κάσο που βρίσκεται στο έδαφος. Δεν δίνει φάλο. Ο Χαρμόσμερ δεν υπήρχε ένα τελτάρισμα στον αέρα που κάνει τον Σάλια να χάσει την ισορροπία του. Ο Μοντόγια θα εκτελέσει το πλάγιο για την Γεγελούλη από τα αριστερά. Είναι εκεί κοντά ο Χεσού Σιμάς για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Είναι και ο Κλίν και ο Δανός ο οποίος υποδεχτεί και θα παίξει τον Μοντόγια. Αυτός για τον Πρέλετ. Χάνει ο Πρέλετ. Ζώτα Σίλβα κερδίζει και θέλει να περάσει. Γίνεται η κόντρα. Ο Ζώτα Σίλβα τώρα θέλει να περάσει την ταχύτητα τον αντίπαλό του, τον Μοντόγια, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο για τους ερυθρόλεπτους. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Γελώνια, δεξιά όπως επιδείχνει ο Ολυμπιακός, με τον Σάλια καναγυρίζει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα κοντρολάρει την μπάλα και πάλι Ρέτσος. Ρέτσο φέρνει την μπάλα στο δεξί και ανοίγει δεξιά για το Σάλια. Κάπου εκεί πάρει να κάνει τη τέτρα. Φέρνει προς τα πίσω για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ και πάλι για το Σάλια κατά δεξιά. Ο Σάλια κάνει προς τα πίσω. Θα παίξει για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι τυχή καθόλου σέντρες. Υπάρχει τώρα στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα ακόμη και αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Είναι κοντά και ο Τζέλσον. Στην ενοησία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Τζέλσον έκανε κίνηση στον χώρο. Τεχνιδιάν ήθελε να το παίξει τα πόδια. Πάντως έχασαν την πάλι Πολωνία καθώς η παλιά του Βόιτσεκ κατέληξε στον Ρέτσο. Αυτός ανοίγει τον Έσε. Έσε με την μπάλα και δεξιά για τον Ρέτσο. Ανοίγεται και ο Σάλιακας, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση στον χώρο. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Σάλιακας και θα καταφέρει. Ζώτα Σίλβα θα πάρει το πλάγιο από τον Κωνσταντόπουλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου στο υψηλό τη Διαγκελόνια. Ο Σάλιακας ψάχνει συμπαίκτη, είναι κοντά ο Έσε, είναι ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο για τον Έσε. Έσε γυρίζει την μπάλα, Τσικίνιο με στην περιοχή. Τέλσον, ο Γκονζάλε σουτάρει με το κεφάλι ο Βιτάλ. Ο Ζέλσον πηγαίνει πρώτο στην μπάλα και θα αφήσει τον Τεχνιδιάν. Γι' αυτό σπέρνει μία πίσω λάθος τον Τεχνιδιάν. Κλέβει για Γελόνια, η Μάς περνάει την μπάλα στον χώρο. Ο Ρέτσο έχει καταλάβει όμως προλαβαίνει το Πρέλετ και γυρίζει πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο οποίος ψύχρεμα βρίσκει τον Φρόλερ κεντρικά και δεξιά για τον Σάλιακα. Αβίασε λάθος προηγουμένως ο Τεχνιδιάν, Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει ο Ζώτα Σίλβα. Το σκυλό πάλι εδώ και μάλιστα ζητάει και συγγνώμη ο Μοντόγια, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, μία ακόμη κίτρινη κάρτα, δεύτερη για παίκτη της Γιαγκελόνια. Οι δύο πάθη Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα. Ο Βόιτσεκ κατά δεξιά και τώρα ο Μοντόγια για από τα αριστερά. Ο Ζώτα Σίλβα βάλε πολύ ωραία το σώμα, το έχει σηκωθεί, δεν έχει κάτι ο Πορτογάλος. Ο Ζώτα Σίλβα μαζί με τον Τζέλσον Μάρτες κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και είναι πολύ απειλητική για την αντίπαλη άμυνα. Με τον Φρόλιο τον δεν υποδέχεται την μπάλα και να ανεβαίνει. Και να έχει αριστερά τον Τεχνιδιάν που ζητάει μπάλα. Παίζει για τον Πυρόλα. Τεχνιδιάν είναι και ο Τζέλσον εκεί. Πίσω για τον Πυρόλα. Και αυτό ακόμη και πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος υποδέχεται στο 55 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Σκόρ το οποίο διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με τον Σμιτ να ανοίγει το σκόρ για τους Πολωνούς και τον Αρμάντο Γκονζάλες να σοφαρίζει τον Ολυμπιακό. Τεχνιδιάν πίσω για τον Πυρόλα και ακόμη πιο πίσω για τον Ρέτσο, τώρα έκανε να τρέξει μερικά μέτρα. Μικρό το κακό, ο Έτσε κάθετα για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θέλει να γυρίσει πάλι φάουλα, τον Κωνσταντόπουλο αυτή τη φορά. Όχι. Μάλιστα, όχι. Α, έδωσε το φάουλο ιετής. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό, 7-8 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά με τον S1 για την μπάλα και ο Φρόιλερ να ζητάει και επιλέγει πίσω τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει και προωθεί την μπάλα αριστερά και τον Πυρόλα, Πυρόλα στο χώρο για τον Τζέλσον. Θέλει offside ο Βόιτουσιεκ και δίνεται offside, ο Βιτάλ μάλιστα χειροκροτεί μαζί με τον Βόιτουσιεκ. Ζήτησαν offside στην προηγούμενη φάση, ο Βιτάλ ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα αυτή την παράβαση που βοήθηκε, ο Όσμερς του λέει να βάλει την παλά κάτω για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Βιτάλ τελικά την αφήνει για τον τραυματοφύλακά του τον Αβράμοβιτς, ο οποίος πηγαίνει αργά αργά, ο Όσμερς του λέει να κάνει πιο γρήγορα και τώρα δει, ναι, τους κάνει παρατηρήσεις, να κάνει παρατηρήσεις, τώρα εκτελεί ο Αβράμοβιτς για τον Πρέλετ. Κεφαλιά τον Πυρόλα προς τα πίσω μου συμπαλά. Εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος κοντρολάει και πηγαίνει, κλείνεται στην γωνία και απομακρύνει στη συνέχεια σε πλάγιο out. Θα μπορούσε να πέσει και τον Ορτέγα, χειροκροτεί πάντως ο Σάλιακας. Θα απακλείστηκε ο Ρέτσος, χωρίς ιδιαίτερη πίεση και παραχώρησε πλάγιο για την Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια πια δεν βιάζεται, το 1-1 είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τους Πολωνούς. Είναι το outsider που πήγα στη σημερινή αναμέτρηση αλλά και στο γήπεδο. Θα έλεγα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Φρόιλερ αριστερά για το Τεχνιδιάν αφού έκλειψε την μπάλα. Τώρα το τάκλι πολύ ωραίο από τον Κοσλόφσκι. Όπως ο Φρόιλερ κερδίζει και πάλι και ο Τσικίνιο δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός αργεί να βγει στην επίδεση. Ο Σάλιακα ζητάει κίνηση του Τσικίνιο. Επιλέγει τον Έτσι κεντρικά. Αυτό για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Να έρθει Τεχνιδιάν. Πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο Ορτέγα κοντρολάρει επειδή συγκινάει την αρχή για τον Ολυμπιακό στο 57 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Ρέτσος ανεβαίνει και δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Αυτός θέλει να περάσει με πολύ άσχημο τρόπο όμως για τον Τσικίνιο πλάγιο για τη Γιαγκελόνια. Πλάγιο με τον Μοντόγια. Ο Γκιγέρμε Μοντόγια στην εκτέλεση λοιπόν του πλαγίου. Ο Ψάνης υπέκτη. Ο Πορτογάλος. καθυστερεί, τώρα βρίσκει τον Σμιτ και πάλι ο Μοντόγια. Το λάθος, γυρίζει όμως προς τα πίσω, διορθώνει το δικό του λάθος, ψύχρεμα ο Κωνσταντόπουλος για τον Κοσλόφσκι και αριστερά για τον Μοντόγια. Αυτό για τον τερματοφύλακα του, τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος θα γεμίσει ψηλά και μακριά στη μεσαία γραμμή, ο Έτσι κεφαλιά, ο Πυρόλαγα δεν βάζει με το στήθος και ανοίγει αριστερά για τον Τικνιζιάνο, ο Αρμένιος πίσω στο Σέφαν Ορτέγα. Ορτέγα κοντρολάρει, περιμένει τον Πυρόλα και τον Ρέτσο να πάνε στις θέσεις τους για να ξεκινήσει πάλι την επίθεση. Ο Φρόλερ ζητάει μπάλα κεντρικά, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κάθετα για τον Ζέλσον, ωραίο το τακουνάκι του Ζέλσον για τον Τικνιζιάνο, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ όπως διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Θα παίξει κεντρικά για τον Φρόλερ, για αυτός για τον Ζέλσον. Ζέλσον πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ κινητικός. Έτσι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα σκέφτεται σέντρα προς Πίτερ και δίνει δεξιά στο Σάλια, κάχει χώρο και μπορεί να πάει και σε ένα σμέναν. Γεμίζει με στην περιοχή, δεν είναι καλή σέντρα. Από μακρύνουν υπάρχει και γελώνια πάνω στον Φρόιλερ όμως, στα αριστερά για τον Τικνιζιάν, πάλι πίσω για τον Πυρόλα. Ο κόμμος Ολυμπιακού διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι υπέρχει της ομάδας του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, γυρίζουν πολύ εύκολα την παλιά προς τα πίσω. Και ειδικά ο Τικνιζιάν, ο οποίος είναι ένα οικογενές μπακ, δεν συνηθίζει να το κάνει τόσο πολύ. Τώρα ο Ζέλσο δεξιά για τον Σάλια, κάχει χώρο να σεντράρει. Σεντράρει με δύναμη, τελευταία στιγμή πήρε την κουκιά στο στόμα του Ζώτα Σίλβα. Ο Κωνσταντόπουλος Ολυμπιακός κερδίζει όμως και πάλι και ο κόλλος του Ολυμπιακού χειροκροτεί με τον Έτσε δεξιά για τον Σάλιακα και ο Ζέλες τώρα φρύνει την μπάλα, Φρόιλερ κατά μέτωπο, Φρόιλερ περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ζωταστήμα σουτάρει από μακρύ ο Αμπράμοβιτς, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση από τον Ολυμπιακό και ο Ζωταστήμα ζητάει από τον κόσμο της ομάδας να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση. Ένα ακόμη κόλλο για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά από τα δεξιά. Με τον Έτσι, κύριε Γεφάλι, να θυμίσουμε στο τέλος του Ολυμπιακού προήλθε από εκτέλεση κόρνερ. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του Σικίνη, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Πολύ ωραία προηγουμένως ο Φρόλερ πέρασε την πάρα για τον Τζόντα Σίλβα. Στο πρώτο λοκάρι, κακή εκτέλεση, μία ακόμη κακή εκτέλεση από τον Σικίνη. Ο απομακρύνος και Σουσιμάς τρέχει και προλαβαίνει ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα παίξει για τον Νέδη Σάλιακα. Και αυτός αριστερά από ένα μπακ στον άλλο για τον Τικνιζιάν και ο Φρόλερ. Η αγώνια παλιά για τον Σικίνη, ο καλή είναι. Σικίνη, ο κατεβάζει. Με τη μία πίσω για τον Ζέλσον. Ζέλσον προσπίτη, μένει με την περιοχή. Ζέλσον στο αριστερό, η μπάλα. Ζέλσον, πάσα στο Τικνιζιάν, έχει χώρο Τικνιζιάν. Τικνιζιάν σουτάρει, κόντρες, όχι, απομακρύνεται η μπάλα. Και ο Κλίνκε στη συνέχεια, εκεί που ο Ρέτσο κάνει μια καταπληκτική προσπίτη. Πάνω στον Νίκ Πρέλε, ο Ολυμπιακό πιέζει και προσπαθεί να βρει τον δεύτερο κόλπο που θα το βάλει στη θέση ισχύω. Με τον Σάλιακα να παίζει για τον Σάλιακα, τον Ρέτσο και πάλι. Και ο Φρόιλερ, ο οποίο τελευταία λεπτά. Το δεύτερο μήκο δηλαδή έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Αριστερά για τον Πυρόλα. Την κλειδιά ζητάει μπάλα. Και πάλι ο Φρόιλερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Στην απέναντι πλευρά ζητάει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα του περάσει την μπάλα. Πυρόλα. Πυρόλα προς τα πίσω. Για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει. Δίνει δίπλα για τον Έσε. Ο Έσε έχει χώρο μπροστά του και πάσα δεξιά στον Ζώτα Σίλβα. Με τη μία για τον Σάλιακα. Δυνατή όμως η πάσα του Ζώτα Σίλβα. Πολύ δυνατή η πάσα του Τζόντα Σίλβα. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την παλαιοσάλια και σπάθησε ο Ολυμπιακός και έριξε ένα ακόμη πλάγιο μπροστά από το κέντρο. Με τον Σάλιακα για τον Έσε και ο Έσε πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο για τον Πυρόλα. Στο δικό τους μισό αμήνονται οι Πολωνοί. Ο Τικνιζιάν κάνει την κίνηση. Η μπάλα αριστερά στον Ζέλσον, ο οποίος συγκλίνει. Ζέλσον κλείνεται, χάνει. Θέλει προσοχή εδώ και να κοπεί κατευθείαν αυτή η επίδεση. Η μπάλα πηγαίνει μπροστά πίσω. Λάθος, ο Ολυμπιακός τώρα έχει προϋποθέσεις. Με τον Έστε να πηγαίνει και να δίνει την μπάλα δεξιά στο Σάλιακα. Στο γύρο Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση ο Έστε, του περνάει την μπάλα. Έστε, σέντρα, απομακρύνει ο Βιτάλ μέσα στην περιοχή. Το λάθος εδώ στους Πολωνούς και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ. Οι Πολωνοί τα έχουν χαμένα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Τσικίδιο στο 24ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1 με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Ο Τσικίδιο στην εκτέλεση και κόρνερ από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ανεβαίνει ο Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός έχει πει ήδη ένα γκολ από κόρνερ. Θα δούμε αν θα μπορέσει να βρει και δεύτερο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει και μια σπουδαία χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο με τον Ζούτα Σίλβα. Θα έχουμε πρώτα αλλαγή όμως. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει την θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα χειροκροτεί τον Αρμάντο Γκονζάλες ως κόρνερ της σημερινής αναμέτρησης για τους ερυθρόλεπτους. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ γίνεται αλλαγή και μάλιστα πριν το κόρνερ. Ένα ψηλό κόρνερ. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όχι γιατί ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν είναι το ψηλό κόρνερ. Αγκαλιά τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ ο Αρμάντο Γκονζάλες και θα κάτσει στο πάγκο. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δεύτερη αλλαγή. Τελείωσε κίνηση στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνεται η μπάλα. Έστε το σουτ πολύ ψηλά. Πολύ πάνω. Αυτοριζεί τη δοκάρη της εστίας του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Σε 23ο λεπτό. Μία ακόμη τελική για τον Ολυμπιακό. Η Αγγελόνη θα κάνει δύο αλλαγές. Με τον Χάπο Σφίντελ και τον Ιωσήφ Ψηλά.
0: Σε διακόπτω για τις αλλαγές, φίλε Θέμη, να πούμε το πρώτο γκολ για τα δεύτερα ημίχρονα έρχεται από την Άντερλεχτ. Μειώνει το σκορ. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Γκολ για την Μπενφίκα. Το 0-2 με τη Μίλαν. Στο 60 βρισκόμαστε. Στο γκολ το δεύτερο το πέτυχε ο Καμίνσκι. Συνεχίζεις. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει.
1: Λοιπόν, ο Χεσούς Ιμάς πέρασε αγωνιστικού χώρου και ο Κλίνκε πέρασε εκτός. Στη θέση τους πήραν ο Χάμπους Φίντερ και ο Ιούσουφ Ψηλά. Ο Ψηλά απλώς αγωνιστεί ως δεκάρι, ο Φίντερ θα αγωνιστεί ως οχτάρι εκεί που έπαιξε ο Κλίνκε. Τώρα υπάρχουν κάποιες τύπαρκες εδώ. Ο διευθυντής πηγαίνει στον θερματοφύλακα και τον Βιτάλ. Και κάτι λένε μεταξύ τους, ο Κωνσταντόπουλος δεν τα κορδόνια του. Όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα. Φρεσκάρει το κέντρο του πάντως ο Σκεμένιετς, ο οποίος βλέπει ότι έχει χάσει μέτρα στο γήπεδο. Η ομάδα του με τον Κωνσταντόπουλο τώρα να έχει μπάλα και να δίνει αριστερά τον Μοντόγια. Μοντόγια παραλίγο το λάθος, γυρίζει και πάλι πίσω τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος γεμίζει νέο λάθος. Φρόλερ κερδίζει. Ο Φρόλερ για τον Τζέλσον. Τζέλσον θέλει να περάσει, κάνει την μπάλα από τον Βότσουσεκ. Παραλίγο το νέο λάθος δεν μπορεί να κλέψει ο Έστε και θέλει να βγει την επίδεση με Χάμπους Φιντέλ και Ιουσούφ Ψηλά. Η Αγγελόνια Ψηλά γυρίζει προς τα πίσω για τον Μοντόγια. Ωραία συνεργασία εδώ, πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι. Το Ιουσούφ Ψηλά πηγαίνει κατά μέτωπο. Και κάνει την κίνηση από τα αριστερά ο Σμιτ. Ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα γυρίσει κοντράρι μπάλα, μπλοκάρει ο Ορτέγα. Το 24ο λεπτό, Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1. Με τον Ορτέγα να έχει την μπάλα στα χέρια. Και να θέλει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση και να παίζει για τον Ρέτσο και τους πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα λες την κρυδιά στην αριστερή πλευρά να ανέβει, μέχρι την μπάλα στα πόδια του και παίρνει όσα διαθέσιμα μέτρα του δίνουν οι Πολωνοί. Τώρα πηγαίνει να το πιέσει ο Σιλά. Την μπάλα αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα γεμίζει. Γιάρευση στην κεφαλιά. Τέσσερι κεφαλιά από τον Εβότσιτσε. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Φρόιλερ, ο οποίος κερδίζει στο 65, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1. Φρόιλερ, δίπλα για τον Έσε. Ο Έσε με την μπάλα στα πόδια, δίνει κεφάλι δίπλα για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο ψάνει συμπαίκτη, θα αφήσει την μπάλα, όχι, θα γεμίσει για τον Γιάρεψου. Κωνσταντόπουλος κόβει και ο Σμιτ θέλει να βγάλει η Αγγελόνια στην επίθεση. Γίνεται το λάθος τον Κοσλόφσκι, κερδίζει ο Πυρόλα και αριστερά για τον Τικνιζιά. Ο Ζέλσον ζητάει μπάλα στα πόδια και παίρνει την μπάλα. Την Κνιζιά κάνει κίνηση. Ο Ζέλσον προσποιείται και περνάει την μπάλα για τον Κνιζιά. Το Κνιζιά γεμίζει, καλή σκέψη, αλλά βρήκε δίχτυα βέβαια την πάρο πλευρά των δικτύων του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Ωραία ήταν η σκέψη να κάνει σέντρα σε πρώτο χρόνο που όταν η αμυντική της Γεγελόνια δεν είχαν φτιαχτεί ακόμα. Όπως δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, ήταν λίγο πιο δυνατό το γυρισμά του. Με την μπάλα να καταλέγει ο Δοκτώ που λέω πόσο στις αλλαγές. Είναι ότι ο προπονητής της Γεγελόνια, ο Άντριαν Σεμιένιες, έχει φρεσκάρει το κέντρο του. Έχει αλλάξει και τους τρεις παίκτες της μεσαίας γραμμής. Το out εκτελέστηκε. Βιτάλ με την μπάλα πίσω για τον Αμπράμοβιτς. Τα Αμπράμοβιτς αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Και ανεβαίνει, δεν πιέζει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ανοίγει αριστερά για τον Μοντόγια, Μοντόγια για τον Σμιτ και πάλι για τον Μοντόγια και αυτός κεντρικά για τον Κοσλόφσκι. Περνάει την μπάλα, ο Πυρόλα έχει την πλάτη του τον Πρέλετ, γυρίζει για τον Ορτέγα, αυτό ψηλά και μακριά, όχι τόσο μακριά όμως, ο Έστε μονομαχή. Θα χάσει τη μονομαχία, θα κερδίσει την μπάλα σαν Τιάκο Έστε, δίνεται φάουλ βέβαια. Από το διαμέτρηση φάουλ του Τσάλιακα πάνω στο σκόρερ των Πολωνών, τον Κάιταν Σμιτ. Στο 67 ένα φάουλο που δίνει τη δυνατότητα στη Γεγελόνια να ανεβάσει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Ανεβαίνουν η κεντρική αμυντική και ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος αλλά και ο Μπερνάρντο Βιτάλ. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Σμιτ, ο αριστερός εξτρέμ και ο Γκιγέρμε Μοντόγια, ο αριστερός μπακ. Ο Σμιτ ο οποίος είχε σκόρ της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ στο 20 λεπτό. Για να ισοφαρίσει στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 43ο και έχουμε αυτό το 1-1. Μοντόγια και Σμιτ. Φέρει ο Σμιτ. Μόνο Μοντόγια πάνω την μπάλα. Ο Μοντόγια παίρνει λίγα μέτρα φορά. Θα εκτελέσει. απομακρύνει ο Έτσι και ευκαιρία την κρίση του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα να βάλει την μπάλα μπροστά και τον Γιάννη να φέρει στην απέναντι πλευρά. Ο Ζώτα Σίλβα ανοίγεται, θα χάσει όμως την κόντρα, θα το λάβει και το πλάγιο μάλιστα. Και υπάρχει εδώ σύγχυμα εκτός βάσης από τον Μπερνάρ τον Βιτσάλ πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Θα δούμε τι θα πει ο γενετής αναμέτρησης. Ο Μπερνάρ τον Βιτσάλ έχει και τέταρτο της αναμέτρησης, ο οποίος μιλάει με τον γιατί τι έγινε, να δούμε το τι θα δώσει ο Ιωτήρης. Ένα χτύπημα με άπλωσε το χέρι ο Μπερνάρ τον Βιτσάλ. Δεν νομίζω ότι είναι χτύπημα για κάτι παραπάνω από μια κεντρικάτα. Ο Ζώτα Σίλβα διαμαρτύρεται, λέει πως του έριξε αγωνιά ο Μπερνάρ τον Βιτσάλ. Είναι δύο Πορτογάλοι να πούμε έτσι, και ο Μπερνάρ τον Βιτσάλ και ο Ζώτα Σίλβα. Και τώρα να δούμε τι έχει δώσει βέβαια ο Χαρμός μέσα στο γιατί έχει δώσει φάουλ στον Ολυμπιακό ακριβώς εκεί που προηγούμενη την κίνηση ο Μπερνάρντο Βιτάλ πάνω στον Ζώτα Σίλβα όπως δεν έχει δώσει κάποια κάρτα στον 24χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της Γεγκελόνια ότι ο Τιτιάν πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Τώρα κάτι λέει ο Ροντρίγκο Κοσέιτα τον Τιτιάν πάντως έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση Φρόιλερ για τον Νέλσον στα αριστερά και πίσω για τον Τεκνιτζιάν και Τεκνιτζιάν για τον Φρόιλερ κοντρολάρει ο Φρόιλερ και ανεβαίνει και Τεκνιτζιάν κάνει κίνηση ο Νέλσον υποδέχεται την πάλα με πλάτη στην αιστεία και αλλάζει να μείνει πολύ ωραία δεξιά για τον Τσάλιακ ο οποίος κάνει κοντρόλ ο Ολυμπιακός έχει παίξει την εκεί η πάλα στο Ρέτσο ο Ρέτσος δίπλα για τον Έσε Έσε έχει πάσα δεξιά στο Τσάλιακ και εκεί θα πάει η πάλα και ο Νέλσον κάνει κίνηση. Ο Σάλιακας γυρίζει προς τα πίσω και πάλι γύρω Σαντιάγκο Έτσε. Ο Τεκνιτζιάν ζητάει μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Ρέτσος παίρνει και πάλι την μπάλα και πάλι δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας κάνει λίγο το κοντρόλ, όμως προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει πλάγιο out. Γυρίζει πίσω για τον Σαντιάγκο Έτσε. Ο Αργεντίνος για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας. Πάει να παίξει εδώ το τριγωνάκι, όμως επεμβαίνει ο Μοντό για την πάσα του Ζέλσον για τον Φρόιλερ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται τον Σάλιακα για τον Φρόιλερ στον χώρο. Φρόιλερ αγκεντήσει νέο πλάγιο για να εκτελέσει μάλιστα ο ίδιος. Το πλάγιο για τον Ζέλσον και πάλι ο Φρόιλερ. Τετράρι με την περιοχή και απομακρύνεται η μπάλα. Ο Φρέλετ με το Σιλά. Τεχνιδιά κερδίζει. Και ο Γιάρεμτσουκ ανοίγει αριστερά. Πολύ κακή πάσα του Ρώμα Γιάρεμτσουκ. Ο Ροντρίγκο Κοστιτσάλα κερδίζει, πρέπει να προσέχει εδώ την Κριτιάν γιατί έχει κάρτα. Η Κριτιάν καθαρά κλέβει την μπάλα και χειροκροτείται. Η Κριτιάν παραλίγο το λάθος και ορθώνει το δικό του. Παραλίγο το λάθος και ο Ολυμπιακός είναι επίδεση με τον Νέστε για τον Ζέλσον στα αριστερά. Κάνει γίνει στο Κριτιάν, Ζέλσον στο δεύτερο δοκάρι για τον Γιάρεμτσου μπορεί να σπάσει την μπάλα. Ο Γιάρεμτσου δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως έχει την μπάλα στην κατοχή. Τώρα σπάει προς τα πίσω για τον Σάλιακα. Σάλιακα γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζέλσον στείλεται κεφαλιά προς τα πίσω. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Χάμπο Σφίντελ και τώρα είναι ο Φρέλετ. Δεν κόλλησε πάνω το Ρέτσο και ο Φρέλετ γύρισε κατά μέτωπο. Θέλει να βρει το Σιλά. Τάκλε τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι την μπάλα. Σε 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1. Το Νέστε να παίζει κάθετα και το Ζώτα Σίλβα να υποδέχεται την μπάλα και να παίζει πάλι για τον Αργεντινό. Στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Σαντιάγκο Έστε και πάλι για τον Τικίνιο. Τικίνιο με την μπάλα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον δέχεται ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο γυριστής. Ο Πιρόλα για τον Ρέτσο. Η Γιαγγελόνια αμήνεται στο δικό της αμυντικό τρίτο. Ρέτσος για τον Φρόιλερ, γι' αυτό για τον Ζέλσον. Αφήνει την πάλι πλεονή να πάει στα άκρα και την Κλειδιάνη υποδέχεται. Και θα παίξει πίσω για τον Έσε. Έσε τσιμπάει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα που μακρύνει όμως ο Βιτάλ. Τον Σεϊτά, ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει και πάλι. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Με τον Ζέλσον τα αριστερά. Να έχει την μπάλα, να κάνει λάθος πάσα, να κερδίζει και πάλι ο ίδιος. Ο Ζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να σουτάρει. Ο Ζέλσον για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κοιτάει χέρι. Ο Φρόιλερ θα εξεταστεί η φάση από τον Καρμόσμερ και ο Ρέτσος ζητάει κόρνερ και ζητάει πέναλτι. Με συγχωρείτε, κόρνερ πάντως έχει δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Θα δούμε το replay εδώ στο μιλιά δευτερόλεπτα για να δούμε και αν υπήρχε κάτι και έχουν λεπτάσει για μαρτυρίες του Ρέτσου και του Φρόιλερ. Ο Ζέλσον πάντως έκανε πολύ ωραία ενέργεια προηγουμένως στο κατάλληλο timing για τον Φρόιλερ. Υπάρχει χέρι. Χέρι υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μέσα στην περιοχή πάντως. Η κίνηση που κάνει με τον αγώνα είναι σχετικά κολλημένο. Η μπάλα βρίσκεται πάντως στον αγώνα του ποδοσφαιριστή της Γιαγγελόνια. Δεν υπάρχει κανένα λίγο. Εκτελείται το corner. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Σάλιακας έχει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να σουτάρει τα 30 μέτρα. Ο Σάλιακας πάρα πάρα πολύ ψηλά πάνω από το δεξί του δοκάρι της εστίας του Αμπράμοβιτς. Έχω την εντύπωση πάντως πως οριακά για λίγα εκατοστά ακόμη και χέρι να ήταν είναι εκτός περιοχής. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν πήγε ο διαιτητής στο VAR. Θα πει ο Γουστάβο Πουέρτα σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο, είναι έτοιμος ο Κολομπιανός για να φρεσκάρει την πετσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και λες και το out με τον Αμπράμοβιτς. Να ανοίγει δεξιά το Λάκτος, πρόλαβε μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα στην κύριο Βλατάρη, τεράστια χαμένη ευκαιρία, στην κύριο ζητάει πέναλτι, πιάνει το πόδι του, ένα ακόμη λάθος και γελώνει μέσα στη δική της περιοχή από τον Αμπράμοβιτς και πάλι. Δεν τύχησε όμως ούτε αυτή τη φορά. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός κάλλιστα να εκμεταλλευτεί τα πάρα πολλά λάθη της Γελώνια, τα οποία έχω χάσει το μέτρημα πλέον και μέσα στην περιοχή της και έξω από αυτή.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.
1: Είναι στην επίδεση και τον Μοντό για να γυρίζει αρκετά μέτρα πίσω και να πέφτει για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός δεξιά στον Νόμπερ Πρότσεκ. Καθώς πίσω στον οδοφύλακα του, τον εφηρετή στα λάθη Αμπράμοβιτς, ο οποίος κοντρολάρει. Για λίγη αριστερά στον Κωνσταντόπουλο. Αφού ο Κωνσταντόπουλος ανεβαίνει με την μπάλα, περνάει πολύ ωραία παλιά εδώ ο Κωνσταντόπουλος. Όχι, πολύ ωραία ήταν η σκέψη. Ωραία, κατάλαβε και έκλεψε. Δεν ήταν τόσο καλή τελικά η φάση του Κωνσταντόπουλου στο αρχικά φαινότανε. Ο Έσε στη συνέχεια βάζει το σώμα του και κερδίζει ένα φάουλ. Ο Φρόιλερ για τον Πύρολα και αριστερά για τον Τεχνίδιαν. Αυτό για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον γυρίζει προς τα πίσω. Ζέλσον για τον Σαντιάγο Έσε. Ο Έσε με την μπάλα. Ελευθερία για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο να πούμε ότι προφερμένεται ο Φίλης, ο Πέιλι, ο Πακούλας για τον Ολυμπιακό. Ο Ισμαήλ, ο Ισίο Κάρμο, αυτοί είναι οι πέντε πρωτοβουλίες του Ολυμπιακού που προφερμένονται. Θα κάνει τελικά άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ο Νάνας ή τον Πέιλι, και όχι τον Πέτερσεν. Γουστάβο Πουέρτα και ο Πέιλι θα είναι πιθανότητα οι δύο αλλαγές. Ο Πέτερσεν γύρισε προς το πάγκο, δεν ξέρω αν θα κάνει τριπλή αλλαγή. Θυμίζει ο Βιτάλ, ο Τιχνιδιά με το κεφάλι και πληρώνει να κατεβάζει και βρίσκει τον Φρόιλερ. Φρόιλερ έχει χώρο μπροστά του, τώρα θα έχει πέτα το ψηλά. Ο Βέλος βγάζει το σώμα του, ο Φρόιλερ θα χάσει την μπάλα, ο Φρόιλερ είναι πάρος κουρασμένος. Πιθανότητα θα πάρει τη θέση του Γουστάβο Πουέρτα. Θέλει να περάσει τον Πυρόλα ο Κονσεϊτσάο, το τραβάει ο Πυρόλα στο φάουλ και χωρίς να ρεχτεί κάρτα. Ο Λορέντσο Πυρόλα ενώ θα κάνει αλλαγή και η Αγγελόνια με τον Σέρχιο Λοθάνο θα περνάει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 99 ο Νίκ Φρέλετς περνάει εκτός, με το νούμερο 21 ο Σκόντσιο Λοθάρο, 27 χρόνος Ισπανός, περνάει στη θέση του Φρέλετς.
0: Θέμη να σου πω, ανοίγει το σκορ και η Σάντερλαντ με την Αλκμαρ 1-0 στο 75 το παιχνιδάκι. Και αυτό με τους γηπεδούχους να παίρνουν κεφάλι με τον Έντζο με πέναλτι. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0, τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν κάνει τώρα τις αλλαγές του, μόνο η Αγγελόνια έκανε την αλλαγή της, η οποία είναι μάλιστα η τέταρτη αλλαγή, έχει άλλη μία να κάνει. Η μπάλα γυρίζει από τον Βιτάλ πίσω στον τροματοφύλακα τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς κάθετα για τον Φίντελ, αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο και τους ακόμη αριστερά για τον Μοντόγια, ο οποίος θέλει να περάσει τον Ζωτα Σίλβα. Θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι για τον Κωνσταντόπουλο και πάλι κεντρικά ο Κοσλός και ανοίγει με τη μία στα αριστερά. Το τάκλι εδώ από τον Έσε, σκληρό φάλο τον Σαντιάγκο Έσε και θα δεχτεί για την κίτρινη κάρτα. Ο Αργεντινός, δεύτερη κίτρινη κάρτα για το σωστή του Ολυμπιακού, του πρώτη δεν είχε δεχτεί ο Μπρουνό Νιμαέτσι, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο από το ημίχρονο και έπειτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Έσε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές θα κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Γουστάβο Βουέρτα και Λίο Μπέιλι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιανόν θα πάρουν τις θέσεις με το νούμερο 32 Σαντιάγκο Έτσε. Περνάει εκτός, ο Μπέιλι θα μπει στη θέση του. Ο Γουστάβο Βουέρτα θα πάρει τη θέση του Τσικίδιου. Ο Πρόεδρος θα λαμβάνει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει καλή άποψη στο δεύτερο επίπεδο. Ο Πρόεδρος όπως τα τελευταία λεπτά φαίνεται κάπως κουρασμένος. Ο Μπέιλι θα πάει να παίξει δεξιά. Ο Γουστάβο Βουέρτα θα παίξει μαζί με τον Φρόιλερ στα γαπ. Ο Τζότα Σίλβα στο 10 και ο Ζέλσον αριστερά. Ο Γιάννη του φυσικά σε κορυφή του πίδε της να μην αρέσει να αλλάζει κάτι. Ο Πέντερσεν δεν περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ αρχικά τον είχε σηκώσει, άλλαξε την απόφαση του να υπάρχει όλο το Βασίλη και επέλεξε τον Μπέιλι. Απομακρύνει την μπάλα ο Βότσουτσεκ. Παλιά τον Πυρόλα. Πρώτος μπάλα στη συνέχεια με το νούμερο 21 ο Λοφάνο. Ρέτσο ψηλά και μακριά. Ο Κωνσταντόπουλος και παλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Φίντελ. Γυρίζει προς τα πίσω στον Βιτάλ. Αυτό θα γεμίσει. Την κλινικά φαίνεται να ελέγχει. Παίρνει την κεφαλιά, όμως δεν μπορεί να διατηρήσει πάλι εντός αγωνιστικού χώρου. Ήταν εκεί κοντά ο Γέλσον, ο οποίος προσπάθησε να τρέξει να προλάβει. Πλάγιο και αντί για γελόνια στη μεσαία γραμμή και δεξιά έτοιμο επιτύχονται οι Πολωνοί. Σε 78 λεπτό τη αναμέτρηση πολιτήκαμε. Ο Έστε κατοχυροκροτείται καθώς πέρασε την απέναντι πλευρά της αγωνιστικού χώρου για να μην χαθούν πολύ δύο δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γιατί τη στιγμή περνάει το κόσμο του Ολυμπιακού. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Σμιθ, ο οποίος πηγαίνει στο ενασμένα με τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα στον επιτηρείο πηγαίνει στο Πέιλι, ο οποίος θα του πάρει την πάρα θέμα ικανός. Και θα πάρει το φάουλο, ο κύριος υπάρχει πάντα, ο Χαρμόσμερ, πάντα προς τα πίσω στον Κοσλόφσκι και αριστερά στον Μοντόγια. Μοντόγια για τον Φίντελ, τυπικά ο Σουηδός αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Και τώρα ο Πορτογάλος δεξιά για τον Κονσεϊτσάο. Θέλει να πάει στο ένασμένα με τον Τεχνιδιάν. Παίρνει την μπάλα στο δεξί ο Κονσεϊτσάο και γυρίζει το πρώτο δοκάρι, ο Ορτέγα μπλοκάρει. Το 78 παραμένει το 1-1. Γρήγορα ο Ορτέγα δεξιά για τον Πέιλιο. Πώς έχει ταχύτητα και μπροστά του Μοντόγια. Και ο Μοντόγια έχει και κάρτα. Πέιλιο θέλει να πάει στο ένασμένα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο αριστεροφόρος Πέιλιο πατάει φρένο όμως. Για να περιμένει και τους υπόλοιπους, καθώς θα μόνο Ζώτα Σίλβα και ο Γιάννης μπροστά με έξτρα αριστερές της Γεγελόνια, η μπάλα στο Σάλιακα και στο Φρόιλερ και τώρα στον Πυρόλα και αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Θα κοντρολάρει ο Αρμένιος και πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Σάλιακα στην απέναντι πλευρά, στα δεξιά. Το Μπέιλι ζητάει μπάλα και παίρνει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός. Και περιμένει κίνηση από τον Σάλιακα. Πηγαίνει τώρα κατά μέτωπο ο Μπέιλι. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και γεμίζει με στην περιοχή για τον. Για τον Αμπράου, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα με σχετική άνεση. Ο Αμπράουμιτς λοιπόν με την μπάλα στα χέρια, την αφήνει στον αγωνιστικό χώρο, για να του πηγαίνει να πιέσει και δεξιά δίνει την μπάλα στον Βιτάλ. Πηγαίνει να πιέσει ο Ζώτα Σίλβα, ο Βιτάλ σηκώνει την μπάλα, θέλει να κατεβάζει ο Λοθάνο για τον Ιουσούφ Σιλά, ο οποίος ανοίγει την μπάλα στην Κνηδιάν. Εκμεταλλεύεται και απομακρύνει και στη συνέχεια λάθος από τον Βότσιε. Και ο Ζέλσον για τον Τεχνιδιάν, ο οποίος θα βρεθεί στο έλαφος. Είναι σκληρό το φάουλ εδώ από τον Βιτάλ, ο οποίος θα αντικρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλ λέει πως βρήκα μόνο μπάλα. Περισσότερο για τη σφοδρότητα του μαρκαρίσματος. Ο Τεχνιδιάν σηκώθηκε. Μάλλον νομίζω ότι την πατήσε ο Βιτάλ, απλά πήγε πάρα πολύ δυνατά και στο τέλος σήκωσε και λίγο το πόδι του. Νομίζω ότι αυτό είναι ο διαιτητής, ο οποίος το σκέφτηκε αρκετά είναι αλήθεια για να δώσει αυτό το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Γουστάβο Πουέρτα πάει πάνω από την μπάλα, ο Τσικίνο δεν υπάρχει πλέον καθώς έχει περάσει εξ αγωνιστικού χώρου. Ο Πέτερς δεν το βλέπω τώρα να πηγαίνει στο πάγκο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Μιλάει με τον Ιμανόλ Αλγουαδίλ. Και του δίνει κάποιες οδηγίες. Πιθανότατα ο Πέτερς δεν είναι υπομονή αλλαγή του Ολυμπιακού. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε όσο το φάουλ. Το 20ο λεπτό ο Γουστάβο που έρθει στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τους κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού να έχουν ανέβει ψηλά. Που έρθει εκτέλει καλή είναι εκτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Απομακρύνεται. Η κεφαλιά η μπάλα μένει με την περιοχή. Ο Πέιλι κερδίζει για τα δεξιά από πλάγια θέση. Πέιλι θέλει να φέρει την πάση στο δεξί. Γυρίζει τελευταία στιγμή από μακρύνει ο Πυρόλα. Βάζει το πόδι του. Η μπάλα παραμένει με την περιοχή. Ο Φρόλερ θέλει να γυρίσει το σούτο του Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο γυστή ψηλά. Έχουμε ένα ακόμη κόντρο για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά στην εκτέλεση του πόδι. Θα πάρει ο Πέιλι. Η μπάλα θα μείνει για πολύ ώρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να τον τελειώσει όμω έτοιμο Σάιμερ με την φάση κάποιο από του προσωριστέ του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμη κόρνερ αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ο Μπέιλι είναι έτοιμος για να εκτελέσει. Λίγα μέτρα φορά τον Τζαμαϊκανό που με το αριστερό πόδι θέλει να δώσει κατεύθυνση προς την ευθεία. Ο Μπέιλι εκτελεί στο πρώτο δοκάρι νέο κόρνερ. Να απομακρύνει ο Σμιτ. Ο Μπέιλι μάλιστα ζητάει συγγνώμη για την κακή του εκτέλεση. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Σάλια καταπεράσει εκτός αγωνιστικού χώρου τη θέση του δαφάρει ο Μάρκος Πέντερσεν. Ο Σάλια καταπέρασε. Και ολοκληρώνει το κόσμο του Ολυμπιακού. Το 82ο λεπτό, με αυτόν τον τρόπο, η Μανώλα Λουκουαθίλ ολοκληρώνει τις αλλαγές της σημερινή αναμέτρηση. Το 82, πάντα παραμένει το 1-1 σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Σμιθ για την Γεγελόνια και του Αρμάντο Γκονζάλης για τον Ολυμπιακό. Ο Λίμο Μπέιλι εντούτοι να εκτελέσει δεύτερο συνεχόμενο κόρνο από τα δεξιά. Αριστερό φόρο ρε πιάμα ικανός. Πολύ κακή εκτελεστική και αυτή. Τρίτο κόρνο. Σιγά. Τι έδωσε τώρα, έδωσε πλάγιο για τις αναμέτρες, βέβαια από εδώ που κάθομαι επειδή δεν έδωσε η ευθεία ήταν ξεκάθαρα κόρνερ, αλλά πλάγιο έδωσε ο διαιτητής, αυτό εγώ μετράει, δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ το πλάγιο, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Χαρμόσμερς. Το σκέφτηκαν πάντως οι βοηθός και οι διευθυντές. Εκτελείται το πλάγιο τον Κουστάβο Πουέρτα. Γιάρεμτσου κατεβάζει με στην περιοχή, θέλει να γυρίσει στο έδαφος ο Κουστάβο Πουέρτα και θέλει να κλέψει την μπάλα στον Σίλβα τελευταία στιγμή. Δεν μπορέσε να πλασάρει ο Ζώτα Σίλβα από μάχη ο Σιλά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει την γελόρια μέσα στην περιοχή τη. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Όχι. Οι διευθυντές μέτρησης λένε να περιμένουν για να εξεταστεί η φάση προηγουμένως με τον Ρόμαν Γιάρεμτσου. Το Γιάρεμτσου το οποίο κοντρόλαρε την μπάλα στην περιοχή θέλησε να γυρίσει. Όμως βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διευθυντής και πάλι εκτελείται το πλάγιο με την περιοχή. Πυρούλα, Δέρσο, σουτάρι, κοντράρι, μπαλά, Δέρσο, φέρνει πάνω στο δεξί, αφήνει για τον Πυρούλα. Ο Πυρούλα αριστερά στον Νεφρόλε και ακόμη και αριστερά στον Τεκνιζιάν. Ο Τεκνιζιάν φέρνει πάνω στο δεξί για τον Δέρσο μέσα στην περιοχή, χάνει λίγο τον κοντρόλο ο Δέρσο, γυρίζει, τσιπάει την μπάλα χωρίς να βλέπει, απομακρύνεται η μπάλα, ο Ρέτσος θα κερδίσει, ο Πέτερσεν θα πάρει την μπάλα και πίσω για τον Κουσάβο Πουέρτα. Πουέρτα αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι, στο αριστερό τώρα, στο τεχνιδιά περνάει. Τζόλα Σίλβα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, καλύτερα ποτέ στον μπάλα. Θέλει η Γιαγγελόνια να βγει την περιοχή της, δεν μπορεί η Γιαγγελόνια. Με τον Ολυμπιακό να κερδίσει την πλαγιό και τον τεχνιδιά να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τα αριστερά, στο ύψος της γραμμής. Το 84, Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 1-1. Ο Ολυμπιακός κάνει το δεύτερο γκολ. Η κεφαλιά από τον Φίντελ, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Να δω ότι Χριστιαν λέει στον Τζέλσον να θέλει την μπάλα, δεν θέλει εγώ. Ο Τζέλσον λοιπόν να θέλει στον Τεχνιδιάν, να δούμε αν θα εκτελέσει με δύναμη ο Αρμένιος. Θα πάρει αρκετά μέτρα φορά ο Τεχνιδιάν, είναι δίπλα του πάντως και ο Κουσάβο Πουέρτα. Για να υποδεχθεί την μπάλα με δύναμη τελικά ο Τεχνιδιάν μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα, Φρόιλερ έξω την περιοχή για τον Μπέιλι. Κάνει κίνηση ο Πέτερσεν, όχι σε μαζί την κίνηση. Ο Μπέιλι πάει προς τα δεξιά. Ο Μπέιλι θέλει να. Θα την πάρω στα αριστερό, δεν τα στείλουμε με την περιοχή, ο Φρόιλερ τα δεξιά, τετράρι, ο Φρόιλερ και χαλιά, θα πάρει στο χώρο ο Ολυμπιακός, όχι με το σώτο να κορεθώ, εσύ ο Τραγιόν, με το Ρώμα Γιάρεμτου, ο Ολυμπιακός φέρει το προβάλλισμα το 84, με τον Λουκαλό να κάνει την κεφαλιά, να νικάει το σώτο με Αγράγουιτ και να κάνει το Ολυμπιακός για κελόρια 2-1, το 80 να κορεθώ, ο Ολυμπιακός σε μεμονωρή την επίρρεσή του, τα δεξιά, δεν έπηγε σε κάποια βία στην ενέργεια, ο Πέλη κίνησε το ζώτα σούμε με την περιοχή, αυτό σίγουρα μέσα στην μπάλα στο Φρόνερ, ο Φρόνερ σέντρανε, ο Γιάννερ Τσουκ έβλεσε την κεφαλιά, στη γωνία, στην αριστερή γωνία του Σλέρου Αβράμοβιτ, ο Ολυμπιακός προηγείται, γυρίζει τσούπα το παιχνίδι, και με τον Ρώμα Γιάννερ Τσουκ στο 24 λεπτό, κάνει το 2-1, ο Ρέτσο θέλει τον Γιάννερ Τσουκ προς τη δύναστα, για να πανεγυρίσει με τον κόμμα Ολυμπιακού, παιχνίδι, και με τον Ρώμα Γιάννερ Τσουκ στο 24 λεπτό, κάνει το 2-1, ο Ρέτσο θέλει τον Γιάννερ Τσουκ προς τη δύναστα, για να πανεγυρίσει με τον κόμμα Ολυμπιακού,

χρόνο που αλλιώς τους καβαλμούς και φυσικά υπάρχει και άλλη παράμετρο σε αφορά το UEFA Ranking και την βαθμολογία της Πολωνίας στην Ελλάδα που τους Πολωνούς κυνηγάμε, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι τέλεια για αυτό το τομέα. Για τελειώνει με την μπάλα στα πόδια. Και τον κρυστάλλινο έχει την μπάλα. Και να κάνει το λάθος. Ο Ρέτσος κλέβει. Κουστάω πουέρτα με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός για τελειώνει 2-1. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ. Ένα το κόλπο του Σμιτ σε 20 λεπτό. Έχει γυρίσει το παιχνίδι με Αρμάντο Γκονζάλες και Γιάρεντσου. Τους δύο σέντερφορ του. Η μπάλα στο απόγειο του Κουστάω πουέρτα. Ο Κολομπιανός θα χάσει. Για τελειώνει κερδίζει. Ο Κωνσταντινίδη πίσω στον Βόξεκ. Και τώρα στο Κωνσταντόπουλο. Και αυτό τον Σπίντελ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλο. Το κάνει μια διαγώνια παλιά. Δεν είναι καλή. Ο Πέτρο δεν ελέγχει. Με το κεφάλι από μαχαίνει. Κερδίζει όμω και πάλι ο Σπίντελ και περνάει την μπάλα για τον Κωνσταντόπουλο. Το οποίο θα βρεθεί στο έδαφος. Καθαρά λέει ο Ιωτή. Κουστάω πουέρτα για τον Γιάρεμψου. Και ο Τζέλσον ανοίγει τα αριστερά. Και θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και έχει μπροστά τον Βόξεκ. Τον οποίο θα υπορεί. Του περνάει πολύ ωραία μπάλα. Πάσα για τον Ζώτα Σίλβα. Πέσει με την Ζώτα Σίλβα. Κάνει προσθήσεις. Κρατάει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Σουτάρει, κοντράρει, μπάλα, έχουμε πλάγιο. Όχι. Αλλά δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάλι θα σταμάτησε το σημάδι του κόρνερ. Όμως έχει δώσει πάλι της αναμέτρησης και την προσπάθεια του Ζώτα Σίλβα για πάτημα πάνω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Με το νούμερο 27 θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ροντρίγκο Κονσεϊτάο. Ο Άντριαν Τσιεμένιε κάνει την τελευταία του αλλαγή. Στην θέση του Κονσεϊτάου θα πούμε το νούμερο 10, ο Τζέρεμι Ακπόνιφο, ο Σουηδός, 20 ετών, για να δώσει νέα πτωή στα φτερά της Γιαγκελόνια. Το 87, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1, με την Γιαγκελόνια να προηγήσει το 20 λεπτό με τον κόλτσο Σπιτ και τον Ολυμπιακό να κάνει την ανατροφή με Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ρόμαν Γιάρεμτζος στο 43ο και στο 85ο λεπτό αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως υπάρχει χρόνος ακόμα. Η μπάλα είναι στα πόδια του Βιτάλ. Ο Βιτάλ θα γεμίσει για τον Ακπόνιφο που πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Την Κνησιά θα πάρει την κεφαλιά και ο Πυρόλα από μακρύνει. Συμπάει την μπάλα Ζωτά Σίλβα, ο Γιάρεμτζος δεν μπορεί να κερδίσει. Ο Πουέρτα πιέζει. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα κατά έως στην κατοχή ο Φίτελ. Και ανοίγει για τον Ακπόνιφο. Ακπόνιφο κεντρικά για τον Κοσλόφσκι και αυτός πίσω για τον Βιτάλ. Για τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλο αριστερά για τον Μοντόγια. Η μπάλα πίσω για τον Αβραμόβιτς. Του δεξιά για τον Βιτάλ. Ο Βιτάλ ανεβαίνει με την μπάλα. Κάνει συμπαίκτη. Και δίνει δίπλα στον Κωνσταντόπουλο. Το 88 Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Κωνσταντόπουλο δεξιά για τον Βόζιτσεκ. Βόζιτσεκ περνάει κάθετα. Για τον Κοσλόφσκι που θα χάσει την μπάλα του Κουστέμου που έρθει όπως θα διορθώσει ο Κοσλόφσκι το λάθος για να κάνει νέο λάθος και να κερδίσει ο Πέτερς. Έτσι ένα χώρο βέβαια πιο μακριά. Ο Πέτερς έχει για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι ήθελε να προσποιηθεί. Κάνει λίγο την ισορροπία του. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει τη συνέχεια. Οι κόντρες. Η μπάλα καταλήγει στο Κουστέμου που έρθει. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι και του περνάει την μπάλα. Με την περιοχή και τα δεξιά. Ο Μπέιλι γυρίζει. Ζώσει με βλαστάρι κοντράρι μπάλα. Και απομακρύνεται στη συνέχεια από τους Πολωνούς σε ένα χώρο που θέλει ο Φρόνερ να πάρει την κεφαλιά μου, θα χάσει την μπάλα και τώρα θέλει προσοχή με τον Σπιτ που είναι τα χέρια τους. Τον Ορτέγα να καταλαβαίνει να βγαίνει και να προσποιείται μάλιστα πάνω στον Σπιτ και τώρα να κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Τζέλσον Μάρτινς. Τζέλσον πηδάει για την κεφαλιά. Πρώτος την μπάλα ο Βόησουσεκ. Ο Τεκνησιάς θα χάσει από τον Ακπόνιφο. Τεκνησιάς βάζει το σώμα του και θα πάρει το φάουλ από τον 20χρονο και μάλιστα τα λέει και λίγο ο Τεκνησιάς στον Τέρεμι Ακπόνιφο, 20χρονο του είδου εξτρέμ της Γιαγκελόνια που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Στο χώρο 21 το λόγιο της αναμέτρησης Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Ο Ορτέγα γεμίζει, ο Μπέλε θέλει να πάρει την κεφαλιά και θα καταφέρνει. Η μπάλα πηγαίνει όμως στο Κοσλόφσκι, ψηλά η μπάλα του δαθήνω την κεφαλιά. Ο Τικφρίτσιαν τρέχει να προλάβει και θα προλάβει. Και θα γίνει και πίσω στον τροματοφύλακα του Στέφαν Ορτέγα. Ο Ορτέγα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και θα γεμίσει για τον Τζέλσον. Τζέλσον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Περνάει από όλους η μπάλα. Έχουμε πλάγιο για τη Γιαγκελόνια μπροστά από τον πάγκο της πολωνικής ομάδας. Το πλάγιο εκτελέσει για τον Βόιτσεκ πίσω για τον Βιτάλ. Βόιτσεκ θα πάρει και πάλι την μπάλα. Και θα γεμίσει για τον Σιλά. Πυρώνα την κεφαλιά. Κατεβάζει με το σπίτι του Κουστάβου Πουέρτα για τον Τζέλσον Μάρτιν. Τζέλσον πηγαίνει μόνος του. Περνάει έναν, περνάει δύο. Και πηγαίνει κατά μέτωπο. Τζέλσον προσποιείται, κλείνεται στη γωνία. Ταλαιπωρεί τον Βόησεκ και του παίρνει το πλάγιο out. Και μάλιστα πέρα το πλάγιο out κερδίσει και πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο λοιπόν το οποίο πηγαίνει αργά αργά να εκτελέσει όταν έρθει την κυκλιά. Τώρα ο Ολυμπιακός από την κυκλιά είχε και λένε να κυκλιάζεται. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1. Μετράει αντίστροφα δευτερόλεπτα ο Τικνιτζιά. Ο διαιτητής ο Καρμόσπρος στο Τικνιτζιά 5-4-3. 2 τώρα εκτελέσει και το πλάγιο για τον Γιάρεμτζου που βάζει πολύ ωραία το σώμα του μέσα στην περιοχή και θα πάρει το κόρνερ.

0: τον Βιτάλ. Είναι στα 2 μέτρα και σκέφτεται ο Χάρμπος θα δώσει κόρτερ ή out. Κόρτερ πάντως, με τα πολλά πολλά το έδωσε. Θα δούμε πως θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 3 μόλις τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπου μόλις πήγαμε σε αυτά. Με τον Κουσάμο που έρθα να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρτερ από τα αριστερά. Δεν πάω στους καθυστερήσεων, και ο Πυρόλα και ο Ρέτσερ. Και το κάθε γκολ μετράει έτσι ο Ολυμπιακός φυσικά το πρέπει να πάρει τη νίκη όπως στη League Face του κύριο Παλίκου όπως σε όλες τις League Face τώρα τα γκολ ο Πουσίλου που έρθει κλείσει πρώτο δοκάρι περνάει η παλαμένη μες περιοχή απομακρύνθηκε τώρα από τους παίκτες στην Γεγγελόνια θα κερδίσει ο Μπέιλι από τον Εσυλά και θα ανοίξει αριστερά στο Πουέρτα δεν σου κάνει κίνηση ο Πουέρτα δεν κάνει καλή πάτα θα κόψει ο Σιλά, θα κερδίσει πάντως ο Σιλά. Ω, εδώ παρακάλυπα εδώ, από τον Σιλά πάνω στους μετρές ομάδες του που το ξάπλωσε. Το βρήκε πίσω μου πάρα πολύ δύναμη. Το Ιησούφ Σιλά. Ο μεσοπιθετικός της Αγγελόνια, ο Δέλτο Μάρτης δικαιολογεί πέρα πάνω στους μετρές στο χώρο, γιατί όντως ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα του Ιησούφ Σιλά πάνω στον Δέλτο Μάρτην. Ο Κουστάβο που έρθα πάνω την μπάλα, αυτή τη φορά δεν θα ανέβει. Ο Πυρόλα, φυρισμένη πίσω, ο Ρέτσις έχει ανέβει πάντως για τον Ολυμπιακό. Έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ ο Κουσταβό Μπουέρτα. Δύο πώς το τείχος βάζει ο Αβραμόβιτς, ο τερματοφύλακας της Γιαγγελόνια. Η πάσα δίπλα για τον Ζέλσο, περνάει ο Ζέλσο, γυρίζει την πάλα Ρέτσο, το χάρι για τον Ολυμπιακό. Για να τη βάλει την πάλα, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να πληρώσει τη νίκη. Να κάνει το 3-1 με τον Παναγιώτη Ρέτσο, η μπάλα κατέληξε στο περισσότερο κάθε λεπτό, βρήκε και λάγη στο στέμπο με Αβραμόβιτς και της άλλαξε τόσο όσο την ευκαιρία 1,5 λεπτό ακόμα για να συνεργούν τα 3 λεπτό που ήταν στερήσιο το Ολυμπιακό και Αγγελόνια 2-1 και εμείς 2 Αβραμόβιτς. Θέλει λίγη προσοχή. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Αγγελόνια λέει ο Χαρμόσμερ, πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με τον Φίντελ να παίρνει την μπάλα και να λύγει και πάλι αριστερά στο σπίτ. Ο Σκόρνης και Αγγελόνια για τον Φίντελ και πάλι αριστερά και πάλι ο Σπίτ θέλει να βγάλει τη σέντρα. Φίντελ παίρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σεντράρει με την περιοχή, από μακρύ ο Πυρόλα, ο Φίντελ κατεβάζει προς τα πίσω με τον Κοσλόφσκι. Κοσλόφσκι θα χάσει την μπάλα στον αριστερό που θα πάρει και το φάουλ. Πολύ σημαντικό το φάουλ που κερδίζει ο Ζώτα Σίλουα, ένας από τους καλύτερους προς τον Ολυμπιακό στην περσιά αναμέτρηση, αν όχι ο καλύτερος. Το φάουλ λύνεται η πολιορκία, την οποία ήθελε να κάνει για κελώνες στο τελευταίο λεπτό. Φορτέγα πήγαινε να εκτελέσει το φάουλ που κερδίζει ο Ζώτα Σίλουα, περίπου 10 μέτρα πάνω από την περιοχή του Ολυμπιακού και ένα πρώτο στα δεξιά. Φορτέλα καθυστερεί, κερδίζει όσο δυνατό περισσότερα δευτερόλεπτα μπορεί. Μισό λεπτό ακόμα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στην θέση του Ιαννίκη. Ο Φορτέλα γεμίζει. Το έλαβος ο Γιάννης του, δεν υπάρχει κάτι λέει ο καρπός μας. Απομακρύνει η Πολωνή, πρέπει να τελειώσει αυτή τη φάση. Ο Πυρόλα πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα γεμίσει υπό την πίεση του Ιησού Ξυλά. Για τον Ζέλσο και το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 2-1 για Αγγελόνια απέναντι με τον δεξί της Λίγκρες του Παλί. Τρέχει στους πρώτους του βαθμούς, στους πρώτους του τρίτους του βαθμούς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μόνο εύκολα δεν παίρνει την νίκη. Ήταν καλύτερος από την Αγγελόνια, άγγιζε την νίκη. Ήταν και καλύτερη ομάδα για Αγγελόνια, πείτε γελιόμαστε. Δεν ήταν καλύτερη η Πολωνή. Πάντως ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μαντούλα Αλουγκουαφίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μια νίκη που θα δώσει χρόνο. Μια νίκη που θα δώσει εδώ στην άκρη του Ολυμπιακού. Χρειάζεται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικρατεί 2-1 για Αγγελόνια. Οι Ερυθρόλευτες κυβέρνες καμπούν στο σκορ μετά τον κόλ του Σμιτ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης και το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Συνέχεια ο Ολυμπιακός αντέδρασε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον Αρμάντο Γκονζάλης στο 43 λεπτό. Έκανε το 1-1 και είναι πολύ υπομονή και φυσικά το άξιζε και το δημιούργησε πάρα πολύ περισσότερο την Αγγελόνια. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και θα τους εκεί το λέει. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο του χώρου στο 22ο λεπτό στη θέση του Αρμάντο Γκονζάλης. Αντικατέστησε ο ένας σκόρερ τον άλλο σκόρερ. Μπήκε σκόρερ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μπήκε πάλι στις τελευταίες μέρες στην Ευρωπαϊκή Λίστα μετά τον τραυματισμό του Αγιούμ Ελκαμί. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λοιπόν είναι αυτός που δίνει αυτή τη σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, τώρα πέσει μετά την διακοπή προφανώς. Στις 15 Οκτωβρίου είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει στη League Face του Europa League κόντρα στην Marseille στο Velodrome. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάντως μπήκε με το δεξί. Αυτό είναι που μετράει για τον Ολυμπιακό. Και να πούμε και τα στατιστικά τα οποία νομίζω θα μιλήσουν για μόνα τους. 25 τελικές για τον Ολυμπιακό, οι 6 για την Εστία, 4 τελικές για την Αγγελόνια, οι 3 για την Εστία. Μάλιστα η 4η αυτή που δεν ήταν στην Εστία ήταν δοκάρι για την Αγγελόνια. Είχε τις ευκαιρίες η Αγγελόνια. Όλες όμως οι τελικές ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Γιαγκελόνια έχει 0 συνολικά σουτ. Επίσης 13-0 ήταν τα κόρνερ, 2,53 από τα 6 κόρνερ στο Ολυμπιακό, 0,52 για τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός δίκαια νικάει, πολύ πιο δύσκολα βέβαια αποτελεσματικά. Σε γενικές γραμμές, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Είναι οι υποστηρικτές του Ολυμπιακού μπροστά από τον κόσμο της ομάδας για να χειροκροτηθούν, όπως το ίδιο κάνουν φυσικά και οι υποστηρικτές της Γελιόνιας που πηγαίνουν μπροστά από το πέταλο όπου κάνουν περίπου 500 οπαδοί της πολωνικής ομάδας. Ολυμπιακός για Γελιόνια 2-1 για την πρεμιέρα της League Face του Ευρωπαϊκού
1: Βασίλη. Όχι, είμαστε κομπλέ. Καλημένη σε όλα, φίλε Θέμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 σχετικά εύκολα. Το σκορ λίγο μας λέει το 2-1 ότι πέρανε δύσκολα. Τελικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε καθόλου. Έβαλε γκολ, έκανε ευκαιρίες. Τελικά κέρδισε 2-1. Μπήκε με το δεξί στην League Face του Europa, πρωταγωνιστική. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Δήμο Τσαπαλιάρη. Δήμο.
2: Γεια σου, Βατζίλη.
1: Πώς τα είδες?
2: Είδα ότι αν αυτός ο Ολυμπιακός παίζει έτσι. Ενώ ένα μοντάριστο σαν φαντάζομαι αν μονταριστούν αυτοί οι παίκτες πώς θα παίζουν. Σήμερα συγκλονιστικός ο Ζωδανίλ μας, συγκλονιστικός.
1: Ναι, φοβερός, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Τρομερός ο
1: Πάρινς. Και ο Φρόιλερ ήταν πολύ καλός.
2: Πολύ καλός ο Φρόιλερ, πολύ καλός ο Φρόιλερ. Επίσης ο Τσικίνιο πάρα πολύ καλός σήμερα. Παρότι εγώ είχα αντιρρήσεις όταν ανακοινώθηκε η δεκάδα και για τον Τσικίνιο. Και τη βλέπετε τον Γιάντσουκ. Επίσης απεδείχθηκε ότι όταν έχει σεντερφόρ, τον γκολ το βάλει.
1: Και ήταν και ωραίο γκολ, ωραία και ωραία κεφαλιά. Σεντερφορήσει ο γκολ που λέμε.
2: Χαίρονται οι ομάδες όταν έχουν σεντερφόρ που βάλουν τα γκολ.
1: Έτσι.
2: Αν παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, φαντάσου όταν θα μονταριθεί. Σήμερα ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τρομερός και ο Έσε. Τρομερός. Επίσης τα έδωσε όλα από την δεξιά πλευρά ο Σέλιας.
1: Έτσι, μία.
2: Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν μπορώ να βρω κάποιον.
1: Είναι όλη η ομάδα έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά σήμερα, δεν απειλήθηκε
2: από το λάθος, παρά το λάθος του Πουέρτα.
1: Του Ορτέγκα.
2: Παρά το λάθος του Ορτέγκα, η ομάδα έπαιξε, δεν κατάλαβε τίποτα. Και μπράβο στους φιλάθλους που βγήκαν στο Καρακάκι. Πάμε στις Ελλάδες που δεν σταμάτησαν να βοηθάει την ομάδα με τις φωνές τους και με τα συνθήματά τους. Μπράβο λοιπόν, είναι μια καλή αρχή.
1: Γιατί αν ακούσεις το σκορ και δεν έχεις το μάτς, λες ότι το πήρα δύσκολα, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς πολύ εύκολα.
2: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φάει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ, θα μπορούσε επίσης να έχει δεχθεί και ένα γκολ.
1: Εντάξει, μια ευκαιρία κανένα, αυτή το δοκάρι.
2: Γιατί μισοεπιθετικά η ομάδα αυτή μπροστά ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Ειδικά εκεί ο Σμίτς.
1: Ναι, αυτός είναι καλός παίκτης, ναι. Και ο πιτσιρικάς που έχουν ο Κωνσταντόπουλος που δεν το ξέραμε είναι καλό το Ελληνόπουλο αυτό.
2: Πολύ καλό μπακ γι' αυτό.
1: Ναι, για την κατηγορία που παίζει εκεί στην Πολωνία, πολύ καλός.
2: Πολύ καλό μπακ. Εγώ πήρε τους πόντους.
1: Ξεκινάει με το δεξί, αυτό ήταν το ζητούμενο.
2: Ξεκινάει μια καινούργια μέρα πιστεύω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα τώρα, στο χέρι του οι ομάδες ελληνικές να παίρνουν νίκες. Για να δείτε και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και κερδίσαμε και τους Πολωνούς που τους κυνηγάμε. Έχουμε ανάγκη με να.
2: Βέβαια. Αύριο είναι όφι.
1: Όφι, 8 παρατέταρτο, εδώ ζωντανά από το σταθμό.
2: Ευχόμαστε και όφι να μπορέσει να κάνει μια καλή εμφάνιση και να μπορέσει να μαζέψει και αυτό βαθμούς για την Ελλάδα.
1: Αν μπορέσει και όφι και κάνει αποτέλεσμα, θα έχουμε 3-3. ΑΕΚ Ολυμπιακό όφι. Θα είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Ασφαλώς. Και ξέρεις, έχουμε και το Europa και ένα το Champions League.
1: Βεβαίως. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό στο Conference τον Οκτώβριο. Έχουμε 4 ομάδες.
2: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο, ναι.
2: Προς το παρόν θα δούμε από ό,τι φαίνεται πολύ καλούς αγώνες. Το πήρα πάνω τους συντέχτες και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Μακριά από εκεί στις λάθη που έκανε τους προηγούμενους αγώνες, αναγεννημένος προσπαθεί είναι αναγεννημένος. Επίσης, ο Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλη επιτυχία και στο παιχνίδι.
1: Και ο ένας παίκτης ο οποίος ήταν αποκλεισμένος από την Ευρώπη, να πούμε αυτό, ε.
2: Ναι.
1: Αν δεν ήταν τραυματίας ο Ολκαμπή, ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν ποτέ στη λίστα.
2: Και βλέπω και ο Ρεκάτο του Μπέιλι, αυτόν τον καινούριο, πολύ ωραίο Ρεκάτο. Φαντάσου Μπέιλι από τη μία και Ζέλος Ρομάτης από την άλλη, μπροστά το Γιάννης και από πίσω το Ζώτα Σίλβα, τι άλλα είναι μπροστά θετικά Ολυμπιακός. Βάζει ρητώσει.
1: Ωραία.
2: Να πάμε τώρα για το επόμενο.
1: Το επόμενο είναι στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέγγι τον Οκτώβριο, 15 Οκτώβριο.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Πάμε να ακούσουμε το Γιάρεμτσουκ. Αφήνω Δήμο, πάμε να ακούσουμε Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάρεμτσουκ σε πρώτη δηλώση που κάνει. Είμαστε, εδώ είμαστε, μισό λεπτά. Εδώ είμαστε. Δεν τον ακούμε, θα τον ακούσουμε, μισό λεπτάκι να το βρούμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε το Γιάννη στο σκόρ του δεύτερου γκολ.
1: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση.
2: Είναι αυτό ένα μήνυμα για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα που έρχονται. Είναι μια ομάδα που ήταν σε πίεση αυτό το διάστημα και σήμερα έδειξε αντίδραση και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη.
1: So this is the message that we have to always show the pressure that we can give and this is an example for our future games.
3: Of course, you know, now we have new technical staff. I understand the club like Olympiacos don't have so much time, but sometimes we need to have a little bit more patience because it's totally new system, totally new rules. We have to be calm, believe in the project, work hard, and look to next days, next games, work hard, and everything will be fine.
1: Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούργιους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούργιο σύστημα, καινούργια πράγματα. Έχουμε όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούν.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γιάννη Μητσοκ για το σκορ, το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο χρυσός σκορ, μπορούμε να πούμε, στην νίκη του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια 2-1. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, να πούμε τα τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια όλα του Europa. Από το απόγευμα, από βραδάκι μάλλον, 8 παρατέταρτο. Αραράτα Αρμενία, Σπάρτα Πράγας 1-4. Ομόνια με την. Με τη Θέλτα 1-0, μεγάλη νίκη για την κυπριακή ομάδα. Πάμε στα βραδινά παιχνίδια. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 και δύο ισοπαλίες. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 1-0. Έτσι τελείωσε η πρώτη αγωνιστική για την πρώτη τη League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει νίκη με ανατροπή. Έχανε 1-0 στην αρχή του παιχνιδιού, σοφάρισε και ο Γέραμσουκ στο τέλος, το 85, νομίζω 86, πέτυχε το 2-1, νίκη για τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με το δεξί. Το επόμενο μάτς είναι τον Οκτώβριο με τη Μαρσέικ στο Βελοντρόμ. Σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό για τον Ολυμπιακό, αλλά θα έχει πάρει και χρόνο, θα έχει δουλέψει παραπάνω ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού τις ημέρες των διακοπών για τις εθνικές ομάδες. Πάντως ήταν η νίκη απαραίτητη για τον Ολυμπιακό σήμερα, μετά την ήττα από τον Όφη την πρώτη μέρα που κάθισε στον πάγκο ο νέος προπονητής. Ήταν απαραίτητη η νίκη, τελικά τα κατάφερε. Και αν είπαμε και νωρίτερα στο Δήμο Τσαπαλιάρη που βγήκε στον αέρα και μιλήσαμε, είπα ότι αν ακούσει κάποιος το σκορ θα πει ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός δύσκολα. Στην ουσία ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε, αν εξαιρέσει μία-δύο φάσεις το πρώτο ημίχρονο που, και το λάθος του Ορτέγκα που δέχτηκε τον γκολ Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά η αιστεία του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, πιο ποιοτική ομάδα, έκανε πολλές ευκαιρίες. Τελικά στο τέλος ο Γιάρεμσουκ έκανε το 2-1 νίκη για τον Ολυμπιακό. Σήμερα, γιατί ξημερώνει καινούργια μέρα, Πέμπτη, να πούμε καλημέρα πια. Καινούργια ημέρα, Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η σειρά του Όφη. Μακάρι να τα καταφέρει και ο Όφη με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο, 8 παρατέταρτο. Δεν νομίζω ότι ο Όφη δεν έχει ελπίδες. Πάντως, εδώ που τα λέμε, ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα με τον κύριο Κόντι στον πάγκο. Εντάξει, η Χόφενχάιμ μια ομάδα από ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, το γερμανικό. Πάει καλά και στη Γερμανία, αλλά δεν είναι και το μεγαθύριο που μπορεί να πει ότι τρομάζει. Ένας καλός Όφη θεωρώ ότι μπορεί να πάρει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μακάρι να πάρει και τη νίκη και να έχουμε τις τρεις ομάδες που έπαιξαν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη. Τρεις νίκες, μεγάλη υπόθεση και για τις ομάδες, βαθμολογία τους και για την εθνική βαθμολογία. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε με ό,τι υπάρχει από το Καραϊσκάκη, συνεντεύξεις και ό,τι υπάρχει και από προπονητές. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, θα ανοίξουμε και γραμμές για να πείτε τη γνώμη σας για το παιχνίδι που είδατε. Όλα αυτά σε λιγάκι, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βασίλη. Πώς είδες σε παιχνίδι Ολυμπιακό? Καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, το είπα. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν στην δυναμικότητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βέβαια δέχτηκε ένα γκολ, ψυχρό γκολ που λέμε, από ένα λάθος του Ορτέγκα. Τελικά κατάφερε, σοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο. Μεγάλο γκολ αυτό που έβαλε. Μπορεί να ήταν εύκολο γκολ, γιατί ήταν μόνος του, πλάσαρε και το βάλει τον γκολ. Ήταν σε σημείο το οποίο αλλάζει τελείως η ψυχολογία. Αν να πας με 0-1 στο ημίχρονο και να κυνηγάς 2 γκολ, και άλλο να κυνηγάς 1 γκολ, το οποίο το βρήκε μετά με τον Γιάρεμτσο και μια πολύ ωραία κεφαλιά στη γωνία του τερματοφύλακα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη. Ξεκίνησε με το δεξί. 2-1 τη Γιαγκελόνια. Πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τι είδε από το παιχνίδι και τι άλλο έχουμε από την Ευρώπη. Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στου ακροατέ 9:43. Τη πόλη κατά δεν ξεκίνησε καλά, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και αυτό το λάθος του Γερμανού του Ορτέγκα. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Αλλά βλέπουμε από εκεί και πέρα, επειδή είχαν βγει πολλοί και κατηγόρησαν τη διοίκηση βιαστικά, τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν σιγά σιγά. Ο νέος προπονητής, ακόμα πληρολόγος, δεν ξέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, και ο προπονητής δεν είναι και μάγος του, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μαγικό ραβδί, δηλαδή, να μεταμορφώσει.
1: Τώρα που έρχεται η διακοπή με τις εθνικές ομάδες, θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα που την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλή, κυρίαρχησε στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ, αν είχε πετύχει έτσι για τις ποδόσφαιρο και στη ζωή γενικά.
0: Ναι, χρειάζεται και τύχη, βέβαια.
1: Ισοφάρισε και πήρε το παιχνίδι με αυτή τη θαυμάσια κεφαλιά του Ουκρανού του Γιάρεμτσουκ.
0: Ο οποίος ήταν εκτός λίστας, εντάξει.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Που ο Γιάρεμτσουκ έδειξε ότι κάπου είχε αδικηθεί, έτσι.
0: Έχει αδικηθεί πολύ, θα λέγαμε. Όχι, κάπου αδικηθεί.
1: Λοιπόν, έδειξε ότι είναι ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής, διεθνής Ουκρανός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Με πολλές παραστάσεις. Πέρσι που έπαιζε ως δανεικός στη Λιόν ήταν από τους καλύτερους. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός κέρδισε και ένα παιχνίδι σήμερα, κέρδισε και ένα ακόμα ποδοσφαιριστή. Είδαμε ότι το σύστημα βελτιώνεται.
0: Και ψυχολογία κέρδισε.
1: Ο Ζώτα πολύ καλός, ο Μαρτίνς πολύ καλός, όλη η ομάδα ήταν πολύ βελτιωμένη. Και θα δοθεί τώρα η ευκαιρία στον Αλγουαθίλ να την βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε με την επανέναξη του
0: ποδοσφαιριστή. Ναι, ένα παιχνίδι ακόμα την Κυριακή με τη Λιβαδιά έχει και μετά.
1: Και τις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα έρθουν μετά, τους επόμενους αντιπάλους, Μασσαλία, Μαρσέη και αυτά. Θα είναι πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός.
0: Πάντως έλεγα, Μάνο, πριν με τον Δήμο Τσαμπαλιάρη που μιλούσαμε, πάμε να ακούσουμε τον Κονσάλες, το πρώτο σκόρερ. Πάμε να τον ακούσουμε και τα λέμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τον Γιώργο Χαϊσκάκη. Έχουμε μαζί μας τον Αρμάντο Γκονζάλης και την Μαρίνα Τσαλή. Την ευχαριστούμε κιόλας που είναι μαζί μας. Πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη, πρώτο γκολ, πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League.
3: Πρώτη participación para ti en Europa. Πρώτη participación en la Europa League, competición de Europa League. Πρώτη γκολ marcado. ¿Cómo te sientes?
4: Muy contento, muy contento. Gracias a Dios que me ponen estos escenarios tan bonitos y yo solo trato de enfocarme en hacer mi trabajo bien y los goles son resultado de eso.
3: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το debut του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που πήρε μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γκονσάλες. Το γκολ που έβαλε το πρώτο που άνοιξε το δρόμο να γίνει ανατροπή. Λέγαμε, φίλε Μάνο, πριν με τον Δήμο Τσαμπαλιάρη, ναι, ότι οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, και αν κερδίσει, ναι, σήμερα όφη, που δεν είναι απίθανο για μένα, δεν το θεωρώ,
1: ναι,
0: απίθανο,
1: εντάξει,
0: θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή. Ναι, εντάξει. Θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή.
1: Ναι, έτσι έγινε. Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Ναι, ακόμα στην αρχή, αλλά ξεκινήσαμε,
1: έτσι,
0: καλά.
1: Εντάξει, είναι καλό.
0: Δύο νίκες, μία Champions League, μία Europa και έχουμε και τον Όφη σήμερα.
1: Τα φόντα η Ελλάδα γενικά μέσω των συλλόγων της φέτος να φτάσει στη 10η θέση, αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Από τα άλλα παιχνίδια, να σου πω ότι ο Κοστούλας πέτυχε πάλι ένα γκολ με τη Μάντσεστερ, η οποία έκανε την ανατροπή η Μπράιτον.
1: Α, για το κύπελλο Αγγλίας.
0: Ναι, νομίζω κέρδισε κιόλας. 2-3.
1: 3-2 κέρδισε η Μπράιτον.
0: Από 2-0.
1: Τον γκολ ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και επίσης, βέβαια, σημαντική είναι εκτός από την νίκη της Μπενφίκα μέσα στο Μιλάνο.
0: Βεβαίως, 0-2.
1: 2-0, ναι. Με οπότε, δεν ξέρω, είναι σε δύσκολη θέση ο Πορτογάλος ο Αμορίμ.
0: Ο Καμίνσκι στο 53 και άνοιξε το σκόρο ο Λουκεμπάκιο στο 16.
1: Ο Λουκεμπάκιο και ο Καμίνσκι, ναι, θαυμάσια.
0: Στα υπόλοιπα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν εξαιρέσει το χ της Ρεν με τη Στρουμ Γκρατς και το χ της Χάπολ.
1: Η νίκη της Λιόν εκτός έδρας επί της Άντερλα.
0: Βεβαίως, 1-2. 1-2.
1: 2-1, βέβαια.
0: Η Σάντερλα κέρδισε την Αλκμαρ αναμενόμενο 1-0.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δύσκολα να κέρδισε. Εντάξει, δεν είχαμε κάποια έτσι. Κάποιο...
1: Για πρώτη αγωνιστική καλά πήγαν.
0: Καλά πήγαν.
1: Εντάξει. Το θέμα να συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες και αύριο με τον Όφη που έχει πιο δύσκολο έργο.
0: Ναι, απέναντι
1: στην Χόφενχάμ, η οποία έχει νικήσει 2-1 τη Στουτγκάρδη το Σάββατο.
0: Είναι σε καλή κατάσταση και αυτή.
1: Ότι ναι, και Όφη που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, στην καλύτερη των τελευταίων ετών.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, θα μπορέσει να πάρει και αυτός τους 3 πόντους που θα είναι πολύ καλό και για τον ίδιο πρωτίστως και για την γενική κατάσταση της Ελλάδος.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο στο σχολείο του για τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα μας που όσα παρακολούθησε. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ό,τι υπάρχει από το γήπεδο Καραϊσκάκη, δηλώσεις και αυτά θα τα βγάζουμε στον αέρα. Μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν. Και γραμμούλες μπορούμε να βγάλουμε. Όσοι θέλετε να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας στο παιχνίδι που είδατε ή ό,τι άλλο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για το φίλο του Ηλία, να σου πω, Ηλία μου, ότι ο Ολυμπιακός όταν δέχτηκε τον γκολ, εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένος μέχρι λίγο να συνέλθει. Γιατί ξέρεις, το μυαλό πάει στην Κέλα με τον Όφη την Κυριακή το Σάββατο το 0-1. Η ψυχολογία δεν είναι στα καλύτερά τους. Τελικά βρήκε τον γκολ 43 και άλλαξε τελείως το ηρωή του παιχνιδιού. Πάντως φάνηκε αγχωμένος μετά το 0-1 και λογικό είναι, γιατί στο μυαλό των παιχτών μπαίνουν αυτά που έγιναν το Σάββατο το βράδυ στο Καραϊσκάκη με τον Όφη. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Την πήρε την νίκη, εύκολα δύσκολα την πήρε, τέλος πάντων. Αυτό μετράει. 3 πόντοι στο σακούλι. Αρχή καλή για τον Ολυμπιακό. Να δούμε σήμερα τι μπορεί να κάνει και ο Όφη με έναν δύσκολο αντίπαλο. Βέβαια, η Χόφενχάιμ είναι μια καλή γερμανική ομάδα. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα Βασίλη. Πώς είδες. Ο Αποστόλης λέει καλημέρα Μπιλάρα. Καλή συνέχεια. Φίλε, και εγώ τα είπα μόλις τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε και με τους φίλους στην πορεία και με μηνύματα και με γραμμούλες για όσους θέλετε να βγείτε στον αέρα. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, εκεί στο φιλαράκι μου από τα παιδιά από το Μποτέγκα που σήμερα ρεπάρουν, Παρασκευή Σάββατο πάλι ανοιχτά με το Χολίδι Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά going through. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι στο Μπουρνάλι στην πλατεία. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά μας έβγαλε την ψυχή, ειδικά μέχρι το 43. Αυτό που έλεγα πριν.

Το επόμενο μάτς του Ολυμπιακού, φίλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15 Οκτώβρη. Τότε παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Όφη πάλι, παίζει και η ΑΕΚ της Champions League. Τον Οκτώβριο μετά τη διακοπή, 15 νομίζω ο Ολυμπιακός. Παίζει βέβαια ένα σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο από τα πιο δύσκολα που έχει να παίξει στον ομιλό του, με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Τρία τα τηλέφωνα μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Φίλε Χρήστο, το είπα μόλις πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με, που μου είπε για τον Γιάρεμσουκ, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αδικημένο στον Ολυμπιακό. Αδικήθηκε και πέρυσι και φέτος μέχρι να αλλάξει η λίστα με τον τραυματισμό που μακάρι να μην γινόταν. Ο τραυματισμός του Ελκαμπή ήταν για μένα ο Γιάρεμσουκ ένας παίκτης ο οποίος ήταν αδικημένος στον Ολυμπιακό. Όχι με τον γκολ που έβαλε σήμερα, εντάξει, γιατί είναι γκολ σε τρεφορίσιο, αλλά γενικά ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να τον αφήνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Γιάρεμσουκ. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο ο φίλος μου Νικολάκης που ξεχάσαμε τις πισταριές, τα κάρβουνα πάνε όλα κύριε Νίκο.

Ατάκια 69-39-943-943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ξημερώνει 5η, 17 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα, μάλλον καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαστε παρέα και εμείς μέχρι τις 2. Όφη σήμερα, Γιώργο, παίζει όχι 10, παίζει 8 παρατέταρτο. Θα το ακούσετε και αυτό, παιχνίδι ζωντανά εδώ από το σταθμό. Από εκεί πέρα κάποια άλλα παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα κάνει πάρτι, είναι σε φοβερή φόρμα. Προηγείται με 6-2 παρακαλώ στο 80 με την Σαντατέρ. Τα γκολ ξεκίνησε το... τα πρώτα γκολ με τον Κανσέλο στο 8. Ο Ραφίνια με πέναλτι στο 25 έκανε το 2-0. Μείωσε προς το παρόν με τον Μακέτε η Σαντατέρ 2-1. Στο 36 ο Βιλαεμπρί, Ασέρβια Εμπρί, κάπως έτσι έβαλε αυτό το γκολ 3-1. Ο Ραφίνια 42 το 4-1. Το 5-1 ο Ραφίνια πάλι με πέναλτι. Μάλλον το 4-2 στο 65 ο Ζαμπίρι για τη Σαντατέρ. Ραφίνια έκανε το 5-2 με πέναλτι στο 67 και ο Ζέσους στο 79 έχει κάνει το μέχρι τώρα 6-2 Μπαρσελόνα με τη Ρασίνγκ Σαντατέρ. Να πούμε τελικά, λέει ο φίλος, τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα στο στοίχημα, τα πιο σημαντικά, βεβαίως να τα πούμε. Τώρα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να τα πούμε όλα από την αρχή που ξεκίνησαν. Έτσι, να πούμε τα πιο σημαντικά βέβαια. Τώρα αν θέλετε κάτι άλλο, στείλτε μου ένα μήνυμα να στα πω όλα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια του κυπέλου πρώτα. Ξεκινάμε το παιχνίδι που έγινε νωρίς το μεσημέρι, 3 η ώρα. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0, φτωχό το 1-0. Στο 63 με αυτό γκολ κιόλας έγινε το γκολ για τον Άρη με τη Μαρκό. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με δύο γκολ του Ουναΐ. Το δεύτερο είναι φοβερό γκολ, το πρώτο με πέναλτι. Το δεύτερο είναι πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο σουτ. 0-2 εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Μιλάμε πάντα για το κύπελο εδώ στην Ελλάδα.

Πάμε τώρα στα δύο μας το βραδινά νωρίς, 8 παρατέταρτο. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4. 0-1 ο Γκουμπάλ στο 20 λεπτό. Ο ίδιος παίκτης ο Τομπίας Γκουμπάλ έκανε το 0-2 στο. Έκανε το 0-2 στο.

0: Πήραμε 0-1, γιατί νομίζω πως μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Οι παίχτες ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν.
1: Μπερδεύτηκε εδώ, 1-1, τα αποδυτήρια.
0: Αντίπαλο. Δυστυχώς δεχτήκαμε σε μια φάση το γκολ. Όμως όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια, αποφασίσαμε ότι η εικόνα μας είναι καλή και αποφασίσαμε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα επιβληθούμε αυτή τη φορά. Είναι πολύ χαρούμενος γιατί καταφέραμε να είμαστε δυνατοί, να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικήσουμε την νίκη έτσι όπως το καταφέραμε.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα αργότερα. Θα τα διαβάσουμε μάλλον. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Μπερδεύτηκε μάλλον ο προπονητής ή μπερδεύτηκε ο προπονητής ή η Μαρίνα. Μπερδεύτηκε στη μετάφραση γιατί δεν πήγε στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός με 0-1 πήγε με 1-1. Τώρα εντάξει. Αυτά γίνονται. Η Μαρίνα μπερδεύτηκε ή ο προπονητής τον μπέρδεψε και είπε ότι στο ημίχρονο πήγαμε με 0-1. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν έχουμε κάποιες δηλώσεις, θα ξαναβγάλουμε από το Καραϊσκάκι. Είπαμε Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0, Λακορούνια Σεβίλη 0-1. Μεγάλη νίκη για τους Σεβιλιάνους που έχουν πολλά προβλήματα, αλλά τελικά κατάφεραν, κέρδισαν μέσα στην έδρα της Λακορούνια. Έχει το Χόλμις Μιάλμπι για τη Σουηδία 1-1. Πάμε τώρα παρακάτω. Everton Wolves 1-0 για το Link Cup. Fleetwood Town Sheffield United 1-0 επίσης για το Link Cup. Πάμε στην National League της Αγγλίας. Kidderminster Gateshead 1-0. Altrincham Hartlepool 2-1. Scunthorpe Boreham 1-2. Λίκα Αγγλίας και πάλι Coventry Aston Villa 1-3. Manchester United Brighton 2-3 με 2-0 το ημίχρονο. Το έκανε το 2-1, μείωσε ο Κοστούλας και μετά πήρε σειρά οι υπόλοιποι και έκαναν το 2-3 ανατροπή με τη Manchester με την Brighton. Anderlecht Lyon 1-2. Ο Νάρτεϊ στο 8 το 0-1, ο Νακαμούρα στο 22 το 0-2, μείωσε στο 61 ο Σβέκοβιτς για την Άντερλεχτ το τελικό 2-1. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, αυτογκόλ ο Σέσλαρ το 1-0 για την Μπάγερ, στο 15 στο 74 ο Μεντίνα, Φαγκούντο Μεντίνα έκανε το 2-0 για τους Γερμανούς. Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Λουκεμπάκιο στο 16 το 0-1, ο Καμίνσκι στο 53 το τελικό 0-2. Ολυμπιακός για Αγγελόνια είπαμε 2-1. Θυμίζουμε τους σκόρερ. Προηγήθηκαν οι Πολωνοί με το Σμίρτε 1-0, 0-1 στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Γκονζάλες στο 43, ο Γιάρεμσουκ στο 84 το τελικό 2-1. Σάντερλαν Αλκμαρ 1-0 με γκολ στο 66 με τον Free Enzo με πέναλτι. Και τα άλλα δύο μάτζα να έχουμε σκορ 0-0 και τα δύο. Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά. Και Χάπολ Μπερσεβά.

0: αργότερα έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, Liga de Quito Palmeiras και Sudamericana Mineiro Santos. Παιχνίδια από Αμερική από ό,τι βλέπω. Βραζιλία, Botafogo Grêmio. Κολομβία. Και ένα παιχνίδι το πρωί, 3:30, Κορίνθιας Εστουντιάντες για το Copa Libertadores. Αυτά τα παιχνίδια και μετά έχει Λατινική Αμερική από Κολομβία και τα υπόλοιπα. Σήμερα έχουμε το νέο κουπονάκι με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα για το Europa. Να τα πούμε και αυτά πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Να τα πάρουμε αναλυτικά. Έχουμε και κύπελα σήμερα. Καλαμάτα El Novibet στις 4:30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ, Όφι Χόφενχάιμ. Έχουμε παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Χετάφε. Πάμε στα βραδινά για το Europa, Βικτόρια Πλιζέν με την Νιόν Σεν Ζιλουάζ, Ιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ με την Τορένσε της Ταχτομπούτα, Μπεσίκτας Μαρσέι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, Σέλτικ Φερετσβάρος, τα μάτς τα βραδινά. Έχουμε και Ισπανία, Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Πάμε να ακούσουμε και τι λέει ο προπονητής της πολωνικής ομάδας.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
2: The key moments because we lose the first goal, the ending of the first half, the second goal, the ending of the.
1: Ήταν κρίσιμη στιγμή που δεχθήκαμε τα δύο γκολ, ουσιαστικά στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου και στη λήξη του μάτς.
2: Especially we give the set pieces after easy lose the ball.
1: Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα με αποτέλεσμα να δίνουμε στιμένες φάσεις στον Ολυμπιακό.
2: And when we are talking about the second goal,
1: το δεύτερο goal,
2: we have advantage in the box and we lose Yaremchuk.
1: Είχαμε παίκτες μέσα στην περιοχή και χάσαμε τον Yaremchuk. Τελικά σκόραρε.
2: Okay, when we are talking about the whole game,
1: συνολικά,
2: we have a lot of good moments.
1: Είχαμε αρκετές καλές στιγμές.
2: Talking in details, we make more mistakes. Too many mistakes.
1: Χάσαμε στις λεπτομέρειες. Ήμασταν εμείς αυτοί που κάνανε τα περισσότερα λάθη.
3: Wish you all the best goals.
2: Thank you so much.
0: Εντάξει, σωστά τα είπε ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Εντάξει, το είδε το παιχνίδι όπως έπρεπε να το πει. Δεν είπε ούτε υπερβολές, τίποτα. Είπε ότι δεχθήκαμε δύο γκολ σε σημεία που σου κόβουν τα πόδια, ειδικά το δεύτερο στο 88, εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις το ισόπαλο αποτέλεσμα. Έχετε ένα γκολ, σου κόβει τα πόδια. Το ίδιο έγινε και στο ημίχρονο, γιατί εκεί που λες πάω στα αποδυτήρια 0-1, είμαι μπροστά στο σκορ. Ένα γκολ αλλάζει τα πράγματα. Και είπε ότι εντάξει, προσπαθήσαμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τελικά ήταν Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα στα 90 λεπτά και κέρδισε το παιχνίδι δικαιότατα. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία, οκ, okay, μπορεί να μην είναι το φόβητρο στην Ευρώπη, αλλά έδειξε ότι μια ομάδα σκληροτράχυλη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Επανερχόμαστε και να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό που έχουμε για το Europa League.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μάλλον 32 λεπτά μετά τη 31 για την ακρίβεια, μετά τις 12, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτ. Πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, να πούμε καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο ήρθε η Λεβάντε?
0: Η Λεβάντε, ας πω αμέσως. Η Λεβάντε έπαιζε με ποιον έπαιζε?
1: Με την Μπιλμπάο.
0: Μισό λεπτάκι να το βρούμε.
1: Τώρα 10.30 είχε αρχίσει.
0: Α, ξεκίνησε 10.30, μισό λεπτό να δούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. Μισό λεπτό, φίλε μου, να το βρούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. 10.30. Δεν είναι, πώς παίζει σήμερα. Δεν έχει 10.30 παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα ήταν σήμερα 10.30.
1: Η Μπαρσελόνα και η Λεβάντε.
0: Η Λεβάντε δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει το Λεβάντε. Πώς παίζει σήμερα.
1: 16 του μηνός, λέει.
0: Μήπως αλλάξει ημέρα, κάτσε να δούμε. Μισό λεπτό να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Γιατί δεν μου βγάζει ότι παίζει Λεβάντε σήμερα. Κάτσε μήπως παίζει σήμερα. Μήπως παίζει σήμερα Πέμπτη. Κάτσε να το δω, να σου πω, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν παίζει. Μήπως αναβλήθηκε. Μήπως έγινε το παιχνίδι. Δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν μου βγάζει πάντως κάτι ότι έπαιξε η Λεβάντε σήμερα. Κάτσε να μήπως έπαιξε νωρίτερα. Κάτσε να το δω κι αυτό. Να μην σε... Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα βραδινά ματσάκια. Τα νωρίς. Λοιπόν, Ισπανία, Ισπανία. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Μάλλον θα είναι αναβολή ή κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν βλέπω να έχει παιχνίδι νωρίτερα. Η Λα Κορούνια έπαιζε σήμερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβάντε, δεν βλέπω κάπου. Φίλε μου. Δεν βλέπω κάπου τη Λεβάντε. Να παίζει σήμερα.
1: Δεν ξέρει τίποτα για να βολεί.
0: Για κάτσε, περίμενα να ψάξω λιγάκι. Μην κλείσει, περίμενα να ψάξω λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενα να το ψάξω. Λοιπόν, και να σου πω, φιλαράκο. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω ούτε για να βολεί. Βλέπω κάτι, τίποτα. Λογικά θα αναβλήθηκε. Αφού δεν το έχει μέσα στο πρόγραμμα, λογικά θα αναβλήθηκε το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι, φάντασμα, ε.
0: Δεν ξέρω εγώ, φάντασμα αναβλήθηκε. Τώρα από ό,τι θα παίξουν, θα το δούμε. Αν δω κάτι στην πορεία θα το πω, αλλά δεν βλέπω κάτι να έχει κάποια αναβολή, δεν βλέπω κάτι. Πάντως στο πρόγραμμα μέσα δεν υπάρχει το παιχνίδι της Λεβάντε.
1: Στο κουπόνι υπάρχει όμως.
0: Μήπως κάνα λάθος στο κουπόνι, ξέρω εγώ. Γιατί η Λεβάντε πρέπει να παίζει... Κάτσε, έγινε μπέρδεμα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις δίκιο. Υπάρχει στο κουπόνι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα εδώ πέρα, ότι το παιχνίδι έγινε. Όχι, όχι, δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάτι, φίλε μου. Όχι.
1: Έγινε, αδελφέ μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σου, Ρεμάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Θα σου πω, η Λεβάντε με την Μπιλμπάο έπαιζε.
0: Ναι, έτσι λέγα, έτσι μου είπα, φίλος.
2: Ήτανε κάποια στιγμή στο κουπόνι, χωρίς αποτέλεσμα, έναν κόκκινο κύκλο.
0: Α, ήταν διακοπή μάλλον. Διακοπή,
2: και μάλλον διακοπή. Και τώρα το έχουν εξαφανίσει.
0: Κόκκινο κύκλο είναι διακοπή. Τώρα γιατί διακόπηκε η βροχή, ναι, επεισόδια, ξέρω εγώ.
2: Και τώρα που το βλέπω, επειδή ρώτησε ο φίλος, το έχουν βγάλει από το στίχημα.
0: Μάλλον ήταν διακοπή. Μάλλον διακοπή.
2: Ενώ πριν μισή ωρίτσα το είχαν σε, ναι, κόκκινο, ναι, κύκλο.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε τι, λοιπόν, έγινε.
2: Α, γελάσει και το χιλάκι μα λιγάκι, αρκετά. Ζόρια έχουμε τραβήξει.
0: Ναι, ήταν Ολυμπιακός σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλός. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Πανέβηκε.
2: Μόλις προηγήθηκαν οι άλλοι, λέω πάλι σήμερα πίκρα, δεν μας φτάνουν τόσες πίκρες που έχουμε πει.
0: Ναι, αν ήταν το μάτς σε 0-1 στο ημίχρονο, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
2: Ναι, αλλά στο δεύτερο μπήκανε μέσα, ναι, στο μήχρο... δεν καταλάβαινε, ναι, Χριστό.
0: Ναι, ναι. Ήταν και το 1-1 που έδωσε φτερά, εδώ που τα λέμε, γιατί άλλο 0-1 στα αποδυτήρια και άλλο ένα 0.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί στο 0 στα αποδυτήρια θα είχε πει και μια αντίδραση από την κερκίδα σίγουρα όταν πηγαίνανε στα αποδυτήρια οι παίκτες. Ενώ στο 1-1.
2: Εννοείται ότι αλλιώς να πηγαίνεις με
0: 1-1. Βέβαια.
2: Αλλιώς με 1-1. Λοιπόν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός.
0: Ναι, πολύ καλός. Ναι, δεν απειλήθηκε ούτε μια φορά ο Ορτέγκα. Δηλαδή δεν θυμάμαι μια φάση, ναι, να κάνανε οι Πολωνοί.
2: Δεν έφταναν καν στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν, λοιπόν, κάποια φάση να έκαναν.
2: Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Η μπάλα να τσουλάει στο χορτάρι. Ο Χρόιλερ κατήφθηνε με μαεστρία το παιχνίδι. Ένα Ζέλσον αφινιασμένος, δεν ξέρω, έφυγε με τη Λίμπαρ και και χάρηκε τόσο πολύ, γύρισε το τσιπάκι, τι να πω.
0: Εντάξει, με τη Λίμπα τον είχε βασικό πάντα τον Μάρτιν.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Δεν είναι ότι τον είχε, όπως το Ρέαμπ στον πάγο και μπήκε και.
2: Το είπα, χάρη με...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί ο Μεντιλίμπα τον είχε πάντα.
2: Δεν κατηγορήσω τον Μεντιλίμπα, όχι, όχι.
0: Γιατί σα ίσα ο κόσμος Ολυμπιακού φώναζε όταν ο Μεντιλίμπα τον έβαζε βασικό το Μάρτιν. Και
2: τώρα η αλλαγή του.
0: Το σύστημα, εντάξει, αλλάξει το σύστημα. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε σήμερα μεγάλες μπαλιές. Είναι πιο.
2: Το Ρέτσο τον βλέπω κομπλαρισμένο. Με τα διχαρίσματα που έχουν οι φίλαθλοι από Νίμη, τέλος πάντων, τον είδα να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν είναι ο Ρέτσος προηγούμενο χρόνο. Αυτό με ανησυχεί. Καλό θα είναι ο προπονητής όταν βλέπει κάποιον παίχτη. Εμείς τον βλέπουμε και τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Αυτό τον βλέπει τώρα. Δεν έχει, θα έλεγα, την εμπειρία που έχουμε εμείς για τον συγκεκριμένο παίχτη. Καμιά φορά ας καθίσει και στον πάγκο, δεν είναι κακό. Ο κάθε παίχτης μπορεί να είναι το number one στην ομάδα, οποιοδήποτε. Όταν είναι πεσμένος και βλέπεις ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του να δώσει μια μακρινή παλιά, να έδινε πάσες δίπλα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
2: Νόμιζα ότι έχω κοπεί.
0: Όχι, έχει καλό, κομπλέ.
2: Επειδή δεν άκουγα ούτε την αναπνοή.
0: Να πω ότι το παιχνιδάκι αυτό διακόπηκε, τελικά το βρήκαμε, αναβλήθηκε, διακόπηκε λόγω βροχής.
2: Α, μάλιστα. Άρα καλά είχα δει και εγώ.
0: Άρα μονάδα πληρώνεται το φίλος. Αν το μάτς γίνει σήμερα, πληρώνεται μονάδα, σαν να μην γίνει το μάτς καθόλου.
2: Λοιπόν, έχει το χρόνο τώρα μετά το παιχνίδι με το στη Λιβαδιά, θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δώσει στην ομάδα ό,τι στοιχείο έχει στο κεφαλάκι του, να το εφαρμόσει στο χορτάρι, να δει ποιοι παίχτες μπορούν να ανταποκριθούν και με αυτούς να βαδίζει και να έχει 5-6, 7 όσους βοηθητικούς, δεύτερη αλλαγή, πρώτη αλλαγή ας πούμε.
0: Ναι, αυτό. σωστό.
2: Άλλο τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
2: Απλώς είμαστε και λίγο χαρούμενοι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, παίξτε καλά σήμερα.
2: Λοιπόν, άντε μου,
0: να είσαι καλά, Μάκη, για χαρά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ είμαστε. Πάντα συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε μου.
3: Εδώ τώρα γυρίζω από το γήπεδο.
0: Για πες που στα μέσα πώς θα είσαι τα πράγματα. Παίξεις πιο έτσι.
3: Είδα ότι η ομάδα σήμερα έπαιξε κάτω την μπάλα. Ασχέτως που φάγαμε τον γκολ και μέχρι εκείνο το λεπτό η ομάδα είχε δημιουργήσει φάσεις κάτω η μπάλα στο κέντρο. Ο Φρόιλερ ζήταγε την μπάλα. Είδα τον Έσε να ζητάει την μπάλα που αυτό επί Μεντιλίπερ δεν γινόταν ποτέ. Και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια πολύ.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σήμερα έδειξε ότι είναι πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το είδα εγώ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν καταιγιστικός. Μέτρησε πολύ τον γκολ του Γκονζάλο 43, γιατί άλλαξε τελείως το παιχνίδι.
3: Καθοριστικό αυτό το σημείο.
0: Ναι, την ψυχολογία των παιχτών. Μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά
3: Πολύ σωστά τα λες, ναι.
0: Μία φορά. Και τώρα είναι ευκαιρία του προπονητή του καινούριου με τη διακοπή, με Άρτη Λιβαδιά, με τη διακοπή να ετοιμάσει την ομάδα όπως θέλει αυτός. Έχει μπροστά του 20 μέρες.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί η νίκη σε
0: βέβαια, βέβαια θα λείπουν αρκετοί παίχτες που θα πάνε σε εθνικές ομάδες, αλλά οκ, εντάξει, με τους υπόλοιπους θα δουλέψει.
3: Έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Με τους υπόλοιπους,
3: είναι καθοριστική
0: ναι.
3: Η νίκη γιατί είναι τρομερό, είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και είναι και νίκη της ψυχολογίας για την ομάδα. Γιατί μετά το διπλό του Όφη έγινε.
0: Και είδε το αφού ήσουν στο γήπεδο στο 0-1 μέχρι να γίνει το εκεί στο 35-36 που ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι. Ήταν πολύ παγωμένο το γήπεδο.
3: Ναι.
0: Δηλαδή μνήμες με τον Όφη σου λέει πάλι 0-1, τι κάνουμε τώρα.
3: Έλαντε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έπρεπε να στηρίξει εκείνο το σημείο γιατί είδε ωραία πράγματα και ασχέτως το 0-1 που προήλθε από λάθος του Ορτέγκα.
0: Ναι, ένα λάθος έκανε ο Ολυμπιακός, το πλήρωσε με γκολ.
3: Και την πλήρωσε. Τουλάχιστον τώρα πάμε δυνατά με την νίκη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή
3: σα κούραση. Πάμε για τον Γιώργο, όλο τον δρόμο που πήγε ο Μαγγέλα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
3: Συνέχεια,
0: λοιπόν, ο Κώστας, ναι, είπαμε. ο φίλος ο... Α, έκανε κατακλυσμό στο Λεβάντε, Χρήστος από Νέο Φάλιρο. Αλλά παιδιά, για το φίλο που μας πήρε πριν, αν, δεν έχει, αν μας ακούει και τώρα, ότι το παιχνίδι αναβλήθηκε γιατί έριξε παπάδες διάκους στο Λεβάντε, γι' αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε. Πολύ βροχή. Λοιπόν, 7-2 η Μπαρσελόνα κέρδισε τελικά με γκολ του Γιαμάλ στο 89. Έκανε το 7-2, παρακαλώ. 9 γκολ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
4: Έλα, ρε, Μπίλη.
0: Καλημέρα.
4: Τι έγινε, ρε φίλε.
0: Ποιος?
4: Τέρκε.
0: Έλα, ρε Τέρκε. Πού είσαι, φιλαράκι μου? Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις,
4: φίλε. Έχω βγει σε άδεια και...
0: Καλά, ξηγέσαι.
4: Επιτέλους, να κάτσουμε με λίγο ηρεμία, να βλέπουμε τα παιδιά.
0: Σωστό.
4: Και να μην έχουμε το άγχος πότε θα κοιμηθούμε.
0: Σωστό, τώρα να κοιμηθείς καλά, με ωραίες εικόνες.
4: Ξυπνάω πολύ νωρίς, ρε φίλε. Ξυπνάω 3 ώρα πλέον. 3 και κάτι και ξέρεις, δε, είναι λίγο σε... Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πας για, σήμερα πας για ύπνο, ναι, με ευχαριστημένος. Δηλαδή είδες ωραία πράγματα σήμερα, τουλάχιστον σήμερα.
4: Θα σου πω κάτι, και η ισοπαλία να ερχόταν στο τέλος ευχαριστημένος, θα ήμουν με αυτό που είδα.
0: Ναι, αλλά χαλάει την εικόνα ισοπαλία, γιατί ξεκινάς ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις.
4: Χαλάει την εικόνα ισοπαλία, αλλά ξέρεις την ουσία πρέπει να κοιτάξουμε. Το Ολυμπιακός αρχίζει και αλλάζει εικόνα όσον αφορά το επίπεδο δημιουργίας, ορθολογικού ποδοσφαίρου. Πώς να αναζητήσει τον γκολ γενικότερα.
0: Βέβαια, αυτό να το δούμε και με ομάδες που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας. Γιατί... αλλά έδειξε όμως στοιχεία ότι πάει να αλλάξει ο προπονητής ο νέος. Το στυλ του με τη Λίμπαρ, καμία σχέση. Αλλά έδειξε όμως στοιχεία ότι πάει να αλλάξει ο προπονητής ο νέος. Το στυλ του με τη Λίμπαρ, καμία σχέση. Πάει να ανταλλάξει πολύ. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν είδα πολλές.

0: λάθος που έχει κάνει, δηλαδή το λάθος του κάνει λάθος ο τερματοφύλακας, το δίνει πάσα. Έχει γίνει δύο φορές και δεν βάλανε γκολ σε φάση που.
1: Ναι, ναι, που κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Στο... αυτός ήταν. Έπιασε 2-3 καλά αυτός, αλλά ήταν πολύ τσαφάκιας. Δηλαδή πολλά λάθη.
0: Γενικώς σαν ομάδα ήταν αφελής.
1: Αλλά όμως έπιασε 2-3 ο τερματοφύλακας. Αλλά άμα ήταν να δώσει την μπάλα, ήταν κίνδυνος θάνατος όταν έδινε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Πολύ αφελής τον τρόπο που προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα την περιοχή της. Μπορώ να διαφωνήσω με τον Μάκη, γιατί για μένα στα μάτια μου, μετά τον κορυφαίο Φρόιλερ, ο οποίος είναι πραγματικά εγκεφαλικός πολύ σαν παίχτης, εξαιρετικός, ο άνθρωπος είναι πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεμαρκάρει την μπάλα με τον τρόπο που πασάρει, την ξεμαρκάρει την μπάλα. Για μένα σε δεύτερο σε απόδοση είναι ο Ρέτσος, ρε φίλε, σήμερα. Για μένα, στα δικά μου μάτια. Μετά είναι ο Ζώτα.
1: Και ο Ζώτα ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Για μένα ο πιο έτσι, αν πεις και φάγε την κίτρινη, ήταν ο Μπρούνο. Που δεν πήγε καλά, και φάγε την κίτρινη νωρίς και φοβότανε μετά. Φοβότανε. Λογικό είναι, γι' αυτό τον έκανε και αλλαγή ο προπονητής.
0: Και καλά έκανε και τον έβγαλε.
1: Ναι, γιατί ήταν επιρρεπής. Πήγε πολύ δυνατά.
0: Πήγε πολύ δυνατά. Η φάση είναι offside, βέβαια, στο ξεκίνημά της. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πήγε πολύ άσχημα. Και πάλι καλά που την γλίτωσε το κάτι παραπάνω. Γιατί άμα ήταν πιο αυστηρός ο διαιτητής, μπορούσε να του.
0: Μαζεύτηκε, ναι. Γιατί πήγε να ξανακάνει και ένα τράγμα βανέλας. Ευτυχώς μαζεύτηκε, αλλά ένα και γι' αυτό και τον έβγαλε προφανώς.
1: Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε. Τουλάχιστον στο ημίχρονο, μπορεί να τον έβγαζε πιο μετά. Αλλά φοβήθηκε ο ρομποντής ότι άσυμ φάμε κανένα κόκκινγκ και τρέχουμε.
0: Αυτός που μέχρι τώρα, Βασίλη, μου δείχνει πολύ κακή εικόνα είναι ο Πιρόλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, και στις αντιδράσεις του και στις τοποθετήσεις του. Δηλαδή είναι αργός, είναι πολύ αργός σε σχέση με το. Δεν έχει σχέση. Είναι σαν να βλέπω άλλο παίχτη.
1: Εντάξει, δηλαδή, γενικά ο Ολυμπιακός είναι σαν να βλέπεις άλλη ομάδα πριν 10 μέρες και άλλη ομάδα βλέπεις τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, ο Πυρόλα.
1: Για τον Πυρόλα, λες μόνο. Εντάξει, όλοι. Εντάξει, μωρέ, έχει μα.
0: Εντάξει.
1: Όλοι περνάνε το τεφορμάρισμά τους. Όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, κοίταξε. Θα δούμε τώρα με τον προπονητή. Δείχνει πραγματικά άλλο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ότι προσπαθεί να παίξει. Εννοείται ότι θέλει χρόνο όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θέλει χρόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αλλά εμένα μου αρκεί σαν εικόνα ότι σε μία εβδομάδα που είναι στον πάγκο της ομάδας αυτός ο άνθρωπος, είναι άλλο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδα να μην καταπίνει θάλασσα ο Ολυμπιακός μετά το 0-1. Εντάξει, θα μου πεις με τον Όφη, ναι, με τον Όφη. Τι Όφη, είναι πιο καλή ομάδα από
1: αυτήν. Πιο καλή ομάδα από την Κεντρική, ναι, σαφώς είναι πιο καλή ομάδα.
0: Είναι πολύ πιο καλή ομάδα. Στο πρώτο μετρό.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα και την Κυριακή Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι με μια ομάδα ισοδύναμη για Αγγελόνια. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές στη Λιβαδιά.
0: Εννοείται ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Καθόλου εύκολο δεν θα είναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί είναι και το μυαλό ότι εντάξει, με την Αγγελόνια κάναμε την νίκη, είναι στην Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό, θεωρητικά πάντα, γιατί είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει γκέλα στη Λιβαδιά.
0: Εννοείται, άμα γελάει ο Ολυμπιακός και μείνει κανένα 7-8
1: πόντους. Αυτό, γιατί μετά αρχίζει και η ισοστρέφεια, η μουρμούρα, γιατί βλέπεις ότι και μετά την διακοπή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
0: Βέβαια.
1: Και θα είναι ένα ντέρμπι που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ισχυρός φέτος.
0: Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, μετά την επιστροφή, δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες.
1: Ναι, αυτό πώς θα γυρίσουν, βέβαια.
0: Για τον Ολυμπιακό θα είναι παιχνίδι όπως και να κοιμάζει, για να μπορέσει να πλησιάσει.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι η Λιβαδιά πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να μην κάνει, δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι στην πορεία ο Ολυμπιακός θα παίξει καλή μπάλα, Βασίλη. Γιατί έχει ποιότητα πολύ και λύσεις έχει. Απλά πρέπει να δέσουν.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί
0: αλλάζει.
1: Έχει νέο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες με ένα διακοπή, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες, οι τέσσερις τουλάχιστον πρώτες που πάνε για πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
0: Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπω τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, και αυτός πήρε καλούς ποδοσφαιριστές, δεν πήρε κακούς ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι και αυτός περνάει μια μεταβατική περίοδο, θα του κάνει καλό και διακοπή και του ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αναπληρωθεί ότι ο
1: Κωνσταντέλιας.
0: 50-60% της ομάδας του ΠΑΟΚ ήταν ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, δηλαδή ήταν πολύ επιδραστικό.
1: Ναι, ήταν επιδραστικό. Αυτή είναι.

0: Είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, οι προπονητές αλλάζουν και τα συστήματά τους. Αλλιώς έπαιζε ο Λουτσέσκου με Κωνσταντέλια. Να βλέπεις και η ΑΕΚ τώρα, ας πούμε, που έφυγε ο Πινέδα, ο οποίος επιδραστικός παίκτης, που δεν έχει φανεί και πολύ πολύ το κενό του με το Μάγερ μέσα.
1: Φίλε, αυτό το Μάγερ είναι.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι αλλάζει το σύστημά σου λιγάκι. Κατάλαβες και το.
1: Ο άνθρωπος είναι παιχταράς, να μην συζητάμε τώρα.
0: Και τον πήρε τσάμπα, 6 εκατομμύρια. Τσάμπα. 6 εκατομμύρια τσάμπα είναι.
1: Μιλάμε για παιχταράς, μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο παίχτη, ας πούμε τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Αν ήταν η Βόλφσμπουργκ κατηγορία, δεν είχε πέσει από 20 εκατομμύρια θα ήθελα. Yeah, όχι 6.
1: Είναι μάγος ο άνθρωπος, είναι μάγος. Τι να συζητάμε. Πέραν τι. Πάει το ρυθμό, αλλάζει το ρυθμό όπως θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Κάθε το ποδόσφαιρο, μαγικά πόδια. Έχει βρει στημένα, καλά, έχει, δηλαδή, ρε σύ,
0: ναι, μια σπουδαία μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή.
1: Κερδίσαμε εμείς 15 κόρνερ, πόσα κερδίσαμε, 10 κόρνερ και δεν πήγε ένα μόνο που πήγε η φάση του γκολ, ας πούμε.
0: Ήτανε κακοθυπημένα τα κόρνερ όλα.
1: Όλα ρε φίλε, αν είναι δυνατόν, φέρε τι πάλαμε.
0: Και του Μπέιλι τα δύο τελευταία, και του Μπέιλι που πήγανε πολύ. Και του Τσικίνιο που. Εγώ δεν καταλαβαίνω στους προπονητές, παιδί μου, που επιμένουν με ένα παίκτη να κάνει τα κόρνερ αν δεν μπορεί. Άλλαξε. Βάλε κάποιον άλλον.
1: Βάλε έναν άλλον. Κάποιος, είτε σε τελική ανάλυση τις προπονήσεις. Βάλε τους να χτυπάνε κόρνερ να δεις ποιος μπορεί να τα εκτελεί καλύτερα.
0: Ναι, κάτσε πρώτα το κάρι το κόρνερ είναι πολύ εύκολο.
1: Όταν οι καλές ομάδες πλέον το 50% από γκολ τους θα παίρνουν τα στιγμή.
0: Ναι. Και τα κόρνερ, ξέρεις, και τα κόρνερ σε πρώτο δοκάρι είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών. Δηλαδή, σαν να μην έγινε ποτέ, ας πούμε.
1: Εντάξει, στο πρώτο δοκάρι έγινε το ισοφάρισι.
0: Ναι, ένα έγινε, αλλά από τα 15.
1: Ένα από τα 15, αυτό.
0: Ωραία, για να
1: κοιμηθεί. Την μπαλά να είναι τουλάχιστον τεχνικούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, άντε. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, φιλαράκο, για χαρά. Ο Τέρκε, ο φίλος μου, ο Τέρκε, μας πήρε τηλέφωνο, μας είπε του Ολυμπιακού. Ο φίλος μου, ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Καλημέρα, Βασίλη. Άρχισαν πάλι οι προπονητές. Κάτσε να δούμε πρώτα, κανένα 2-3 μήνες. Καλή εκπομπή. Ναι, εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι ομάδες ακόμα έχουν. Εγώ είπα ότι από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα φανούν οι ομάδες. Βέβαια, αν μείνεις πολύ πίσω τώρα, μετά τα κυνηγά είναι λίγο δύσκολο. Αλλά από νομίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο, μετά τη διακοπή, θα δούμε τις ομάδες πάνω κάτω πώς θα είναι στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Γιώργο, φίλε του Παναθηναϊκού, εντάξει, είσαι λίγο περιβολικός, λες πως πανηγύριζαν έτσι, λες Μπίλο Ζώτα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, λες και πήραν το Champions League. Εντάξει, φιλαράκο μου, τώρα αυτό που λες είναι λίγο κουφό. Δηλαδή, πανηγύριζες, κέρδισες. Δηλαδή, να βάλει τα κλάματα, να και στο τάβλι να παίξεις. Και εμείς να παίζουμε μόνοι μας στην παραλία beach volley, πανηγυρίζουμε όταν κερδίσουμε. Εντάξει. Να μην πανηγυρίσει ο άνθρωπος, να κάνει να κλαίει. Είσαι λίγο περιβολικός. Όταν κερδίζεις, όπου κερδίζεις, όποια ομάδα για να κερδίσεις, πρέπει να πανηγυρίζεις. Να χαίρεσαι τέλος πάντων. Α, και μια που το λες, βλέπω αυτό που λες, διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε. Το συνέστημα είναι απίστευτο, γι' αυτό πανηγύρισα έτσι. Προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι είπε. Και καλά έκανε ο άποψη πανηγύρισε. Τι έκανε, βάλει τα κλάματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη σήμερα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε 2-1 τη Αγγελόνια από τον Πειραιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, το πρόγραμμα το είπαμε, το σημερινό το ξεχάσαμε. Νομίζω το είπαμε, ναι, το είπαμε. Μπιλάρα... Πέρασε Σάντερλαν, πέρασε. Αυτά που είπα χθες δεν τα έπαιξα εγώ, γιατί κοιμήθηκα και δεν ξύπνησα. Ποια είχα πει όμως, είχα πει τη Σπάρτα Πράγα σίγουρα, είχα πει τη Σάντερλαν σίγουρα, πέρασε και αυτή. Ποια άλλα είχα πει ρε παιδιά, θυμάστε, είχα πει άλλα δύο μάτς.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Μπιλάρα καλημέρα. Νίκος Αεξής από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη, ετοιμάζεται για Βόλο. Φίλος μας, να πω για την ΑΕΚ ότι ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή και στην Αγγλία. Ήδη έχουν κάνει φτερά από ό,τι διαβάζω 4.500 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Σαχτάρ που θα γίνει στο γήπεδο στη Τσέλσι. Έχουν κάνει φτερά ήδη 4.500 εισιτήρια. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει κι άλλα, αν μπορέσει να πάρει κι άλλα από τους Ουκρανούς. Θα δούμε. Και την Κυριακή ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή από ό,τι διαβάζω και ακούω για τον Βόλο. Μια εκδρομή που ήταν και πέρυσι πολύ μεγάλη, με 22.000 κόσμο. Και φέτος θα έχει πάρα πολύ κόσμο στον Βόλο. Παίζει Βόλος ΑΕΚ. Παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός στα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε το σπουδαίο μάτς Θεσσαλονίκη, Άρης με τον Ηρακλή. Μετά από χρόνια πάλι Άρης Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτά τα τέσσερα μάτς, τα οποία οι ομάδες που είναι τέσσερες πρώτες στην βαθμολογία, τα εκτός έδρας μάτς του Σαββατοκύριακου. Πάμε και μετά έχουμε διακοπή και γυρνάει πάλι το πρωτάθλημα τον Οκτώβρη. Για πάμε γραμμούλες, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από το Πλαδαμόνα τηλεφωνώ, Βασίλη, τον Ολυμπιακό.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Είσαστε καλά.
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Σήμερα μετά από καιρό είδαμε τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται με τη μορφή της κανονικής ομάδας.
0: Πολύ καλό ήταν σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
1: Πού έχω πάρει, έχω κάνει.
0: Έλα.
1: Κάπου πρέπει να έχω κάνει λάθος, πού έχω πάρει.
0: Ελλάδα Σπορ.
1: Για χαρά.
0: Μάλλον αλλού θέλει να πάρει, αλλού πήρε, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου κιόλας στο φίλο από τον Πλαταμόνα, τον Βασίλη. Βασίλης, νομίζω Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Μιχάλη, μιλάω κι εγώ, συμφωνώ μαζί σου. Δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με το πρώτο. Εντάξει, παιδιά, το πρώτο ήταν και το ψυχολουσία του 0-1. Που εκεί εντάξει, παγώνεις λίγο, λογικό είναι. Μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, λίγο σε πιάνει μια παγωμάρα. Στο δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Κέρδισε εύκολα. Νομίζω ότι δεν έκανε ούτε μία φάση. Σώμα έχω χάσει κάποια ευκαιρία. Νομίζω δεν έχω χάσει όμως. Η Αγγελόνια, η Πολωνία δεν έκαναν ούτε μία φάση μπροστά στο τέρμα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήρθε και ο Ουκρανός στο τέλος να βάλει την κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Να κάνει το 2-1 και ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Youth League του Europa, πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τον Όφη να κάνει το δικό του αγώνα στο Παγκρίτιο, το οποίο λογικά από ό,τι λένε θα έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να είναι και κατάμεστο, με τη Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τη μία, η τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνουνα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από τον Χολαργό. Μπιλάρα και εμείς ετοιμαζόμαστε παρεούλα 4 άτομα να φύγουμε για Βόλο Κυριακή πρωί. Θα είναι ωραία εκδρομή, θα και καλό καιρό από ό,τι λένε. Δεν θα έχει βροχές και αυτά. Έτσι διαβάζω εδώ από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Θα είναι καλή μέρα Κυριακή, άρα είναι μια ωραία μέρα για εκδρομούλα στο Βόλο. Καλά να πάτε παιδιά, καλά να έρθετε. Και σιγά σιγά στο δρόμο. Και όσο όσοι πιούν οδηγοί, πιείτε κανένα ποτηράκι παραπάνω, τίποτα τσίπουρα, τίποτα τσικουδιές εκεί στην παραλία του Βόλου, θα οδηγήσει ο άλλος που δεν έχει πιει στο γυρισμό. Εντάξει, να είμαστε συνεννοημένοι. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, πιες με συναντά τον Μποτέγκα που είπες. Είναι Τρίτη όπως πάντα. Το Μποτέγκα είναι καθιερωμένη Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί με τον καλό φίλο Χρήστο Χολίδη, τον Ήβο, Going Through και τα υπόλοιπα παιδιά, να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί στο Μπουρνάζι, στην πλατεία, στην Αγίας Παρασκευής. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο, εδώ γείτονας, στο Ήλιον.

0: για το φίλο που λέει για μεταγραφές. Φιλολάκο, μεταγραφές τελείωσαν. Μεταγραφές για να πληρώσεις ομάδα και να πάρεις παίκτη έχουν τελειώσει από την προχθές, από 15 του μήνα. Τώρα, όποια ομάδα θέλει να πάρει παίκτη, θα πάρει παίκτη που είναι ελεύθερος, εντάξει, για να μπορεί να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τις ομάδες τουλάχιστον που είναι στην Ευρώπη, μόνο για ελληνικό πρωτάθλημα. Αν πάρουν κάποιο παίκτη, μόνο από ελεύθερη αγορά, η οποία κλείνει τέλη Σεπτέμβρη. Νομίζω, ακόμα 13 μέρες, κάποια ομάδα θέλει να πάρει ένα παίκτη, έχει περιθώριο 13 ημέρες ακόμα. Αλλά μιλάμε πάντα για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε μια μεταγραφή από που έπεσε παλιά στον Άρη, Πορτογάλος 29χρονος εξτρέμ, ο Σάντε Σίλβα. Έχει περάσει και από τον Άρη, όσοι τον θυμάστε. Μπορείς να πεις πάλι τα παιχνιδάκια τα τελικά από το Europa League. Βεβαίως μπορούμε, εύκολο είναι. Δύο μάτς το απόγευμα. Βραδάκι 8 παρατέταρτο, τώρα ανοιχτό είναι νωρίς κιόλας. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4 με σπουδαία νίκη και εύκολη νίκη για τους Τσέχους. Ομόνια κάνει τη μεγάλη νίκη της αγωνιστικής, μάλλον της πρώτης μέρας της αγωνιστικής. Τη μεγάλη νίκη κέρδισε τη Θέλτα, outsider η Ομόνια, τελικά κατάφερε στο 88 με γκολάρα να κάνει το 1-0 τελικό αποτέλεσμα και από εκεί πέρα τα βραδινά μάτς των 10 η ώρα. Είχαμε τα αποτελέσματα Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλι 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ επίσης 0-0. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είμαι κάτι για την Νίκα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Έτσι, έτσι,
1: καλή. Τώρα θα είναι καλή εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Καλή Παρασκευή θα είναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είναι καλή. Λοιπόν, άρχισα να βλέπω μπάλα από τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, αυτή είναι η γενική ομολογία όλων των φίλων του Ολυμπιακού. Διαφωνούνται με τον Μεντιλίμπαρ, την απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, βλέπω μηνύματα τουλάχιστον εγώ σήμερα εδώ, είναι όλοι ότι είδαμε τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ σου, αν θυμάσαι, στο κάποιο
0: βέβαια να βάλουμε,
1: το παιχνίδι και, με τον Όφη.
0: Βέβαια να βάλουμε και αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακός από το Πειραιά. Ο Μπιλάρα, ναι, παίξαμε καλά, αλλά παίξαμε με την Καγελόνια. Εντάξει, οκ, αυτό είναι. Μια ομάδα
1: που. Καγκελόνια, ναι, παιδί μου, όλες, ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μπράβο, όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Αλλά θα δούμε το Ολυμπιακό στα επόμενα μάτς, λέει ο φίλος, που είναι πιο δύσκολα. Εντάξει, okay.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα τον δούμε.
0: Εμείς λέμε όμως για το δείγμα που είδαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Είδαμε την μπάλα κάτω, είδαμε την μπάλα οι παίχτες να είναι τοποθετημένοι σωστά, η μπάλα να μπαίνει μέσα στην περιοχή με στόχευση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Δεν έμπαινε γιώμα. Η μπάλα έμπαινε με στόχευση. Αυτό που μου άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας και πάλι στην επίθεση. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε και μια ρημάδα κομπίνα στα κόρνερ.
0: Ναι, στον γκολ το δεύτερο.
1: Και στο δεύτερο και στο πρώτο.
0: Ναι, και στο πρώτο γκολ. Ναι, που έκανε κεφαλιά ο Ρέτσος προς τα πίσω και βρέθηκε ο Κονσάλης και το βάλε μόνος του. Εκεί το βάλε πλάσα,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι. Λοιπόν. Και του Γιάρεψου, αυτό αν παρατηρήσεις, η σέντρα του κόρ του Γιάρεψου είναι η τρίτη ευκαιρία να το πούμε. Είναι μία ευκαιρία με τον Τσικίνιο, μία ευκαιρία με τον Ζώτα Σίλβα και τρίτη φάση είναι το κόρ του Γιάρεψου.
0: Ναι, ήταν.
1: Είναι τρεις ίδιες φάσεις.
0: Ναι, ναι, γκολ σε δεφορήσιο γκολ. Σκότηκε ψηλά.
1: Όχι, έγινε τρεις φορές αυτό το πράγμα που σημαίνει ότι το έχουν δουλέψει αυτό. Σου λέω, δηλαδή με το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κάνει μία παλιά στο Τσικίνιο, γυρνάει ο Τσικίνιο, δεν της χτυπάει στο center back, να το πούμε έτσι, και πάει corner. Η δεύτερη είναι που απεκρούει με το πόδι, πάει σε corner σε σούτ του Ζώτα, αν το θυμάσαι, που απέκρουσε ο τερματοφύλακας και πάει corner. Και το τρίτο είναι το goal. Είναι η ίδια φάση. Αν θυμάσαι τις φάσεις.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ακόμα θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το 30-40% αυτό που πρέπει να δούμε από τον Ολυμπιακό. Ακόμα θέλει την μπάλα να πηγαίνει πιο γρήγορα, να κινείται πιο γρήγορα, όπως παίζουν την μπάλα κάτω πιο γρήγορα, πιο γρήγορη ανάπτυξη.
0: Ναι, μόνο και αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα, και να δούμε και τον Ολυμπιακό σε εμάς πολύ πιο δύσκολα, που θα έχουν και αντίπαλοι καλή ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτή δεν ήταν άσχημη.
0: Εντάξει, ομάδα. Δεν ήταν όμως η ποιότητα του Ολυμπιακού, ήταν ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερη ομάδα από αυτούς.
1: Εντάξει, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μεγάλη διαφορά την
1: ποιότητα. Η ποιότητα του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές εσύ μου άρεσε. Τον είδε το Πεπίτο Κοζάλες. Ε, αρίμπα, μουτσάτσος.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παστελώνει, έτσι.
0: Εντάξει, δεν έχει βάλει κάποιο δύσκολο γκολ εδώ, αλήθεια που λέμε, αλλά το.
1: Είναι στο βάσιο,
0: αλλά εκεί που βρίσκεται όμως είναι. Άρα καταλαβαίνει, έχει αίσθηση του χώρου.
1: Ναι.
0: Γιατί δύο γκολ που έχει βάλει, θυμάμαι εγώ, τα έχει βάλει μόνος του, αλλά βρέθηκε εκεί. Μπορεί να είναι μόνος του, αλλά βρέθηκε μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει αίσθηση του χώρου, ή σκέφτεται μπορεί να πάει μπάλα.
1: Ναι. Μα πρόσεχε, δεν σου είπα ότι πήρε την μπάλα, του πέρασε όλο.
0: Ναι, αυτό λέω. Βέβαια έκανε και ένα πολύ ωραίο σουτ, το έβγαλε στο τέλος στο γάμα ο τερματοφύλακας της.
1: Ναι, πριν τον γκολ.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλά φαίνεται ότι έχει αίσθηση, παιδί μου. Ότι,
1: το μυρίζεται.
0: Το μυρίζεται, μπράβο, ναι. Το μυρίζεται
1: το γκολ.
0: Μυρίζεται, μπορεί να πάει μπάλα και είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Ο Φρόιλερ μ' άρεσε πολύ, έτσι, καλό passing game. Ο Τσικίνιο στην αρχή καλός, μετά εξαφανίστηκε. Καλά έκανε που τον έκανε αλλαγή. Ο Έσε τρεχαντήρι, έτσι, μαρκάρι, κάνει, φτιάχνει καλός. Η άμυνα καλή. Εκτός από τη φάση εκεί πέρα, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο εκεί πέρα που φάγαμε τον γκολ, εκεί πέρα δεν ξέρω τι τρικυμία.
0: Ναι, και εδώ και στο δοκάρι είχε μια τρικυμία. Εκεί που ήταν το δοκάρι,
1: ναι,
0: και μετά τον γκολ.
1: Πριν με το δοκάρι και μετά,
0: ναι,
1: η φάση
0: μετά
1: του
0: δεν goal. Έκανε κάτι. Γιατί ο δεύτερο ημίχρονο νομίζω δεν ακούμπησε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Όχι,
0: και αν την ακούμπησε, την ακούμπησε από γύρισμα των αμυντικών.
1: Και ο Ζάλιακας πάρα πολύ καλός, έτσι, καλές επελάσεις που ξέρεις, θορυβούν την άμυνα. Ο Ζάλιακας. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, γεννιούνται και σε καλά επίπεδα. Για μένα οι καλύτεροι παίχτες, εδώ που τα λέμε, ήταν ο Ζώτα, πρώτα ο Φρόιλερ, Ζώτα και Ζέρσον. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Εντάξει, για το Μάρτινς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ξέρω αν άλλαξε η ψυχολογία του με την αλλαγή προπονητή, γιατί και με τον Μεντιλίμπαρ βασικός έπαιζε.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν και άλλο ποδόσφαιρο με τον Μεντιλίμπαρ. Έπαιζε την μπάλα πολύ ψηλά, να την κατεβάσει, να γυρίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Ζέλσον το ξέρουμε τι παίκτης είναι. Απλά κάνει πάντα εδώ κάτι παραπάνω. Και σήμερα κάνει κάτι παραπάνω κινήσεις.
1: Το ξέρω.
0: Που μπορούσε να δώσει την μπάλα. Ναι. Ναι, ο Ζέλσον κάποιες φορές σήμερα, γιατί θυμάμαι, βγήκε μπροστά, πέρασε ωραία και έκανε το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εκεί πέρα είναι η δουλειά που θέλει. Δηλαδή, τι, έκανε σε τρίπλα, ναι, θα στείλει την μπάλα παράδειγμα στο πέναλτι.
0: Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο Μάρτινς, αν δηλαδή, αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα, να γίνει πρώτος σε assist.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Άμα του πει, δηλαδή, ξέρω όταν πάρει και του πει, έλα εδώ, ναι. Κάνεις την τρίπλα τέτοια, ναι, θέλω την μπάλα να τη στέλνεις παράδειγμα όταν θα είσαι σε αυτό το σημείο, ξέρω εγώ, στη γωνία της μικρής περιοχής, στο πέναλτι, στο κάπου, και τον εμβάζεις και κάνει αυτό το πράγμα, θα δεις, θα βγάζει όπως λες, πολλές ασίστ.
0: Ναι, μπορεί να βγει πρώτα, γιατί έχει την κίνηση να περάσει, να μπαίχτη και να βγει μπροστά,
1: ναι,
0: αλλά πάει να περάσει το δεύτερο και τα χαλάει κάπου εκεί.
1: Ναι, και ο Γιάρεψ έβαλε τον γκολ, έτσι, για να δούμε να πάρει τα πάνω του τώρα, ο Γκρανός και πέρα.
0: Ο Γιάρεψ για μένα είναι ο πιο αδικημένος παίκτης Ολυμπιακού. Ξέχωρα τον γκολ και τον γκολ να μην έβαζε, ο Πέρες τώρα εγώ ότι είναι αδικημένος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι ο Γιάννης τώρα στο Ολυμπιακού.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν ξέρω. Στο Ολυμπιακό στα πολιτήρια δεν είμαι, αλλά το να έχει τώρα
1: κάτι,
0: Γιάννης.
1: Κάτι πρέπει να γινόταν με το Ταρέμι, μου, κάτι πρέπει να είχε βάλει όρους στο συμβόλαιο.
0: Τώρα για να έχει τον Γιάννης στην ομάδα και να τον έχει εκτός λίστας και να τραυματίζει το Λεκαμπί και να τον βάζει. Ξέρω τον γκολ που έβαλε, εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό πολλά πράγματα. Τώρα.
1: Ναι, και εγώ παραξενεύτηκα από τον άφησε εκτός λίστας.
0: Δηλαδή, τον πρέπει να τον βάλει βασικό σήμερα.
1: Όχι, παραξενεύτηκα. Πώς το λένε, εντάξει, ακόμα δεν μπορεί να παίξει βασικό γιατί είναι απροπόνητος. Μα το είχε πετάξει μετά την προετοιμασία, με το που ήρθε ο Ελκαμπί, μάλλον μετά με την Αϊμέγκεν που παίξαμε. Τον επέταξε εκτός ομάδα, δεν
0: είναι. Ναι. Έκανε μόνο προπονήσεις με την ομάδα.
1: Δηλαδή, και όποιος και εγώ να ήμουν και εσύ να ήσουν, σκέψου τώρα όλο το καλοκαίρι να έχεις φάει όλο το παράδειγμα 5 ώρα, ξέρω εγώ, ξημερώματα και να έρθει ξαφνικά ο κύριος Δημοσθένης και να σου πει Φύγε τώρα.
0: Ναι, μόνο εντάξει, αυτά γίνονται βέβαια σε όλες τις δουλειές. Μπορεί να πάρει στιγμή να σου πει άλλος φύγει, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν αδικημένος όμως. Δηλαδή, θα φύγει από τον Ολυμπιακό χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή, μπορεί να φύγει από τον Ολυμπιακό ή να φύγει από μια δουλειά αν δεν είσαι καλός.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι καλός, πρέπει να φύγει. Okay. Να πας να βρει κάπου αλλού να παίξει.
1: Ναι. Απλά δεν είναι. Με την Λίμπα είχε αυτά τα κολλήματα.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα αρέσαν τα μούτρα του.
0: Μπορεί να είχαν κάποια άλλα θέματα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Από εκεί δεν ήμουν. Πάντως, σαν παίκτη.
1: Αντρέ Λουίς, ρε εσύ.
0: Σαν παίκτη είναι.
1: Αντρέ Λουίς, το εξτρέμ που πήγε στο Ελένα. Πώς το λένε, στην Αμερική.
0: Ήταν, εκεί εντάξει, έβγαλε λαβράκι ο Μαρινάκης εκεί τώρα. Ένα παίκτη τον είδαμε. Ένα παιχνίδι. Πήρε 20 το πήρα και ένα παιχνίδι τον είδαμε όλο.
1: Ναι, και πήρε 20. Παίρνει τον πέναλτι με την ΑΕΚ να πούν και μετά τον εξαφανίζει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Δηλαδή τι προηγούμενο είχε παράδειγμα με τον Αντρέ Λουίς.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω πώς ήταν το κλίμα στο αποδητήριο με το Μεντιλίμπαρ. Το κλίμα φαίνονταν πάντως είχε χαλάσει. Αυτό φαίνονταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τι είχε γίνει, αυτά τα ξέρουν οι ίδιοι. Δεν μπορώ να πω τι είχε γίνει. Πού, δεν ξέρω.
1: Ούτε και εγώ τα ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Πάντως,
1: πάντως,
0: ναι, πάντως το κλίμα φαινόταν ότι έχει χαλάσει. Δεν ήταν το κλίμα της πρώτης χρονιάς.
1: Σαν άνθρωποι με κάποια εμπειρία έτσι, στη ζωή.
0: Δηλαδή έλεγε στον Ολυμπιακό.
1: Μπορούμε, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε κάποια πράγματα.
0: Πρώτη χρονιά του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ και τότε τελευταία. Δηλαδή καμία σχέση το κλίμα της πρώτης χρονιάς.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό την ευθύνη πιστεύω την είχε κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι οι παίχτες είναι καλά παιδιά. Έτσι έχουν και αυτοί τις τρέλες τους. Αλλά. Ο προπονητής είναι ένα είδος πατέρα, πώς να το πούμε τώρα. Έτσι μέσα από διτηρία. Είναι ο σεβάσμιος, πώς να το πούμε. Έτσι, αυτός πρέπει να φτιάχνει το κλίμα και αυτός πρέπει να τις κόντρες οτιδήποτε είναι να τις εξαλείφει.
0: Εντάξει, είχε χαλάσει το κλίμα, είχε σπάσει το γυαλί, ραγίσει, δεν ξανακόλλησε ποτέ, γι' αυτό και έφυγε με την Λίμπαρ.
1: Ακριβώς. Και με αυτόν, τι μ' αρέσει, παίζουν την μπάλα κάτω. Προσπαθούν να παίξουν στα μεσοδιαστήματα, όπως το έλεγε και αυτός που έκανε την αναμετάδοση, δηλαδή το βλέπες. Προσπαθούν να παίξουν με κάθετες μπαλιές, δηλαδή το σωστό ποδόσφαιρο. Όχι, μετά πήγαινε η μπάλα στα άκρα και ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα με το Μεντιλίμπαρ πήγαινε η μπάλα στα άκρα, άιντε πάλι πίσω στο Ρέτσο, άντε στον τερματοφύλακα. Και στον τερματοφύλακα του το έχει κόψει. Αν παρατήρησε.
0: Ναι.
1: Δεν γύρανε την μπάλα όπως παλιά. Εντάξει, τη γυρίσανε. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα το κόψουν τελείως.
0: Εντάξει, την γυρίσει.
1: Αυτό που κάνει το Βαλβέρδε.
0: Ότι γυρίσει, αν υπάρχει ανάγκη. Αν υπάρχει ανάγκη, την γυρίσει, θα κάνει.
1: Ναι, εντάξει. Ούτε μία αντίρρηση. Αλλά αυτό το πράγμα που γινόταν με το γύρω να την μπάλα πίσω να κάνει τη γιώμα ο Τσολάκης.
0: Ναι, γιατί έπαιζε πολύ με γιώμα γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, ανακουφιστική ήταν η νίκη σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν έχουμε γκρίνιες και τέτοια. Ακόμα να χαρούμε, εγώ δεν χαίρομαι. Άμα δεν πάει ο Ολυμπιακός πρώτος σε βαθμολογία, εγώ δεν θα χαρώ.
0: Είναι ακόμα νωρίς και.
1: Ναι, νωρίς, εντάξει.
0: Έχουμε ακόμα τη Λιβαδιά μεθαύριο και οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Έχει τη Λιβαδιά μετά 20 μέρες.
0: Και μετά είναι το μεγάλο μάτς. Εκεί θα δούμε πολλά από τις ομάδες και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
1: Με το ξεκίνημα πάλι. Μπορεί να το δούμε και από τώρα το λέω, δηλαδή ένα μήνα πριν σχεδόν. Μπορεί να το δούμε και λίγο σβηστό, δηλαδή ξέρεις τώρα.
0: Κοίτα, Βασίλη μου, αν ο Ολυμπιακός περάσει την Λιβαδιά που είναι το φαβορί, ο Παναθηναϊκός περάσει την Καλαμάτα που είναι φαβορί, το μάτς στο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό είναι must win.
1: Είναι, πρέπει να νικήσει.
0: Είναι 5 βαθμούς πίσω.
1: Διαφορά στους δύο.
0: Άμα χάσει, λέμε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα φέτος. Εγώ το υπολογίζω πολύ, έχει καλή ομάδα. Όταν βγάζει αλλαγή του Νταμπόρτα και βάζει τον Γκαρσία, έχει πάγκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι και ντέρμπι αιωνίων, εντάξει, δεν μπορεί να πει πάντα. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και δει ο Καραϊσκάκη, το αφήνει το Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω. Είναι πολύ βαθμοί. Αν πει Οκτώβρης μήνας, αλλά αν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, έτσι πως πάει τώρα,
1: ναι.
0: Το πράγμα δυσκολεύει πολύ.
1: Ναι.
0: Και για την ΑΕΚ το ίδιο συμβαίνει. Άμα κάνει γκέλα με το Βόλο, μένει και η ΑΕΚ πολύ πίσω.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω να.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μόνο ο Ολυμπιακός θα κάνει.
0: Γιατί μετά πρέπει να κερδίσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό για να το μειώσει και ο Ολυμπιακός. Εύκολα να το κερδίσει τον Παναθηναϊκό μετά.
1: Ναι, που θα έχει ψυχολογία και όλα αυτά.
0: Δεν είναι εύκολα μέσα αυτά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε αυτά τα παιχνίδια. Και πιστεύω και με τον Λεβαδιακό, δεν ξέρω, έτσι. Πιστεύω αυτή η νίκη τώρα εδώ πέρα να του δώσει το κίνητρο.
0: Πάνω
1: δηλαδή,
0: κάτω να δει ότι θα είναι το ίδιο μάτς. Δηλαδή Δεν θεωρώ ότι η Λιβαδιά είναι πολύ χειρότερη ομάδα από την Αγγελόνια. Πάνω κάτω για πράγματα είναι. Ήλιο πράγμα θα δει, πιστεύω.
1: Πάντως είναι χειρότερη από πέρσι.
0: Η Λιβαδιά, ναι, ναι. Πέρσι χειρότερη. Αλλά θα δει πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Μια ομάδα που θα παίξει άμυνα. Δεν θα παίξει όπως έπαιζε πέρσι επιθετικά. Θα παίξει άμυνα και όσο αντέξει το Βαδιακό.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό θα δούμε.
0: Όπως ήταν και για η Πολωνία σήμερα, κάπως έτσι.
1: Πάντως οι Πολωνοί, να σου πω την αλήθεια, τους περίμενα να βγουν μπροστά να παίξουν. Δεν ξέρω, στο δεύτερο ημίχρονο τους πήραμε πολύ φαλάκι.
0: Μα δεν μπορούσαν να βγουν, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, θέμα να μπορείς να βγεις κιόλας. Αν ο άλλος έχει πνίξει και σου παίρνει την μπάλα σε κάθε φάση και σε κουράζει παραπάνω, γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει μια πάσα.
1: Ακριβώς.
0: Η Πολωνία χάνανε την μπάλα εύκολα. Χάνανε την μπάλα. Την κλέβανε οι Ολυμπιακοί εύκολα την μπάλα. Και όταν κλέβει την μπάλα συνέχεια. Και όταν κλέβει την μπάλα συνέχεια, κουράζονται οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Και κυνηγάνε συνέχεια.
1: Και μετά ο Μπέιλι που τον είδα έκανε δύο-τρεις έτσι.
0: Θέλει δουλειά αυτός πολύ όμως.
1: Κούρσες έτσι.
0: Θέλει δουλειά πολύ.
1: Έτσι, πω να το πω τώρα.
0: Θέλει δουλειά αυτός πολύ.
1: Ναι, εντάξει, θέλει δουλειά, αλλά.
0: Αλλά έχει 21 μέρες τώρα μπροστά του.
1: Ναι, αυτός... το έδειξε όμως ότι δηλαδή παίρνουν την μπάλα.
0: Αυτός παίζει εθνική αυτός.
1: Τι
0: πες? Παίζει εθνική αυτός, θα φύγει για την εθνική του.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Αν φύγει, αν δεν φύγει, είναι ευκαιρία για τον προπονητή του Ολυμπιακού να δουλέψει.
1: Να δουλέψει.
0: Να δουλέψει.
1: Άμα ναι. Φύγει, άστα να πάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιοι φεύγουν κιόλας. Είναι και διεθνείς, δεν τις θυμάμαι όλους.
1: Και εγώ τώρα, πού να ξέρω τώρα ποια φύγουνε. Ρέτσο θα φύγει.
0: Για τα αποδυτήρια, ξέρεις, αδειάζουν οι καταστάσεις των ομάδων.
1: Ο Κάρμο δεν ξέρω τώρα, παίζει.
0: Ο Πυρόλα, θα πάει εθνική πιτσιρικάδες, παίζουν και πιτσιρικάδες. Θα πάει.
1: Όχι, ο Πυρόλα.
0: Άντερ, είναι... Δεν παίζει άντερ 19, είναι αρχηγός.
1: Όχι, ρε, έχει φύγει τώρα. Πόσο άντερ
0: 21, πόσο είναι, άντερ 21, πόσο, άντερ 21, πόσο είναι. Έπαιζε μέχρι πέρυσι. Άντερ 21, ήταν αρχηγός.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα φύγω,
1: δεν νομίζω να πάει πουθενά ο Πυρόλα τώρα.
0: Θα τον αφήσετε, κλείσει την πόρτα.
1: Ο Σμαϊλόβιτς δεν ξέρω, είναι Νορβηγία, εθνική Νορβηγία με τον.
0: Είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι παίχτες είναι. Γενικά από όλες τις ομάδες δεν θυμάμαι ποιοι παίχτες είναι. Γιατί θα διάσω.
1: Ο Έσε θα μείνει, ο
0: Τσικίνιο θα μείνει.
1: Ο Μπρόιλερ μάλλον θα φύγει, ο Πουέρτας θα πάει Κολομβία
0: ναι,
1: κάτω.
0: Ο Μάρτιν θα μείνει, ο Μάνς θα μην δεν παίζει εθνική.
1: Ο Γιάρεψεκ θα πάει Ουκρανία.
0: Ναι, θα λείψουν πολύ. Θα λείψουν
1: ναι,
0: πολύ.
1: Θα λείψουν πολύ. Τώρα ο Γκοζάλες δεν ξέρω, να πάει Μεξικό δεν νομίζω να τον έχει εθνική ακόμα.
0: Δεν νομίζω κι εγώ, ναι. Δεν νομίζω να τον έχει εθνική. Θα δούμε. Ναι,
1: θα δούμε.
0: Με την επόμενη εβδομάδα. Και θα λείπουν οι όχι. Από όλες τις ομάδες, γιατί και όλες τις ομάδες
1: ναι, ναι.
0: Πέφτες πολύ.
1: Και εσείς πρέπει να έχετε.
0: Με Κιάκη έχει, πώς δεν έχει. Κιάκη θα έχει.
1: Ναι, 300 τον άλλο μου
0: κουτί. 300 δεν πάει γιατί είναι τραυματίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει και προπονήσεις, δηλαδή αυτές πρέπει να κάνει. Κάνει απλά πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ο Πίλιος θα φύγει, ο ναι. Μου κουτί θα φύγει.
0: Ο Ρώτα θα φύγει.
1: Ρώτα.
0: Ο Μάγερ δεν ξέρω, παίζει εθνική Κροατία. Ο Μάγερ.
1: Ο Μάριν.
0: Ο Μάριν, τον πήρε πάλι. Τον πήρε πάλι, πρέπει να τον πήρε. Ναι, πρέπει να τον πήρε πάλι.
1: Ο Βάρκας, μάλλον.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι, ναι. Όχι,
0: πιθανόν έχει και τον Γιώβιτς. Να φύγει και ο Γιώβιτς.
1: Α, ναι, που είναι, ναι, Γιουγκοσλάβος, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι τα αποδυτήρια αδειάζουν τελείως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού να δουλέψεις τώρα, τι να δουλέψεις.
0: Με αυτούς που μένανε και αυτούς που πιστεύουν οι προπονητές, μπορούν να τους δουλέψουν.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, Μπυλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλέ με, άντε.
1: Έγινε,
0: για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Φίλε Μανώλη, είναι αυτή η εβδομάδα κανονικά πρωτάθλημα, Super League, αυτή η εβδομάδα κανονικά. Από την επόμενη σταματάμε. Αυτή έχουμε κανονικά την πέμπτη αγωνιστική.

για το φίλο τον Δημήτρη τον ΑΕΚΤΖΙ που μου λέει η Μπιλάρα για την περίπτωση που γράφουν για την ΑΕΚ του Παναγιώτη Κικιάνη. Ξέρεις κάτι, φίλε μου, δεν το ξέρω τον παίχτη. Παίζει στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα, πιτσιρικάς είναι, 21 ετών στόπερ. Ακούγονται καλά λόγια, αλλά και στο ποτάμα της Αυστραλίας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το ποτάμα της Αυστραλίας είναι τόσο δυνατό. Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ παιχνίδια, ούτε καν στοιχηματικά δεν έχω ακουμπήσει στην Αυστραλία, γιατί παίζει πολύ πρωί και δεν τα προλαβαίνουμε. Πάντως λένε από την Αυστραλία, από την ομάδα εκεί και την γενικότερα που γράφουν, λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Τώρα από εκεί πέρα, αν τον πάρει ΑΕΚ, δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ασχολείται και μια άλλη ομάδα αγγλική με την περίπτωσή του. Είναι 21 χρονών και είναι στόπερ. Παναγιώτης Κικιάνης. Παίζει στην Αδελαϊδα. Τώρα κάτι παραπάνω, φίλε μου, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Αυτά που διαβάζω κι εγώ από τα site από την Αυστραλία που γράφουν ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν ξέρω αν το πάρει ΑΕΚ.

Αυτό βέβαια το έγραψε ένας δημοσιογράφος, ο Εκρέμ. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος, Εκρέμ Κονούρ, κάπως έτσι. Πρέπει να είναι Τούρκος δημοσιογράφος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εκεί οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους. Σε άθρο του αναφέρει, πως, διαβάζω, πως κοιτνόμαυροι παρακολουθούν με ζέση την περίπτωση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού. 1,85 είναι ύψος, το 2005 γεννήθηκε. Αγωνίζει στην Αυστραλία με την Αδελαίδα United. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του δημοσιογράφου, έχει ξεχωρίσει το ποδοσφαιριστή λόγω και της ελληνικής καταγωγής του, αλλά και το ψηλό αγωνιστικό ταβάνι που έχει. Μαζί με την Ένωση Λέτσε, όχι η Αγγλική, η Λέτσε, παρουσιάζεται να ενδιαφέρεται για τον Κικιάνι που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029, ενώ η ομάδα του αξιώνει 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Αυτά σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Πρέπει να είναι Τούρκος, πρέπει να είναι αυτός. Έχει πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις και μετρά 3 γκολ με την εθνική ομάδα K20 της Αυστραλίας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε για ακόμα ένα μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 5η 17 Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 28 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, μέχρι παραπέντε περίπου θα είμαστε με γραμμούλες. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Στοιχηματικά να δούμε αν έχουμε κάποια μάτς σε εξέλιξη, να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε το Unido Ατσπάτο τελείωσε 0-1 και από εκεί πέρα έχουμε στο 33 Independiente Rivadavia Atlético Tucumán, β' κατηγορία Αργεντινής, 0-0. Γκολ και στα δύο παιχνιδιά και για το Copa Libertadores, Λίγκα de Quito και στο υψόμετρο Palmeiras 1-1 στο 33. Atlético Mineiro Santos 2-1, επίσης το ίδιο λεπτό. Από εκεί πέρα δύο παιχνίδια, ένα στο 27 από τη β' κατηγορία της Αμερικής, Hartford με τη Sporting, Jax 1-0 στο 27ο λεπτό και ξεκίνησε πριν από περίπου 2 λεπτά παιχνίδι από την Βραζιλία, Botafogo Grêmio 0-0.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τη φίλη μας την Ελένη.
1: Καλά.
0: Τι γίνεται το επιτάλλιο, τι λέει, βρέχει, τι γίνεται. Κάνει καλό καιρό.
1: Όχι, έχει λίγο ψυχρό.
0: Ψυχρούλα, έχει δροσίσει λιγάκι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Χθες είναι θεία
0: και. Και εδώ τα ίδια, η δροσούλα έχει τώρα.
1: Μα τέτοιες ζέστες που φάγαμε, εντάξει, καλά είναι και η δροσούλα. Δεν μου λες τώρα, η βαθμολογία έχει αρχίσει. Πρώτη ομάδα ποια είναι τώρα στη βαθμολογία.
0: Ποια βαθμολογία του πρωταθλήματος ή στην Ευρώπη.
1: Όχι εγώ είναι πρωτάθλημα.
0: Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 12 βαθμούς, 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Μετά είναι ο ΠΑΟΚ, μετά είναι ο Πανατολικός με 9, ο ΟΦ με 9, πιο κάτω η ΑΕΚ με 8, ο Ολυμπιακός με 7.
1: Έχουμε καιρό ακόμα, εντάξει, πάμε καλά και μέχρι.
0: Έχουμε δρόμο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα αλλάξω ώρα νομίζω από εβδομάδα ή όχι.
0: Γιατί να αλλάξω ώρα, τι. Τι...
1: Α, όχι, λάθος.
0: Τι θα γίνει ο ταχυδρόμος.
1: Όχι. Νόμιζα ότι είπες από άλλη εβδομάδα, ξέρω κάτι. Κάτι άλλο θα έλεγες, ναι. Λοιπόν, τι είναι, Τετάρτη και Πέμπτη προς Παρασκευή αύριο. Πέμπτη ξημερώνει, τελευταία μέρα αύριο.
0: Ναι, αύριο τελευταία μέρα. Ναι, σου, ναι. Ναι, ναι, ναι, αύριο τελευταία εκπομπή.
1: Λοιπόν, εντάξει. Χαιρετίζω την καλημέρα σε όλους. Αρχίζει στις 9 τώρα. Θα λέμε καλησπέρα κατά τις 9.
0: Και μετά καλημέρα θα λέμε.
1: Έτσι. Και μετά καλημέρα.
0: Και καλησπέρα και καλημέρα. Κάνουμε δύο μέρες εκπομπή, σερί.
1: Μια χαρά, ναι. Λοιπόν. Και πάλι γεια,
0: γεια σου Ελένη μου, όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ελένη. Ευχαριστώ, από το επιτάλλιο που ψάχναμε νύφη στο Τζίτζι, ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα.

Μιλάρα, μπορείς να πεις τα παιχνιδάκια. Μπορείς να πεις τα παιχνιδάκια.

πάντα. Φαβορεί έχουν τους Άγγλους. Και Celtic Φερεντσβάρος 1.64, 4.15 το διπλό για τους Ούγγρους στο 4.50. Λοιπόν, εγώ βλέπω σήμερα να κερδίζει η Victoria, η Union Saint-Gilloise, 2.55 το διπλό. Βλέπω ακόμα την Celtic στον Άσο και βλέπω να μην χάνει η Sociedad από την Bournemouth. Δηλαδή με ένα χ θεωρώ ότι καλά είμαι, έτσι λέω εγώ τώρα. Αν βλέπετε άλλο σημείο, με κυνηγάτε μετά. Τρία σημεία για σήμερα που βλέπω είναι το διπλό της Union Saint-Gilloise, το 2.55. Ένα χ τη Real Sociedad με την Bournemouth και τον Άσο της Celtic με τη Φερεντσβάρος. Τα τρία μάτς.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάνα. Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να σε καλά φίλε Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Είμαστε 17 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Τα σημερινά παιχνίδια του Κυπέλλου, φίλε, τα χθεσινά μάλλον, είναι νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Ο Πασαλίδης στο 50 με αυτογκόλ προηγήθηκε ο Αστέρας Τρίπολης, με τον νίκη Βόλου έβαλε αυτογκόλ ο Πασαλίδης. Στο 57 ο Ρικαρδίνιο έκανε το 0-2. Στο 67 ο Παπακανέλος έκανε με τον νίκη Βόλου έβαλε αυτογκόλ ο Πασαλίδης. Στο 57 ο Ρικαρδίνιο έκανε το 0-2. Στο 67 ο Παπακανέλος

Λοιπόν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα βραδινά, μια ματιά να ρίξουμε και σε αυτά. Λοιπόν, Λίγκα δε Κίτο Παλμέιρας 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Μινέιρο Σάντος γίνεται 3-1 στο 44. Νασιονάλ Ποτόσι Always Ready από τη Βολιβία 0-0. Χάρτφορντ Σπόρτινγκ 1-0. Μποταφόγκο Γκρέμιο 0-0.

Είμαστε 7 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε ημίχρονο στο Λίγκα Τεκίτο Παλμέιρας 1-1. Τελειώνει το ημίχρονο και στο Ατλέτικο Μινέιρο Σάντος 3-1. Νασιονάλ Ποτόσι Always 0-1 ημίχρονο. Από την Αμερική Χάρτφορντ με τη Sporting Jax 1-0. Και παραμένει το 0-0 στο Ποδαφόγκο Γκρέμιο. Είναι στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε και για σήμερα στο φίλο μας το Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση. Νικόλας από την Αρτέμιδα, στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλό, καλή ξεκούραση για μετά. Πάλι τα λέμε αύριο γιατί είχαμε δουλίτσα νωρίς και δεν πρόλαβα να στείλω μήνυμα νωρίτερα. Δεν πειράζει Γιαννάκη μου, καλή αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο με την καλημέρα του και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από Καλυθέα. Μπιλάρα καλημέρα στην παρέα όλη και καλή ξεκούραση για σένα που φεύγει σε λίγο. Και τελευταία δύο μηνύματα από το φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και από το φίλο μας τον Κυριάκο. Μπιλάρα σε περιμένουμε Κυριακή στο Βόλο. Παιδιά δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι στο σταθμό, έχω βάρδια την Κυριακή. Θα έρθουν άλλοι αεξίδες, το ίδιο είναι. Θα στείλουμε αντιπροσώπους. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε και σύνδεση με Ηράκλειο για το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο θα το βγάλει ο Σάκης ο Μπουσδούνης εδώ στην εκπομπή του και δεύτερο ημίχρονο θα το βγάλουμε εμείς από την Κρήτη το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Λοιπόν, το βράδυ τα λέμε λίγο μετά τις 9. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.